Καλή σας μέρα. Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026. Σήμερα ωραία μέρα, καλοκαιρινή, και να έχετε έτσι στο νου σας ότι έχουμε ετοιμάσει και ωραία πραγματάκια μέσα από το πλαίσιο της έρευνας, γιατί εντάξει, οτιδήποτε γίνεται και το παρουσιάζουμε και έχει έτσι ένα ιστορικό background, για να το πούμε ελληνιστή, ένα παρελθόν το οποίο συμβαδίζει με μεγάλα και έντονα κομμάτια της ιστορίας. Εντάξει, η έρευνα θέλει ψάξιμο, αλλά είναι ωραίο πράγμα να ξέρεις κάποια έτσι βασικά στοιχεία ή να μαθαίνεις και να αρχίσεις να ψάχνεις γύρω-γύρω από αυτό, να δεις που θα καταλήξει. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει, δεν την κάναμε σήμερα, μέρες μας πήρε για να μην πω και παραπάνω, αλλά έχουμε ετοιμάσει μια έρευνα την οποία θα παρουσιάσουμε σήμερα για όλες τις ελληνικές ομάδες της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης, τις ομάδες που ήταν στην απέναντι πλευρά, έτσι, που ξεκίνησαν τον αθλητισμό, είναι οι πρώτες ελληνικές ομάδες συνολικά και οι πρώτες ομάδες βέβαια και εκεί ήταν ελληνικές. Μία-μία θα τις δούμε, έχουμε συλλέξει όλες τις πληροφορίες, τα ονόματα των συλλόγων. Νομίζω ότι μετά από την έρευνα δεν πρέπει να μου έχει ξεφύγει κάτι, αλλά θα τα δούμε με πολύ μεγάλη ηρεμία και έτσι με στοιχεία τα οποία προσδίδουν και όλο το κομμάτι της έγκλης που υπήρχε στον αθλητισμό, μεταξύ άλλων εκεί στον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Και μιας και μιλάμε για Μικρά Ασία, αυτό το δίσκο θα ακούσουμε, με αυτό το δίσκο θα επενδύσουμε μουσικά σήμερα την εκπομπή. Ο φοβερός και τρομερός δίσκος του Απόστολου Καλδάρα σε στίχους του Πυθαγόρα και με την ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα και της Χάρης Αλεξίου, είναι ο πρώτος δίσκος που κυριολεκτικά έσπασε όλα τα ταμεία την εποχή που κυκλοφόρησες. Μικρά Ασία. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, στην φιλόξενη πάντα συχνότητα της φωνής της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι μαζί και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί. Σε επανάληψη, η εκπομπή μεταδίδεται την επομένη μετά τα μεσάνυχτα στις 3 η ώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Οι ελληνικές ομάδες της πόλης. Πρώτα θα πάμε με τις ομάδες της πόλης, γιατί από εκεί ξεκίνησαν τα πρώτα βήματα, και στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τις ελληνικές ομάδες της Σμύρνης. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πώς ξεκίνησε ο Απόλλων και ο Πανιούνιος και πώς μετεξελίχθηκαν, και δεν ήταν μόνο αυτές οι ομάδες της Σμύρνης. Λοιπόν, η πρώτη ομάδα που ιδρύθηκε μας πάει πίσω στο 1877. Είναι ο περίφημος Ερμής Κωνσταντινουπόλεως. Ιδρύθηκε στο Πέραν, η έδρα του ήταν το Πέραν. Τώρα, κάποιες ουσιαστικές αναφορές υπάρχουν από το 1875 για τη δραστηριοποίηση του σωματείου, αλλά ουσιαστικά σφραγίδα πήρε 2 χρόνια αργότερα, το 1877, οπότε και θεωρείται η επίσημη χρονολογία δημιουργίας του Συλλόγου, τον οποίο δημιούργησαν 3 απόφοιτοι του ελληνικού λυκείου του Πέραν, ο Κωσταράκης, ο Ζερβουδάκης και ο Στεφόπουλος. Αυτά είναι τα 3 ονόματα των ιδρυτών του Ερμή Κωνσταντινουπόλεως. Το πρώτο όνομα του Συλλόγου, αν θέλετε να πάμε πίσω στο 1875, πριν γίνει η Ερμής και πριν μπει το καταστατικό και λειτουργεί κανονικά σαν σωματείο, ήταν Κλειό. Κλειό Πέραν. Η Κλειό είναι η μούσα που εγγυόταν την πιστότητα του αρχικού λόγου. Θυμάστε τις μούσες. Κλειό, Ευτέρ, Πιθάλια, Μελπομένη, Δερψυχώρη, Ερατό, Πολύμνια, Ουρανία και Καλλιόπη. Παιδιά, αυτό το έχω μάθει από πιτσιρικάς. Μπορώ να μην σας πω ότι δεν θυμάμαι τίποτα πιο εύκολα από αυτό. Δεν αλλάζει με τίποτα. Άμα μου πείτε να αλλάξω τη σειρά, αποκλείεται να γελάει και ο Κώστας εδώ απέναντί μου, ο Γεωργακόπουλος. Λοιπόν, ξεκινάει λοιπόν η Κλειό και στη συνέχεια ο Ερμής. Εκεί μπαίνουν αρκετοί καθηγητές και διανοούμενοι της εποχής, του ελληνισμού της πόλης, αλλά και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη αλλά και στην Ελλάδα. Θα σας πω κάποια ονόματα. Αχιλλέας Παράσχος, Οδυσσέας Ιάλεμος, Αλέξανδρος Ραγκαβής. Προσέξτε, γιατί το όνομα Ραγκαβής το συναντάμε αργότερα, πολλά χρόνια αργότερα, ως παράγοντα στην ΑΕΚ.
την περίοδο της κατοχής με σημαντικό ρόλο αντιστασιακό και ρόλο που έσωσε πάρα πολλούς αθλητές της ΑΕΚ και όχι μόνο. Είναι ο γιος του ο Παύλος Ραγκαβής. Μαθαίος Παρανίκας, Άγγελος Βλάχος και Ηρακλής Βασιάδης. Και Σαπφό Λεοντιάς, όπως σας το λέω. Είναι ψευδώνυμο το όνομα αυτό. Είναι η λόγια και παιδαγωγός και μεγάλη φεμινίστρια της εποχής, Σαπφό Κληρίδη, η οποία είναι γνωστή ως η διδασκάλισσα του έθνους. Γεννήθηκε στην Κύπρο, στην Λευκωσία, σε εποχή Οθωμανικής κυριαρχίας, το 1832, και έφυγε από τη ζωή στην Κωνσταντινούπολη το 1900, περίπου 15 χρόνια μετά την ίδρυση της Κλειούς αρχικά και του Ερμή στην πορεία στο Πέραν. Θεωρείται μία από τις πρωτοπόρους του φεμινισμού στην Κύπρο. Έτσι κάναμε μία μικρή παρέμβαση για να πούμε δύο λόγια για την Σαμφό Λεοντιάς. Το καταστατικό λοιπόν συντάσσεται το 1875 για την Κλειό, αλλά επικυρώνεται από τις αρχές το 1877 ως κεντρικός στόχος λειτουργίας του σωματείου, που πλέον λέγεται Ερμής, ορίζεται η διανοητική ανάπτυξη των κατοίκων της Ανατολής, η υλοποίηση του οποίου θα επιχειρούνταν με τη διοργάνωση δημοσίων διαλέξεων και μαθημάτων, τη δημιουργία περιοδικής έκδοσης με τον τίτλο Ερμής, τη διοργάνωση διαγωνισμών αθλητικού και μουσικού χαρακτήρα για την ενίσχυση άπορων μαθητών της κοινότητας, τη συγκρότηση βιβλιοθήκης στην οποία θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση όλοι και τη συγκρότηση των σχολείων της Κυριακής. Αυτά είναι, παιδιά, από το καταστατικό του Ερμή Πέραν. Καταλαβαίνουμε ότι μέσα στους πρώτους στόχους και σκοπούς είναι η βοήθεια των απόρων και ιδιαίτερα η οικονομική βοήθεια προς τα σχολεία της Κωνσταντινούπολης, και με μια μεγαλύτερη έμφαση, θα έλεγα, στο ενοριακό σχολείο της Παναγιάς που βρίσκεται εκεί στην συνοικία του Πέραν, την ελληνική συνοικία του Πέραν. Επίσης ο Ερμής έδινε βιβλία σε όλους τους άπορους μαθητές και κρατούσε και το κυριακάτικο σχολείο, όχι όμως το Πέραν, αλλά στην άλλη ελληνική γειτονιά της πόλης, στα Τατάβλα, στη συνοικία των Ταταούλων. Έτσι. Το 1881, δηλαδή ουσιαστικά 4 χρόνια μετά την επίσημη ίδρυσή του, ιδρύεται και αναγνωστήριο αλλά και βιβλιοθήκη, ενώ υπάρχει και ενίσχυση των σχολείων της Μακεδονίας με απόφαση που ελήφθη από το Σύλλογο το 1880. Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο να το σπάσουμε και με μουσική. Έχουμε ακόμα πολλά να πούμε για τον Ερμή, αλλά και για τον Ηρακλή Ταταούλων, που ήταν η δεύτερη ομάδα που ιδρύθηκε στην πόλη, οι δύο μεγάλες ομάδες της πόλης. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω.

όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια αυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου

Λοιπόν, εντάξει, αυτή όλη η μουσική στο δίσκο είναι συγκλονιστική, από τα λόγια, από τους ήχους, από την ερμηνεία, πραγματικά είναι συγκλονιστική και νομίζω ότι σε όλους μας κάτι έχει να πει, έτσι, αυτοί που ηλικιακά τέλος πάντων είμαστε κοντά εδώ που είμαστε, αλλά και οι νιώτερες γενιές. Νομίζω ότι αυτά τα τραγούδια τώρα που υπάρχει και το διαδίκτυο και υπάρχει έτσι μεγαλύτερο εύρος και ποικιλία και άνεση για να ακούς ό,τι τραγούδι θέλεις, νομίζω ότι στέλνει ψήγματα ιστορία στο μυαλό και είναι πραγματικά ο συνδυασμός ανεπανάληπτος. Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο με τον Ερμή. Να πούμε ότι από το 1910 μέχρι το 1922, όποτε είχαμε και τη μικρασιατική καταστροφή, διοργανώθηκαν Παν Κωνσταντινοπούλη αγώνες, έτσι. Κάποια χρονιά έγινε και δύο φορές. Μερικές χρονιές έγινε και δύο χρονιές. Δύο φορές έγιναν οι αγώνες. Εκεί τι γινόταν? Κάποια φορά ο ένας σύλλογος, γιατί πέρα από τον Ερμή, όταν φτάνουν στο 1910 θα δείτε και τα ονόματα, έχουν ιδρυθεί και άλλοι σύλλογοι και κάθε σύλλογος αναλαμβάνει να διοργανώσει τους Παν Κωνσταντινοπόλιους αγώνες. Έτσι. Αυτό άλλαζε στην πόλη κάθε χρόνο. Στη Σμύρνη τους Πανιώνιους αγώνες τους διοργάνωνε μόνο ο Πανιώνιος. Λοιπόν, ο Ερμής έδινε πάντα το παρόν στους αγώνες αυτούς. Ήταν και η πρώτη διοργάνωση στην ιστορία που διεξήχθη υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ. Έτσι, μαζί σε οργάνωση με την Ένωση Αθλητικών Συλλόγων Κωνσταντινούπολης. Οι αγώνες ονομάστηκαν Παν Κωνσταντινούπολη το 1910. Πρώτη οργάνωση ήταν ο Άρης Μεγάλου Ρεύματος από τις 25 Ιουλίου μέχρι την 1η Αυγούστου του 10. Προσέξτε τώρα, ο πρώτος Άρης ιστορικά δεν είναι ο Άρης Θεσσαλονίκης που ιδρύθηκε το 1912. Είναι ο Άρης της Κωνσταντινούπολης, ο Άρης Μεγάλου Ρεύματος, που θα δείτε στην πορεία έχει ιδρυθεί νωρίτερα. Συμμετείχαν σε αυτούς τους πρώτους αγώνες, εκτός από τον Άρη Μεγάλου Ρεύματος και τον Ερμή Πέραν, ο Αχιλλέας Τζιβαλίου, ο Φιδιππίδης Μεσαχώρου, ο Ιάσον Πέραν, ο Ηρακλής Ταταούλων που είχε δημιουργηθεί στην άλλη πλευρά της πόλης και ο Οδυσσέας Βαφιοχωρίου. Από το 1922 διοργανώνονται τα Αρτεμίσια, τα οποία δεν έχουν μεγάλη πορεία ιστορική λόγω των γεγονότων, ενώ το Μάιο του 1922 στο στάδιο Ταξίμ, το οποίο βρισκόταν στο τέρμα του Πέραν, ήταν το στάδιο το μεγάλο της πόλης τότε, διοργανώνονται οι πρώτοι διεθνείς αθλητικοί αγώνες Κωνσταντινούπολης, πρώτοι και τελευταίοι. Το 1923, λόγω των γεγονότων, ο Ερμής Πέραν πάβει να υπάρχει και έχει αλλάξει ουσιαστικά όλη η εικόνα των σωματείων, των αθλητικών σωματείων και όχι μόνο του ελληνισμού της πόλης. Υπάρχει όμως μια συνέχεια του, ο Αθλητικός Σύλλογος Πέραν, ο οποίος ιδρύεται ουσιαστικά το 1923, αν και προϋπήρχε από το 1914, όταν άρχισε σε αυτά τα χρόνια να μετεξελίσσεται σε Αθλητικό Σύλλογο Πέραν ο Ερμής. Δηλαδή είμαστε στο 14 και ο Ερμής έχει αρχίσει να μεταλλάσσεται σε Αθλητικό Σύλλογο Πέραν, ο οποίος πλέον παίρνει την ονομασία αυτή επίσημα το 1923. Σας τα λέω τα γεγονότα γιατί είναι πολύπλοκα, αλλά είναι ωραίο να μάθουμε ακριβώς πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Ο Αθλητικός Σύλλογος Πέραν είχε την ιστορία του από το 14 μέχρι το 23, οπότε και αναγκαστικά λόγω της αλλαγής και των γεγονότων που συνέβησαν στην πόλη έπρεπε να αλλάξει όνομα. Κρατάει μεταξύ τους, κρατούν οι Έλληνες το Αθλητικός Σύλλογος Πέραν, έτσι λέγεται ο σύλλογος, αλλά μετονομάζεται στα τουρκικά σε Μπεΐογλου Σπορ. Έτσι. Αυτό μετά την κεμαλική ιστορία και επικράτηση και νομίζω ότι έπρεπε με βάση τον νόμο να αλλάξουν τα ονόματα. Πέρα Σπορ Κουλουμπού λεγόταν στην αρχή και στη συνέχεια Μπεΐογλου Σπορ, η ονομασία του συλλόγου που είναι ακόμα σήμερα δραστήριος και έχει συλλόγους ποδοσφαίρου και γυμναστικής. Έχει τμήματα πάλης, πυγμαχίας, ιδρύθηκαν από το 1926 τα τμήματα πάλης και πυγμαχίας, μπάσκετ, υπάρχει και ένα
καταπληκτικό γήπεδο στο οποίο αγωνίζεται η ομάδα, πετοσφαίρισης, έχει πάρει πρωταθλήματα, έτσι. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχουν και τμήματα επιτραπέζιας αντισφαίρισης, ένα άθλημα στο οποίο διακρίνεται ιδιαίτερα ο αθλητικός σύλλογος του Πέραν. Ψάχνοντας να βρούμε όλη αυτή την ιστορία, δηλαδή τον Ερμή Πέραν και τη μεταξέλιξή του σε αθλητικό σύλλογο Πέραν Μπεϊόγλου Σπορ, να πούμε ότι πολλοί αθλητές βγήκαν από αυτή την ομάδα, όπως ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Άρσης Βαρών και τεχνικός της Ολυμπιακής ομάδας Χρήστος Ιακώβου. Έτσι, να πούμε ότι η ομάδα έχει κερδίσει το πρωτάθλημα της Τουρκίας το 1940, το κύπελλο το 1990, έχει κερδίσει ένα τουρνουά, το Ιστανμπούλ Semi Profi Cup το 2015, και έχει συμμετοχές στις εθνικές κατηγορίες της Τουρκίας, την πρώτη εθνική από το 62 μέχρι το 64, με τα νέα γεγονότα έτσι τότε, στη δεύτερη εθνική το 64 με το 67, τρίτη εθνική από το 67 μέχρι το 73 και από το 84 μέχρι το 87, και αγωνίζεται στην αριστεχνική κατηγορία από το 87 μέχρι σήμερα. Να πούμε μερικούς αθλητές οι οποίοι έγραψαν ιστορία με την παρουσία τους στην ομάδα. Το 56-57 συναντάμε τον Νικολάου, τον Αλέκο Σοφιανίδη και το Διαμαντή. Το 57-58 τον Γιώργη Δημητρίογλου. Το 60-61 τον Αλέκο Ψωμιάδη, τον Αντώνη, τον Γιάννη Ταβουτσούογλου, τον Αβραάμ Παπαναστασίου, τον Τινιακό, τον Μινά και τον Κότσο Καρτάλη. Το 61-62 τον Αρίστο Μαρούλη και τον Νίκο Καζαντζίογλου. Το 62-63 τον Αβραάμ Παπαναστασίου, μερικούς μπορώ να τους λέω και δύο φορές, τον Νικόλα Ντεβετζή, τον Τζόρτζι Μαρούλη και τον Παναγιώτη Λεμονίδη. Το 66-67 τον Αλέκο Ψωμιάδη, τον Αβραάμ Καλφίν, τον θυμάστε, έχει πάρει μεταγραφή και έπαιξε πολλά χρόνια και πολύ καλά στην Παναχαϊκή, τον Κότσο Πετρίδη, τον Γιάννη Ταβουτσούογλου, τον Αρίστο Μαρούλη και τον Παναγιώτη Λεμονίδη. Και το 68-69 συναντούμε στην ομάδα τον Παναγιώτη Λεμονίδη, τον Αντώνη, έτσι λεγόταν απλά Αντώνη, τον Χρήστο Παγίδα, τον Τάκη, τον Τασούλη Γιορδάνογλου. Είπαμε για τον Καλφίν, το 70-71 έφυγε από την Πέρα Κλουμπ, που τότε ήταν στην τρίτη κατηγορία, και πήρε μεταγραφή στη Γαλατά Σεράι. Εκεί τον είδαν τα λαγωνικά εδώ από την Ελλάδα. Και το Μάιο έρχεται στην ΑΕΚ, δοκιμάζεται εκεί. Δεν έπεισε τον τότε προπονητή τον Μπράνκο Στάνκοβιτς, άφησε καλές εντυπώσεις, αλλά δεν πήγε στην ΑΕΚ. Τελικά πήγε στην Παναχαϊκή, στην οποία και έμεινε μέχρι το 1980 με 210 συμμετοχές και 2 γκολ. Είναι ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας της Παναχαϊκής, της μεγάλης ομάδας της δεκαετίας του 70, μαζί με Δαβουρλή, Ρίγα, Λεβεντάκο, Στραβοπόδη, Μιχαλόπουλο. Έτσι, η ομάδα η οποία οδηγήθηκε στη συμμετοχή στο κύπελλο UEFA το 1973-74, παίζοντας με την Γκράτσερ και την Τβέντε. Άλλα ονόματα από την Πέρα Κλουμπ που έχουν γράψει μεγάλη ιστορία είναι, εκτός από τον Χρήστο Ιακώβου που είπαμε στην Άρση Βαρών, ο Κώστας Νεγρεπόντης στο ποδόσφαιρο, πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ μετά την προσφυγιά, μια ιστορική μορφή και παίκτης και προπονητής της ΑΕΚ. Ο Θέμος Ασδέρης επίσης στην ΑΕΚ, ο Κότσος Κασάπογλου, ο Αλέκος Ιορδάνου, ο Γιώργος Δημητρίογλου που ήταν αρχηγός της ομάδας από τα μεγάλα ονόματα, και ο Αλέκος Οφιανίδης, ο οποίος επίσης πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ. Το σπίτι μου το πατρικό.

Ακούστε τώρα και την ιστορία μιας άλλης πολύ μεγάλης ομάδας, του Ηρακλή Τεταούλων. Τα Τατάβλα είναι η άλλη έτσι πολυσχηδής, θα έλεγα, ελληνική συνοικία της πόλης. Πολυσχηδής γιατί έχει αναπτύξει, και θα το δούμε και στην πορεία σε όλα αυτά που θα πούμε, μεγάλη δραστηριότητα στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, σε κοινωνικά ζητήματα. Είμαστε λοιπόν στο 1876, δηλαδή περίπου την περίοδο που ιδρύεται ο Ερμής στην πλευρά του Πέραν. Και εδώ, εντάξει, υπάρχει μια διχογνωμία κάπου μεταξύ των δύο συλλόγων. Ο Ερμής λέει εμείς ήμασταν οι πρώτοι, που είναι αποδεδειγμένο έτσι ιστορικά, και τα Τατάβλα επίσης λένε ο Ηρακλής ήταν η πρώτη ομάδα, αλλά ουσιαστικά μάλλον ένας χρόνος τους χωρίζει από τις πρώτες ή και δύο ενέργειες. 1875 ξεκινάει ο Ερμής ως κλειό, 1878 συναντάμε στα Τατάβλα τον νεαρό Μενέλαο Καροτσιέρη. Τι έχει κάνει? Έχει στήσει αυτοσχέδιο μονόζυγο ανάμεσα σε δύο κυπαρίσια, και βέβαια περνάει ο κόσμος, καμιά φορά τον βλέπουν και γελάνε, λένε τι κάνει αυτός. Αλλά πέρα από την ειρωνική διάθεση που υπήρχε, επειδή ήταν ένας τεράστιος αθλητής και διακρίθηκε ο Μενέλαος Καροτσιέρης και εκεί και εδώ στην Ελλάδα όταν ήρθε, πλέον διακρίθηκε ως παράγοντας γιατί ήταν από τους ιδρυτές της ΑΕΚ και στην συνέχεια ήταν από τους πρωτοπόρους ιδρυτής της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών. Όταν λοιπόν ξεκίνησε ο Καροτσιέρης, άρχισε να μαζεύεται κόσμος να τον παρακολουθεί γιατί ήταν πραγματικά μοναδικός και είχε μαζέψει μαθητές. Οπότε εκεί σε ένα πάρκο που είχαν στηθεί τα μονόζυγα ανάμεσα στα κυπαρίσια, πέραγε ο κόσμος και χάζευε. Και το 1882 ο δάσκαλος πήρε τους μαθητές και στηγάστηκαν σε ένα κτίριο το οποίο το παραχώρησε η κοινοτική σχολή Τεταούλων. Είδαν ότι είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία και έτσι προέκυψε αρχικά ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής, όπου οι ιδρυτές του είναι με επίσημη χρονολογία ίδρυση το 1896 ο Μενέλαος Καροτσιέρης και ο Γιασουμί Σκέντρης. Υπήρχαν τότε κάποια σωματεία πέρα από τον Ηρακλή, ιδρύθηκε στην πορεία και η πρόοδος, και έτσι αυτά τα δύο σωματεία σε μια, ας το πούμε, συνένωση ιδρύουν κοντά στο 1900 τον αθλητικό όμιλο Τατάβλα, ο οποίος συμμετέχει σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις, έχει τμήματα μπάσκετ, πετοσφαίρισης, ποδοσφαίρου, τένις, πινκ πονγκ, πάλις, ποδηλασία, ενόργανη γυμναστική, ένας πραγματικός οργασμός αθλητικός στην περιοχή των Τεταούλων. Βγαίνουν το 1906 δύο εξαιρετικοί αθλητές, ο Γεώργιος και ο Νικόλαος Αλιπράντης, τους οποίους καλεί η Ολυμπιακή Επιτροπή για να συμμετάσχουν στους ενδιάμεσους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1906. Είναι και δύο αθλητές της ομάδας των Τεταούλων, έτσι, και αναδεικνύονται Ολυμπιονίκες. Στο πένταθλο ο Γεώργιος και στην αναρρίχηση επικάλο ο Νικόλαος Αλιπράντης. Γύρω στο 1911 αρχίζει και η ποδοσφαιρική δραστηριότητα του συλλόγου και είναι πολύ έντονη, ιδιαίτερα μέχρι τα χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής. Το 29 βέβαια έχουμε την καταστροφή, το 22 έχουμε την καταστροφή και το 29 καίγονται τα Τατάβλα, και είναι αυτό μια εξέλιξη η οποία δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πολλοίς κόσμος έχει φύγει και έχει έρθει στην Ελλάδα, ανάμεσά τους και η ψυχή της ομάδας, ο Μενέλαος Καροτσιέρης, ο οποίος έφυγε το 27 για την Αθήνα. Είναι από τους πρώτους παράγοντες της ΑΕΚ με σημαντική παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας και είναι και ο πρώτος πρόεδρος της ιστορίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλις, όχι Άρσης Βαρών που είπα πριν. Εκεί λοιπόν στα αποκαίδια της γειτονιάς των Τεταούλων χτίζεται μια νέα συνοικία που παίρνει το τουρκικό όνομα Κουρτουλούς. Αναγκάζεται και η ομάδα τα Τατάβλα να μετονομαστούν σε Κουρτουλούς, όπως έγινε με τον αθλητικό σύλλογο πέρα που έγινε Μπέιογλου Σπορ. Ο Ηρακλής Τεταούλων και στη συνέχεια ο αθλητικός όμιλος Τεταούλων μετονομάζεται σε Κουρτουλούς. Χρώματα, ενώ ήταν το μαύρο και το άσπρο στην αρχή,
γίνονται στην πορεία το μαύρο και το κόκκινο και η ομάδα συνεχίζει και ποδοσφαιρικά να δίνει αγώνες στην Κωνσταντινούπολη και με ελληνικές ομάδες που επισκέπτονται την πόλη. Γράφει η εφημερίδα Αθλητικός Τύπος στις 27 Νοεμβρίου του 1931 για τη συμμετοχή της ομάδας των Ταταούλων, της Κουρτουλούς, σε ένα τουρνό ποδοσφαίρου μαζί με άλλους συλλόγους ελληνικούς της πόλης και τουρκικές ομάδες. Σε αγώνα με το Πέρα Κλουμπ κέρδισε 3-0 η ομάδα των Ταταούλων και όπως γράφει η εφημερίδα Αθλητικά Χρονικά στις 21 Φλεβάρι του 1934, τότε αγωνίστηκαν σε αυτό το παιχνίδι, στο μεγάλο ντέρμπι των ελληνικών συνοικιών της πόλης, ο Μαρκάκης, ο Ασμανίδης, ο Μανιάτης, ο Νίκος, ο Φίλιππας, ο Ζουχτής, ο Άνθιμος, ο Πολυγενίδης, ο Τάλτσος, ο Αλέκος και ο Μελετίου. 22 Μάη του 1933 ή μάλλον Ιούνιου του 1933, συναντάμε άλλο ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα Αθλητικά Χρονικά με αφορμή έναν αγώνα που έδωσε ο Απόλλωνας Σμύρνης στην Κωνσταντινούπολη και κέρδισε 2-1 την ομάδα των Ταταούλων. Και σας λέω τη σύνθεση των Ταταούλων, αυτή έχει καταγραφεί: Ιγκλέσης Ιερεμίας, Μιτσούλης Βιγκόπουλος Χατζησάβα, Ξύλης Δροσετό, Γκογκόνης Ισκανδέρ, Ζατσόπουλος και Χατζόπουλος. Έτσι. Καταλαβαίνετε τώρα και τα ρεπορτάζ εκείνης εποχής πόσο σημαντικά ήταν. Να πούμε ότι ο Γιασουμής Σκένδρης είναι από τα σημαίνοντα πρόσωπα του σωματείου, όπως και ο Διονύσιος Ακαλάκης, ο οποίος έπαιξε μπάσκετ μέχρι και την εθνική ομάδα της Τουρκίας. Έφτασε και συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936. Οπότε όλα τα τμήματα της ομάδας, μπάσκετ, βόλεϊ, πάλης, ποδηλασίας, πυγμαχίας, σκάκι και βέβαια ο στίβος, κλασικός αθλητισμός, λειτουργούν μαζί με το ποδόσφαιρο σε ένα πραγματικό μοντέλο πολύ προχωρημένο για τα δεδομένα της εποχής. Τον Σακαλάκη, όταν αυτό στρατεύεται και πρέπει να παραδώσει τη σκυτάλη, ουσιαστικά αντικαθιστά ο Απόστολος Άντζιος, ο οποίος έχει και σέρβικη καταγωγή και παραμένει 50 χρόνια προσφέροντας τις προπονητικές του υπηρεσίες στο μπάσκετ μια μεγάλη μορφή και αυτός για τον σύλλογο των Ταταούλων. Να πούμε ότι η αίθουσα επάθλων είναι φοβερός ο χώρος στα Τατάβλαμα Πάτε, είναι ένας χώρος έτσι μνημιακός θα έλεγα εγώ, πέρα από τα λάβαρα του σωματείου που υπάρχουν και το ξύλο το οποίο είναι σε όλες τις προθήκες του χώρου, είναι ένα καταπληκτικό πραγματικά δημιούργημα αρχιτεκτονικό. Στην αίθουσα επάθλων λοιπόν υπάρχει και εκεί είναι ένα πραγματικό μουσείο, την ονομασία για την αίθουσα έχει δώσει ο μεγάλος ευεργέτης Βασίλειος Ζαχάροφ, οπότε ονομάζεται Ζαχαρόφιος αίθουσα. Έτσι. Να πούμε ότι συνέχεια για το σύλλογο των Τατάουλων γίνεται εδώ στην Ελλάδα όταν μετακομίζει ο σύλλογος στο Παλαιό Φάληρο, εκεί μαζί με τον στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο συστεγάζεται μαζί με τον Αθλητικό Σύλλογο Πέραν. Μέσα του Βοσπόρου τα στενά.

Συνεχίζοντας στα της Κωνσταντινούπολης, γιατί θέλω να περάσουμε και στη Σμύρνη, έχει μεγάλο ενδιαφέρον και εκεί φυσικά η αθλητική δράση των Ομογενών, θα σας πω ένα-ένα τα σωματεία που έψαξα και βρήκα μέσα από την έρευνα και εύχομαι να μην μου έχει ξεφύγει κανένα. Έχουμε τα Ολύμπια της Ροβερτίου Σχολής, είχε πολύ καλό και δυνατό αθλητικό τμήμα η Ροβερτίου Σχολή, ιδρύθηκε το 1899. Θησεύς Βαφεοχωρίου, έτος ίδρυσης 1900. Άρης Μεγάλου Ρεύματος

Ήρθε το 1907. Γυμναστικός Σύλλογος Αχιλλεύς Τζιβαλίου ιδρύθηκε το 1908. Προσέξτε, έχω κάποια στοιχεία παραπάνω γιατί είναι ιστορική ομάδα. Ήταν στη συνοικία Τζιμπαλή στην πόλη, η οποία συνοικία βρίσκεται κατά μήκος των τειχών του Κερατίου, λίγο πριν από το Φανάρι, πολύ κοντά στην σημερινή τοποθεσία Ουνκαπή. Έτσι, εκεί βρίσκεται και η πύλη Τζιμπαλή. Εκεί υπήρχε μεγάλη ελληνική κοινότητα και η κοινότητα λεγόταν η κοινότητα της Αγιάς ή του Τζιμπαλή, με επίκεντρο την ενορία του Αγίου Νικολάου. Είχε συμμετοχή η ομάδα το 1910 στους αγώνες, τους πανελλήνιους πανεγυπτιακούς αγώνες που έγιναν στην Αλεξάνδρεια, έστειλε έναν αθλητή. Το 10 είχε συμμετοχή και στους πρώτους πανκωνσταντινουπόλιους αγώνες που διοργάνωσε εκείνη τη χρονιά, όπως είπαμε, ο Άρης Μεγάλου Ρεύματος. Και το 19 αναφέρεται ως επίσημος αθλητικός σύλλογος μέλος του ΣΕΓΑΣ. Συνεχίζουμε με τη λίστα των ονομάτων. Ελληνικός Γυμναστικός Σύλλογος Ιάσων Κωνσταντινουπόλης, με έτος ίδρυσης το 1911. Ελληνικός Όμιλος Φιλάθλων και Φιλομούσων Μεγάλου Ρεύματος, ιδρύθηκε το 1920. Ελπής Χαλκιδόνος, το καδίκιο ή έτσι, Αχιλλεύς Χαλκιδόνος. Φιλαθλητική Λέσχη, είναι από την άλλη πλευρά, από την Ασία η Χαλκιδόνα, έτσι. Φιλαθλητική Λέσχη, Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Μωδίου, Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Καδίκιο ή είναι η Χαλκιδόνα. Βυζάντιο, Κινέγυρος Κανάρης, Αστήρ Κουζκουτσουντίου. Θα το πω άλλη μία για να το πω καλά και καθαρά. Αστήρ Κουσκουντζουκίου, έτσι. Αρίων Συρκετζή, Φιδιπίδης Μεσαχώρου, Ζεύς Σαλματοβρουκίου, Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Μήλωνος Κροτονιάτου, Έας Διπλοκιονίου, Βυζάντιο Διπλοκιονίου, Μήλων Μακροχωρίου, Ολύμπια Μακροχωρίου, Αχιλλεύς Ορτάκιοι, Αστήρ Χάλκης, Ελληνικός Σύνδεσμος Χρυσοκεράμου, Ελληνική Ομάς Ποδοσφαίρου Πέρα, άλλη ομάδα, δεν είναι ο Αθλητικός Σύλλογος Πέραν, έτσι, που μετονομάστηκε σε Μπέιογλου Σπορ, Ερμής Βλάγκας είναι η ομάδα μου, έτσι θέλω να πω, είναι η γειτονιά του παππού, εκεί στους Άγιους Θεόδωρους ήταν η πρώτη ομάδα, ο Ερμής της Βλάγκας. Απόλλων Βλάγκας, Ιάσων Υψωμαθίων, είναι τα ψωμαθιά που λέμε, Λέσχη Θαλαμιγών Πριγκίπου, Λέσχη Θαλαμιγών Αγίου Στεφάνου, Ιάσων Πέραν, Φωστήρ Πέραν, ο πρώτος φωστήρας, έτσι, Ήφαιστος Ταταούλων, Έας, Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς που ιδρύθηκε στο Φανάρι το 1885, παρακαλώ, Διδασκαλικός Γυμναστικός Σύλλογος Δράσης με έτος ίδρυσης το 1914, Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Η Τερψυχώρη, η οποία ιδρύθηκε στα 6 Μάρμαρα το 1916, και τέλος Αστήρ Ταταούλων.

Πάμε τώρα στη Σμύρνη και πάμε πίσω στο 1875. Τότε φαίνεται ότι έγινε η πρώτη προσπάθεια για τη δημιουργία ενός αθλητικού, πολιτιστικού, κοινωνικού συλλόγου με την ονομασία Ηρακλής. Έβαλε στην εφημερίδα μία πρόσκληση ο Μιχάλη Γρηγοριάδης, είχε οραματιστεί το σύλλογο αυτό, αλλά δεν βρήκε καμία ανταπόκριση και το θέμα έτσι ουσιαστικά έμεινε χωρίς να προχωρήσει. Τρία χρόνια αργότερα, κάποια χρόνια αργότερα, το 1888, γιατί αν είχε προχωρήσει η ιστορία του 1875 και είχε δημιουργηθεί ο Ηρακλής στη Σμύρνη, τότε θα ήταν το πρώτο σωματείο μαζί με την Κλειό στο Πέραν. Αλλά περνάνε τα χρόνια, φτάνουμε στο 1888 και διαβάζουμε στην παλαιότερη ελληνική εφημερίδα, την Αμάλθια, για τις κινήσεις που κάνουν οι νέοι της Σμύρνης για να δημιουργήσουν ένα σωματείο. Ιδρύεται έτσι το 1890 ο Σύλλογος Μουσικής και Γυμναστικής Αγωγής Ορφεύς. Τα μέλη του Ορφέα τα πρώτα τρία χρόνια, από το 1890 μέχρι το 1893, συμμετέχουν μεταξύ άλλων και σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, τους οποίους διοργανώνουν κυρίως Άγγλοι. Το 1891, ένα χρόνο μετά την ίδρυσή του, τα μισά μέλη του Ορφέα, μεταξύ των οποίων και ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος Σμύρνης, δημιουργούν έναν άλλο σύλλογο, το Φιλαρμονικό Σωματείο Απόλλων. Έτσι, ένα χρόνο μετά τον Ορφέα. Ο Μητροπολίτης έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του αθλητισμού στη Σμύρνη. Έτσι, για τον Απόλλωνα διαλέγουν το λευκό και το γαλάζιο της ελληνικής σημαίας. Και το 1893 ουσιαστικά δημιουργείται το πρώτο αθλητικό τμήμα του συλλόγου, με σπουδαία δραστηριότητα μέχρι το 22 βέβαια, που είχαμε τα γεγονότα και την φωτιά στην προκυμαία της Σμύρνης. Να πούμε ότι ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος βοήθησε τον Απόλλωνα να αποκτήσει δικό του γήπεδο στην περίφημη συνοικία Μπέλα Βίστα. Συγκινούμε λίγο που τα λέω αυτά, γιατί καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι αυτό, ιδιαίτερα όταν ψάχνεις και όταν έχεις ρίζες, οι δικοί σου άνθρωποι έχουν ρίζες από εκεί. Η περιοχή του Μπέλα Βίστα είναι μια υπέροχη περιοχή, έτσι, ήταν στο τέλος της προκυμαίας, κοντά στη Τερψιθέα, και είναι μια συνοικία όπου βρίσκεται και ο Άγιος Τρίφωνας και το περίφημο θέατρο Τερψιθέα, έτσι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στείνεται το γήπεδο του Απόλλωνα. Δυστυχώς δεν έχει διασωθεί καμία φωτογραφία ούτε από το γήπεδο, ούτε από τη δράση του Απόλλωνα πριν από την καταστροφή εκεί, στην περιοχή, στην Μπέλα Βίστα. Σαρδάν. Μπέλα Βίστα, γιατί ήθελα να πω Πούντα, είναι δίπλα στην Πούντα. Και κάπως έτσι ξεκινάει η ιστορία του Απόλλωνα. Πέτρα χτίσαμε τώρα, γιατί μας μένει και ο Πανιώνιος, έτσι, για να κλείσουμε. Πάμε.

Λοιπόν, προσέξτε τώρα, ο Ορφέας έπαιξε σημαντικό ρόλο γιατί ουσιαστικά γέννησε τον Απόλλωνα, αλλά γέννησε και τον Πανιόνιο. Το 1893 μέλη του Ορφέα αποχωρούν προκειμένου να ασχοληθούν μόνο με τον αθλητισμό και δημιουργούν ένα σωματείο το οποίο το ονομάζουν γυμνάσιον. Το 1896 το γυμνάσιον διοργανώνει τους περίφημους Πανιόνιους Αγώνες της Σμύρνης, οι οποίοι τότε αρχικά ονομάζονταν δημόσιοι αγώνες, αλλά στην πορεία μετονομάστηκαν σε Πανιόνιοι και το έκανε αυτό οι δημοσιογράφοι οι Σμυρνοί της περιοχής εκείνη την εποχή. Συμμετέχει το γυμνάσιο εκείνη τη χρονιά το 1896 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και ένα χρόνο μετά έχει ενεργό ρόλο στη σύσταση του Συνδέσμου Ελληνικών Αθλητικών και Γυμναστικών Σωματείων, ΣΕΑΓΣ, είναι η πρώτη μορφή του ΣΕΓΑΣ. Έτσι, ο Πανιόνιος προκύπτει από την ένωση του Ορφέα με το γυμνάσιο το 1898. Για πρώτη φορά πάντως συναντάμε τους Πανιόνιους Αγώνες 4 χρόνια νωρίτερα, το 1894, σε αγώνες που διοργάνωσε ο αθλητικός όμιλος των Άγγλων του Μπουρνόβα. Έτσι ήταν το μεγάλο γεγονός στην Σμύρνη και τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Πανιονίου στην πορεία με τα αποτελέσματά τους να καταχωρούνται επίσημα από τον ΣΕΑΓΣ, από το ΣΕΓΑΣ της εποχής. Τώρα, το γήπεδο του Πανιονίου χτίζεται στο χώρο που βρίσκεται σήμερα, το γήπεδο της Αλτάη, ομάδα που έχει παίξει και στην πρώτη κατηγορία της Τουρκίας, και αυτό, σε αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο επίσης ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος. Να πούμε ότι το γήπεδο είχε στίβο και γυμναστήριο και μια εξέδρα που χωρητικότητα είχε 7.000 θεατές. Τα εγκαίνια του έγιναν το 1912 και ουσιαστικά κράτησε 10 χρόνια μέχρι να αναγκαστεί ο Πανιόνιος να φύγει στην προσφυγιά και να εγκατασταθεί προσωρινά στο Παναθηναϊκό στάδιο σε ένα δωμάτιο. Αυτή ήταν η πρώτη έδρα του Πανιονίου εδώ στην Ελλάδα. Ο οραματιστής πρόεδρος των Κιανέρυθρων, Δημητρός Δάλλας, στις 12 Νοεμβρίου του 1922, συγκεντρώνει όλα τα μέλη που είχαν διασωθεί και ανακοινώνει ότι ο Πανιόνιος θα αρχίσει πάλι τις δραστηριότητές του, αυτή τη φορά στην Ελλάδα. Και πάμε να δούμε, προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε, στα γρήγορα, δύο άλλα σημαντικά σωματεία. Είναι ο γυμναστικός όμιλος Πέλοψ Μελαντίας, που ιδρύθηκε το 1906. Είναι η ομάδα του Αριστοτέλη Ωνάση, την ίδρυσε ο θείος του. Η Μελαντία είναι ένα παραθαλάσσιο προάστιο στη Σμύρνη, έτσι. Αθλητής του Πέλοπα ήταν και ο Ωνάσης, όπως είπαμε, ο οποίος διακρίθηκε στην κολύμβηση και στην υδατοσφαίριση. Το σωματείο κυρίως ήταν αυταθλητικό, με κολυμβητική δράση, αλλά είχε και τμήματα στίβου, ποδοσφαίρου και γυμναστικής. Κάποιοι από τους αθλητές του συλλόγου προσπάθησαν να λειτουργήσουν το σωματείο μετά την προσφυγιά και στην Αθήνα. Δεν κράτησε πάνω από 10 χρόνια η προσπάθεια αυτή. Ιωνικός Αστέρας ιδρύθηκε το 1908 στα περίχωρα της Σμύρνης, στην κοινότητα των Σοκίων, η οποία είναι περίπου 15 χιλιόμετρα από το Κουσάντασι. Κάποιοι από τους αθλητές του Ιωνικού Αστέρα ήταν μεταξύ των προσκόπων που δολοφονήθηκαν από τσέτες τον Απρίλιο του 1922 στα Σόκια. Είχε προηγηθεί το 1919 η σφαγή των προσκόπων του Αηδηνίου και ακολούθησε η σφαγή των παιδιών της Κάτω Παναγιάς. Οι 13 πρόσκοποι των Σοκίων που δολοφονήθηκαν είναι Χρήστος Χριστίδης, ο αρχηγός της ομάδας, Γιώργος Βενετός, Βασίλειος Γεωργιάδης, Δημήτριος Καραμινάς, Στρασίβουλος Καραμινάς, Δημήτρης Μελάς, Ευστράτιος Ματθαίου, Ιωάννης Στολίδης, Γιώργος Σαβράκης, Βασίλειος Χαραλάμπους, Γιώργος Χαραλάμπους, Γιώργος Χατζημιχαήλ, Κωνσταντίνος Χειμωνίδης. Ο Ιωνικός Αστέρας είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς συλλόγους της προσφυγιάς και αναπτύχθηκε μετά στον προσφυγικό συνοικισμό της Θήβας με την ίδια ονομασία. Είναι η ποδοσφαιρική ομάδα που έφερε την ονομασία Ιωνικός Αστέρας Θήβας. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, ώρα Ελλάδας, 9. Η Σμύρνη, μάνα, καίγεται.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Όλα είναι μπροστά λοιπόν. Είναι το hit, θα λέγαμε, του καλοκαιριού. Ακούγεται συνεχώς αυτό το κομμάτι. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική και στίχη αυτή τη φορά Μανώλης Φάμελος. Και είναι έτσι από τον νέο τους ουσιαστικά δίσκο, το νέο τους άλμπουμ που έχει και τον τίτλο «Όλα είναι μπροστά». Χαρισμένο το τραγούδι στη φίλη τη Νίνα που μας ακούει λοιπόν. «Όλα είναι μπροστά». Νίνα, είτε είναι η Ολλανδία είτε η Αθήνα, τα καλύτερα έρχονται. Αυτό να σκέφτεσαι. Και στη φίλη τη Χρυσάνθη, μας ακούει μόνιμα και σταθερά από την Ιρεμβέργη. Στη φίλη την Αντωνία που μας ακούει από εδώ από την Αθήνα. Και στον κύριο Κώστα Χαραλαμπάκη, ο οποίος μας έστειλε ένα μήνυμα. Μας γράφει ότι ίσα που αγγίζουν τους 19 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Στοκχόλμη. Οπότε ζηλεύει πολύ για τη θερμοκρασία που έχουμε εδώ στην Ελλάδα αυτές τις ημέρες.

0: δελτίο, κλείνουμε πτήση, αγοράζουμε το εισιτήριο και ερχόμαστε. Πολλές ευχές, κυρία Χαραλαμπάκη. Να στείλω ένα χαιρετισμό και στο φίλο τον Γιάννη Κόλια. Είμαι σίγουρη ότι κάπου ταξιδεύει αυτή τη στιγμή με το φορτηγό του κάπου στην Ευρώπη, επαγγελματίας οδηγός. Του στέλνουμε πολλές ευχές για καλά ταξίδια και πιστεύω ότι μας ακούει. Είστε συντονισμένοι που αλλού στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης, εντός και θα λέγαμε κυρίως εκτός της ελληνικής επικράτειας. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και θα προσπαθήσουμε έτσι να σας μεταφέρουμε τον παλμό του ελληνισμού της Διασποράς. Και αν έχετε δει τη σελίδα μας στο Facebook, Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, μας βρίσκεται στα ελληνικά ή ακόμη και στο προσωπικό Facebook, θα έχετε πάρει και μια γεύση από την θεματολογία της σημερινής εκπομπής και πού θα ταξιδέψουμε. Θυμίζουμε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να επικοινωνείτε μαζί μας. 6930 07 82 83, 6930 07 82 83, αυτό είναι το Viber και το WhatsApp της Φωνής της Ελλάδας. Εμείς βλέπουμε απευθείας εδώ τα μηνύματά σας στο στούντιο, στον υπολογιστή, όπως βεβαίως και στο Messenger της Φωνής της Ελλάδας και στο προσωπικό. The Voice of Greece at ert.gr και εκεί μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, είναι η γραμματεία του σταθμού και έχουμε και ένα τηλέφωνο που χτυπά εδώ στο στούντιο, δηλαδή στην καρδιά της Φωνής της Ελλάδας, 210-606-6439. Λοιπόν, για να κάνουμε μια μικρή διαδικτυακή βόλτα στις μεγάλες ομογενειακές ιστοσελίδες, μεγάλες ομογενειακές εφημερίδες και στη δική μας ertnews.gr, κάθετος ομογένεια. Λοιπόν, εκεί διαβάζω ότι επιστρέφει το φεστιβάλ Taste of Greek Town για 36η χρονιά. Λοιπόν, είναι ένα φεστιβάλ, είναι η μεγαλύτερη γιορτή της ελληνικής γαστρονομίας και θα έλεγα και της μουσικής που πραγματοποιείται στο Σικάγο. Μετατρέπει την οδό Halsted που είναι στην καρδιά της Greek Town, της ελληνικής συνοικίας δηλαδή της πόλης, σε ένα χώρο εκδηλώσεων αφιερωμένων στην ελληνική παράδοση, θα λέγαμε. Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει το εμπορικό επιμελητήριο της Greek Town και μάλιστα οι διοργανωτές προτείνουν και μια προαιρετική δωρεά, είναι δωρεάν όλες οι εκδηλώσεις, αλλά μια προαιρετική δωρεά υπέρ του εμπορικού επιμελητηρίου. Μιλάμε για το τελευταίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο του Αυγούστου που λειτουργεί αυτό το περίφημο φεστιβάλ. Λοιπόν, κεντρικό ρόλο στις εκδηλώσεις, για να σας δώσω να καταλάβετε, έχουν τα εστιατόρια και οι επιχειρήσεις αυτής της ομογενειακής συνοικίας. Η περιοχή φημίζεται για τα αυθεντικά ελληνικά οικογενειακά της εστιατόρια, πολλά από τα οποία λειτουργούν για περισσότερα από 30 χρόνια, ίσως και για 50. Χαρακτηριστικό δε είναι ότι στην Greek Town δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1960 το περίφημο Flaming Σαγανάκι. Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Συνήθως σερβίρεται μάλιστα φωνάζοντας όπα, το σερβίρουν δηλαδή και λένε και όπα εκείνη την ώρα, και όπως καταλαβαίνετε είναι ένα σαγανάκι το οποίο παίρνει φωτιά, δηλαδή το σερβίρουν και βλέπεις και τη φλόγα. Καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν του τριημέρου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις και το flaming σαγανάκι εννοείται, να παρακολουθήσουν ζωντανές μουσικές χορευτικές παραστάσεις και έχουν και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Δεν υπάρχει ακόμη το αναλυτικό πρόγραμμα των εμφανίσεων, αλλά μιλάμε ουσιαστικά για μία από τις πιο ιστορικές και ζωντανές, θα έλεγα, ελληνικές συνοικίες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι ο απόλυτος προορισμός για τη γνωριμία με την ελληνοαμερικανική κουλτούρα, με τη γαστρονομία, με την ιστορία των Ελλήνων μεταναστών. Θυμίζουμε ότι οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες έφτασαν στο Σικάγο στα τέλη του 19ου αιώνα. Αρχικά εγκαταστάθηκαν στην περιοχή Δέλτα. Τη δεκαετία του 1960 η κοινότητα μεταφέρθηκε στη σημερινή της τοποθεσία, στην Greek Town, ονομάστηκε έτσι όλη η συνοικία. Είναι στη Halsted Street, εκεί πέρα που γίνεται και το φεστιβάλ γαστρονομίας, και υπάρχουν και ενδεικτικά πολλές ταμπέλες φτάνοντας εκεί που γράφουν «Καλωσορίσατε στην Greek Town». Είναι σημείο αναφοράς για την ελληνική παρουσία στο Σικάγο. Φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ελληνικών εστιατορίων στην πόλη. Η πόλη εξακολουθεί να συνδυάζει ελληνική πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη εμπορική και ψυχαγωγική δραστηριότητα και αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς κατοίκων και επισκεπτών. Μου άρεσε πολύ αυτή η είδηση, μπορείτε και εσείς να διαβάσετε περισσότερα earthnews.gr κάθετος ομογένεια σχετικά με την εκδήλωση, με το γαστρονομικό φεστιβάλ που πραγματοποιείται στην Greek Town του Σικάγο. Λοιπόν, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκη σε μια μοναδική διασκευή, θα έλεγα, του τραγουδιού «Λόγια ανταλλάξαμε βαριά», και αν όλα πάνε καλά, με το που τελειώσει το κομμάτι αυτό θα μεταφερθούμε νοήρα στο Τίλμπουργκ, στην Ολλανδία.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι, ένα χείρας. Μετά από 3 ώρες
2: και ρίζωσε το μίσο στην ψυχή.
1: Είχαμε απαρνηθεί.

0: Φτάσαμε λοιπόν στο Τίλμπουργκ στην Ολλανδία και συναντούμε εκεί τον αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας και είναι και μέλος της διοίκησης του ελληνικού σχολείου που υπάρχει στο Τίλμπουργκ. Είναι ο κύριος Γιώργος Σαλίμ. Τον καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και το ίδιο ευχόμαστε και για εσάς. Και πιστεύω ότι είστε καλά, έτσι.
1: Ναι. Ήθελα να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία, γιατί είναι η πρώτη φορά που μας δίνεται βήμα να μιλήσουμε για την ελληνική κοινότητα και να μας γνωρίσει και ο κόσμος καλύτερα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ και εγώ για αυτή την επικοινωνία που θα μας δώσετε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα την ελληνική παροικία μας στο Τίλμπουργκ της Ολλανδίας, να γνωρίσουμε και εσάς. Και βεβαίως σας το λέω από τώρα να το ξέρετε ότι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το οποίο απευθύνεται κατά βάση στον ελληνισμό της Διασποράς, έχετε πάντα ένα βήμα, ένα μικρόφωνο ανοιχτό για να μιλήσετε για τις αγωνίες, για τα προβλήματά σας, για τις ποικίλες δράσεις της κοινότητας και για όλα όσα σας απασχολούν, ακόμη και για τα όνειρα, κύριε Σαλίμ.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ναι.
0: Να αρχίσω με τη δική σας προσωπική ιστορία, γιατί έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Είστε μισός Έλληνας, μισός από τη Λιβύη, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Πώς έγινε αυτή η γνωριμία μεταξύ του πατέρα από τη Λιβύη, έξου και το επώνυμο Σαλίμ, και της μητέρας σας που είναι Ελληνίδα? Δώστε μας μια εικόνα.
1: Πρώτα απ' όλα, ναι, η μητέρα μου ήταν Ελένη Χαϊκάλη είναι το όνομά της. Ήταν καθηγήτρια φιλόλογος στο πειραματικό λύκειο στο Ήλιον, στην Αθήνα. Πώς γνωρίστηκε με τον πατέρα μου? Ο πατέρας μου είχε έρθει από τη Λιβύη για να σπουδάσει ξένες γλώσσες στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Και πώς έγινε... Τον κάλεσαν σε ένα πάρτι στη Νέα Ιωνία να πάει εκεί πέρα με κάποιους φίλους και αυτά και τον άλλο, και ο πατέρας μου είπε εντάξει. Εν τω μεταξύ η μητέρα μου ζούσε στη Νέα Ιωνία και ήταν στο ίδιο πάρτι.
0: Μα ένα πάρτι λοιπόν ήταν η αρχή, ναι, για αυτή τη γνωριμία. Εσείς ο ίδιος έχετε επισκεφθεί τη Λιβύη, γιατί φαντάζομαι ότι γεννηθήκατε εδώ στην πατρίδα μας, έτσι?
1: Όχι, βασικά εγώ γεννήθηκα στη Λιβύη.
0: Α, γεννηθήκατε στη Λιβύη, δηλαδή η μαμά σας μετανάστευσε εκεί, ερωτική μετανάστρια.
1: Ναι, από εκεί διάβαζε για τις εξετάσεις της, αλλά και η θεία μου η Ασημίνα ήταν εκεί πέρα και εκείνη, και πηγαίναμε μαζί, εκείνη πήγαινε στο Λύκειο η θεία μου και εγώ πήγαινα πρώτη δημοτικού στο ελληνικό σχολείο της Βεγγάζης.
0: Μάλιστα, πώς ήταν αυτά τα χρόνια?
1: Τι θυμάστε? Ό,τι καλύτερα χρόνια, ό,τι καλύτερα υπήρχε, δηλαδή ό,τι καλύτερα χρόνια έζησα ήταν τότε. Ήταν οι χιλιάδες οι Έλληνες, οι πολλές εταιρείες, είχαμε κάπου στο ελληνικό σχολείο της Βεγγάζης μόνο Έλληνες, ήμασταν κάπου 300 παιδιά. Δηλαδή ήταν τρελά νούμερα.
0: Για ποια εποχή μιλάμε?
1: Τώρα μιλάμε για δεκαετία 70.
0: Δεκαετία 70, ναι.
1: 80. Ναι.
0: Δεκαετία 70 και 80, η χρυσή εποχή της ελληνικής μετανάστευσης στη Λιβύη, έτσι.
1: Ήταν ακριβώς αυτό. Όλοι ερχόντουσαν εκεί πέρα, οι ΞΕΚΤΕ, όλες αυτές οι ελληνικές εταιρείες. Και περνάγαμε πανέμορφα Πάσχα, Χριστούγεννα, όλα αυτά. Και ναι, μέχρι το 86, αλλά εγώ είχα φύγει από εκεί πέρα πολύ πιο νωρίς, αλλά το 86 όλα αυτά τελειώσανε, ναι, όπως ξέρω.
0: Ναι, ναι. Φύγατε νωρίτερα και από ό,τι μου είπατε και πριν βγούμε στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, πήγατε στη Σκωτία, ήταν για σπουδές.
1: Όχι, δεν ήταν σπουδές. Έφυγα Σκωτία για να βοηθήσω τη μητέρα μου.
0: Η μητέρα σας βρισκόταν εκεί δηλαδή?
1: Η μητέρα μου, κοιτάξτε, εγώ έφυγα για να μην μπερδευτούμε. Εγώ έφυγα στη Δευτέρα Δημοτικού, έφυγα για Ελλάδα. Mm-hmm. Με πήρε η θεία της μητέρας μου εκεί πέρα, γιατί δεν είχε παιδιά και ήθελε να με αγαπούσε πάρα πολύ και ήθελε να μείνω μαζί της. Το μεταξύ, η μητέρα μου ήταν έγκυος με το αδελφάκι μου. Mm-hmm. Και η μητέρα μου υπέκυψε και είπε «ΟΚ, μπορείς να τον πάρεις». Και πήγα και έμεινα εγώ τα υπόλοιπα χρόνια μου στην Ελλάδα. Η μητέρα μου ήρθε το 86 και έμεινα μαζί μας και ο πατέρας μου. Αλλά ο πατέρας μου μετά δεν μπόρεσε να σταθεροποιηθεί στην Ελλάδα και γύρισε πάλι στη Λιβύη.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Έμεινα εγώ και η μητέρα μου και τα δύο μου αδελφάκια. Δούλευα εγώ, δούλευε και η μητέρα μου. Στη βιοπάλη από μικρός, να βοηθήσω την κατάσταση. Και όταν μεγάλωσα λιγάκι, πήγα στο Πολύ Τουριστικών Επαγγελμάτων. Από εκεί και να βοηθήσω τη μητέρα μου οικονομικά. Έμεινα στη Σκωτία 12 χρόνια.
0: 12 χρόνια.
1: Ναι. Και μετά πήγα Ολλανδία, όπου είμαι και 16 χρόνια τώρα, στα 17.
0: 16 με 17 χρόνια Ολλανδία. Πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία σας και η πορεία σας. Στη βιοπάλη λοιπόν από μικρός, πώς ήταν η ζωή 12 χρόνια στη Σκωτία και είχατε επαφή και με τους Έλληνες εκεί?
1: Από την αλήθεια, ναι, στη δουλειά μου είχαμε πολλούς Έλληνες. Δούλευα για την ελληνική ομάδα της Μοτορόλα σε ένα μεγάλο κέντρο εξυπηρέτησης πιλατών. Και είχαμε, φύγαμε κάθε Παρασκευή, ήταν ωραία, πανέμορφα. Απλώς ο καιρός ήταν λίγο τσιμούντος και, εντάξει, και η Σκωτία βγαίνει από την ελληνική λέξη σκότος, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Το λίγο μουντός νομίζω είστε βιενικός. Έτσι.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ γενικός. Δηλαδή κάποιος για να μείνει εκεί πέρα για 12 χρόνια θα πρέπει να υπάρχει μεγάλος λόγος. Και εγώ είχα ένα μεγάλο μου λόγο, το γιο μου το Λεωνίδα. Έχω ένα γιο εκεί πέρα, ο οποίος τον βάφτισα στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησία του Εδιμβούργου. Και υπήρχε και ένα σχολείο ελληνικό εκεί πέρα με τρία παιδιά. Ένα από αυτά ήταν ο Λεωνίδας.
0: Με τρία παιδιά μόνο. Απίστευτο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, μέσα στο, ξέρετε, εκεί που μπαίνει ο πάτερ για να ντυθεί και να κάνει και να δείχνει.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, εκεί πέρα ήταν τα τρία παιδάκια με μια δασκάλα, η οποία μετά έπρεπε να φύγει και μετά δεν υπήρχε πλέον ελληνικό σχολείο. Ναι, δεν ήταν τίποτα.
0: Τα πράγματα έχουν αλλάξει βεβαίως στο Εδιμβούργο από τότε, έτσι, γιατί ήδη, όπως μας είπατε, 16-17 χρόνια είστε στην Ολλανδία. Έχουμε μια πολύ ισχυρή ελληνική παροικία στο Εδιμβούργο και μια πολύ καλή ελληνική κοινότητα.
1: Βεβαίως.
0: Να πάμε όμως στο Τίλμπουργκ και στην Ολλανδία. Ναι. Στην οποία καταλήξατε πριν από 17 περίπου χρόνια. Πού ακριβώς βρίσκεται το Τίλμπουργκ?
1: Το Τίλμπουργκ βρίσκεται στο Νόρτ Μπράβοντ. Mm-hmm. Που είναι το νότιο Μπράβοντ.
0: Είναι νότια και της Ολλανδίας, θέλω να πω.
1: Ναι. Και είναι μια περιοχή μεγάλη, θα έλεγα, η οποία έχει τουλάχιστον 2 με 3 χιλιάδες Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ανέρχονται σε 37.000 Έλληνες στην Ολλανδία όλοι. Mm-hmm. Και νομίζω στο Τίλμπουργκ έχει 2 με 3 χιλιάδες, αλλά αυτό είναι αυτό που προσπαθώ και εγώ και τα κορίτσια στο Διοικητικό Συμβούλιο να κάνουμε, είναι ότι προσπαθούμε να προσελκύσουμε και άλλους ανθρώπους και από άλλες περιοχές να έρθουν και να βιώσουν μαζί μας το ελληνικό πνεύμα. Ναι.
0: Ναι. Να ρωτήσω το εξής. Επειδή ακριβώς είστε πολλά χρόνια στην Ολλανδία, αν έχετε εικόνα, φαντάζομαι ότι αυτός ο αριθμός των 37.000 Ελλήνων στην Ολλανδία και βεβαίως στο Τίλμπουργκ, όπως μας είπατε, περίπου 2 με 3.000 Έλληνες, είναι ένας αριθμός ο οποίος αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, τα χρόνια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα υπήρξε ένα μεγάλο μεταναστευτικό κύμα προς την Ολλανδία. Πάντα βεβαίως είναι και ένας προορισμός πολλών φοιτητών η Ολλανδία. Δεν ξέρω εάν αυτό ισχύει και για το Τίλμπουργκ.
1: Να σας πω την αλήθεια, ισχύει. Εγώ βεβαίως, να ξέρετε ότι μένω 60 χιλιόμετρα μακριά από το Τίλμπουργκ.
0: Μάλιστα, μεγάλη απόσταση.
1: Ναι, μεγάλη απόσταση, αλλά δεν πειράζει. Ό,τι κάνω, ό,τι κάνω, το κάνω για την Ελλάδα μας, εγώ και τα κορίτσια μαζί. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάθε μέρα έχω μηνύματα από μητέρες και πατέρες οι οποίοι προσπαθούν να με πλησιάσουν, να πούνε το παιδί μου θα έρθει εκεί πέρα, τι μπορούμε να κάνουμε, και τους βοηθάω βεβαίως, βοηθάω τους πάντες όπως μπορώ, να δώσω οδηγίες, συμβουλές, παράδειγμα μη στείλετε τα παιδιά σας αν δεν έχουν βρει κάπου να μείνουν, μην το κάνετε αυτό, το παιδί θα μείνει στον δρόμο, μην κάνετε τίποτα άλλο. Και αυτό συνεχίζει συνέχεια, δεν έχει σταματημό. Συνέχεια φοιτητές έρχονται εδώ πέρα. Είτε ήταν από το 2008, είτε τώρα, δηλαδή τώρα, επειδή έχω ορατότητα, το βλέπω.
0: Mm-hmm. Επειδή ακριβώς είσαστε και στην κοινότητα, οπότε είναι πολλοί αυτοί που χτυπούν την πόρτα εντός εισαγωγικών, είτε με κάποιο mail, είτε τηλεφωνικά, για να πάρουν περισσότερες πληροφορίες. Άρα, το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει σαφώς για κάποιον που ενδιαφέρεται να έρθει στην Ολλανδία, το ζήτημα της στέγασης. Είναι πάρα πολύ ακριβά, από όσο γνωρίζω, τα ενίκια, έτσι, και αυτό ισχύει για όλη την Ολλανδία.
1: Όχι μόνο ακριβά, όχι, δεν ισχύει για όλη την Ολλανδία. Υπάρχουν και περιοχές οι οποίες είναι λίγο πιο
0: οικονομικές. Αλλά είναι αυτό που μας λέτε, ότι είναι σε απόσταση ουσιαστικά από το κέντρο, έτσι, οι πιο οικονομικές περιοχές. Το καταλαβαίνω.
1: Όσοι έρχονται θέλουν να είναι στο κέντρο, να κάνουν, να δείξουν, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να βρείτε, και πρέπει να προσέχουν, να μην πέσουν σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι σωστοί άνθρωποι.
0: Μήπως τους εκμεταλλευτούν.
1: Ναι, μην τους εκμεταλλευτούν. Ναι, πρέπει να...
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Γι' αυτό βρίσκουν, θα έλεγα, λίγο θαλπορή στο να μιλήσουν με μένα ή με την Κορίνα ή με την Παλασία, την Ελένη ή την Γεωργία, να ρωτήσουν, να κάνουν. Αλλά ναι, εμείς είμαστε πάντα εδώ και τους απαντάμε, και αυτό τους δίνει, είτε είναι αρνητική είτε είναι θετική απάντηση, τουλάχιστον έχουν κάποια ορατότητα τι πρέπει να κάνουν.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Υπάρχει τουλάχιστον μια εικόνα του τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που ενδιαφέρονται να έρθουν. Αλλά μου έκανε εντύπωση που είπατε σχεδόν καθημερινά. Δηλαδή σχεδόν καθημερινά επικοινωνούν με την ελληνική κοινότητα εκεί στο Τίλμπουργκ Έλληνες που ενδιαφέρονται να μεταναστεύσουν, κατά βάση φοιτητές, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι. Συνέχεια μου έχω μηνύματα τα οποία ενδιαφέρομαι να έρθω εδώ, και επειδή έχω πρόσβαση σε όλα τα groups που υπάρχουν στην Ολλανδία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι μόνο στο Τίλμπουργκ, είναι και στο Eindhoven, είναι και στο Leiden και αυτά, και όλοι στέλνουν όπου βρούνε. Προσπαθώ να βρω κάπου, ξέρετε κάτι, έρχομαι σε 2 εβδομάδες. Γιατί έρχεσαι σε 2 εβδομάδες αφού δεν έχεις βρει κάπου?
0: Ναι. Ναι. Καταλαβαίνω. Αν δεν έχεις βρει κάπου να μείνεις, ή αν δεν έχεις βρει ακόμη και εργασία, γιατί έρχεσαι?
1: Ναι.
0: Κύριε Σαλίμ, φτάσατε στο Τίλμπουργκ στην Ολλανδία πριν από περίπου 17 χρόνια. Πώς ήταν η εικόνα τότε? Δηλαδή, πόσοι περίπου Έλληνες έμεναν? Υπήρχε ελληνική κοινότητα, υπήρχε μία μεγάλη παροικία ή ήταν πολύ λιγότερα τα άτομα και αυξήθηκαν με την οικονομική κρίση εδώ στην Ελλάδα?
1: Εγώ από τότε που ήρθα στην Ολλανδία, όταν έμενα στο Άμστερνταμ, είχε Έλληνες αρκετούς. Πηγαίναμε σε ταβέρνες και αυτά, αλλά μετά, μετά που έφυγα από το Άμστερνταμ, έμεινα μόνο για ένα χρόνο εκεί πέρα. Μετά έμεινα για όλη μου τη ζωή σε ένα χωριουδάκι που λέγεται Χούβεν. Και αυτό το χωριουδάκι που είναι 60 χιλιόμετρα από το Τίλμπορ. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν Έλληνες. Υπάρχω μόνο εγώ.
0: Και η οικογένειά σας βεβαίως.
1: Ναι, και βέβαια η κόρη μου, η Μίλα, η οποία είναι Ελληνίδα, εκείνη θέλει να λέγεται Ελληνίδα 100%, αλλά εγώ της λέω είσαι μισή-μισή βεβαίως, αλλά είναι 13 χρονών, έχουμε τον Λουκά, ο οποίος είναι 16, αυτός είναι εντελώς ελληνάρας, αυτός θέλει να φύγει κατευθείαν, θέλει. Δεν θέλει να κάτσει εδώ κατευθείαν. Από μικρός μου έλεγε παπά πότε θα φύγουμε, πότε θα φύγουμε.
0: Ναι.
1: Και τώρα που είναι 16 και έχει ακόμα ένα χρόνο στο γυμνάσιο και μετά θα πάει στο ΙΕ Κορινθίας.
0: Θα έρθει εδώ κατευθείαν. Μάλιστα. Ο στόχος... Δεν μπορείτε να τον κρατήσετε άλλο.
1: Και ο Αλέξης. Ο Αλέξης είναι 14. Αυτός είναι μέσα στο μπάσκετ, μέσα στις ομάδες, μέσα σε αυτά. Ελληνάρας κι αυτός. Όλοι μιλάνε τα ελληνικά πάρα πολύ καλά. Η Μίλα είναι αυτή που γράφει και διαβάζει καλά. Τα άλλα τα αγόρια λιγάκι έτσι.
0: Αλλά γίνεται μεγάλη προσπάθεια και αυτό έχει σημασία. Δηλαδή κρατάω ναι. Κύριε Σαλίμ, την έκφραση ναι. Ελληνάρας, γιατί καταλαβαίνω ότι εννοείται πόσο μεγάλο πάθος και αγάπη υπάρχει για την πατρίδα.
1: Ναι.
0: Πείτε μας λίγα λόγια για το σχολείο. Ένα ελληνικό σχολείο έχει την ονομασία Πλάτωνας και από ό,τι έχω καταλάβει ξεκίνησε ως μία προσπάθεια δική σας και άλλων Ελλήνων γονέων που ζουν εκεί στην περιοχή με στόχο τα παιδιά σας να διατηρήσουν την επαφή με την ελληνική γλώσσα, έτσι, και να ανακαλύψουν, αν θέλετε, την ελληνική γραφή, την ελληνική ιστορία, τον ελληνικό πολιτισμό. Πότε δημιουργήθηκε το σχολείο?
1: Να σας πω την αλήθεια. Όταν το ελληνικό σχολείο δημιουργήθηκε, νομίζω πριν κάπου 10 χρόνια, κάπου εκεί. Δεν ήμουνα εγώ 10 με 12 χρόνια.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ήμουνα τότε στο ελληνικό σχολείο. Όταν άρχισαν και μεγάλωναν τα παιδιά μου, έπρεπε να κάνω κάτι. Έπρεπε να βρω κάτι ελληνικό, κάτι...
0: Για να διατηρήσουν την επαφή.
1: Ναι. Γιατί η Ντόρα πλέον στην τηλεόραση δεν τους κάταγε.
0: Σωστά.
1: Δεν τους κάταγε πλέον, θέλανε κι άλλα. Και άρχισα και έκανα εγώ βιντεάκια μόνος μου που έκανα. Είχα και ένα πίνακα και τους μάθανε τα αλφαβήτα και, και προτάσεις και λόγια. Και μαζί που μιλάγανε μαζί μου, και ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί ήταν παιδιά μέσα σε μια ατμόσφαιρα 90% Ολλανδικής γλώσσας και εγώ ήμουν το 10%.
0: Ναι.
1: Και έπρεπε να καταβάλω υπερπροσπάθειες να κρατήσω αυτό το...
0: Την ελληνικότητα στιγμή... να κρατήσετε ουσιαστικά,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Και κάποια στιγμή μου λένε παπά δεν υπάρχει σχολείο. Και λέω παιδιά το σχολείο είναι 2,5 ώρες μακριά στο Άμστερνταμ. Τότε υπήρχε κάτι, δεν υπάρχει πλέον. Και μετά έψαχνα και έβλεπα κάπου στα πριν 7 χρόνια και βρήκα το Πλάτωνα στο Τίλμπορο. Και λέω παιδιά εντάξει θα κάνουμε την προσπάθεια να πηγαίνουμε κάθε Σάββατο και τους πήρα όλους και τους τρεις.
0: Πόσο 60 χιλιόμετρα μας έχετε πει απέχει το Τίλμπορο, ναι, δηλαδή με το αυτοκίνητο, ναι, κάθε Σάββατο.
1: 120 χιλιόμετρα κάθε Σάββατο.
0: Κάθε Σάββατο.
1: Ναι, αλλά δεν, για μένα ήταν ό,τι πιο όμορφο υπήρχε. Το ευχαριστιόμουν να πηγαίνω εκεί. έβλεπα τους Έλληνες, μιλάγαμε, κάναμε και δείχναμε. Όλα ωραία και καλά. Λέγαμε και τον πόνο μας και αυτά. Οπότε
0: ήταν και ένα αντάμωμα συγχρόνως, έτσι, ελληνικό αντάμωμα.
1: Κάναμε μικρές γιορτούλες και ήταν ωραία. Τα παιδιά τελειώσαν το σχολείο εκεί πέρα, τα μεγάλα, ο Λουκάς και ο Αλέξης, και η Μίλα πριν 2 χρόνια τελείωσε και αυτή το δημοτικό. Ενώ τώρα θα μπει πάλι η Μίλα σε αυτή τη χρονιά, έτσι για πρακτική και να μην ξεχνιέται και αυτά. Το ζήτησε η ίδια. Δεν την πίεσα.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά από 5

0: Και κάποια στιγμή είπαν ότι δεν θέλανε πλέον να είναι στην κοινότητα. Είχαν πάρα πολύ πίεση και όλα αυτά.
1: Δεν μπορούσαν να αναλάβουν. Πήρατε εσείς τα ενία. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Σήμερα ναι. Το σχολείο πόσα άτομα έχει περίπου, πόσους μαθητές?
0: Τώρα έχει 20 παιδιά.
1: 20 παιδιά. Και μιλάμε για προνήπιο, νήπιο και δημοτικό.
0: Ναι, είναι νήπιο και δημοτικό. Mm-hmm. Και ναι, και καμιά φορά έχουμε 40 παιδιά, καμιά φορά έχουμε 30 παιδιά. Αλλά κάποια στιγμή τα παιδιά μεγαλώνουν και μετά έχεις ένα κενό όπως είχαμε εμείς την προηγούμενη χρονιά. Και τώρα πλέον δεν έχουμε το κενό αυτό. Έχουμε μεγαλώσει τα παιδιά και μπορούμε να ανοίξουμε πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και πότε ξεκινάει ουσιαστικά η σχολική χρονιά σε αυτό το σχολείο?
0: Ξεκινάει στις 12 Σεπτεμβρίου.
1: Όπως σε όλα τα σχολεία δηλαδή πάνω κάτω.
0: Ναι. Νομίζω στην Ελλάδα είναι 11 την Παρασκευή.
1: Ναι, εντάξει, εμείς είμαστε 11, αλλά θέλω να πω Σεπτέμβριο.
0: Πάντα 11 Σεπτεμβρίου, εκτός αν βέβαια Κυριακή.
1: Έτσι. Ναι. Οι εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί, δηλαδή έχετε εικόνα, ας πούμε, πόσους περίπου μαθητές θα έχει το Σαββατιανό αυτό σχολείο την επόμενη χρονιά?
0: Στη γραμματεία, η γραμματεία μου δηλώσει ότι έχουν ολοκληρωθεί mm-hmm. οι εγγραφές. Αλλά να σας πω την αλήθεια, και να μην έχει ολοκληρωθεί κάποια εγγραφή, θα βάλουμε λεφτά και από την τσέπη μας που λένε να το κρατήσουμε ανοιχτό.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα ουσιαστικά αυτό το σχολείο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω, όταν ένας άνθρωπος κάνει 120 χιλιόμετρα μέσα σε μία ημέρα για να μπορέσει ουσιαστικά να πάνε τα παιδιά του στο ελληνικό σχολείο και να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή, έτσι, με την ελληνική γλώσσα, με την ελληνική ιστορία, με αυτές τις γιορτές, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Και καταλαβαίνω ότι ήταν πολύ δύσκολο και για σας, όπως είπατε, σε ένα ολλανδικό περιβάλλον, να καταφέρετε έτσι. Το 10% είπατε ήσασταν εσείς, να καταφέρετε να πάνε τα παιδιά σας και οικειοθελώς ουσιαστικά στο ελληνικό σχολείο Πλάτωνα στο Τίλμπουργκ. Μου είπατε στο Άμστερνταμ δεν υπάρχει ελληνικό σχολείο αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα εκεί πέρα. Εγώ συγκεντρώνομαι όσο μπορώ στο Τίλμπουργκ και είναι προσελκύει ο ανθρώπους, οι γονείς, καινούριους γονείς να έρθουν να δουν, να μας γνωρίσουν. Έχουμε κάνει και κάθε Σάββατο ούτως ή άλλως mm-hmm. όταν δεν υπάρχει σχολείο, κάθε τελευταίο Σάββατο του μήνα κάνουμε καφέ και κουλουράκια στην κοινότητα και έρχονται όποιος θέλει να έρθει από την κοινότητα να μας γνωρίσει, ήδη τους ξέρουμε, mm-hmm. να κάτσουμε να πιούμε ένα καφέ, να τα πούμε, βρε αδερφέ, ξέρεις τώρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Να ανταμώσετε ουσιαστικά και να μιλήσετε.
0: Να ανταμώσουμε. Εγώ πηγαίνω ακόμα και όταν δεν, τα παιδιά μου σταμάτησαν να πηγαίνουν στο ελληνικό σχολείο. Εγώ πήγαινα και πάω κάθε Σάββατο όταν υπάρχει το σχολείο ανοιχτό. Γιατί το θεωρώ όχι μόνο ανάγκη, το θεωρώ και καθήκον μου να είμαι εκεί πέρα. Να έρθει κάποιος να... και δεν είμαι μόνο εγώ, και η Κορίνα έρχεται και εκείνη, έρχονται και τα κορίτσια, η Παλασία, η Ελένη και η Γεωργία από το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε πασχίσει πάρα πολύ να δουλέψει αυτό και ευτυχώς ένα από τα καλά πράγματα που είδαμε mm-hmm. είναι ότι οι γονείς που αληθινά θέλουν να κρατήσουν ζωντανό το πνεύμα μέσα στην οικογένειά τους, έρχονται και από πολύ μακριά.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι κάτι που με συγκινεί πάρα πολύ εμένα και με παροτρύνει να συνεχίσω τον αγώνα.
1: Να συνεχίσετε τον αγώνα. Γιατί να μην τον συνεχίσετε? Να συνεχίσετε τον αγώνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα ελληνικό σχολείο, να μπορεί ουσιαστικά

0: ακόμη και το Σάββατο, ακόμη και μια φορά την εβδομάδα, να δίνει στα παιδιά, στα ελληνικής καταγωγής, στα Ελληνόπουλα, να μπορεί να τους φέρνει σε επαφή με την πατρίδα. Έρχεστε στην πατρίδα, έχετε τη δυνατότητα, κύριε Σαλίμ, έρχονται τα παιδιά, ας πούμε, σχετικά συχνά, τα δικά σας παιδιά εννοώ. Και βέβαια.
1: Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ερχόμαστε στη μητέρα Ελλάδα. Αυτή τη φορά μείναμε μεταξύ Φιλαδέλφια και Αρτέμιδα. Γιατί η Φιλαδέλφια ήταν η θεία μου και η άλλη μου η θεία και η θεία της μάνας μου και τα ξαδέλφια μου και οι φίλοι μου και αυτά. Και είχα χρόνια να πάω εκεί πέρα και πήγα και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Τα παιδιά τους άρεσε πάρα πολύ. Είναι πρώτη φορά που μεγάλα ήταν τη Φιλαδέλφια και το παλιό μου το γυμνάσιο και εκεί που έπαιζα μπάσκετ στον Ιωνικό. Και το γήπεδο της ΑΕΚ και όλα αυτά.
0: Και για σας φαντάζομαι πολύ συγκινητικό, έτσι.
1: Ήτανε πάρα πολύ. Ακόμα τους έδειχνα και μπροστά στο παλιό μου σπίτι, στο πατρικό μου, τα δεντράκια που ανεβαίναμε παλιά πάνω, όταν παίζαμε κρυφτό. Ήτανε τόσο πυκνά που δεν μας έβλεπε κανείς. Και είχαν κάποια καρούμπαλα στα δέντρα από στον κορμό τους, αν ξέρεις τι εννοώ. Ναι. Και ανεβαίναμε σιγά σιγά επάνω και αυτό ήταν ό,τι πιο συγκινητικό για μένα. Τους δείχνω ότι αυτά τα δέντρα ακόμα υπάρχουν εκεί πέρα. Και ναι, αλλά πηγαίνουμε και άλλες φορές, πηγαίνουμε πολλές φορές στο Ξυλόκαστρο, στην Κόρινθο.
0: Εξού και πάει... θέλει και την Κόρινθο ο γιος, έτσι.
1: Ακριβώς. Ο γιος μου θέλει να πάει κάπου. Δεν του αρέσει πολύ η Αθήνα, του αρέσει η Φιλαδέλφια, αλλά θέλει να πάει κάπου. Είναι παλαιών αρχών. Είναι 16 χρονών, αλλά είναι πολύ παλαιών αρχών. Θέλει να είναι κοντά στη γη, να βλέπει δέντρα πορτοκαλιών, λεμονιών, αυτά, να βλέπει πράσινο, να βλέπει
0: στη θάλασσα. Φύση.
1: Ναι, τη φύση. Δεν του αρέσει έτσι και πολύ η τεχνολογία και το ένα και αυτά.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, θέλει να είναι κοντά, θέλει κοντά εκεί που υπάρχουν οι αρχές.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Σαλίμ. Όχι, πραγματικά σας ευχαριστώ θερμά. Είναι πολύ ωραίο να ακούς έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται πάρα πολλά χρόνια εκτός Ελλάδας, μεγάλωσε στη Λιβύη, ήταν μετά στην πατρίδα, αλλά ύστερα, όπως μας είπατε, 10-12 χρόνια στη Σκωτία, 16-17 στην Ολλανδία, και προσπαθείτε, είστε σαφώς Έλληνας, αλλά προσπαθείτε να διατηρήσετε την ελληνικότητα και να τη μεταδώσετε όχι μόνο στα παιδιά σας, αλλά να την μεταλαμπαδεύσετε και σε άλλους και να στηρίξετε και την κοινότητα και το ελληνικό σχολείο. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα είμαστε εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, να μαθαίνουμε τα νέα σας. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλα.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Χρύσα Σταματοπούλου που μόλις μας έστειλε ένα μήνυμα από το Εδιμβούργο. Άκουσε τον κύριο Γιώργο Σαλίμ από την Ολλανδία, που αναφέρθηκε και στο Εδιμβούργο και πώς ήταν τα πράγματα κάποτε. Η ίδια, όπως μας γράφει, μένει εδώ και πολλά χρόνια και βεβαίως έχουν αλλάξει πολλά από τότε. Στέλνει πολλές πολλές ευχές σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται, από όπου και αν μας ακούν, από το συνευχιασμένο, όπως μας έγραψε, και πολύ πολύ μουντό Εδιμβούργο. Λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή, να σας πάω και μέχρι την Αυστραλία, γιατί αυτές τις μέρες γίνεται η απογραφή. Καταγράφουν όχι μόνο τον αριθμό των κατοίκων της χώρας, αλλά και βασικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, όπως είναι η καταγωγή και η ταυτότητά τους. Και η φετινή απογραφή για την ελληνική ομογένεια έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα δήλωσης έως και 4 καταγωγών, αντί για 2 που επιτρέπονταν στις προηγούμενες απογραφές. Θα μου πείτε, παίζει τόσο σημαντικό ρόλο αυτό? Διαβάζω λοιπόν στην ομογενειακή εφημερίδα της Μελβούρνης Νέος Κόσμος ότι σαφώς δεν είναι μια απλή τεχνική λεπτομέρεια. Για χιλιάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους ελληνικής καταγωγής που ανήκουν πλέον στη δεύτερη, στην τρίτη ή και στην τέταρτη γενιά, είναι μια σημαντική ευκαιρία για να αποτυπώσουν πληρέστερα την ελληνική τους καταγωγή και ταυτότητα. Γιατί η ερώτηση για την καταγωγή ανάγκαζε εδώ και πολλά χρόνια πολλές οικογένειες με μεικτή καταγωγή να περιορίζονται να δηλώσουν 2 επιλογές. Τώρα μπορούν να αναφέρουν, ας πούμε, ότι είχαν έναν Έλληνα παππού από την πλευρά της μητέρας, μια Ιταλίδα γιαγιά, ας πούμε, από την πλευρά του πατέρα και ούτω καθεξής. Και σαφώς η ελληνική παρουσία στην Αυστραλία δεν περιορίζεται στους ανθρώπους που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και μετανάστευσαν στη μακρινή Αυστραλία. Αυτό είναι και το βασικό λάθος όταν επιχειρείται να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος ελληνικής ομογένειας. Ο ελληνισμός Αυστραλίας εκτείνεται σε πολλές γενιές από τη δεκαετία του 50 και του 60, και βεβαίως είχαμε και εκείνους τους πρώτους Έλληνες που πήγαν στην Αυστραλία τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα. Ιδιαίτερα σημαντική λοιπόν η φετινή απογραφή στην Αυστραλία και πολύ πιθανό να αναδείξει και πάλι τη Μελβούρνη ως τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο, γιατί είπαμε τα τελευταία χρόνια συναγωνίζεται το Λονδίνο, αλλά αυτή η απογραφή νομίζω θα της δώσει τον τίτλο για άλλη μια φορά. Κάπου εδώ πρέπει να σας πούμε αντίο για σήμερα. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο, πάντα την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

γεια σας. Τι όμορφα, τι μελωδικά, τι τρυφερά που ξεκινήσαμε. Σκεφτόμουν ότι τα ήσυχα απογεύματα του Αυγούστου που διανύουμε, όπως είναι ένα από αυτά ετούτου εδώ, ακριβώς αυτό ζητούν, ακριβώς αυτό θέλουν, δηλαδή υπέροχη μελωδική μουσική. Και αναπόλυση, πολύ αναπόλυση. Αυτά είναι συστατικά ενός ραδιοφώνου, ενός ραδιοφωνικού προγράμματος κατά κύριο λόγο. Όποιο ραδιόφωνο κι αν είναι, δεν σημαίνει αν κάποιο έχει τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα του πιο ενημερωτικού. Όπως θέλουμε το γυρίζουμε, έτσι, πώς είναι η ανεμοδούρα και τη γυρνάμε όπου θέλουμε ή την πηγαίνει όπου θέλει ο άνεμος.

Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε και το έχω πει πολλές φορές. Είναι μεγάλο προνόμιο και κατάκτηση και καθόλου δεδομένο το να είμαστε εδώ, να σας συναντούμε και πάλι, να κάνουμε αυτή την ραδιοφωνική λοιπόν συνάντηση, παρέα, επικοινωνία. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έχετε ήδη στείλει πριν ακόμα λαλήσω. Όπως λέει πριν αλέκτορα λαλήσε, κάπως έτσι. Ναι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματα που στείλατε χθες, είτε στα social media μου, είτε στο mail, είτε μέσω τρίτων που έμαθα. Γιατί φυσικά και δεν είχα σκοπό να λείψω, δύσκολα λείπω, δεν μου αρέσει να λείπω. Αλλά ήταν κάτι έκτακτο, ξέρετε, από εκείνα που δημιουργεί λίγο η ζέστη, λίγο οι συνθήκες, λίγο δεν ξέρω τι ακριβώς. Ήταν σχεδόν αδύνατο να ανέβω στην εκπομπή και στη δουλειά, οπότε ειδοποίησα ότι δεν θα είμαι. Και σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, ακόμα και για εσάς που πιστέψατε ότι έκανα τριήμερο και ήμουνα σε κάποια παραλία, και αυτό δεκτό είναι, το πιο φυσιολογικό αυτό θα ήταν.

Και μακάρι όλες οι ειδήσεις και οι τάσεις και τα φαινόμενα και αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και που προσπαθούμε είτε να τα μεταδώσουμε, είτε να τα ερμηνεύσουμε, είτε να τα επεξηγήσουμε παραπάνω. Μακάρι να είχαν αυτή την τρυφερότητα των στίχων, των στίχων που ακούμε τώρα, Παντελής Θαλασσινός, και να θυμίζουν μόνο άσημο φεγγαρόλουστες νύχτες, αυγουστιάτικες κιόλας. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε και φυσικά και θα ασχοληθούμε, το είχαμε βάλει για αύριο, αλλά λέμε κάτσε να προλάβουμε, να μην τα πούνε όλοι, να τα πούμε και εμείς από τους πρώτους, όλο αυτό το φαινόμενο το τριπλό, δηλαδή έκλειψη ηλίου, Περσίδες και ευθυγράμμιση έξι πλανητών.

Είπα μακάρι να ήταν οι ειδήσεις όλες έτσι, να ήταν μόνο για τα φυσικά φαινόμενα, τα κανονικά φυσικά φαινόμενα, με την κανονικότητα, με την περιοδικότητά τους, με την επανάληψη, με την πρόβλεψη, δηλαδή έχουν μεταγραφεί αυτά, ότι 12 Αυγούστου ας πούμε θα έχουμε αυτό το φαινόμενο. Αλλά καθόλου δεν είναι έτσι. Πολλές ειδήσεις και γύρω από τις πυρκαγιές είχαμε και νωρίτερα, οριοθετήθηκαν και σβήστηκαν όπως ακούσατε. Τώρα σχετικά με την φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι, κυρίες και κύριοι, σήμερα το μεσημέρι, έχει κατασβεστεί, αλλά είναι λίγο μακάβριο, να το πω λίγο τραγικό, το όλο το πλαίσιο γύρω από το οποίο μάθαμε την είδηση. Έρχονται πληροφορίες για τη σωρό που βρέθηκε εντός αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Μάλλον, όπως όλα δείχνουν, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και βγήκε εκτός δρόμου από παθολογικά αίτια, παθαίνοντας κάτι ο ίδιος ο άνθρωπος. Αυτό το γεγονός προκύπτει από μάρτυρα που κατέθεσε πως τον είδαν να χάνει τον έλεγχο. Μέσα στο αυτοκίνητο δεν βρέθηκε ούτε όπλο, ούτε μαχαίρι, ούτε μπιτόνι, κάτι τέτοιο. Και έτσι, κατά την κατάσβεση, προέκυψε αυτό το τραγικό έβριμα. Η φωτιά λοιπόν έχει τεθεί υπό έλεγχο, έχει ξεσπάσει νωρίτερα στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στο Πικέρμι. Ακόμα νωρίτερα είχαμε και τα προβλήματα με την Ζάκυνθο, στις βολήμες της Ζάκυνθο εκεί πιο έξω. Και αναμένουμε, ευτυχώς τα πράγματα φαίνεται να έχουν να είναι σε ηρεμία και αυτό ευχόμαστε. Υπάρχει και αυτή η φωτιά στο κομπότι της Άρτας, έχουν σηκωθεί ήδη 4 αεροσκάφη. Ο καιρός όπως τον βιώνετε και τον βιώνουμε στις διάφορες περιοχές της χώρας έχει βέβαια τις αυξομοιώσεις του και τις εναλλαγές του και την ποικιλία του. Αλλά εκτός από τη ζέστη, πρόβα για την κόλαση το λέει μια φίλη μου. Έχει αρκετή ζέστη, είναι η αλήθεια, αλλά είναι αυτό που λέμε ντάλα καλοκαίρι, κατά καλό καιρό. Εκτός από τη ζέστη, το πρόβλημα δεν είναι τόσο αυτό, είναι οι πολύ ισχυροί άνεμοι που θα συνεχιστούν και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δηλαδή στο 15 Αύγουστο, καθώς αστεία σήμερα 11 Αυγούστου βαίνουμε πλέον για τα καλά προς τη μεγάλη γιορτή του Αυγούστου, τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού που φέτος δυστυχώς πέφτει Σάββατο, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε μια αργία ακόμα να την κερδίσουμε. Το Σάββατο του 15 Αύγουστου που θα γιορταστεί και από την παραμονή αλλά και γενικότερα σε όλες τις μέρες πριν και μετά με όλη του τη δόξα. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, καλό απογευματόβραδο, καλό απόγευμα. Είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας που είναι μαζί μας τώρα συνδεδεμένη, στο Voice of Greece δηλαδή. 5 με 6 είναι η διάρκειά μας, οι συχνότητες γνωστές, οι χαιρετισμοί μας πολύ θερμοί και το θερμοί βέβαια θα μπορούσα να λέω δροσερή χαιρετισμοί, να το γυρίσω. Η διάθεσή μας αρκετά καλή, μέχρι το 100 θα βάζαμε ένα 85 το πολύ, γιατί είπαμε ότι δεν γυρίζεις και ένα κουμπί και συνέρχεσαι αμέσως όταν συμβαίνει κάτι στην υγεία σου. Και είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω, θα πάμε μέχρι τις 6 και με νέα και με φαινόμενα και με την επικαιρότητα όπως την έχουμε επιλέξει, παρέα με τη Βούλα Κουλισοπούλου που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και φυσικά το Θάνο Τσιμέκα που έχει την επιμέλεια του ήχου και της εκπομπής γενικά.

0: 5 και 18 η ώρα λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι γίνεται με την φωτιά στην περιοχή Νικολάου Σκουφά στο Κομπότι της Άρτας. Να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Παπασιόζο που είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα Δήμαρχε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Τι γίνεται, έχει όρεξη πολύ να επεκταθεί?
1: Την ίδια ώρα με την προηγούμενη φωτιά που είχαμε πριν από λίγες μέρες, από κάποιες αιστείες μικρές, οι οποίες ανεξήγητες προς το παρόν, η πυροσβεστική θα το ελέγξει, υπήρχε παλιό σκουπεδότοπος, ο οποίος μετά στη συνέχεια επεκτάθηκε, αλλά ευτυχώς η πυροσβεστική με τα οχήματα τα προλάβανε, έκαναν την αποκοπή. Τώρα δεν απομένει, επειδή είναι καπνός, θα πρέπει να γίνει επίχουση με χώμα, ώστε να μην υπάρχει οξυγόνο. Μάλιστα. Και να μπορέσει να τη σβήσει όλος χερός.
0: Ναι.
1: Έγιναν αρκετές ρήψεις από τα αεροπλάνα.
0: Ναι, ναι. Βοήθησαν, τα, βοήθησαν τα εναέρια, έτσι.
1: Στηρίξαν πολύ, γιατί έδωσαν τη δυνατότητα προσέγγισης και τώρα να κάνουν και τις εργασίες.
0: Μάλιστα. Αλλά ξαναλέτε ότι πιστεύετε ότι είναι από κάποιες... μάλλον αιστείες που έδωσαν κάποια αναζωπήρωση.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Δεν έχει με αυτή που ήταν τις προηγούμενες μέρες.
1: Είναι στην απέναντι πλευρά και δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το εξηγήσω ότι από τι προήλθε.
0: Οπότε
1: γιατί
0: μένουν...
1: βρεθήκαν μικρές αιστείες και βοήθησε ο αέρας εκείνη τη στιγμή, γιατί το φαινόμενο φάνηκε όταν ανέβηκε ο αέρας, όταν αυξήθηκε ο αέρας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι συμπτώσεις αυτά, τέλος πάντων.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Ζούμε παράξενες εποχές, τέλος πάντων.
0: Δεν μπορεί να είναι συμπτώσεις, υπάρχουν πάντοτε οι καλοθελητές, μάλλον θα έλεγα εγώ ακόμα χειρότερα, θα τους έδινα πολύ κακό χαρακτηρισμό, αλλά τέλος πάντων τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια.
1: Έχετε δίκιο, κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω κάτι. Το πεδίο της αντιπαράθεσης πολιτικής πρέπει να φτάνει στην κοινωνία και μόνο στην κοινωνία. Εγώ θέλω να πιστεύω, δεν είναι προσμός, αλλά όλα είναι ανοιχτά. Τι να σας πω τώρα, όταν εξηγεί το φαινόμενο, όλα είναι μέσα.
0: Ναι, δίκιο έχετε.
1: Καλά είναι να προστατεύσουμε και τις ιδιοκτησίες του φτωχού κόσμου, γιατί εδώ, αυτή η περιοχή, κάποια λιόδεντρα έχει και δεν έχει τίποτε το αξιοποιήσιμο δηλαδή. Έτσι είναι, κρίμα.
0: Ναι. Τα είπατε, έτσι είναι κύριε Παπασιόζο, όλοι το σκεφτόμαστε. Καλό είναι εκείνο που σκεφτόμαστε, μπορεί να είναι μια σκληρή αλήθεια.
1: Όχι, τώρα να κάνουμε περιφρούρηση, να πάρουμε άλλα μέτρα. Και ξέρετε ότι αν υπάρχει πρόθεση, να ξέρουν ότι θα αριστερά τα μέτρα και θα ελεγχθούν και για πολλά άλλα.
0: Και όπως παρατηρήσαμε και σε άλλες περιοχές που είχαμε πολύ έντονες πυρκαγιές και πολυήμερες, θα έλεγα, από πολύ ώρες έως πολυήμερες, είχαμε φέτος και αρκετές συλλήψεις και προσαγωγές, Δήμαρχε, που σημαίνει...
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Ναι, σημαίνει ότι...
1: Τι με ενόχλησε, όχι με ενόχλησε προσωπικά. Όταν στην πρώτη φωτιά κάποιοι με τα site είχαν βγάλει και το συμπέρασμα από πού προήλθε, που δεν ισχύει τίποτε, έτσι, ήταν επί της υπαρχιακής οδού. Τώρα θέλετε να είναι κάποιος απρόσεκτος, έριξε τσιγάρο, αλλά δεν ήταν από κάποιο αίτιο ή αμέλεια του Δήμου που να δημιούργησε το θέμα.
0: Ναι.
1: Τώρα έρχεται για αυτή μετά από 10 μέρες με κάποιες περίεργες καταγγελίες. Τέλος πάντων, δεν θα σταθώ σε αυτό. Εγώ είμαι στο καθήκον, είμαι εδώ στο πεδίο με τις συνεργάτες μου και θα κάνουμε το καλύτερο ώστε να διαφυλάξουμε και την περιουσία και το περιβάλλον.
0: Έτσι είναι, γιατί πρέπει να μένουμε στα δεδομένα, καλά το λέτε, και να κοιτάμε κατευθείαν το αποτέλεσμα. Σε πολύ όμως σύντομο χρόνο και σε δεύτερη ανάγνωση πρέπει να κοιτάξετε και τα υπόλοιπα. Άλλωστε, η περιοχή σας είναι, που την πονάτε όλοι, όπως είπατε, και είναι και οι περιουσίες των ανθρώπων.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος Παπασιόζος, ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά, για τη φωτιά στο Κομπότι της Άρτας. Αυτό που κρατούμε είναι ότι έχει κατασβεστεί, την έπιασαν από νωρίς με τα ενέργεια μέσα και τα πεζοπόρα, και το κυριότερο, εγώ κατάλαβα ότι δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη, τη μεγάλη που είχε ξεσπάσει από απέναντι εδώ και μέρες, αλλά είτε μικρές, όχι ακριβώς αιστείες, κάτι το ανεξήγητο μας λέει ο Δήμαρχος, και όταν το λέει έτσι, ο άνθρωπος το περιέγραψε, δηλαδή μιλάμε για πιθανή πρόθεση εμπρισμού σε μια περιοχή που είχε πάλι καεί, τουλάχιστον στο απέναντι σημείο. Λοιπόν, αυτά από εκεί, σχετικά καλά τα νέα. Οι αέριδες, οι άνεμοι, εξακολουθούν να κάνουν τη δουλειά τους πολλές φορές με έντονη υπερηδίνηση, με έντονο στροβιλισμό, που εκείνος είναι ο πιο επικίνδυνος, νομίζω, όσο και οι θερμοκρασίες είναι ακόμα πολύ ψηλές. Αυτά από αυτή την πυρκαγιά. Θα πάμε τώρα και στο πρώτο θέμα της μέρας. Έτσι δεν είναι, Βούλα Κουλουσοπούλου? Νομίζω ότι πάμε στο πρώτο μας θέμα και στον καλεσμένο μας. Γιατί αναρωτιόμασταν πώς είναι δυνατόν να έχουμε φωτιές, να έχουμε τις φωτιές και να ξεκινούν από δίκτυα ηλεκτροδότησης και από καλώδια μέσα σε εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Δεν είναι κάτι που λέγεται γενικότερα ως αστικός μύθος πια, δεν είναι σενάριο και θεωρία συνωμοσίας, είναι κάτι που έχει, για το οποίο έχει επιληφθεί ο εισαγγελέας και το ερευνά, οπότε θελήσαμε να το δούμε από επιστημονικής πλευράς με τον κύριο Παναγιώτη Γαλάνη, τον διδάσκοντα της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ, δικηγόρο στο επάγγελμα, για το δίκαιο του περιβάλλοντος. Αυτή είναι η ειδικότητά του, το δίκαιο του περιβάλλοντος, της πολεοδομίας και της ενέργειας. Σας καλησπερίζουμε, κύριε Γαλάνη, κύριε καθηγητά, γεια σας.
2: Καλησπέρα και από εμένα. Εντεταλμένος διδάσκων νομικής Αθηνών.
0: Εντεταλμένος διδάσκων, για να είμαστε πιο ακριβείς, οπότε ναι.
2: Και ναι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε όλη αυτή την ιστορία ένα μπλεγμένο κουβάρι, επιτρέψτε μου να πω, γιατί μπορεί να το έχει ξεχωρίσει η πολιτεία, να το έχουν ξεχωρίσει οι θεσμοί, να έχει μπει σε πλαίσια όπως περιβάλλον, πολεοδομία, ενέργεια, αυτό που είστε εσείς, ας πούμε, και το διδάσκετε. Αλλά όταν πάμε να το πιάσουμε στην πράξη, βλέπουμε ότι διατάσσεται, ας πούμε, μία έρευνα και λέμε τώρα, εγώ προσωπικά αναρωτιέμαι, που δεν το ξέρω καλά το θέμα και θέλω να μας το εξηγήσετε, από πού ξεκινάει, πώς θα στοιχειοθετηθεί μία κατηγορία ενδεχομένως?
2: Λοιπόν, ωραία, να το πιάσουμε από την αρχή, διότι όντως η κατάσταση είναι αρκετά περίπλοκη και ίσως και για τον μέσο ακροατή, έτσι που δεν είναι συνηθισμένος στα νομικά, μπορεί να ακούγεται λίγο στριφνή η όλη διαδικασία.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Και αρκετά συγκεχημένη. Να τα πιάσουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Εν προκειμένου, τι έγινε από τα πραγματικά περιστατικά? Η υποπτεύουσα εισαγγελέας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων του Εμπρισμού, εξειδικευμένη δηλαδή σε αυτά τα εγκλήματα, κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, διέταξε μία προκαταρκτική εξέταση. Δεν έχει κινηθεί ακόμα ποινική δίωξη δηλαδή. Το ζήτημα εν προκειμένου, διερευνάται αν υπάρχει ένδειξη ενοχής, ώστε στη συνέχεια να σταλεί στο ακροατήριο η υπόθεση. Με αφορμή την πυρκαγιά στη Βιωτία και άλλα περιστατικά πυρκαγιών που ξέσπασαν τις τελευταίες εβδομάδες πλησίων κάποιων αιωλικών εγκαταστάσεων.
0: Και επειδή να προσθέσω το στοιχείο ότι φαίνεται ότι το 75% των καμένων εκτάσεων, των ήδη καμένων δηλαδή, οφείλεται σε φωτιές από δίκτυα ηλεκτροδότησης. Δεν είναι πλέον αμεληταίο, έτσι?
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όντως υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που αποδίδουν τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει σωρευτικά στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, αλλά θα πρέπει να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και να πούμε ότι η έρευνα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή και γενικότερα περιλαμβάνει τρία συγκεκριμένα αντικείμενα. Πρώτον, αν οι υπάρχοντες αιωλικοί σταθμοί που λειτουργούν έχουν τις απαιτούμενες διοικητικές άδειες, αν είναι δηλαδή νομίμως αδειοδοτημένοι. Δεύτερον, αν παρότι έχουν τις άδειες, τις τηρούν κιόλας, τις τεχνικές προδιαγραφές, δηλαδή εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, κυρίως η συντήρησης, και αν σε εγκαταστάσεις όπου είχαν εκδηλωθεί πυρκαγιές υπήρξε τυχόν παραβίαση των υποχρεώσεων, οι οποίες σχετίζονται έτσι με την έναρξη ή την προόδο της φωτιάς. Άρα αυτά τα τρία αναζητώνται στην έρευνα, η οποία, ξαναλέω, δεν συνεπάγεται ενοχή. Μιλάμε μόνο για μια προκαταρκτική εξέταση στην παρούσα φάση. Και δεν σημαίνει ότι ούτε οι εταιρείες αιωλικών, ούτε η τεχνική, ούτε οποιοδήποτε άλλος θεωρούνται ένοχος στην παρούσα φάση, διότι έτσι έχουμε και το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Ναι.
2: Άρα, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Ναι.
0: Όχι,
2: ναι,
0: παρακαλώ, συνεχίστε το σκεπτικό σας.
2: Τώρα στην ουσία γεννώνται δύο ερωτήματα. Το ένα είναι ένα ευρύτερο ερώτημα, το οποίο είναι ότι γιατί χρειάζεται να καεί ένα δάσος και μετά να γίνει αιωλικό πάρκο, το οποίο έτσι το θέτω αρκετά απλουστευτικά για να το καταλάβουμε όλοι. Δηλαδή, γιατί σχετίζεται η ανάπτυξη αιωλικών με τις καμένες εκτάσεις. Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι εάν τηρούνται στην Ελλάδα στην παρούσα φάση οι απαιτούμενες από το νόμο δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην γεννώνται πυρκαγιές ή αν γεννώνται παρελπίδα να αντιμετωπίζονται στην πηγή τους και άμεσα.
0: Πολύ, πολύ συγκεκριμένα είναι τα ερωτήματα. Είναι πολύ συγκεκριμένα όπως τίθενται. Και λοιπόν, άρα εγώ καταλαβαίνω ότι τα αιωλικά πάρκα που είναι στο στόχαστρο της προκαταρκτικής έρευνας της εισαγγελικής, όπως είπατε, είναι αυτά που ήδη έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές με περιστατικά εκδήλωσης φωτιάς. Το ένα είναι αυτό, έτσι, το κρατούμε. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπατε, ότι αν τηρήθηκαν ήδη κλείδες ασφαλείας, αν υπήρχε εποπτεία, αν υπήρχε κάποια, τέλος πάντων, ένας πλημελής έλεγχος ή και μηδενικός. Τώρα το αν ήταν αυτό εσκεμμένο ή όχι είναι μια άλλη ιστορία, άλλο αντικείμενο έρευνας.
2: Ναι, ναι, φυσικά. Είναι και νομίζω είναι άλλο αντικείμενο συζήτησης. Πάντως πρέπει εδώ να πούμε το εξής. Δεν αρκεί ότι μια φωτιά ξεκίνησε κοντά σε αιωλική εγκατάσταση. Δηλαδή η απόσταση είναι ένα σημαντικό στοιχείο, αλλά δεν είναι το αποκλειστικό στοιχείο. Πρέπει να αποδειχθεί ότι η συγκεκριμένη πράξη, η παράληψη που συνδέεται με τα αιωλικά, προκάλεσε την έναρξη, η εξάπλωση της φωτιάς. Να συνδέεται δηλαδή αιτιοδός με αυτή. Δεν αρκεί μόνο το τι έγινε σε κοντινή απόσταση, γιατί μπορεί να ήταν οποιοδήποτε παράγοντας. Μπορεί να έφταιγε ο άνεμος και ούτω καθεξής. Αυτά θα φανούν μέσα από τις πραγματογνωμοσύνες που θα προσκομιστούν.
0: Μας περιμένετε λίγο, κύριε Γαλάνη, να ζητήσω να μας περιμένετε για λίγο. Πάμε σε τίτλους τώρα στις και μισή. Δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε και μετά να σας ξανασυναντήσουμε. Μην κλείσετε, παρακαλώ, τη γραμμή.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Μένουμε εδώ η εκπομπή Air News Radio 105,8 το ραδιοφωνό μας. Μαζί μας και η Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Πλησιάζουμε στις 6:25 σε αυτό εδώ το απόγευμα του Αυγούστου, 11 του μήνα, και συζητούμε με τον κύριο Παναγιώτη Γαλάνη, τον εντεταλμένο διδάσκοντα από τη νομική σχολή του ΕΚΠΑ και δικηγόρο, για το δίκαιο του περιβάλλοντος, της πολεοδομίας και της ενέργειας, όσον αφορά την προκαταρκτική έρευνα που διετάχθη από τον εισαγγελέα για τα αιωλικά πάρκα. Εάν και εφόσον αυτά αποδειχθούν ότι από αυτά, από κάποιο παράγοντα, κάποια παράμετρα τέλος πάντων εντός αυτών, οδήγησε στις πυρκαγιές αυτού του Αυγούστου, αυτού του καλοκαιριού, Ιουλίου και Αυγούστου. Κύριε Γαλάνη, είστε στη γραμμή ακόμα, έτσι?
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, ωραία. Ήταν πολύ συγκεκριμένα αυτά που μας είπατε, δεν είχαν κάτι νομίζω που να επιδέχεται περισσότερη εξήγηση. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν το γνωρίζετε βέβαια. Ας πούμε, διαβάζω ότι στο πόρισμα από του πραγματογνώμονα αναφέρεται, ας πούμε, ότι η φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο προήλθε από δύο τρόπους, ας πούμε. Ο πρώτος είναι ότι είχαμε τέντομα καλωδίων για να μην ταλαντώνονται τόσο έντονα σε περίπτωση ισχυρών ανέμων, και αυτό μάλλον δεν είχε γίνει το τέντομα των καλωδίων για να μην ταλαντώνονται. Και ο δεύτερος τρόπος που θα μπορούσε να αποτρέψει την καταστροφή ήταν η σωστή πάκτωση του στήλου ώστε αυτός να μην μετακινείται. Τα διαβάζω όπως είναι στο πόρισμα για να γίνουμε και λίγο συγκεκριμένοι. Άρα λοιπόν θέλει ένα είδος εξειδικευμένης έρευνας ώστε να αποδειχθεί ότι αυτά τα δύο ή όποιος άλλος τρόπος δεν ακολουθήθηκε και άρα είχαμε αυτό το ολέθριο αποτέλεσμα. Πώς γίνεται στην περίπτωση αυτή, αυτό θέλω να μας πείτε.
1: Ναι, ακριβώς αυτό που λέτε. Κοιτάξτε, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα κληθούν όλοι όσοι αυτή τη στιγμή διερευνώνται με πρωτοβουλία του εισαγγελέα, θα κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους. Mm-hmm. Οπότε θα καταθέσουν και κάποια έγγραφα τεχνικής φύσεως, ίσως και κάποιες πραγματογνωμοσύνες που θα συνταχθούν, αλλά θα διαταχθεί και επίσημα και από την πολιτεία και πραγματογνωμοσύνη σε κάποιες περιπτώσεις, όπου αναλόγως τώρα και της δικογραφίας, με πάσα επιφύλαξη το λέω αυτό,
0: ναι,
1: θα διαταχθεί δηλαδή και θεσμική πραγματογνωμοσύνη για να δούμε αν τηρήθηκαν οι απαιτούμενες δικλείδες ασφαλείας για το κάθε αιωλικό. Οπότε δεν είναι κάτι αφηρημένο, θα κριθεί με πολύ συγκεκριμένους όρους, και πρέπει να σας πω ότι εφόσον μόνο υπάρξουν ενδείξεις περί ενοχής, θα προχωρήσει η διαδικασία και δικαστηριακά, δηλαδή θα πάει στο ακροατήριο πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Θα παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη. Προς το παρόν τελεί υπό έρευνα, πολύ συγκεκριμένη.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως δεν αφορά αυτό τυχόν αποζημιωτικές αξιώσεις που μπορούν να γεννηθούν από αυτό το περιστατικό. Μιλάμε μόνο για το ποινικό σκέλος τώρα, σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε πρέπει να είναι πολύ πολύ συγκεκριμένη η έρευνα αν το δίκτυο του αιωλικού πάρκου κατασκευάστηκε και συντηρήθηκε σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, αν υπήρξε βλάβη ή κακοτεχνία, ποιος είχε την υποχρέωση να το αποτρέψει αυτό και αν αυτή η παράλυση συνδέεται με αιτιώδη συνάφεια με την πυρκαγιά.
0: Νομίζω,
1: αυτά θα ελεγχθούν.
0: Ναι, ναι, και είστε πάρα πολύ σαφείς, γιατί νομίζω ότι είναι και από τις πρώτες περιπτώσεις που ακούμε μια τέτοια αιτιολόγηση σε έρευνα για εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Γι' αυτό έχω την εντύπωση ότι αυτό το σκεπτικό, η σύνταξη του πορίσματος και η προκαταρκτική έρευνα η εισαγγελική, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά στη χώρα μας που διατυπώνεται έτσι.
1: Και εγώ αυτή την εντύπωση έχω, διότι αν τα προηγούμενα χρόνια θυμάμαι τότε τις μεγάλες πυρκαγιές, κυρίως το 2021 θυμάμαι, όπου γινόταν λόγος περισσότερο βέβαια στη βάση των προκαταλήψεων, να το πω, των γενικά ας το πούμε διαδεδομένων απόψεων, ότι οι πυρκαγιές προκλήθηκαν για να φτιάξουμε αιωλικά. Υπήρχε δηλαδή ένα άλλο το πεδίο συζήτησης τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβα. Τώρα αυτό νομίζω ότι σταδιακά το έχουμε ξεπεράσει, γιατί διαβάζουμε πλέον τι λέει η νομοθεσία, ότι δεν λέει αυτό. Και δάσος να είναι και αναδασωτέα έκταση μπορεί να εγκατασταθεί κανονικά αιωλικό πάρκο. Δεν χρειάζεται να καεί πρώτα για να γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Επιτρέπεται δηλαδή από τον νόμο. Και πλέον έχουμε πάει, επειδή έχουμε μια υπερπαραγωγή, ας το πούμε, γενικά ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα μας, τίθεται πλέον το ζήτημα της συντήρησης.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Το πώς μπορούν όλα αυτά όχι μόνο να παραχθούν, αλλά και να συντηρούνται.
0: Ακριβώς.
1: Νόμιμα.
0: Γιατί εκεί έτσι είναι το πρόβλημα, από εκεί ξεκινάει ναι, μετά τελικά στο αποτέλεσμα. Σας ναι, ευχαριστώ ναι, πάρα πολύ. Ήσασταν τόσο σαφείς που δώσατε ακριβώς την αιχμή του δόρατος στο ζήτημα που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Και το βλέπουμε και στη συνέχεια. Πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας, yeah, κύριε Γαλάνη. Λοιπόν, ο κύριος Γαλάνης και τώρα ο Γιάννης Ανδριώτης. Δεν τον λέω κύριο γιατί είναι συνάδελφος. Ο συνάδελφός μας ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Κέρκυρα για αυτή την σύγκρουση μεταξύ δύο τουριστικών σκαφών στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι Αντιπάξων. Γιάννη, καλησπέρα σου.
2: Καλησπέρα. Επειδή το θέμα δεν είναι ευτυχώς σοβαρό όσον αφορά το μέγεθος των ζημιών ή το να κινδύνευσαν κάποιοι άνθρωποι να έχουν χτυπήσει λέει σοβαρά, ας ξεκινήσω ρωτώντας σου ότι το Βουτούμι, για όσους το γνωρίζουν, ναι, είναι μια υπέροχη παραλία στους αντίπαξους, Παρθένο, αλλά σε, η αντίπαξη, για να καταλάβουμε, είναι ένα Παρθένο νησί που δεν έχει κάνει ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι αυτό τα τυρκουάζ, τα έντονα τυρκουάζ νερά, τα οποία έχουν γίνει κάρτ ποστάλ στα μίντια όλου του κόσμου. Εκεί λοιπόν όμως είχαμε σήμερα περίπου πριν από μια μισή ώρα μια σύγκρουση δύο τουριστικών επιβατικών σκαφών. Το ένα είναι από αυτά τα μεγαλούτσικα ημερόπλια που ξεκινούν από την Κέρκυρα, κάνουν βόλτα στους παξούς και τους συγγνώμη, αντίπαξους, ημερήσιες εκδρομές. Το άλλο ήταν ένα μικρότερο ημερόπλιο το οποίο ξεκινήσει από τους παξούς. 200 περίπου άτομα στο πρώτο, 10 περίπου τουρίστες στο δεύτερο. Από τη σύγκρουση, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, έχουν προκληθεί μικρές ζημιές στο δεύτερο, το μικρότερο σκάφος, το οποίο μεταφέρθηκε και έχει δέσει στην όλη λιμάνι παξών, ενώ από τα 10 τουρίστες, οι 3 μεταφέρθηκαν για καθαρά προληπτικούς λόγους στο κέντρο υγείας παξών, από όπου θα αποχωρήσουν στην συνέχεια.
0: Μάλιστα.
2: Το μεγάλο του σκάφος Έλληνα έχει φύγει ήδη και οδεύει προς την Κέρκυρα για να επιστρέψουν οι
0: πάλι καλά, εδώ. Πάλι καλά. Δηλαδή, ευτυχώς απεφεύχθη το χειρότερο ή κάτι πολύ κακό. Ήταν η ταλαιπωρία, μάλλον πήραν λίγη τρομάρα.
2: Είναι πάντα πρόβλημα το να έχουμε συγκρούσεις μέσα στη θάλασσα. Η θάλασσα είναι επικίνδυνη ούτως και άλλως, το γνωρίζουμε αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε ακόμα και μια μικρή σύγκρουση σκαφών μπορεί να οδηγήσει σε οτιδήποτε. Γι' αυτό και γενικότερα δίνουμε και εμείς σαν δημοσιογράφοι και το λιμενικό πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο αυτά τα περιστατικά και βέβαια ειδικά το λιμενικό να τηρούνται απόλυτα, ειδικά στους επαγγελματίες, τα μέτρα ασφαλείας για να αποφεύγονται τέτοιου είδους συγκρούσεις, τέτοιου είδους τρακαρίσματα, να το πούμε με την καθημερινή.
0: Έτσι όπως το λες είναι, Γιάννη Ανδριώτη, γι' αυτό και εμείς έτσι σε αναζητήσαμε και σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ανταπόκριση και φυσικά το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, σε χαιρετώ, καλό σου απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Και ξέχασα να του πω του ανθρώπου ότι τον ευχαριστούμε πολύ που μας σύστησε το Βουτούμι. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει, το έχεις ξανακούσει εσύ, Βασίλη. Βασίλης Νικολόπουλος τώρα στον ήχο, σε εναλλαγή στη Βάρδια μετά το Θάνο Τσιμέκα. Βουτούμι αντιπαξών. Τους αντιπαξούς τους έχουμε ακούσει φυσικά, αλλά δεν τους έχουμε επισκεφτεί. Αλλά το Βουτούμι είναι, λέει, μια παρθένα παραλία. Δηλαδή, απίστευτο αυτό που μας είπε και προσπαθώ ήδη να το κάνω εικόνα.

Και βλέπω και βλέπω, χωρίς να τα έχω ζητήσει καν, δηλαδή τα ζητώ πάντοτε, αλλά ενδόμηχα. Βλέπω μηνύματα να στείλω στο Γιάννη, καλό απογευματόβραδο Τρίτης, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Στο Μιχάλη που μου λέει μας λείψατε, καλή εκπομπή και καλώς ήρθατε. Ξαναλέω, όχι ότι χρειάζεται να απολογηθώ, αλλά είμαι ο τελευταίος τύπος που θα αξιοποιήσω ή θα χρησιμοποιήσω, ξέρω εγώ, χωρίς να το έχω κανονίσει ένα τριήμερο. Μακάρι να ήταν έτσι. Αλλά είναι αυτά, ξέρετε, οι ξαφνικές, μικρές αδιαθεσίες που καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, που μένεις από καύσιμα, βρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, ειδικά όταν ο καιρός είναι ζεστός. Πού πάμε? Πάμε στο μήνυμα του Θανάση. Καλέ μου Θανάση, όταν ανοίξει το μήνυμα θα δω και τη φωτογραφία που μου στέλνεις. Φαντάζομαι

0: Μάλλον αναφέρεται στο κομμάτι των αιωλικών πάρκων που συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Γαλάνη, τον διδάσκοντα στην νομική σχολή του ΕΚΠΑ, και ο Angel, ο οποίος λέει στοιχεία spiritual με αισθησιακές νότες. Αυτό είναι για την προηγούμενη εκπομπή και βλέπω ότι ναι, στην Ελλάδα δεν έχουν πει συγκεκριμένες ώρες μερικής έκλειψης. Εδώ είμαστε λοιπόν. Το μήνυμα του Άγγελ, του Angel, είναι αυτό που θα μας ξεκινήσει και την κουβέντα με την καλεσμένη μας, με την κυρία Όλγα Μαλανδράκη, τη Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Γεια σας,
1: καλησπέρα,
0: κυρία Μαλανδράκη.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε και καλώς μας ήρθατε. Μα τώρα κοιτάξτε, πάντοτε έχουν ενδιαφέρον όλα τα αντικείμενα που υπηρετείτε, όλοι εκεί εσείς οι τυχεροί στο Εθνικό Αστεροσκοπείο. Αλλά ετούτο εδώ το αυριανό, εμένα τουλάχιστον μου φαίνεται, λέω, τι θα γίνει, θα γεννηθεί κανένας Μεσσίας πάλι?
1: Γιατί λοιπόν, έχουμε... κοιτάξτε, εδώ τώρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπαίνει η σελήνη ανάμεσα στη γη και τον ήλιο.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι... Ο ήλιος βέβαια είναι πάρα πολύ τεράστιος, αλλά επειδή είναι μακριά, ο δίσκος της σελήνης ταυτίζεται, ας πούμε, με το φωτεινό του ήλιου, με το φωτεινό δίσκο του ήλιου. Και κρύβει αυτό το δίσκο και έτσι λέμε ότι έχουμε μία έκλειψη. Όμως αυτή δεν είναι ορατή ολόκληρος ο δίσκος να κλείνει από όλα τα μέρη της γης, από συγκεκριμένα μόνο.
0: Mm-hmm.
1: Από την αυτή η συγκεκριμένη Ρωσία, Γρυλανδία και Ισπανία και λίγο Πορτογαλία.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε εμείς θα είναι μερικοί, όπως λέμε, δηλαδή κρύβεται μερικός ο δίσκος. Τώρα, ένα ωραίο φαινόμενο που αναδεικνύεται όταν κρύβεται ο δίσκος είναι το ηλιακό στέμμα, δηλαδή η ατμόσφαιρα του ηλίου.
0: Ωραία,
1: εμένα
0: το λέτε.
1: Είναι και εκεί η εξειδίκευσή μου κάποια σωματίδια τα οποία βγαίνουν από ηλιακές καταιγίδες που γίνονται. Έτσι βλέπεις το στέμμα. Αλλά επειδή είναι πολύ φωτεινό, πολύ φωτεινή ατμόσφαιρα, ο δίσκος του ηλίου, η φωτόσφαιρα όπως λέμε, αναδεικνύεται η ατμόσφαιρα, το στέμμα του δηλαδή, το ανώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας.
0: Δεν
1: έχει να κάνει με κάποια ζώδια, είναι ένα φυσικό όμορφο φαινόμενο. Δεν έχω πάει να παρακολουθήσω έκλειψη, υπάρχουν κυνηγοί εκλείψεων, φεύγουν ομάδες και πάνε και στείνονται για να δουν την έκλειψη.
0: Εγώ θυμάμαι αυτήν του Καστελόριζου. Του Καστελόριζου.
1: Α, είχατε πάει?
0: Όχι. Ναι. Ήμουνα στις επάλξεις. Εδώ μετέδιδα εκπομπές. Ανέφερα. Mm. Και θυμάμαι ότι μιλούσα με τον κύριο Μουσά. Που είχε ο κύριος Ξενοφώντας, βέβαια.
1: Ναι,
0: ο οποίος είχε πάει και ήταν κατενθουσιασμένος και μας περιέγραφε όλο το κλίμα. Αλλά όχι, ούτε εγώ έχω παρακολουθήσει.
1: Αυτό που λέτε το κλίμα, δηλαδή υπάρχει μια σιγή, μια σίγαση της φύσεως. Όλα σιγούν και μετά ξαναεπανέρχονται. Ένα majestic, ας πούμε. Μια,
0: ναι.
1: Κάτι μαγεία.
0: Μένουμε εκστατικοί μπροστά, μπροστά σε ένα φυσικό φαινόμενο που τα παλαιότερα χρόνια, τα αρχαία χρόνια δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν και προκαλούσε και δέος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Να πούμε τώρα για ένα άλλο θέμα, ότι υπάρχει διαστημόπλοιο της NASA, το διαστημόπλοιο Σόχο, που έχει επάνω πείραμα που κάνει 24 ώρες το 24ωρο ηλιακή έκλειψη. Και δηλαδή βλέπει διαρκώς τις ηλιακές καταιγίδες από το στέμμα, κάνοντας έκλειψη στον ήλιο. 24 ώρες στο 24ωρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Όταν εννοείται, για εξηγήστε το λίγο, τι εννοείται κάνοντας έκλειψη?
1: Κλείνει δηλαδή τεχνητά τον δίσκο του ηλίου. Τον δίσκο αυτό το φωτεινό τον τρίβει. Και λίγο παραπάνω, όχι ακριβώς, και λίγες ακτίνες ήλιου πιο πάνω. Και αναδεικνύεται το στέμμα. Δηλαδή παρατηρεί το στέμμα αδιάλειπτα. Άρα έχουμε τη φυσική έκλειψη που είναι η αφορμή για να φτιάξει ο άνθρωπος πειράματα που κάνουν τεχνητή έκλειψη για να μελετήσει τον ήλιο. Έτσι. Mm. Το διαστημόπλοιο Σόχο λοιπόν έχει το πείραμα Λάσκο πάνω, το οποίο κάνει τεχνητή έκλειψη.
0: Μάλιστα.
1: Και κοιτάζει τις ηλιακές καταιγίδες. Είναι το στέμμα αυτό που είπαμε, έτσι.
0: Να ρωτήσω το που είναι καημός και δικός μου και των ακροατών από ό,τι βλέπω. Άρα από την Ελλάδα δεν θα είναι ορατή ούτε και κατελάχιστον.
1: Ένα μέρος μόνο. Πριν τη δύση του ηλίου μπορεί κανείς να δει μια... φορώντας πάντα όμως συγκεκριμένα γυαλιά.
0: Ναι, γιατί θα πάθει ζημιά με την κουκίδα που μας λέγανε από μικρά. Προς την Κέρκυρα διαβάζω ότι ίσως να μπορούν να το δουν το φαινόμενο. Επειδή με ρωτάει ακροατής. Τώρα δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Ναι,
1: αλλά πάντως παραμένει μία. Εγώ θα έλεγα να συντονιστεί ο ακροατής ή ο κόσμος στο live coverage που έχει η NASA.
0: Ναι.
1: Αν πατήσει στο Google NASA live coverage eclipse και να μπει εκεί και να τη δει. Να τη δει όπως τη βλέπει η Ισπανία, όπως τη βλέπει η Ρωσία κλπ.
0: Ναι.
1: Να δει την ολική έκλειψη.
0: Ναι. Από τι ώρα, κυρία Μαλανδράκη?
1: Αυτό πρέπει

0: να το δει κανείς στο Google, να δει την ώρα με την αμερικάνικη την ώρα.
1: Μάλιστα,
0: δηλαδή,
1: τι είναι.
0: Η NASA θα το κάνει broadcast.
1: Τι είναι, ώρα UTC που λέμε.
0: Ακριβώς, μπράβο, Greenwich εκεί. Ναι. Τη διεθνή ώρα.
1: Τη διεθνή ώρα, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Για την ελληνική ώρα είναι από τις
0: 8.30
1: με 9.20. Ναι, ναι, ναι.
0: Mm-hmm. Εκεί πέρα, ακριβώς, ακριβώς. Άρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο δίνει τη δυνατότητα να κλείσει ο φωτεινός δίσκος του ηλίου και να αναδειχθούν οι ηλιακές καταιγίδες και οι δομές του ηλιακού στέματος, του κορώνα του ηλίου δηλαδή.
1: Ναι, υπέροχο, υπέροχο.
0: Και είναι υπέροχο πραγματικά γιατί βλέπεις.
1: Σημαίνει κάτι, θα σημάνει κάτι ας πούμε για την, συνήθως ας πούμε για τη φύση, για τη θερμοκρασία, για τις μετεωρολογικές συνθήκες.
0: Κοιτάξτε, εκείνη την ώρα οι χώρες οι οποίες θα περάσει θα έχουν σκοτάδι,
1: ναι.
0: Έτσι, μπαίνει η σκιά δηλαδή, μπαίνει σε σκιά ο ήλιος, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα,
1: θα κάνει κρύο αυτό.
0: Ναι, θα σκοτεινιάσει, δηλαδή δεν θα υπάρχει το φως από τον ήλιο και επίσης κάποια ηλιακά πάνελ που στηρίζουν και το ηλεκτρικό δίκτυο σε μερικές χώρες.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έχει γίνει μια σύσταση στους πολίτες να μην πολύ χρησιμοποιήσουν συσκευές εκείνη την ώρα.
1: Mm-hmm.
0: Που δαπανούν, ας πούμε, πλυντήριο ή πιάτων, ξέρω εγώ, ρούχων.
1: Εντάξει, θέλουν, δεν θέλουν.
0: Να μην δαπανίσουν τον ηλεκτρισμό, γιατί θα είναι μια έλλειψη.
1: Μια καινή ώρα, ας πούμε, ένα σημείο μηδέν.
0: Δεν είναι πολύ, δεκάλεπτο είναι, ένα τέταρτο είναι από το ένα σημείο μέχρι την κάλυψη και μετά την αποχώρηση, ας πούμε.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, το άλλο τώρα το φαινόμενο, οι Περσίδες από 12 προς 13 Αυγούστου. Αυτό μπορούμε να το δούμε.
0: Αύριο το βράδυ. Ναι. Αυτό είναι τα πεφταστέρια που λέμε. Είναι κομμάτι, δηλαδή κάτι από μινάρια από κομίτη, σαν να λέμε σκόνη, η οποία είναι στο διαπλανητικό χώρο και μπαίνει μέσα στην ατμόσφαιρα. Τι θα κάνει στην ατμόσφαιρα, είδατε το Artemis 2 όταν μπήκε, πώς πυρακτώθηκε, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: όλα
1: ναι.
0: Πυρακτώνονται όταν κατεβαίνουν. Τώρα, αν είναι κανένα. Δεν είναι αυτά μεγάλα, είναι σαν μικρού μεγέθους σωματίδια, τα οποία είναι σκόνη και λοιπά από την ουρά του κομίτη. Από μινάρια δηλαδή κομίτη, τα οποία μπαίνουν. Και αυτά πυρακτώνονται και κάνουν αυτό το όμορφο θέαμα. Αυτήν την. Που βλέπεις τα πεφταστέρια να λάμπουν καθώς κατεβαίνουν. Και κάνουμε και μια ευχή, γιατί έχουμε και τις δοξασίες μας.
1: Εντάξει, κακό δεν είναι, ευχή είναι.
0: Μην τα απομυθοποιήσουμε και όλα.
1: Έτσι, να κρατήσουμε έτσι τη μαγεία του παραμυθιού. Και το τρίτο φαινόμενο, κυρία Μαλανδράκη, η ευθυγράμμιση των πλανητών.
0: Λοιπόν, να πούμε κάτι γι' αυτό. Η γη μας είναι στο ένα. Γυρίζει πίτα χοντρικά σε έναν κύκλο γύρω από τον ήλιο. Έτσι, είναι στο ένα. Απόσταση ένα.
1: Mm-hmm.
0: Ο Άρης είναι στο ενάμιση. Mm-hmm. Σε έναν κύκλο.
1: Σαν να μεγαλώνει δηλαδή. Διάμετρος, ας πούμε, λίγο.
0: Μπράβο,
1: λίγο.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι. Με ακτίνα μεγαλύτερη. Τώρα ο Δίας είναι στο πέντε. Μιλάμε για 5 επί 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Για πολύ μεγάλες αποστάσεις. Ο Κρόνος είναι στο 8. Τώρα, όταν λέμε ευθυγράμμιση, είναι και ο Ερμής και νομίζω και ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας που είναι ακόμη πιο έξω αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι σε ένα πιάτο στην εκλειπτική.
1: Ναι.
0: Χοντρικά αυτά κινούνται σε ένα πιάτο. Οι πλανήτες είναι σε ένα πιάτο, σε ένα επίπεδο την εκλειπτική και κινούνται σε αυτούς τους κύκλους, τους διαφορετικής διαμέτρου όπως είπατε. Ο ένας είναι μέσα, ο άλλος πιο έξω, πιο έξω, πιο έξω. Τι είναι αυτή η ευθυγράμμιση που λέμε? Είναι οφθαλμοπάτη ουσιαστικά. Γιατί ουσιαστικά είναι όλοι οι πλανήτες από την ίδια μεριά. Δηλαδή ο Άρης είναι από την ίδια μεριά, ο Δίας είναι από την ίδια μεριά, ο Κρόνος. Και όταν τα βλέπουμε εμείς από τη γη, τα βλέπουμε σαν να είναι ευθυγραμμισμένο στον χώρο, στο διάστημα. Αλλά αυτά είναι σε όλες τις τροχές, καταλάβατε, είναι σε αυτούς τους κύκλους που λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Απλά είναι, φαίνεται σαν να έχουν ευθυγραμμιστεί, ας πούμε.
0: Ναι, από εμάς εδώ φαίνονται σαν να είναι ευθυγραμμισμένα. Αλλά είναι σε διαφορετικά σημεία στο διάστημα, σε διαφορετικούς κύκλους, απλά είναι από την ίδια μεριά. Θα έρθουν από την. Τη χάνουν οι τροχές τους να είναι στη μεριά την ίδια. Γι' αυτό τους βλέπουμε να είναι παραταγμένοι, ας πούμε, σε αυτή τη διαμόρφωση που μας φαίνεται από τη γη ότι είναι σαν μια ευθεία.
1: Με κιάλια ή με τηλεσκόπιο θα μπορούμε να δούμε κάτι?
0: Εξαρτάται πόσο δυνατό θα είναι αυτό και πόση μόλυνση υπάρχει στην περιοχή.
1: Ναι, ναι, πρέπει να είναι καθαρή η ατμόσφαιρα, μάλιστα.
0: Ακριβώς και να μην έχει φως γύρω-γύρω. Πιστεύω οι ερασιτέχνες, σύλλογοι που υπάρχουν ερασιτεχνικοί κλπ. Θα πέσουν να το δουν αυτό.
1: Βέβαια. Και εμείς όσο μπορούμε λίγο... από τις οθόνες μας. Ναι, ναι, κυρία Μανανδράκη.
0: Από τις οθόνες, αυτό ήθελα να πω. Η NASA κάνει broadcasting σε τέτοια πράγματα και καλό είναι. Και η ESA δεν ξέρω αν το έχει αναλάβει αυτό καθόλου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Αλλά να πούμε λίγο ότι και η αποστολή για τον Άρη που θα γίνει, ο Άρης κινείται σε μεγαλύτερη, όπως πολύ ωραία είπατε, διάμετρο. Επομένως, ένα διαπλανητικό ταξίδι για να πας στον Άρη δεν θα το κάνεις όταν είναι ο Άρης από τον άλλο μαχαλά, από την άλλη μεριά. Θα το κάνεις όταν είναι από τη μεριά της Γης.
1: Ναι.
0: Στην ίδια μεριά δηλαδή.
1: Ναι, λες,
0: θα κάνει ένα
1: ξέρετε,
0: τόξο.
1: Λες και το κανονίσαμε για τον άλλο μήνα, ας πούμε. Οπότε λέμε θα κανονίσουμε να πάμε στη μεριά που είναι πιο κοντά. Δεν πάμε τόσο μακριά.
0: Ναι,
1: να
0: δηλαδή,
1: πάμε...
0: Μπράβο. Όλη λοιπόν η υπόθεση είναι να καταλάβεις αυτές τις τροχές και να ξέρεις πού βρίσκεται ο πλανήτης που έχεις βάλει στόχο να πας και να ξέρεις πότε είναι πιο κοντινή τροχιά. Δεν θα πας όταν έχεις πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Είναι ένα σχέδιο αυτό όμως. Είναι ένα σχέδιο. Κυρίως της NASA. Είναι ένα σχέδιο να καταλάβεις πώς θα το κάνεις με ασφάλεια αυτό το ταξίδι και σε ποια φάση θα φύγει μια τέτοια αποστολή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Και εσείς. Με το καλό να θαυμάζουμε τα
1: σπουδαία φυσικά φαινόμενα. Βέβαια. Τη φύση δεν θα την ξεπεράσουμε ποτέ όσο και να προσπαθούμε να την ερμηνεύουμε. Ναι, ναι.
0: Το δέος. Και να μην προσπαθούμε να την υποτάξουμε, να την θαυμάζουμε, θα έλεγα εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Συγχαρητήρια για το ενδιαφέρον σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ εμείς. Τι λέτε. Γεια σας, κυρία Μαλανδράκη. Γεια σας.

Τώρα εγώ πώς να αντιπαρατεθώ ή πώς να συγκριθώ, να σταθώ απέναντί σας, γιατί βλέπω εδώ έχετε πάρα πολύ ωραίες επιστημονικές διατυπώσεις. Η μαγεία της στερεοσκοπικής γεωμετρίας, αν είναι σωστός όρος, μου λέει ο Angel, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι όσο και να ασχολούμαι στις εκπομπές με αυτά τα ζητήματα, και τα αγαπώ και εγώ όσο φαντάζομαι και εσείς, είναι τρομερό τα πλανητικά, αστρολογικά και αστρονομικά φαινόμενα της φύσης, είναι δυνατόν κάποιος να μην τα παρακολουθεί? Βεβαίως.

Λοιπόν, και να στείλω και στον Μάρκο πάρα πολλούς χαιρετισμούς που λέει εδώ είμαι και δεν σχολιάζω, σχολιάζεις και πολύ μάλιστα Μάρκο και σε ευχαριστώ. Και σε όλους όσοι στείλατε μηνύματα ελπίζω να μην παραλείπω κανένα, Σάκη, και σε σένα πάρα πολλές ευχές και ας είσαι και μακριά, δεν τις έχω πει ποτέ τώρα τελευταία ραδιοφωνικά. Ελπίζουμε αύριο να τα πούμε και πάλι και να είμαστε και λίγο πιο συγκροτημένοι. Και σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, αύριο πάλι λοιπόν, και ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά το απολύτως σχετικό. Φιλιά!

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε στη Φωνή της Ελλάδας για μια ακόμη φορά, γιατί εδώ τα είπαμε και λίγο νωρίτερα στο 10-12. Προκόπης Αγγελόπουλος λοιπόν, 1 με 2 σήμερα, Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, και στην εκπομπή μας στο χωριό. Σήμερα θα σας γνωρίσουμε ένα από τα ομορφότερα χωριά του Αιγαίου. Σαφώς είναι ένα από τα ομορφότερα χωριά του Αιγαίου, όχι μόνο από άποψη αρχιτεκτονικής, γιατί είναι έτσι έντονο το παραδοσιακό χρώμα, αλλά και το τοπίο γύρω από το χωριό. Εκεί που πήγε και χτίστηκε αυτός ο τόπος υπάρχει πολύ πράσινο, έχει μια απίστευτη θέα, καθώς είναι σκαρφαλωμένο σε μια πλαγιά της Σάμμου στη βόρεια πλευρά. Γύρω του λοιπόν δέντρα, πλατάνια στη διαδρομή για το χωριό, αμπέλια, καθώς υπάρχει και μια παράδοση τοπική έτσι πολύ δυνατή, πολύ ισχυρή. Σήμερα λοιπόν θα γνωρίσουμε τις Μανολάτες.

0: Πάμε λοιπόν, σήμερα είμαστε εκεί με το μυαλό μας, τουλάχιστον στη Σάμμο. Και έχουμε σκαρφαλώσει σε υψόμετρο 352 μέτρων, αυτό λέει έτσι η επίσημη μέτρηση, στις βόρειες ακτές του νησιού, στο χωριό Μανολάτες. Διοικητικά ανήκει στο Δήμο Ανατολικής Σάμμου, στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Και διαβάζω εδώ από το διαδίκτυο, πάντα, ότι σύμφωνα με την απογραφή του 2011 έχει 131 μόνιμους κατοίκους. Υπάρχουν οι μόνιμοι κάτοικοι βεβαίως, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι πρέπει να επιλέγουν αν θα βρίσκονται στον ένα τόπο στη διάρκεια της απογραφής ή στον άλλο τόπο στη διάρκεια της απογραφής, αν και δεν ξέρω αν η καλεσμένη μου σήμερα στο στούντιο έχει προλάβει την απογραφή του 11 ή έφτασε στο νησί και καταστάθηκε εκεί λίγο μετά το 11. Και καλωσορίζω λοιπόν εδώ στο στούντιο τη Μαρία την Καραβάτου. Δεν κατάγεται από τη Σάμμο. Πήγε στη Σάμμο, ανέβηκε στις Μανολάτες, είδε το χωριό και το ερωτεύτηκε. Γιατί μόνο έτσι εξηγείται η ανατροπή που έκανε στη ζωή της και την καθημερινότητά της για χατήρι αυτού του τόπου. Καλώς ήρθες, Μαρία.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, σου μιλάω στον Ενικό, ναι, γιατί έτσι μου βγήκε. Και ας μιλήσουμε λοιπόν στον Ενικό.
1: Ωραία, okay. Βεβαίως.
0: Εντάξει, πολύ ωραία. Είχαμε λοιπόν τη δυνατότητα να συναντηθούμε σήμερα εδώ στο στούντιο με την Μαρία. Και πάντα το επιλέγω, όταν έχω αυτή τη δυνατότητα, το χωριό που παρουσιάζουμε, να έχουμε έναν άνθρωπο εδώ που να το γνωρίζει καλά. Και μπορεί να μην κατάγεται από τις Μανολάτες η Μαρία, αλλά τη ζει ίσως καλύτερα και από πολλούς άλλους σαμιώτες. Πώς έγινε, Μαρία, πώς βρέθηκες εκεί?
1: Εντελώς τυχαία. Είχα επισκεφτεί το νησί για επαγγελματικούς λόγους και έψαχνα να βρω κάπου να κάνω το διάλειμμά μου. Άκουγα λοιπόν στη διαδρομή μου το αυτοκίνητο Χατζηδάκι και είδα μπροστά μου μια πινακίδα Μανολάτες με περισπομένη. Είχα δει τα παραθαλάσσια μέρη, οπότε είπα, έστριψα αριστερά προς το βουνό.
0: Είμαστε στη βόρεια διαδρομή λοιπόν.
1: Στη βόρεια διαδρομή.
0: Και εγώ την ξέρω πολύ καλά τη Σάμμο. Βόρεια διαδρομή είναι αυτή που συνδέει το Καρλόβαση με το Βαθύ, την Ανατολική Σάμμο με την Δυτική Σάμμο. Εκεί κάπου στα μισά τώρα της διαδρομής, όπως πηγαίνεις από Καρλόβαση προς Βαθύ πριν το Κοκάρι, υπάρχει δεξιά λοιπόν η πινακίδα, αυτή η διασταύρωση.
1: Ναι, ναι. Εντυπωσιάστηκα από τα καταπράσινα δέντρα, πλατάνια, πεύκα τα πάντα, υπέροχη διαδρομή. Ένιωσα σαν να βρίσκομαι σε ένα βουνό της χερσαίας Ελλάδας, τόσο πυκνό το δάσος. Επίσης εντυπωσιάστηκα φτάνοντας στο χωριό από την υπέροχη θέα και το ότι υπήρχε ένα πάρκινγκ και μπαίνει στο χωριό με τα πόδια, που ήταν για μένα πολύ σημαντικό. Ναι. Γιατί όταν είσαι κοντά στη φύση είναι υπέροχο το να ακούς τη φύση, ναι, πέρα από το να τη βλέπεις. Οπότε πήγαινα επαναλαμβανόμενα σε αυτό το χωριό όλες τις εποχές του χρόνου με τη δουλειά μου και ξαφνικά όταν ξεκίναγε η κρίση αποφάσισα να κάνω ένα όνειρό μου πραγματικότητα. Απέκτησα και ένα σπιτάκι, έκανα το κατώι μαγαζί, χειροποίητο το κόσμο, με αυτό ασχολούμαι. Οπότε εμπνέομαι από τη φύση και δημιουργώ.
0: Είσαι και σχεδιάστρια κοσμημάτων, φτιάχνεις κοσμήματα.
1: Και τα κατασκευάζω.
0: Έχεις εκεί λοιπόν εργαστήρι, προφανώς και κάποια σημείο λιανικής, έτσι να πουλάς
1: ναι,
0: τα κοσμήματά σου.
1: Έχω κατάστημα που είναι και εργαστήρι. Μέσα εκεί πουλάω, κατασκευάζω. Και μάλιστα το 2015, αυτό ξεκίνησε το 2011, το 2015 κατηφόρησα λίγο προς την πλατεία και είναι εκεί τώρα το εργαστήρι.
0: Μπράβο. Αγόρασε σπίτι.
1: Αγόρασε σπίτι.
0: Και έκανες το εργαστήρι στο κάτω
1: κατώι,
0: επίπεδο,
1: ναι, ναι,
0: ας πούμε.
1: Mm-hmm,
0: ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Πόσο άλλαξε η ζωή σου λοιπόν μετά από όλο αυτό, γιατί δεν έμενες σε χωριό, ούτε καν σε επαρχιακή πόλη, ζούσες στη Θεσσαλονίκη.
1: Ζούσα στη Θεσσαλονίκη, βέβαια κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο όταν ήμουν παιδάκι πηγαίναμε με την οικογένειά μου στο χωριό μου, στην παλαιόχωρα Χαλκιδικής.
0: Εντάξει, εσύ είσαι η Χαλκιδικής, αντί η Χαλκιδική δεν έχει για τους Σαλονικείς, έτσι πάει.
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς για μένα. Η αλήθεια είναι ότι την ομορφιά τη βρίσκεις σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Ναι, έχουμε έναν υπέροχο τόπο. Εγώ λοιπόν τη βρήκα εκεί στους Μανολάτες και μπορώ να μοιράζω πια τη ζωή μου το χειμώνα που η σεζόν δεν υπάρχει ζω στην Αθήνα και ετοιμάζομαι για τη σεζόν, γιατί δουλεύω και εδώ ετοιμάζοντας κόσματά μου. Και εδώ εμπνέομαι από άλλα πράγματα, από τα πολιτιστικά της Αθήνας, την όμορφη Αθήνα και την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο από την πανέμορφη Σάμμο.
0: Τώρα, συνήθως όταν κάνει κάποιος ένα τέτοιο ταξίδι ή έρχεται το πλήρωμα του χρόνου για να το κάνει και προκύπτει η αφορμή, η επίσκεψή σου στις Μανολάτες, ή συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Βρίσκεις Μανολάτες και αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ θα έπρεπε να ζεις, κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι, ναι.
0: Οπότε μάλλον το δεύτερο περισσότερο συνέβη.
1: Ακριβώς.
0: Στην περίπτωσή σου. Mm-hmm. Θα βρούμε την ευκαιρία συνέχεια να μιλήσουμε και για την καθημερινότητα στο νησί, αλλά θα έχουμε και ανθρώπους που τους γνωρίζεις, νομίζω όλους τους γνωρίζεις, που θα μας μιλήσουν σήμερα στην εκπομπή, να μας γνωρίσουν τις Μανολάτες, να μάθουμε την ιστορία του χωριού, να μάθουμε τι συμβαίνει σήμερα εκεί και πώς προσπαθούν έτσι οι κάτοικοι να κάνουν τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους πιο ενδιαφέρουσα, πιο τις σχέσεις τις κοινωνικές πιο δεμένες, πιο δυνατές. Και βεβαίως έχουμε και μια φίλη σου, θα έχουμε προς το τέλος της εκπομπής, πολύ καλή σου φίλη, η οποία και αυτή ασχολείται με την τέχνη. Εγώ έχω δει έργα της όταν πρώτο επισκέφθηκα το χωριό και το ξαναεπισκέφθηκα και το ξαναείδα. Δηλαδή είναι πλέον, νομίζω, απόλυτα συνδεδεμένες Μανολάτες με τα κεραμικά της Εμμανουέλας Βαθιώτη, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Σαφώς. Άλλωστε είναι μια ιστορία που πάει πίσω 4 γενιές, από ό,τι μου έλεγε στην κουβέντα που κάναμε για να κλείσουμε αυτό το τηλεφωνικό ραντεβού. Πάμε να ακούσουμε μαζί ένα τραγούδι και να ακούσουμε και την πρώτη μας καλεσμένη για σήμερα.

0: Λοιπόν, Νίκος Κλαβενίτης σήμερα στη ρύθμιση των ήχων και είμαστε εδώ, έτσι σας θυμίζω ή κάνω γνωστό σε όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους ή τα τάμπλετ ή τα κινητά τους τηλέφωνα από όπου και αν μας ακούτε και με όποιο τρόπο και αν μας ακούτε στην Ελλάδα και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, τη Μαρία την Καραβάτου, που είναι σχεδιάστρια κοσμημάτων και ζει τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο μέρος της ζωής της στις Μανολάτες της Σάμου. Έχουμε όμως το τηλέφωνο την Πόπη την Αξιώτη, είναι η πρόεδρος εκεί του χωριού, του δημοτικού τοπικού διαμερίσματος, πώς το λένε τώρα, δεν ξέρω ακριβώς, είπαμε, είναι στο Δήμο Ανατολικής Σάμου ανήκει το χωριό. Καλό μεσημέρι κυρία Αξιώτη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Αξιώτη ή Αξιώτου.
1: Αξιώτου.
0: Αξιώτου.
1: Και όχι σωστά. Μόνο πρόεδρος και η φάντρα του χωριού.
0: Η φάντρα του χωριού, μάλιστα. Σήμερα λοιπόν εκτός από το χωριό της Μανολάτες παρουσιάζουμε και τις παραδοσιακές τέχνες της πατρίδας μας εδώ από ό,τι φαίνεται, γιατί μιλάμε μαζί σας που είστε η φάντρα του χωριού. Έχω τη Μαρία την Καραβάτου με τα κοσμήματα. Θα έχω αργότερα την Εμμανουέλα τη Βαθιώτη που είναι η κεραμίστρια της Σάμου, έτσι δεν είναι, είναι πολύ γνωστή. Άρα λοιπόν είναι συνδυαστικό όλο αυτό που κάνουμε. Η φάντρα του χωριού, για πείτε μας, πώς προέκυψε αυτός ο τίτλος.
1: Έχω εργαλείο, δουλεύω σε εργαλείο.
0: Άρα κάνετε παραδοσιακά...
1: Παραδοσιακές τέχνες, ναι.
0: Μπαίνοντας στο χωριό, ένα μικρό έτσι οίκημα που έχει ανοιχτεί την πόρτα με τη θέα του αργαλιού, αυτό είναι ή κάνω λάθος?
1: Αυτό είναι, αυτό είναι.
0: Ναι, γιατί έχουμε μιλήσει όταν επισκέφθηκα εγώ τις Μανολάτες την πρώτη φορά. Τότε δεν ξέρω, νομίζω ήταν δύο γυναίκες μέσα που ήφαιναν. Αν θυμάμαι καλά, ήταν το 2009. Το 2009 πρέπει να ήταν. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν και για σας είναι μια παράδοση πολλών χρόνων, όχι μόνο στη δική σας τη γενιά, αλλά και πριν και νωρίτερα.
1: Βεβαίως, έχουμε παράδοση τις παραδοσιακές τέχνες στο χωριό μας.
0: Και αυτά που
1: φυσική
0: κάνετε...
1: Φυσική ομορφιά και παράδοση.
0: Φυσική ομορφιά και παράδοση. Αυτά που κάνετε τα μπορεί κανείς δηλαδή να έρθει να ψωνίσει εκεί στο χωριό,
1: βεβαίως,
0: έτσι.
1: Βεβαίως, έχω μαγαζάκι.
0: Μπράβο, πολύ
1: ωραία. Όπως και το μαράκι.
0: Ναι.
1: Όπως
0: και το μαράκι, λοιπόν, σωστά.
1: Ακριβώς, όπως και το μαράκι.
0: Εντάξει,
1: και πολλοί άλλοι που ασχολούνται.
0: Το χωριό, νομίζω, έχει εξελιχθεί σε ένα χωριό που αναδεικνύει την παράδοση της Σαμιώτικη, έτσι δεν είναι, της ορεινής Σάμου. Που η ορεινή Σάμος έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για πείτε μου, λοιπόν, δύο λόγια για το χωριό σας, για τις Μανολάτες.
1: Το χωριό μας βρίσκεται σε υψόμετρο 340 μέτρα, υψόμετρο. Συνδυάζουμε μία φυσική ομορφιά, παραδοσιακές τέχνες όπως είπαμε προηγουμένως. Γενικά η καρδιά ενός τόπου χτυπάει στα ορεινά, πάντα. Αυθεντικοί άνθρωποι, φιλόξενοι.
0: Τώρα έχουμε, ξέρετε πόσο πίσω πάει η ιστορία του χωριού?
1: Είναι 16ος με 17ος αιώνας με τον επικισμό της Σάμου. Ακριβής ημερομηνία δεν υπάρχει. Με τον επικισμό της Σάμου, γιατί είχε ρημώσει κάποτε το νησί, επανακατοικήθηκε το χωριό μας και ιδρύθηκε.
0: Διαβάζω εδώ.
1: Παλιότερα υπήρχε, ναι. Ναι, παλιότερα υπήρχε οικισμός έξω το χωριό μας με την ονομασία Μαργαρίτες. Όταν δημιουργήθηκε το χωριό μας, μετακομίσαν οι κάτοικοι όλοι και ήρθαν στο χωριό το δικό μας. Δυστυχώς εκείνο έχει καταληφθεί από χρόνια.
0: Μάλιστα. Διαβάζω εδώ λοιπόν στο διαδίκτυο πάντα και φαντάζομαι είναι μία από τις παραδόσεις για το όνομα του χωριού. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, οφείλει την ονομασία του στην οικογένεια Μανόλα, λέει, που είναι από τις πρώτες που κατοίκησαν το χωριό. Τώρα δεν ξέρω, πίσω ίσως να υπάρχουν και άλλες εκδοχές. Αλλά σίγουρα είναι ένα χωριό πολύ παλιό που έχει καταφέρει και έχει διατηρήσει το χρώμα του, αφού αρχιτεκτονικά δεν το πείραξε το πέρασμα του χρόνου καθόλου. Ούτε και ο τουρισμός σας έχει αλλοιώσει, παρότι είστε πάρα πολύ δημοφιλής προορισμός και περνάνε πολλοί τουρίστες κάθε χρόνο από τις Μανολάτες, αλλά έχετε κατορθώσει και έχετε κρατήσει έτσι το παραδοσιακό χρώμα.
1: Για την ονομασία του χωριού υπάρχουν τρεις εκδοχές. Η μία είναι πως λεγόταν πρώτα κάτοικος Μανώλης. Η δεύτερη είναι ότι υπάρχει από το επίθετο Μανολάς ή Μανόλας, που υπάρχει ακόμα. Και η τρίτη είναι από τη Μανολάδα της Πελοποννήσου, της Ηλίας. κρατάμε το χρώμα του χωριού μας και τα αγαπάμε. Αγαπάμε τις παραδόσεις μας. Και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κρατήσουμε την ομορφιά αυτή του χωριού μας όσο γίνεται πιο κοντά στις παλιές ρίζες μας που είχαμε.
0: Πόσα πράγματα, πόσες φάσεις έχει περάσει το χωριό τα τελευταία χρόνια? Έχω την εντύπωση ότι, όπως συμβαίνει με πάρα πολλά άλλα χωριά στο Αιγαίο, έχετε ζήσει κι εσείς περιόδους που υπήρξε κάποια τάση να εγκαταλείπουν το χωριό οι νεότεροι, να φεύγουν μετανάστες. Τώρα δηλαδή το ότι στο χωριό είναι περίπου πόσοι τώρα, 100 κάτι κάτοικοι έχουν μείνει, 131 ναι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ναι. Αλλά φαντάζομαι τώρα θα έχουν μείνει και λιγότεροι.
1: Είμαστε λιγότεροι. Τη δεκαετία του 70, να φανταστείτε, εμείς το 67 που πήγα σχολείο, ήμασταν 36 παιδιά. Τα παιδιά αυτά τα περισσότερα έχουν φύγει από το χωριό. Δυστυχώς έχουν δημιουργήσει αλλού τις οικογένειές τους. Πιο πολύ Αθήνα και στις πόλεις του νησιού μας.
0: Άρα όταν τώρα πηγαίνατε εσείς σχολείο ήταν...
1: στο δημοτικό.
0: Υπάρχει δημοτικό σχολείο στις Μανολάτες?
1: Δεν έχει το δημοτικό σχολείο. Το δημοτικό σχολείο προορίζεται να γίνει το πολιτιστικό σύλλογο, πολιτιστικό κέντρο.
0: Μάλιστα. Άρα τα παιδιά αναγκάζονται να ταξιδεύουν κάθε μέρα. Πήγαινε,
1: ναι, πηγαίνουν στο Άγιο Κωνσταντίνο, σε απόσταση 4 χιλιόμετρων.
0: Μάλιστα. Αλλά όταν ήσασταν εσείς λοιπόν στο σχολείο, υποθέτω πως είχε σχολείο το χωριό, έτσι?
1: Βεβαίως.
0: 36 παιδιά, βέβαια.
1: Ναι, είχαμε σχολείο. Μονοθέσιο εξετάξιο.
0: Οι περισσότεροι από τους κατοίκους λοιπόν ασχολούνται σήμερα, υποθέτω, με τον τουρισμό, με τις παραδοσιακές τέχνες που ασχολείστε και όλες εσείς. Είναι κάτι που επαρκεί για να αντιμετωπίσετε έτσι τις ανάγκες σας, τις υποχρεώσεις σας?
1: Όχι, δυστυχώς δεν επαρκεί. Παράλληλα ασχολούμαστε και με κτήματα. Έχουμε αμπέλια και βγάζουμε το φημισμένο σαμιώτικο κρασί.
0: Το χωριό έχει γύρω πολλά, έτσι, σαν αναβαθμίδες, έχει πολλούς αμπελώνες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Παλιότερα ήμασταν κάθε αγρότης του χωριού μας, μας είχαν στείλει και από την Ένωση, από το συνεταιρισμό, ότι ήμασταν το πρώτο κατακεφαλή χωριό που είχε περισσότερο κρασί ο κάθε παραγωγός.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια και αυτά ερημώνουν. Σιγά σιγά ο κόσμος τα εγκαταλείπει. Δυστυχώς όλα έχουν ακριβήνει, φυτοφάρμακα, όλα γενικά, λιπάσματα, οι πρώτες ύλες που χρειάστηκε την καλλιέργεια, γενικά δεν καλύπτουμε το κόστος παραγωγής.
0: Δύσκολος ο χειμώνας στις Μανολάτες?
1: Όχι πάρα πολύ.
0: Γιατί υποθέτω πως, εντάξει, θα είστε ακόμη λιγότεροι στη διάρκεια του χειμώνα. Και θα πρέπει να βρίσκετε και αφορμές, έτσι, να συναντιέστε, να έρχεστε σε παρέες. Συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν
1: νυχτέρια.
0: Αφορμές. Κάνετε και γιορτές, έτσι, πανηγύρια έχετε?
1: Γιορτές το χειμώνα όχι. Κάνουμε τα Χριστούγεννα που μαζευόμαστε το παιδάκι, στολίζουμε το δέντρο, μαζεύω τα παιδάκια. Δεν κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο το χειμώνα. Το πανηγύρι μας είναι τώρα την Παρασκευή του Πάσχα.
0: Ναι.
1: Απλώς παλιά μαζευόμασταν και οι γυναίκες στην κοινότητα και κάναμε το καφεδάκι μας και τα λέγαμε. Μετά με τον κορονοϊό δυστυχώς λιγόστηψαν και πάρα πολύ τα άτομα. Απλώς βρισκόμαστε στα σπίτια τώρα, βρισκόμαστε έτσι παρείστικα για κανένα νυχτέρι που λέμε στα χωριά.
0: Μάλιστα. Κυρία Αξιώτου, θα τα πούμε και όταν θα έρθουμε στο χωριό. Δεν θα μείνει εδώ αυτή η κουβέντα. Εμείς τη Σάμμο την αγαπάμε πάρα πολύ. Και το χωριό σας ιδιαίτερα.
1: Χαρά μας θα είναι.
0: Θα συνεχίσουμε εδώ, θα ακούσετε και τη Μαρία την Καραβάτου και τους άλλους καλεσμένους μας, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Κυπαρίση, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, την κυρία Βαθιώτη, την κεραμίστρια. Χάρηκα πάρα πολύ που το είπαμε και καλή δύναμη να ευχηθώ
1: σε όσα κάνετε. Χρόνια πολλά για την αυριανή μέρα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια ειρηνικά σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.

0: τις Μανολάτες εκεί κάπου στα Ορεινά. Φανταστείτε ότι είμαστε σε ένα χωριό που περιβάλλεται από πράσινο, αλλά έχει και μια απίστευτη θέα στο Αιγαίο, στη βόρεια πλευρά του νησιού. Παραδοσιακό, με χαμηλά σπίτια που έχουν διατηρήσει την αρχιτεκτονική τους, το χρώμα τους, έτσι ωραία στενά σοκάκια, κάποια μαγαζιά. Είπαμε, παραδοσιακές τέχνες έχουν βασικό ρόλο στη καθημερινότητα του χωριού. Άλλωστε, όσοι ανεβαίνουν στο χωριό βρίσκουν και την ευκαιρία να αγοράσουν κάποια υφαντά της Πόπης Σαξιώτου, κάνα κόσμημα εδώ από τη Μαρία την Καραβάτου και κάνα κεραμικό της Εμμανουέλας της Βαθιώτη που θα έχουμε αργότερα. Και μέσα σε όλο αυτό λοιπόν, αυτό το δέσιμο με την παράδοση που έχει το χωριό, μόλις πέρσι έγινε και μια προσπάθεια που υλοποιήθηκε με τη δημιουργία του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Κώστα Καμπούρη, που είναι ο πρόεδρος του συλλόγου, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι σημαίνει για σας το χωριό σας και πώς τελικά κατορθώσατε και βρήκατε έτσι ένα τρόπο έτσι να συνεννοηθείτε και να κάνετε το σύλλογο, παρά το γεγονός ότι δεν είστε πολλοί κόσμος εκεί πλέον, έτσι στο χωριό μόνιμοι κάτοικοι?
1: Κοιτάξτε, το χωριό μας και είναι το οξυγόνο της ζωής μας. Από εκεί και πέρα μπορεί να είμαστε λίγοι κάτοικοι, αλλά είναι ένα θαυμάσιο χωριό, είναι ένα αριστούργημα το οποίο κατόρθωσα να κάνω.
0: Τώρα μας μιλάτε από Μανολάτες.
1: Από Μανολάτες.
0: Φυσάει βοριάς εκεί που είστε, γιατί ακούγεται ο αέρας.
1: Αυτή τη στιγμή είμαι στο πάρκινγκ των Μανολατών, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο το χωριό 350 μέτρα. Μπροστά μου βλέπω τα παράλια της Τουρκίας και πίσω μου ακριβώς είναι ο όρος Καρβούνης, άμπελος, στους οποίους, γιατί το χωριό είναι χτισμένο στις πλαγιές του Καρβούνη, του βουνού Καρβούνη.
0: Και έχει και ωραίες διαδρομές, ξέρω, έτσι, πεζοπορικές.
1: Εξαιρετική διαδρομή, μία από τις καλύτερες διαδρομές του χωριού, τις μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, είναι ο δρόμος που συνδέει τον επαρχιακό με το χωριό, ο οποίος περνάει μέσα από την κοιλάδα των Αηδονιών, την οποία κοιλάδα των Αηδονιών την ονόμεσαν οι ξένοι περιπατητές, οι οποίοι από τις 15 Απριλίου μέχρι και τέλος Ιουνίου και από αρχά Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου έρχονται κατά δεκάδες καθημερινώς και κάνουν τη διαδρομή Άγιος Κωνσταντίνος επαρχιακός δρόμος, δηλαδή Μανολάτες ή Σταυρενίδης αριστερή πλευρά ή Βουρλιώτες δεξιά πλευρά, περνώντας μέσα από τη φύση η οποία διαθέτει ελαιώνες με αναβαθμίδες και αμπέλια, τα οποία είναι πίνακες ζωγραφικής λόγω των αναβαθμίδων.
0: Πρέπει να είναι υποψιασμένος κάποιος που κάνει τη βόρεια διαδρομή για να κόψει δεξιά ή αριστερά ανάλογα την κατεύθυνση που έχει και να γνωρίσει το χωριό.
1: Υπάρχει σηματοδότηση στα μονοπάτια, ναι. Είναι πολύ πιο διαβασμένοι από το πιο διαβασμένο ντόπιο.
0: Οι ξένοι που έρχονται, λέτε.
1: Οι ξένοι, ναι. Ξέρουν ακριβώς σπιθαμί προς σπιθαμί πού θα πάνε, τι θα βρούνε, τι θα αντιμετωπίσουν, τα πάντα.
0: Συμβαίνει, τα πάντα. Συμβαίνει αυτό, ξέρετε. Συμβαίνει. Το έχω συναντήσει και εγώ σε πολλά μέρη της Ελλάδας που μιλάω στους ντόπιους για παραλίες, για μονοπάτια, για χωριά κτλ. Και μου λένε, εγώ δεν έχω φτάσει, πάει ποτέ εκεί. Συμβαίνει αυτό, εντάξει. Όταν είσαι στον τόπο, σε παίρνει μπάλα η καθημερινότητα και πολλές φορές δεν αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνει γύρω σου. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα γεγονός. Όταν, παραδείγματος χάρη, εγώ που έχω κλείσει τα 73.
0: Να τα εκατοστήσετε.
1: Περνάω από το δρόμο και δεν θαυμάζω αυτά τα οποία θαυμάζουν οι άνθρωποι, ναι. Γιατί έχει συνηθίσει το μάτι μου να τα βλέπει.
0: Έτσι είναι.
1: Όταν όμως αναλογιστώ από μόνος μου και σκεφτώ τι βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι, τρελαίνεται. Δηλαδή, όταν πας 12 η ώρα τα μεσάνυχτα στην κοιλάδα των Αηδονιών και ακούσεις τα Αηδονιά, θα τρελαθείς.
0: Είναι πολύ όμορφα, το ξέρω.
1: Είναι φανταστικά. Ναι. Μέσα στο χωριό τώρα υπάρχουν ταβέρνες για να γευτεί κάποιος παραδοσιακά εδέσματα, φαγητά κτλ. Υπάρχει μία βρύση του χωριού η οποία ήταν κοινόχρηστη. Όταν έρθει κανείς είναι και το σήμα του συλλόγου μας. Κάποια στιγμή θα σας το στείλουμε. Το σήμα του συλλόγου μας το ήταν η κοινόχρηστη βρύση που πηγαίναν, πλένανε τα ρούχα και τα λοιπά, γιατί δεν υπήρχε νερό σε όλα τα σπίτια, ναι. Παρόλο που η Σάμος έχει πάρα πολλά νερά. Έχουμε μια εκκλησία, την Παναγία της Θεοτόκου, η οποία γιορτάζει την Παρασκευή μετά το Πάσχα. Ωραιότατη εκκλησία. Ωραιότατη, και γενικά κανείς θαυμάζει τα κτίσματα τα οποία έχουν γίνει με μεράκι από πέτρα και λάσπη μόνο και κανένα άλλο υλικό, και τα οποία με το σεισμό δεν πάθανε ελάχιστες ζημιές εν συγκρίση με άλλα κτίσματα. Είναι δηλαδή πολύ δυνατοί οι μάστορες, οι παλιοί, να χτίζουν πέτρα με λάσπη.
0: Και τα σπίτια αυτά τα περισσότερα είναι από παλιά χτισμένα, έτσι? Το χωριό δεν το έχει χάσει αυτό.
1: Έχει και νεόχτιστα ελάχιστα, ναι. Δηλαδή στα 150 σπίτια έχει 20 σπίτια νεόχτιστα.
0: Και βέβαια ένα χαρακτηριστικό εκεί στο χωριό, γιατί τώρα λέτε και για τη θέα που έχετε, είναι αυτή η ταβέρνα που είναι τέρμα δρόμου. Συνεχίζεις, βγαίνεις από το χωριό. Η ταβέρνα του Λουκά, που όποιος έρχεται στο χωριό ξέρω ότι τραβάει προς τα εκεί. Μόνο η θέα που έχει και η ησυχία είναι απίστευτη. Πέρα από τα εδέσματα, εντάξει, από τα φαγητά.
1: Πέρα από τα εδέσματα είναι η ησυχία. Θαυμάζει κανείς το ηλιοβασίλεμα, και την ανατολή του ηλίου, η οποία δεν μπορεί να μην είναι πολύ διαφημισμένη, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Διότι έχει άπειρη θέα, δηλαδή ναι. Αν είναι διαυγής, καθαρός ο ουρανός, μπορείς να μετρήσεις τα φώτα απέναντι στην Τουρκία.
0: Ναι. Κύριε Καμπούρη, με το σύλλογο τώρα, τι στόχους έχετε βάλει, τι θέλετε να πετύχετε?
1: Θέλουμε να πετύχουμε το εξής. Καταρχάς θέλουμε να κάνουμε ένα πολιτιστικό κέντρο, στο οποίο πολιτιστικό κέντρο θα υπάρχει η παρακαταθήκη των γονιών μας, τα εργαλεία, το μεράκι που κάνανε το κρασί, το σπιτικό κρασί, πώς γινόταν το σπιτικό κρασί, να έχουμε σε μία γωνιά ή δυνατόν να φτιάξουμε από παλιές φωτογραφίες, να μαθαίνουν τα παιδιά μας πώς καλλιεργηθήκαν τα αμπέλια, πού έχουν φτάσει και πού πάνε. Και γενικά να υπάρχει μία συνέχεια της ζωής, να μην καταστρέφονται όλες οι μνήμες, να υπάρχουν, διότι το χωριό έχει πάρα πολλά να θυμάται από τους γονείς, από τους παππούδες και γενικά από τη ζωή που κάναμε εδώ.
0: Και εντάξει, καλό θα ήταν βέβαια, αυτή είναι, πρέπει να είναι επιδίωξη σε όλα τα χωριά σαν το δικό σας, να καταφέρετε να γυρίσουν κάποιοι άνθρωποι πίσω. Σήμερα υπάρχει δυνατότητα ο κόσμος να δουλεύει από το σπίτι του. Και αυτό δυστυχώς δεν το έχουμε πετύχει σε μεγάλο ποσοστό εδώ. Είναι σίγουρο ότι πάρα πολλοί κόσμος θα έφευγε και θα γύρναγε στα χωριά του.
1: Εντάξει. Αυτή τη στιγμή είχα κάνει και πριν 2 χρόνια, πριν γίνει ο σύλλογος, μία κίνηση, επειδή είμαι συνταξιούχος του ΟΤΕ παράλληλα, εδώ έχουμε ένα μειονέκτημα. Δεν έχουμε ίντερνετ. Εάν είχαμε ίντερνετ αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 6-7 οικογένειες ξένοι που ζουν όλο τον χρόνο, παίρνουν τη σύνταξή τους και έρχονται εδώ, έχουν κάτω σπίτια.
0: Ναι.
1: Εάν έχει μόνιμο ίντερνετ και σταθερό ίντερνετ το χωριό, δεν θα μείνει σπίτι που να είναι κλειστό.
0: Άρα πρέπει να φτιαχτούν υποδομές. Δεν πρέπει να είναι τόσο δύσκολο.
1: Πρέπει να φτιαχτεί υποδομή. Το ίντερνετ είναι το α, ναι, και το ω.
0: Ναι, πλέον, ναι.
2: Πραγματικά, ναι.
1: Πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Δεν είναι δύσκολο. Ειδικά τώρα όπως αναγκάζουν τους αγρότες στον πρωτογενή τομέα να χρησιμοποιεί ψηφιακά δελτία αποστολής και γενικά να υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι υποχρεωμένοι να βάλουν ίντερνετ παντού. Το ρηφορικό θα είναι, τι θα είναι, δεν ξέρω, πάντως θα πρέπει να υπάρχει κάλυψη.
0: Μάλιστα. Εύχομαι λοιπόν να τα πετύχετε όλα αυτά. Θα τα πούμε και στις Μανολάτες, στο χωριό σας, γιατί είπαμε αγαπάμε πολύ τη Σάμο και το χωριό σας ακόμη περισσότερο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μου δώσατε να περιγράψω ό,τι μπορώ μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα από το πανέμορφο χωριό μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Μαρία, όντως είναι πρόβλημα αυτό με το διαδίκτυο.
2: Πρόβλημα.
0: Πλέον ο κόσμος έχει μάθει έτσι και ό,τι είναι να κάνεις θα το κάνεις με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
2: Βεβαίως, πόσο μάλλον όταν κάποιος δουλεύει και εκεί.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για ταχύτητες maximum 6. Και σε κάποια σημεία δεν μπορείς να πιάσεις ούτε με το κινητό, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις και να δώσεις και μεγαλύτερη ταχύτητα με τεχνητά μέσα στο...
0: Τι γίνεται, τι σας λένε από τις εταιρείες, υποτίθεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια

0: πώς είναι η διαδικασία ακριβώς. Θα ήταν ευτυχές αν υπήρχε κάτι τέτοιο, γιατί θα δινόταν πολλές λύσεις και αυτό που είπε ο κύριος Καμπούρης πριν. Και να ανοίξουν και άλλα σπίτια.
1: Και πρώτα απ' όλα βοηθάει σε σένα, εσένα και όλους όσοι ασχολείστε με τέτοιες τέχνες και θέλετε να έχετε μια εξωστρέφεια για τις επιχειρήσεις σας. Δεν είναι μόνο δηλαδή η τοπική αγορά με τους επισκέπτες τουρίστες, είναι και άλλοι πελάτες και σε άλλα μέρη.
0: Βεβαίως.
1: Και βέβαια και τη δική σου τη διευκόλυνση να επικοινωνήσεις με τους δικούς σου ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη. Να είπαμε ότι ανέτρεψες τη ζωή σου, την καθημερινότητά σου. Η τεχνολογία σήμερα σου επιτρέπει να ζεις μακριά και να έχεις καθημερινή επικοινωνία. Θα έπρεπε τουλάχιστον.
0: Νομίζω είναι δικαίωμα όλων και είναι κάτι απαραίτητο πια.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε να έχουμε. Παρ' όλα αυτά, όπως είπε ο κύριος Καμπούρης πριν για την κοιλάδα των Αηδονιών, αυτό που σκέφτηκα δεν είναι μόνο η διαδρομή. Όταν είσαι στο χωριό και πέφτει το βράδυ, αυτός ο ήχος των χουχουριστών που ακούς, είναι αυτές, το είδος της κουκουβάγιας που ακούγεται μέσα στην ησυχία, και η γρίλη για μένα είναι μαγεία. Δηλαδή... αρχίζω και ζυγίζω ότι δεν πειράζει και χωρίς ίντερνετ καλά είναι εδώ.
1: Όταν κάποιος κάνει αυτό που έκανες εσύ, πρέπει να είναι και λίγο τυχερός να βρίσκει και μέσα στο χωριό τις κατάλληλες παρέες, έτσι.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Γιατί είστε αναγκασμένοι να είστε δεμένοι, να είστε ο ένας μαζί με τον άλλον, εκ των πραγμάτων. Βγαίνετε έξω, λέτε καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ, καληνύχτα.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Πρέπει να ανταλλάζετε επισκέψεις για να αισθάνεστε ότι δεν είστε μόνοι σας.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό να οι άνθρωποι να σου ταιριάζουν, έτσι.
0: Βέβαια, ναι.
1: Δηλαδή, εδώ πολλές φορές στην τεράστια την πόλη και δεν είναι εύκολο να βρεις ανθρώπου να ταιριάξεις.
0: Είναι σημαντικό και ευτυχώς, δηλαδή αυτό που έζησα από όταν πήγα εκεί, το ότι ο καθένας εκεί έχει μικρά περιβόλια, οπότε όταν βγάλουν ας πούμε κολοκύθια ή οτιδήποτε θα πάρουν για αυτούς να μοιράσουν σε σένα. Δηλαδή βρίσκω στην πόρτα μου φρούτα, διάφορα πράγματα, μου τα φέρνουν οι γείτονες και είναι κάτι πολύ όμορφο αυτό, συνδέει τους ανθρώπους. Και εντάξει, εγώ είμαι ευγνώμων για αυτό που έχω καταφέρει και έχω κάνει εκεί. Και η ζωή, δηλαδή, δημιουργείς τις συνθήκες, προσπαθείς να βλέπεις τα θετικά και να ισορροπείς ανάμεσα στην πραγματικότητα. Γιατί πάντα κάποια τεχνικά προβλήματα, το ίντερνετ ή κάποια άλλα αρνητικά, πάντα θα υπάρχουν. Το θέμα είναι να έχεις τη διάθεση να δεις το θετικό και να προσπαθείς γι' αυτό.
1: Έχω την εντύπωση ότι έχεις ανακαλύψει και όλα τα μονοπάτια γύρω από το χωριό.
0: Ναι, ισχύει. Έχουμε υπέροχα μονοπάτια, σηματοδοτημένα, έχει γίνει μια προσπάθεια. Υπάρχει και κάποιος που δεν έχουμε βρει, που προσπάθησε να καταστρέψει κάποια σήματα, γιατί υπήρχε χρηματοδότηση γι' αυτό. Δεν ξέρουμε, δεν μπορώ να φανταστώ το λόγο.
1: Μάλιστα.
0: Όπως δεν μπορώ να φανταστώ το λόγο κάποιων ανθρώπων που φωλιάζουν κάποια ζώα. Παντού υπάρχει το καλό και το κακό. Έτσι, προσπαθούμε να κρατάμε το καλό. Έχουμε υπέροχα μονοπάτια.
1: Υπάρχει μονοπάτι που σε βγάζει ψηλά
0: στο
1: Λάζαρο και βλέπεις την πίσω πλευρά του νησιού.
0: Υπάρχει. Ουσιαστικά από την κορυφή του χωριού, όπως είπατε πριν, προς την ταβέρνα το Λούκα, μπορείς πέρα από τη βόρεια πλευρά, βλέπεις και ανατολή. Βλέπεις ανατολή του Ηλίου.
1: Ναι.
0: Μέσα από το χωριό, στο τέλος του χωριού. Είναι υπέροχο.
1: Εντάξει. Είναι εκπληκτικό όλο αυτό. Να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί έχουμε σε λίγο να επικοινωνήσουμε με την κουμπάρα σου.
0: Την κουμπάρα μου.

0: Λοιπόν, ακούμε τον Ιφιάτικο Σάμο από το Μιχάλη Ζάμπα, από το δίσκο Σάμος, η μουσική μας παράδοση που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2012 σε επιμέλεια του Σαμιώτη μουσικού και ερευνητή Δημήτρη Ζαχαρίου, με τον ίδιο τον Μιχάλη Ζάμπα στο τραγούδι, τον Δημήτρη Ζαχαρίου στο βιολί, τον Νόε Ζαφυριάδη στην κιθάρα, τον Κλέαρχο Κορκόβελο στο τσίμπαλο, τον Κώστα Κοπανιτσάνο στο κλαρίνο. Και με αυτούς τους ήχους πάμε στην καλεσμένη μας λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή. Η κυρία Εμμανουέλα Μακρύ Βαθιώτη είναι κεραμίστρια και είναι αλήθεια ότι από την πρώτη φορά που πήγα στις Μανολάτες έπεσε το μάτι μου πάνω στα κεραμικά. Μάλλον τα έχει απλώσει και έξω και όλα να στεγνώσουν από ό,τι καταλάβαινα τότε. Είχα τραβήξει κάτι ωραίες φωτογραφίες, με είχε εμπνεύσει αρκετά τότε αυτό. Και κατάλαβα ότι αυτό το εργαστήρι είναι αναπόσπαστο κομμάτι του χωριού, είναι ένα με το χωριό. Και μιλάμε για μια δουλειά που για την οικογένεια της κυρίας Βαθιώτη πάει πίσω 4 γενιές. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Τέταρτη γενιά είστε εσείς.
1: Η τέταρτη γενιά είμαι εγώ, ναι. Το εργαστήριο το αρχικό χτίστηκε το 1922 από τον προπαπού μου, τον Δημήτρη τον Βαθιώτη, που ήρθε πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία. Συνέχισε ο γιος του, ο Μανώλης Βαθιώτης. Όταν ήταν ακόμα μικρό παιδάκι, 12 χρονών, μπήκε στη τέχνη. Παντρεύτηκε τη γιαγιά μου την Πάτρα, έκαναν 4 κόρες. Η μητέρα μου από το 1979 επαναλειτουργήσε στην ουσία το εργαστήριο του πατέρα της. Αργότερα ακολούθησε και η αδερφή της. Και τέταρτη γενιά εγώ το 2014. Δηλαδή το βασικό εργαστήριο στο Καραλόβαση. Εγώ πήγα στους Μανολάτες το 2014. Δεν είμαι τόσο παλιά στο χωριό, ναι. Αλλά το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι το χωριό του πατέρα μου, δηλαδή από την οικογένεια του πατέρα μου είναι το σπίτι το προγονικό. Οπότε άνοιξα εκεί το παράρτημα του εργαστηρίου μας.
0: Έχετε φύγει και από τα σύνορα του νησιού, πρέπει να στέλνετε και εκτός, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, στέλνουμε και εκτός και σε άλλα νησιά και σε κάποια στο εξωτερικό.
0: Είναι μια τέχνη που θέλει και λίγο έτσι έμπνευση, θέλει και μια ησυχία. Βοηθούν οι συνθήκες εκεί, ειδικά όταν δεν έχει πάρα πολύ φασαρία με τους τουρίστες?
1: Βοηθάει, ναι. Δουλεύουμε και το χειμώνα, αλλά και η φασαρία σε εισαγωγικά, φαντάζομαι, που εννοείται με τους τουρίστες, δεν ενοχλεί. Ίσα ίσα που...
0: Φαντάζομαι τον Αύγουστο, ας πούμε, θα έχει έτσι ένα...
1: Τον Αύγουστο, ναι, είναι το πικ της σεζόν, αλλά είναι και το χωριό πάρα πολύ γνωστό στους Μανολάτες, δηλαδή ανεβαίνουν σχεδόν όλοι οι επισκέπτες του νησιού. Είναι κάποιοι οι οποίοι είναι επαναλαμβανόμενοι, δηλαδή έρχονται για χρόνια, 30 χρόνια, ας πούμε, γνώριζαν τη μητέρα μου, έρχονται τώρα, βρίσκουν εμένα, δηλαδή είναι τον αγαπάν τον τόπο οι άνθρωποι από το εξωτερικό.
0: Τώρα καταλαβαίνω ότι εγώ μάλλον κάνω λάθος και εσείς τα λέτε σωστά. Δεν είναι οι Μανολάτες θηλυκό, είναι οι Μανολάτες αρσενικό, σωστά?
1: Νομίζω, ναι.
0: Γιατί εγώ το έχω στο μυαλό μου συνέχεια σαν θηλυκό. Οι Μανολάτες, τέλος πάντων, το χωριό Μανολάτες λοιπόν.
1: Πιο πολύ, ναι, είναι αυτό, είναι και τα άλλα τα χωριά, είναι μάλλον γένους αρσενικού.
0: Πώς είναι λοιπόν ο χειμώνας στο χωριό με την παρέα? Γιατί βλέπω ότι όλοι εσείς που ασχολείστε και με τις τέχνες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά όχι μόνο εσείς, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που ασχολούνται με την παράδοση, έχετε γίνει μια παρέα.
1: Ναι, και είμαστε το καλοκαίρι όμως όλοι μαζεμένοι, γιατί μετά και εγώ κατεβαίνω στο Καρλόβαση, δηλαδή που μένω εδώ που είναι το σπίτι μου, η Μαρία ας πούμε ανεβαίνει Αθήνα. Είμαστε το καλοκαίρι που βρισκόμαστε πάλι, δηλαδή όσο είναι η σεζόν και σιγά σιγά φτιάχνουμε όλοι, μαζευόμαστε να στήσουμε τα μαγαζιά, να περιποιηθούμε το χωριό, να ασπρίσουμε, να ξέρετε, να το φρεσκάρουμε, ας πούμε.
0: Μια συλλογική δουλειά δηλαδή όλο αυτό,
1: ναι,
0: γιατί αλλιώς,
1: ναι,
0: δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι. Και είναι η αγάπη και για το χωριό, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, το είπανε και όλοι πριν, αλλά είναι και αντικειμενικά ωραίο το χωριό. Το είπατε και εσείς που το έχετε επισκεφτεί αρκετές φορές.
0: Είναι. Τώρα με τη Μαρία θα κουμπαριάσετε, γιατί έτυχε και τα βρήκατε λόγω των ασχολιών σας. Είστε και δύο στην τέχνη εκεί, σε αυτά τα ωραία που κάνετε με τα χέρια σας, ή είναι και κάτι άλλο που σας έδεσε?
1: Η Μαρία είναι λίγο πιο παλιά από μένα στο χωριό. Εγώ δηλαδή τη γνώρισα, είχε ήδη φτιάξει εκεί το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Τώρα να την πενέψω, είναι και κουμπάρα μου, να την πενέψω αντικειμενικά. Φτιάχνει πάρα πολύ ωραία κοσμήματα. Και γενικά εμένα μου αρέσει το χειροποίητο, ό,τι και αν είναι αυτό. Ή και η πρόεδρός μας, ας πούμε, που φτιάχνει μια αρχαία τέχνη, τον αργαλιό, η Μαρία με τα κοσμήματα. Οπότε τα εκτιμά όλα αυτά. Και έτσι θα προκύψει να μας βαφτίσει και το γιο.
2: Να δώσω το όνομα της Σταματίας στο στομάτι.
1: Το όνομα της μητέρας μου, η οποία ήταν η τρίτη γενιά. Και η μητέρα μου είχε, όταν επαναλειτουργήσε το εργαστήριο του πατέρα της το 1979, ήταν η πρώτη γυναίκα στο νησί που ίδρυσε δικό της εργαστήριο κεραμικής, γιατί υπήρχαν τα στερεότυπα περί αντρικής, ας πούμε, δουλειάς. Επειδή ήταν βαριά η τέχνη, η δουλειά, ας πούμε, είχε, ας πούμε, στα χρόνια του παππού μου ή του προπαππού μου, δεν υπήρχε το ρεύμα, δεν υπήρχε φούρνος, ας πούμε, με ρεύμα, με αντιστάσεις όπως έχω εγώ. Υπήρχαν ξυλοκάμινα, οπότε δεν υπήρχε ρεύμα ούτε για τον τροχό, ήταν ποδοκίνητος. Οπότε ήταν κάπως στα μάτια, ας πούμε, του κόσμου μια αντρική δουλειά, επειδή ήταν βαριά.
0: Ναι.
1: Και έτσι η μητέρα μου άνοιξε το 79 το εργαστήριο που είχε κλείσει του παππού μου το 74 με το θάνατό του. Αλλά την αγαπούσε πολύ αυτή την τέχνη και ήθελε να κάνει αυτό. Και κάπως πέρασε και σε μένα αυτή η αγάπη, γιατί εγώ δεν έκανα αυτή τη δουλειά εξ αρχής. Έχω τελειώσει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είμαι χημικός μηχανικός. Αλλά το 2014 αποφάσισα ότι δεν θέλω να εξασκώ αυτό το επάγγελμα και θέλω να γίνω κεραμίστρια.
0: Δεν το μετανιώσατε?
1: Καθόλου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάλι το ίδιο θα έκανα, πάλι νομίζω θα πέρναγα από το Πολυτεχνείο και πάλι θα γινόμουν κεραμίστρια. Δηλαδή ήταν αυτή η αγάπη, αλλά έκανα μια πορεία.
0: Να ρωτήσω κάτι έτσι κλείνοντας, να μου πείτε, επειδή δεν το συζητήσαμε και με τους άλλους. Τι σας λείπει από το χωριό? Τι είναι αυτό για το οποίο αγωνίζεστε? Λέγαμε για το ίντερνετ προηγουμένως, ότι το ίντερνετ είναι ασταθές, ταχύτητες πολύ χαμηλές. Στη σημερινή εποχή που όλα γίνονται μέσα από το διαδίκτυο, αυτό είναι πρόβλημα. Υπάρχουν άλλα ζητήματα που σας απασχολούν?
1: Ναι, κοιτάξτε, το καλοκαίρι δεν ξέρω, ίσως φταίει και ότι είναι αυξημένη η ζήτηση. Δεν έχουμε νερό κάποιες μέρες, για κάποιες
0: ώρες. Αυτός ο καταπράσινος τόπος, έτσι.
1: Ναι. Και όμως δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Ξέρω ότι προσπαθούν να λυθεί. Δηλαδή δεν είναι κάτι, δεν είναι από αμέλεια ή οτιδήποτε, αλλά πιστεύω ότι θα λυθεί, γιατί είναι κόσμος που μένει μόνιμα εκεί. Είναι οι άνθρωποι που μένουν και όλο το χρόνο, αλλά και το καλοκαίρι ανεβαίνουμε, να βάλω και τον εαυτό μέσα, περισσότερος κόσμος, γιατί δραστηριοποιούμαστε με τα μαγαζιά. Ανεβαίνουν οι τουρίστες, είναι παραπάνω η ζήτηση πιο μεγάλη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε υπάρχει κάποιο θέμα.
0: Κυρία Βαθιώτη, θα τα πούμε και από κοντά. Το είπαμε, το ραντεβού, ραντεβού το κλείνουμε όλους.
1: Ναι, να έρθετε να περάσετε από όλους μας.
0: Εννοείται, δεν το συζητάμε.
1: Να κάτσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δόθηκε να μιλήσω για την τέχνη μου και για το όμορφο χωριό μας.
0: Πολύ ωραία. Καλό μεσημέρι να ευχηθώ και καλή δύναμη πολύ, γιατί εσείς τη χρειάζεστε περισσότερο
1: από όλους. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ωραία τα πήγαμε.
2: Και εκτός από ίντερνετ, δεν έχουμε και λήψεις σε κανένα ραδιόφωνο.
0: Λήψεις στα ραδιόφωνα,
2: μόνο διαδικτυακά.
0: Αυτό είναι θέμα γι' αυτό. Εντάξει, βέβαια. Ναι, και είναι αυτό, ότι λέμε ότι περνάμε στη νέα εποχή, το διαδίκτυο το χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο για να ακούμε ραδιόφωνο από ό,τι στο παρελθόν. Πρέπει να υπάρχει και καλή ταχύτητα όμως, να μπορείτε να κάνετε όλα όσα χρειάζεται ταυτόχρονα.
2: Γιατί απλά ραδιόφωνο δεν πιάνουμε με άλλον τρόπο.
0: Ναι. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Καραβάτου εδώ μαζί μου σήμερα και κάναμε μαζί την εκπομπή. Εντάξει, βέβαια μίλησαν και οι καλεσμένοι μας στο τηλέφωνο.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Μια ωραία παρέα όλοι εκεί στις Μανολάτες. Στους Μανολάτες. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναλέμε έτσι κι αλλιώς. Άλλωστε είσαι το μισό χρόνο στην Αθήνα, το μισό χρόνο στη...
2: Ακριβώς.
0: Οπότε θα τα πούμε και στην Αθήνα, θα τα πούμε και στο χωριό.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ
0: και
2: εγώ.
0: Με τον Νίκο Σκλαβενίτη λοιπόν ήμουνα εδώ και σήμερα στο χωριό, έκλεισε και αυτή η εκπομπή. Βλέπω τη Φούλη Τζαβιτσάνου που θα σας πει τις ειδήσεις στα ισπανικά. Και αμέσως μετά μείνετε συντονισμένοι, γιατί συνεχίζουμε με πολύ ωραία πράγματα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιοφωνικό σταθμό των Αποδήμων Ελλήνων και όχι μόνο. Γεια χαρά!
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Βόρεια Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εθνική τραγωδία βιώνει η Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται με τον τραγικό απολογισμό να αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες και τουλάχιστον στους 254 έχουν φτάσει νεκροί, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους χιλίους και χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν στην Περέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόριος της προαναγγείλε τις επόμενες ημέρες ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στην κορυφή της Ευρώπης, για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, Έλληνας πρωταθλητής, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Είναι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης με 4 χρυσά μετάλλια στο άλμα εις μήκος. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας προχώρα Μίλτο όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στένα του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεκτεί τους όρους της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον πλοίων. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξήρε τις δυνατότητες του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι εμείς έχουμε τον έλεγχο στα στενά του Ορμούς και κανείς άλλος. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων, ανήκει σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι άρχισε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκος, στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αιτία θανάτου του άντρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστίων φωτιάς. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να κάνουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου κάνει λόγο το Βέλγιο. Πυρήνος εφιάλτης δίχως τέλος στις επαρχίες Καστελιώνου, Έλβα και Ουέσκα στην Ισπανία. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, με τους ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ η πολιτική προστασία εκένωσε εκατοντάδες οικισμούς. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Ξέφεξε ο ήλιος, έτσι λένε στο νησί μου. Έφεξε ο ήλιος δηλαδή. Μπουνάτσα, όλα νέτα. Το τιμόνι στο χέρι, stand-by μηχανές. Η πορεία χαραγμένη στο χάρτη. Κρατάμε 180, steady, σταθερά, φωνάζει ο καπετάνιος. Επαναλαμβάνει ο ναύτης που είναι εκεί στο τιμόνι, στη γέφυρα πάνω. Σφύριξε η μπουρού και το ταξίδι μόλις αρχίζει. Φύγαμε για ένα ακόμα ραδιοφωνικό ταξίδι από την παγκόσμια συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες», η οποία εκπομπή είναι αφιερωμένη σε όλους τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν στις θάλασσες όλου του κόσμου κρατώντας ψηλά την ελληνική ναυτοσύνη όλα αυτά τα χρόνια, κάνοντας την ελληνική ναυτιλία νούμερο 1 σε όλο τον κόσμο. Πάμε λοιπόν για ένα ακόμα ραδιοφωνικό ταξίδι με δύο εκλεκτές καλεσμένες σήμερα, οι οποίες θα μας μιλήσουν για θέματα που αφορούν τη θάλασσα, που εμείς οι Έλληνες ζούμε με αυτήν και για αυτήν. Είπαμε ότι η θάλασσα είναι Ελλάδα και η Ελλάδα είναι θάλασσα. Η Κατερίνα Λαμπαδάκη είναι στην κονσόλα του ήχου με άπειρα κουμπάκια, υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο ο Αντώνης Καραγιαννάκης.

Μπαρκάρω, επιβιβάζουμε, φεύγω με πλοίο ως ναυτικός. Μπάρκο, από το ιταλικό μπάρκο, σημαίνει μπαρκάρισμα, σημαίνει και φορτίο. Μπαρκέτα, από το ιταλικό μπαρτσέτα, βαρκούλα, όργανο μέτρησης ταχύτητας. Μιλάμε για κάποιες ορολογίες που κάνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ανακαλύψουμε την ορολογία που χρησιμοποιούν οι ναυτικοί μας. Μπίγα, που με ρωτούσε προηγουμένως η Κατερίνα. Μπίγα λοιπόν είναι ο φορτωτήρας ο γερανός. Μπίντα μάλλον με ρωτούσε. Είναι η δέστρα, αυτή που βλέπουμε στον προβλήτα. Ο μπουάμπης είναι ο αράπης, ο θυρωρός. Μπουγάζι είναι από την τουρκική λέξη μπογκάζ. Στενό μέρος θάλασσας μεταξύ δύο στενών. Ο διάβλος, το κανάλι, η μπούκα, το στόμιο των ιχθυοτροφιών. Ο μπουλουμές είναι και αυτή η τουρκική λέξη. Προέρχεται από το μπολμέ. Είναι ένα ξύλινο εσωτερικό χωρίσμα του πλοίου, μη μόνιμο για ειδικές φορτώσεις. Μπουνάτσα όλοι γνωρίζουμε. Είναι η νηνεμία, η γαλήνη. Μπουνατσάρο, γαλινεύω. Ο μπούσουλας είναι η ιταλική λέξη. Μπούσολα, η πηξίδα, ο προσανατολισμός. Έχασα τον μπούσουλα που λέμε. Ο ναύλος είναι το φορτίο, πληρωμένο για μεταφορά, ενώ η νιτσεράδα, όλοι γνωρίζουμε, αδιάβροχο από μουσαμά. Αυτά είναι όσον αφορά τις ορολογίες και είναι οι καλές θάλασσες στη σαββατιάτικη έκδοσή της, με ανθρώπους που αγαπούν τη θάλασσα και την υπηρετούν από το δικό τους πόστο, με το δικό τους τρόπο. Έχουμε δύο εκλεκτές καλεσμένες σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Πάμε μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Είμαστε εδώ στις καλές θάλασσες και στην Φωνή της Ελλάδας και ταξιδεύουμε. Ταξιδεύουμε με τη μαγική συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας σε όλο τον κόσμο και στους ναυτικούς μας, όπου είναι αφιερωμένη αυτή η εκπομπή «Καλές θάλασσες», με την αγάπη και την σκέψη μας. Όπως είπαμε, η ιδιαιτερότητα της εκπομπής αυτής είναι ότι μιλάμε με ανθρώπους που αγαπάνε τη θάλασσα, την υπηρετούν από το δικό τους πόστο, από το δικό τους μετερίζει. Δεν είναι μέσα στη θάλασσα όπως οι καπετάνοι, οι ναύτες και οι μηχανικοί, αλλά την υπηρετούν με το δικό τους τρόπο. Έτσι λοιπόν, σήμερα στην παρέα μας είναι η υπεύθυνη επικοινωνίας της Ελμέπα. Θα μιλήσουμε για Ελμέπα σήμερα με την κυρία Εύη Γερασίμου, η οποία μας έκανε την τιμή και την χαρά να είναι εδώ μαζί μας. Γεια χαρά, γεια σας κυρία Γερασίμου, τι κάνετε?
1: Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και την πρόσκληση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε μαζί σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης και να είστε καλά και να κάνετε ωραία πράγματα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κάνετε ωραία πράγματα εκεί στην Ελμέπα. Καταρχήν πώς είστε, πού είσαστε, καφεδάκι φτιάξαμε? Ναυτικό ελληνικό καφέ όπως πίνουν οι Έλληνες ναυτικοί, γιατί το συνδυάζουμε πολλές φορές.
1: Μαζί με τους 14.000 ναυτικούς μέλη της Ελμέπα, από την ίδρυσή της, ναι, είμαστε όλοι...
0: 14.000 μέλη.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο. Πείτε μας λίγα λόγια για τη Ελμέπα, πότε ξεκίνησε, πώς ξεκίνησε όλα αυτά την πορεία της.
1: Η Ελμέπα, η Ελληνική δηλαδή Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, είναι γέννημα θρέμα της ελληνικής ναυτιλίας. Ουσιαστικά πλέον αποτελεί μια πρότυπη ανοιχτή και συμμετοχική πλατφόρμα συνεργασίας που πρωτοστατεί στην προαγωγή και προώθηση αξιών που συνδέονται με την βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία. Και φυσικά έχει σκοπό την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος και την ασφάλεια στη θάλασσα. Φέτος η Ελμέπα γιορτάζει 40 χρόνια λειτουργίας και πολυδιάστατης δράσης και προσφοράς. Και ουσιαστικά με οδηγό και φάρο το όρομα των πρωτοπόρων ιδρυτών της Ελμέπα, όπου το 1982, όπου και ιδρύθηκε σε μια πρωτοφανή κίνηση για την εποχή, με την περιβαλλοντική καλλιέργεια και τις προκλήσεις να μην είναι τόσο επιτακτικές όσο είναι σήμερα. Οι ιδρυτές λοιπόν δεσμεύτηκαν να αναλάβουν δράση για την υγεία των θαλασσών και των ακτών, σε μια συλλογική επιθυμία να κληροδοτήσουν στις επόμενες γενιές μια αναπτυξιακή πορεία που είναι βιώσιμη, με αφετηρία φυσικά την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Σήμερα μετράμε πάνω από 250.000 εθελοντές, εκ των οποίων 125.000 μαθητές και 7.700 εκπαιδευτικοί σε όλη την Ελλάδα. Και φυσικά έχουμε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο μελών που αποτελείται, όπως σας είπα, και από πάνω από 14.000 ναυτικούς τα τελευταία 40 χρόνια, 265 εταιρείες και οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και φυσικά τον αριθμό ρεκόρ για μας, πάνω από 2.000 πλοία μέλη είναι αυτή τη στιγμή στη Ελμέπα.
0: Πάνω από 2.000 πλοία λοιπόν στην Ελμέπα και πόσες εταιρείες που συνεργάζεστε μαζί?
1: 265 εταιρείες είναι μέλη μας αυτή τη στιγμή και φυσικά όμως οι συνεργάτες είναι πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια.
0: Με αυξητικές τάσεις, γιατί ευαισθητοποιούνται και θέλουν να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια να σώσουμε τις θάλασσες, έτσι δεν είναι το σλόγγαν, να το πούμε έτσι.
1: Να σώσουμε τις θάλασσες, ναι. Και φυσικά η θάλασσα είναι ζωή. Η θάλασσα είναι ζωή για όλους μας.
0: Έτσι, εμείς το φωνάζουμε εδώ από αυτό το βήμα της εκπομπής. Η θάλασσα είναι Ελλάδα και η Ελλάδα είναι θάλασσα, αλλά είναι όμως και για όλο τον κόσμο. Και πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούν για την προστασία των θαλασσών σε όλη την Ιφίλιο. Φυσικά έχετε και τον εμβληματικό γλάρο που αυτός έχει τραβήξει όλο τον κόσμο μαζί του και πάμε για αυτό τον καλό σκοπό.
1: Ακριβώς, ναι. Με το μήνυμα όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Ο γλάρος κλείνει και φέτος μαζί με τη Ελμέπα 40 χρόνια. Είναι πραγματικά το έμβλημα, το σύμβολο της Ελμέπα. Είναι ο αρρωγός για τη νέα γενιά, στην οποία στηριζόμαστε πάρα πολύ και στηρίζουμε. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Ελμέπα είναι η νέα γενιά. Και ο γλάρος φυσικά είναι μαζί μας κάθε χρόνο, σε κάθε θερινή εκστρατεία καθαρισμών.
0: Φαντάζομαι λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια οι προσπάθειες που έχουν γίνει, εσείς είσαστε Στην προσπάθεια αυτή τα τελευταία πόσα χρόνια ανεπιτρέπετε?
1: 3 χρόνια.
0: Έχετε δει λοιπόν και εσείς από τη δική σας σκοπιά την ανταπόκριση του κόσμου. Τι εισπράτετε από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο εσείς σε αυτά τα 3 χρόνια υπηρεσίας σας?
1: Να σας πω, η νέα γενιά, όσον αφορά τη νέα γενιά που είναι ένα από τα βασικά μας στόχους και σκοπούς της Ένωσης, βλέπουμε ότι χαιρόμαστε που είμαστε συντονισμένοι με τους επόμενους ηγέτες. Ουσιαστικά έχουμε ανοιχτή επικοινωνία και έχουμε μάθει να τους ακούμε, να τους ενθαρρύνουμε, να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή τους στο σχεδιασμό προγραμμάτων και να αποτελούμε μια προσβάσιμη και χρήσιμη εργαλειοθήκη για τη νέα γενιά, που μπορούν να στραφούν σε εμάς για άντληση πληροφοριών, για τον εμπλουτισμό της γνώσης και το σχεδιασμό των δράσεών τους. Σκοπός μας δεν είναι απλά να τους γνωστοποιήσουμε κάποια πράγματα ή να τους φοβήσουμε σχετικά με το περιβάλλον και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα, τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Σκοπός μας είναι να τους ενδυναμώσουμε, να τους καθοδηγήσουμε, να αποτελέσουμε έμπνευση για αυτούς, να αναλάβουν ήδη η δράση. Αυτή είναι και η μεθοδολογία που ακολουθούμε.
0: Μάλιστα. Κυρία Γερασίμου, θα πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε για περισσότερο η Χελμέπα και περισσότερα πράγματα για τη θάλασσα και το περιβάλλον.

0: Συνεχίζουμε το ταξίδι μας εδώ στις καλές θάλασσες, στην ελληνική ραδιοφωνία, με εκλεκτή καλεσμένη μας σήμερα την υπεύθυνη επικοινωνίας της ΕΛΜΕΠΑ, την κυρία Εύη Γερασίμου, την οποία και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είναι εδώ μαζί μας. Κυρία Γερασίμου, μιλάμε για το περιβάλλον και για τη θάλασσα, που φαντάζομαι και όλοι το γνωρίζουμε, ο Έλληνας την αγαπάει, γιατί ζει από τη θάλασσα, ζει με τη θάλασσα. Αλλά τελικά είναι ευαισθητοποιημένος εσείς πώς βλέπετε ο Έλληνας με το περιβάλλον και τη θάλασσα, ή τα αραιοποιούμε λίγο τα πράγματα?
1: Όχι, νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια υπάρχει μια συνεχή αφύπνιση και διάθεση για ενημέρωση και φυσικά ανάληψη δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος και πάντα με τη νέα γενιά να μας δείχνει το δρόμο. Ο εθελοντισμός καλλιεργείται από την βιωματική εμπειρία της προσφοράς και δράσης στο πεδίο και ενισχύει σημαντικά τη διαμόρφωση μιας νέας νοοτροπίας, τόσο σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. Εμείς παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια η ενημέρωση και η πληροφόρηση των πολιτών για την προστασία της φύσης είναι πιο έντονη φυσικά. Και φυσικά καθώς τα περιβαλλοντικά ζητήματα ιεραρχούνται πλέον στις κορυφαίες προκλήσεις που ως κοινωνία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Εμείς από τη μεριά μας επενδύουμε σημαντικά στην κατανόηση των προκλήσεων αυτών και των ενιών αυτών, χωρίς το φόβο, χωρίς την καταστροφή, χωρίς την απεσιοδοξία. Πάντα επιθυμούμε να πούμε στον κόσμο ότι μπορούμε να σώσουμε τις θάλασσες, ότι υπάρχει χρόνος, είναι αναστρέψιμη η κατάσταση και όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή. Εμείς και φυσικά οι επόμενες γενιές οι οποίες θα έρθουν εστιάζουμε στις κατευθύνσεις και στις λύσεις, δηλαδή το πώς θα μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση, να την επιλύσουμε ή να τη μετριάσουμε.
0: Πολύ ωραία τα λέτε, αισιόδοξα τα βλέπετε τα πράγματα και
1: είναι.
0: Μακάρι, έτσι πρέπει να είναι, να βλέπουμε τη θετική όψη του νομίσματος, βεβαίως. Αναφερθήκατε προηγουμένως και δίνετε έμφαση και σε βιωματικές εμπειρίες. Μπορείτε να αναφέρετε κάποιες από αυτές, έτσι να γνωρίσουμε και εμείς?
1: Ναι, βεβαίως. Καταρχάς, όσον αφορά την νέα γενιά, εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία στα soft skills, τις ήπιες δεξιότητες, δηλαδή από μικρή ηλικία, από την ηλικία των 5 ετών. Τα STG Labs επίσης, τα οποία τρέχουμε στη ΧΕΛΜΕΠΑ με την εκπαιδευτική κοινότητα, με τους μαθητές, με mm-hmm. τα μέλη μας. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία, ακούμε τις ανάγκες τους και φυσικά να μιλήσουμε και για τον παγκόσμιο εθελοντικό καθαρισμό ακτών, για τις δράσεις καθαρισμού που κάνουμε σε όλη τη χώρα, την θερινή μας εκστρατεία με το γλάρο, αλλά και τις δράσεις φυσικά την άνοιξη και το φθινόπωρο κάθε χρόνο, όπου μετράμε πάρα πολλούς εθελοντές, μικρούς και μεγάλους, σε όλη την Ελλάδα.

0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που πολύ πιθανό να έχετε ή κάτι που σας απασχολεί πάρα πολύ και δεν έχετε ακόμα καταφέρει να το βάλετε σε μια ρέγουλα, να το βάλετε σε σωστό δρόμο, είναι κάτι που σας δυσκολεύει σε αυτή την προσπάθεια?
1: Εμείς εστιάζουμε στη νέα γενιά. Αυτό είναι
0: το βασικότερο
1: στόχος των επόμενων χρόνων λειτουργίας της Χελμέπα. Η επόμενη μέρα είναι η νέα γενιά. Είναι οι νέοι ηγέτες, οι νέοι πολίτες, οι οποίοι θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον αυτού του πλανήτη. Mm-hmm. Εκεί έχουμε ρίξει τις δυνάμεις μας και με τα μέλη μας όλοι μαζί είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ωραία, λοιπόν, το μέλλον είναι η νέα γενιά. Βασιζόμαστε πολύ σε αυτούς, σε αυτή τη γενιά, το μέλλον της χώρας και όχι μόνο, όλου του κόσμου, με την όρεξη για ζωή και με τα νέα μυαλά, θα το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς. Σε αυτό το κομμάτι να προσθέσω και για τις υποτροφίες, το θεσμό των υποτροφιών που υλοποιείται για 23 χρόνια αδιάλειπτα στη Χελμέπα, που ουσιαστικά και μέσα από αυτό βρισκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό των νέων επιστημόνων και τους προσφέρουμε την ευκαιρία να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές στη ναυτιλία και στο περιβάλλον, σε ναυτιλιακές και περιβαλλοντικές επιστήμες, και συμβάνοντας έτσι στην καταπολέμηση του brain drain, δηλαδή θέλουμε τα μυαλά οι επόμενοι για να βρίσκονται στην Ελλάδα.
0: Να μένουν στη χώρα μας.
1: Ή να επιστρέφουν, γιατί φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά θέλουμε να πάρουν τη γνώση και να επιστρέψουν.
0: Έχετε καταφέρει να επιστρέψετε κάποιο από αυτά?
1: Φυσικά, είμαστε σε επαφή με όλους τους υποτρόφους. Κάποιοι είναι στο εξωτερικό, κάποιοι όμως είναι εδώ. Και ο στόχος είναι, δίνουμε έμφαση και στην ανάδειξη προοπτικών απασχόλησης στη γαλάζια οικονομία. Όπως για παράδειγμα υλοποιούμε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Blue Generation που προσφέρουμε στους νέους σε όλη τη χώρα την ευκαιρία να γνωρίσουν τα επαγγέλματα της θάλασσας, να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν καθοδήγηση και επαγγελματικό προσανατολισμό. Είμαστε δηλαδή έμπρακτα δίπλα στη νέα γενιά.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό
1: από όλες τις πλευρές
0: που είπατε. Είχα σκοπό ούτως ή άλλως να σας ρωτήσω τη σχέση σας με τα σχολεία, με τη νέα γενιά. Πηγαίνετε κι εσείς ή διάφοροι από την Χελμέπα? Αλλά και αυτό που αναφέρατε με το Blue Generation είναι πολύ σημαντικό, διότι βλέπουμε κι εμείς και κάνουμε μια προσπάθεια από αυτήν εδώ την εκπομπή να ενθαρρύνουμε τους νέους να στραφούν προς τη θάλασσα και τα παραναυτιλιακά επαγγέλματα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Έλληνας ζει με τη θάλασσα και για τη θάλασσα. Οπότε πείτε μας δύο λόγια για αυτό, για το Blue Generation. Μου φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον.
1: Το Blue Generation είναι από τα προγράμματα τα οποία υλοποιούμε για τη γαλάζια οικονομία. Εμείς υλοποιούμε και άλλα προγράμματα όπως το Sea Guardians, που είναι με την υποστήριξη του Πράσινου Ταμείου. Καλούμε επαγγελματίες της θάλασσας να προστατεύσουν το σπίτι τους, να υιοθετήσουν καλές πρακτικές και παράλληλα ενθαρρύνουν.

0: πρόσφατη δημιουργία των Youth Ambassadors που είναι νέοι πάνω από 15 ετών.
1: Πώς λέγεται η πρώτη?
0: Παιδική Χελμέπα.
1: Παιδική Χελμέπα, Νοτήλους και Youth Ambassadors, έτσι.
0: Ακριβώς. Η Παιδική Χελμέπα λοιπόν υποστηρίζεται και έχουμε και την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το πρόγραμμα αυτό τρέχει από το 1993 στην εκπαιδευτική κοινότητα και στόχο έχει να αναδείξει την αλληλεπίδραση μεταξύ του ανθρώπου και της θάλασσας, να ενισχύσει τη γνώση εκπαιδευτικών και μαθητών για τους ωκεανούς, να τους ενθαρρύνει να αναλάβουν ενεργά ρόλο σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Μετράμε πάνω από 135.000 μαθητές και μαθήτριες δημοτικού που έχουν αναδειχθεί σε Γλαρόπουλα, δηλαδή ουσιαστικά βοηθούς του Γλάρου της Χελμέπα, πραγματοποιώντας σε πάνω από 40.000 περιβαλλοντικές δράσεις.
1: Κάτι σαν πρόσκοποι της θάλασσας, θα το λέγαμε έτσι.
0: Βέβαια, ναι. Και φυσικά καλλιεργούμε και τις ήπιες δεξιότητες. Αυτός είναι ένας καινούριος στόχος, τα soft skills από πολύ μικρή ηλικία.
1: Πολύ ωραία. Οπότε, ανάλογα και την ηλικία, γίνονται και διάφορες δράσεις, ίσως και ενημερώσεις και διάφορα πράγματα τα οποία...
0: Δραστηριότητες, ναι, στα σχολεία μέσα.
1: Ακριβώς.

0: Εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Καλές Θάλασσες, μιλάμε για την σπουδαία προσπάθεια της ΕΛΜΕΠΑ που κάνει για την διάσωση της θάλασσας μας, γιατί ζούμε με αυτήν και με αυτήν εδώ στην Ελλάδα και όχι μόνο. Και στην παρέα μας είναι η υπεύθυνη επικοινωνίας της ΕΛΜΕΠΑ, η κυρία Εύη Γερασίμου. Κυρία Γερασίμου, όλα καλά, εντάξει, με την προσπάθειά σας αυτό το καλοκαίρι?
1: Ναι, φυσικά. Αυτό το καλοκαίρι είναι αρκετά δραστήριο για τη ΕΛΜΕΠΑ. Όπως είπαμε και νωρίτερα, φέτος είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε επαιτειακό έτος, κλείνουμε 40
0: χρόνια. Να τα κατοστήσετε.
1: Ευχαριστούμε. Λειτουργίας λοιπόν, 40 χρόνια λειτουργίας από την ίδρυση.
0: Και τι κάνατε για αυτά τα 40 χρόνια? Έχετε κάνει κάποιες άλλες δράσεις ανά το Πανελλήνιο, να το γιορτάσετε, να μάθει ο κόσμος περισσότερα πράγματα?
1: Ναι. Υλοποιούμε λοιπόν 40 εμβληματικές δράσεις σε όλη την Ελλάδα.
0: 40.
1: Σε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς, τα μέλη μας, πάντα με τη βοήθεια των μελών και των συνεργατών. Δράσεις οι οποίες καλλιεργούν την περιβαλλοντική συνείδηση, καταγράφουν άμεσα θετικά αποτελέσματα στο πεδίο. Αξίζει να σημειωθεί μερικά στοιχεία, ίσως τους καθαρισμούς, γιατί διανύουμε φυσικά το καλοκαίρι. Mm-hmm. Και όλοι βλέπουμε στις παραλίες τα απορρίμματα τα οποία υπάρχουν. Κάποιοι από εμάς φυσικά παίρνουμε ό,τι μπορούμε και τα πετάμε στα σκουπίδια, έτσι ώστε να καθαρίζουμε όσο μπορούμε ατομικά ο καθένας τις παραλίες που επισκεπτόμαστε. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και πέρυσι, εν μέσω πανδημίας, καταγράψαμε ρεκόρ καθαρισμών ακτών, καθώς μόλις σε 2,5 μήνες οργανώσαμε 196 καθαρισμούς σε όλη τη χώρα. Δηλαδή, καλύψαμε 130 χιλιόμετρα ακτογραμμής.
0: 130 χιλιόμετρα, μάλιστα.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Και συλλέχθηκαν πάνω από 284.000 απορρίμματα, συνολικού βάρους περίπου 20 τόνων.
0: Μεγάλο νούμερο για την προσπάθειά σας αυτή. Και φέτος συνεχίζεται, φαντάζομαι.
1: Φέτος συνεχίζεται ακόμα πιο δυναμικά. Έχουμε και τον Παγκόσμιο Εθελοντικό Καθαρισμό Ακτών το φθινόπωρο. Καλούμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να βγουν στις θάλασσες, να βγουν στις παραλίες, να δώσουν ένα καλό παράδειγμα στη νέα γενιά. Γιατί η θάλασσα είναι ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ζωή για όλους.
0: Αλουμίνιο, τσιγάρα, γυαλί και ακόμα και τα απορρίμματα από τα πλοία. Και αυτά λοιπόν απασχολούν την ΕΛΜΕΠΑ. Μπορούμε να πούμε κάποια στοιχεία για αυτά? Δηλαδή, το γυαλί σε πόσα χρόνια λιώνει? Νομίζω πάνω από 100. Το τσιγάρο, το φίλτρο.
1: Ναι, τα τσιγάρα είναι αυτά τα οποία βρίσκουμε περισσότερο στις ακτές. Ο στόχος των καθαρισμών δεν είναι να λύσουμε το πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Δεν βγαίνουμε στις παραλίες όλοι μας, ή ομαδικά είτε ατομικά, για να λύσουμε το πρόβλημα των απορριμμάτων. Αλλά μέσα από αυτό αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα που υπάρχει εκεί έξω. Το κατανοούμε, γιατί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για εμάς είναι η κατανόηση στη μεθοδολογία μας. Είναι η κατανόηση του προβλήματος, όχι ο φόβος. Και ουσιαστικά μόνοι μας, επειδή κατανοούμε το πρόβλημα, συντελούμε και στη λύση του. Αναλαμβάνουμε δράση ατομικά και μετά θέλουμε να εμφυσίσουμε και αυτήν το ενδιαφέρον για τη θάλασσα και την προστασία της και στους γύρω μας. Αυτή είναι η μεθοδολογία που ακολουθούμε. Οι καθαρισμοί αυτό προάγουν. Προάγουν τον εθελοντισμό, ότι είμαστε όλοι μια ομάδα και όλοι μαζί μπορούμε να σώσουμε τις θάλασσες.
0: Εμείς εδώ από αυτήν εδώ την εκπομπή, καθώς μιλάμε με διάφορους ναυτικούς ανά τον κόσμο που ταξιδεύουν, προσπαθούμε και με κάποιες ναυτιλιακές εταιρείες, συνειδητοποιούμε και βλέπουμε, και το ξέρω ο περισσότερος κόσμος, ότι οι κανονισμοί πλέον όσον αφορά την αυσιπλοεία και γενικά το θαλάσσιο περιβάλλον έχουν γίνει πολύ, πολύ πιο αυστηροί με την πάροδο του χρόνου. Εσείς τι βλέπετε, τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
1: Οι κανονισμοί έχουν γίνει πιο αυστηροί, ισχύει αυτό. Το άλλο κομμάτι το οποίο είναι σημαντικό και για τη ΕΛΜΕΠΑ είναι η εκπαίδευση, η ναυτιλιακή επιμόρφωση που προσφέρουμε στα μέλη μας. Πέραν των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, το άλλο κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει πάρα πολύ άνοδο τελευταία χρόνια είναι η ναυτιλιακή επιμόρφωση των μελών και μια σειρά πρωτοβουλειών που αναλαμβάνει η ΕΛΜΕΠΑ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η επιμόρφωση ναυτιλιακή που προσφέρουμε σηματοδοτεί μία μοναδική, ίσως το είδος της πρακτική, καλλιεργεί τον εθελοντικό διαμοιρασμό εμπειρίας και τεχνογνωσίας και υπάρχει πολυθεματικό και εξειδικευμένο υλικό το οποίο παρέχουμε στα μέλη. Ουσιαστικά εργαζόμαστε μαζί με τα μέλη, με τους εθελοντές, με την εκπαιδευτική κοινότητα, με την ναυτιλιακή κοινότητα και μαζί συνδιαμορφώνουμε προγράμματα. Μαζί συνδιαμορφώνουμε τα προγράμματα της ΧΕΛΜΕΒ, τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουμε στα μέλη και τους ναυτικούς, ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. Είμαστε λοιπόν μια πλατφόρμα ουσιαστικά επικοινωνίας. Συνδιαμορφώνουμε έτσι και κατασκευάζουμε όλοι μαζί τα προγράμματα και την εκπαίδευση.
0: Ωραία. Συγκοινωνούν τα δοχεία λοιπόν. Έχετε σε συνεργασία όλοι αυτοί οι φορείς και φυσικά οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες παρακολουθούν πολύ στενά τους παγκόσμιους κανονισμούς. Και φαντάζομαι ότι και αυτοί είναι δίπλα σας και σας βοηθούν, είναι αρρωγοί και είναι από τους πρωτεργάτες αυτής της προσπάθειας, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και φυσικά και η ΧΕΛΜΕΒ ως είναι τεχνικό σύμβουλος της ελληνικής αντιπροσωπείας του IMO και συμβάλλει και στην υιοθέτηση της στρατηγικής για την μείωση των αερίων θερμοκηπίου από τα πλοία. Επίσης η ΧΕΛΜΕΒ είναι και... συμβάλλει και στην απανθρακοποίηση της ναυτιλίας μέσα από την συμμετοχή στην πρωτοβουλία Getting to Zero Coalition.
0: Μάλιστα. Ακούμε και για διάφορες ακόμα μορφές ενέργειας που θα κινήσουν αυτά τα τεράστια πλοία στην ναυτιλία πλέον, από αιωλική μέχρι ηλιακή ενέργεια, βιοκαύσιμα κλπ. Θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε ξανά εδώ στην Φωνή της Ελλάδας και στις Καλές Θάλασσες. Μην φύγει κανείς.

0: Ταξιδεύουμε εδώ στην Φωνή της Ελλάδας με την καλεσμένη μας την κυρία Εύη Γερασίμου, υπεύθυνη επικοινωνίας της Χελμέπα, εδώ στις Καλές Θάλασσες. Μιλάμε λοιπόν για τη Χελμέπα και θα ήθελα, κυρία Γερασίμου, να μας πείτε λίγα περισσότερο για τις 40 δράσεις αυτές που διοργανώνετε, κάνετε αυτή την περίοδο λόγω των 40 χρόνια της Χελμέπα.
1: Ναι, φυσικά. Φέτος λοιπόν υλοποιούμε 40 επαιτειακές δράσεις σε όλη την Ελλάδα, που στόχο έχουν την εκπαίδευση, την ενδυνάμωση και την πληροφόρηση για το θαλάσσιο, για το παράκτιο περιβάλλον, την ασφάλεια στη θάλασσα, την ναυτιλιακή επιμόρφωση. Ουσιαστικά βρισκόμαστε παντού, σε όλη την Ελλάδα. Ο στόχος είναι η ανάδειξη της νέας γενιάς, η ενδυνάμωση της νέας γενιάς και των νέων επιστημόνων, των νέων ενεργών πολιτών. Είναι η συνεργασία, η επικοινωνία με τον κόσμο, με τους εθελοντές μας, με τα μέλη φυσικά. Είναι η εκμάθηση και η εκπαίδευση των κοινοτήτων, των τοπικών κοινοτήτων με τα προγράμματα τα οποία υλοποιούμε. Και φυσικά θέλουμε να μεταδώσουμε το μήνυμα και να κατανοήσουμε ότι η θάλασσα είναι ζωή. Ουσιαστικά μία στις δύο αναπνοές μας οφείλεται στους ωκεανούς. Ακριβώς, ναι, είναι αληθινό το στοιχείο και μόνο από αυτό, άμα κατανοήσουμε αυτό, τότε μπορούμε ατομικά να αναλάβουμε δράση.
0: Πολύ παραστατικό ήταν αυτό που μόλις είπατε, μία στις δύο αναπνοές μας. Και έχετε την αρρωγή και της πολιτείας σε όλα αυτά τα χρόνια και σε αυτή την προσπάθειά σας.
1: Έχουμε την αρρωγή των μελών μας και της ευρύτερης κοινότητας. Φυσικά έχουμε και την αρρωγή της πολιτείας μέσω του προγράμματος της παιδικής Χελμέπα που εγκρίνεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο. Αλλά φυσικά προτεργάτες είναι τα μέλη μας, είναι η κοινότητα, είναι όλοι οι οργανώσεις και οι οργανισμοί με τους οποίους συνεργαζόμαστε, όλοι μας οι συνεργάτες.
0: Ωραία. Θα θέλατε έτσι λιγάκι να μας αναφέρετε τις βασικές δεσμεύσεις της Χελμέπα.
1: Η Χελμέπα ουσιαστικά με το μήνυμα μπορούμε να σώσουμε τις θάλασσες, νομίζω ότι απευθύνεται σε όλους. Από την ναυτιλιακή την κοινότητα, στην εκπαιδευτική, ουσιαστικά στον καθέναν από εμάς. Το μήνυμα είναι πάρα πολύ απλό και παράλληλα τόσο σημαντικό για όλους και για το μέλλον μας.
0: Κλείνοντας, κυρία Γερασίμου, το μήνυμά σας σε όλους τους Έλληνες σχετικά με την προσπάθειά σας αυτή.
1: Ουσιαστικά εμείς θέλουμε να μεταδώσουμε το μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε να σώσουμε τις θάλασσες. Θέλουμε να εμφυσίσουμε την αγάπη για τη θάλασσα. Χρησιμοποιούμε ως οχήματα τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την καθημερινότητα του καθενός μας με διάφορες δράσεις που κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Και δεν χρειάζεται κάποιος να βρίσκεται στην ναυτιλιακή κοινότητα είτε στην εκπαιδευτική. Ο καθένας από εμάς ουσιαστικά μπορεί να δει δράσεις που κάνουμε, τις δραστηριότητές μας. Θέλουμε λοιπόν να κατανοήσουμε ότι η θάλασσα είναι ζωή, αγαπάμε τη θάλασσα, μαθαίνουμε, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τα άτομα, με τα μέλη μας και τις ανάγκες τους, μαζί συνδιαμορφώνουμε προγράμματα. Θέλουμε να λειτουργούμε ως εργαλειοθήκη, να ενδυναμώνουμε τα μέλη μας, τη νέα γενιά, ώστε οι ίδιοι να αναλάβουν δράση. Και γι' αυτό ακριβώς κάνουμε δράσεις με την κοινότητα των νέων. Δεν τους ενημερώνουμε απλά, αλλά τους δίνουμε στοιχεία, τους δίνουμε την εργαλειοθήκη και τους μαθαίνουμε τα soft skills, δηλαδή για παράδειγμα πώς να κάνουν μια δημόσια ομιλία, πώς μπορούν μέσα από τα δικά τους προσωπικά soft skills να αναδείξουν τον εθελοντισμό, να βοηθήσουν, να συντελέσουν. Και φυσικά μιλάμε για μια ολιστική προσέγγιση που έχει αναπτύξει η Χελμέπα. Τη διαθέτει σε όποιον έχει το ίδιο όραμα με τη Χελμέπα, είναι για όλους και έτσι μπορούμε να σώσουμε τη θάλασσα.
0: Από το στόμα σας και του Θεού ταυτή, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Ένα τελευταίο, τι είναι θάλασσα για σας, κυρία Γερασίμου?
1: Είναι η ζωή μας.
0: Η ζωή μας. Okay. Και το μήνυμα στους Έλληνες ναυτικούς κλείνοντας?
1: Να έχουν καλά ταξίδια, ασφαλή ταξίδια και να γυρίσουν με ασφάλεια.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην εκπομπή μας σήμερα. Ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο σας. 40 και άλλα 40 χρόνια Χελμέπα εδώ στην Ελλάδα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας. Με το ταξίδι της Χελμέπα με την κυρία Γερασίμου φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής Καλές Θάλασσες. Θέλω να ευχαριστήσω την Κατερίνα Λαπαδάκη, η οποία επιμηλήθηκε τον ήχο σήμερα. Να ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν μαζί μας με την ευχή να έχετε ένα χαρούμενο πρωινό, να είσαστε πάντα καλά, καλές θάλασσες σε όλο τον κόσμο, στους ναυτικούς μας, να χαμογελάτε, να ταξιδεύετε Να είστε καλά, Αντώνης Καραγιαννάκης.

0: Ωραία, Ελλάδος 9. UTC 6.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο θρυλικός Μίλτος Τεντόγλου στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά στο Μπέρμιγχαμ. Έγραψε ιστορία, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό με μυθικό άλμα στα 8.44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας ότι προχωρά όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανος με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που αναδεικνύουν το Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Συγχαρητήρια επιστολή και από το ΣΥΡΙΖΑ. Οριοθετήθηκε μέσα σε 15 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι Αττικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιά σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. 4 συλλήψεις θες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 3.800 αγνοούμενοι και πάνω από 250 οι νεκροί, μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Ολόκληρες συνοικίες στην Κολομβία ισοπεδώθηκαν στη Μπερέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες μέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδιούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει ο ορός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον πλοίων. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξήρε τις δυνατότητες του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Στις 12 στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων, όσοι επιθυμούν, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρει τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρα, από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Λοιπόν, πολύ πολύ καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026. Ρε παιδιά, πότε το φάγαμε το μισό τον Αύγουστο, έτσι? Εντάξει, ο Αύγουστος είναι και ο παραδοσιακός μήνας του καλοκαιριού που λες ότι εδώ τα δίνουμε όλα. Αδειάζει και η Αθήνα, αδειάζουν οι πόλεις, φεύγει ο κόσμος όσο έχει τη δυνατότητα, την οικονομική, γιατί πλέον τα πράγματα είναι απίθανα. Για να ταξιδέψεις τώρα σε ένα νησί, ξέρω εγώ, δύο άτομα ή με τη σύντροφό σου ή με το παιδί ανάλογα, θες ένα χιλιάρικο πάνω κάτω. Για τη μετακίνηση, δύο εισιτήρια, ένα όχημα για να μπορέσεις να μετακινηθείς εκεί και βάλε και τη διαμονή, βάλε και τη διατροφή. Ρε, μπας και λέω και λίγα κιόλας, έτσι, για μια εβδομάδα, ε. Λοιπόν, μιλάμε και λέμε για ταξίδια, γιατί σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ταξίδια, αλλά δεν είναι ταξιδιωτική εκπομπή όπως ενδεχομένως να φαντάζεστε. Είναι ταξιδιωτική εκπομπή με άλλα δεδομένα και γι' αυτό θα μας βοηθήσει ο καλός συνάδελφος και φίλος Δημήτρης Λουκάκης, ο οποίος είναι εδώ δίπλα τώρα, έρχεται σε λίγο, είναι ο καλεσμένος εκπομπής μας, αλλά κάνει δελτίο τώρα εδώ στην Era Sport, οπότε με το που τελειώνει θα μπει εδώ στο στούντιο και θα κάνουμε μαζί την εκπομπή. Είχαμε παρουσιάσει και παλιότερα τον Δημήτρη Λουκάκη, γιατί μέσα στην όλη έτσι φιλοσοφία της ζωής που έχει είναι και το ταξίδι. Αλλά όχι το ταξίδι το εύκολο, παίρνω ξέρω εγώ ένα αεροπορικό εισιτήριο και πηγαίνω εδώ, παίρνω το τρένο και πηγαίνω εκεί. Έχει μία μηχανή πλήρως εξοπλισμένη, μπαίνει, την αρματώνει και με τα διάφορα που χρειάζεται ως είδη πρώτης ανάγκης και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, όταν λέμε σε όλο τον κόσμο, θα τα πούμε σε λίγο κιόλας, θα σας πει μέρη στα οποία έχει πάει, τα οποία είναι, εντάξει, συγκλονιστικά και λες, όχι, φτάνεις εκεί με τη μηχανή, δεν φτάνεις εκεί ποτέ. Και όλο αυτό το κομμάτι, το παράτολμο, το επικίνδυνο, σίγουρα κρύβει ένα μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας, είναι αυτό το οποίο θα συζητήσουμε για τα συναισθήματα που υπάρχουν εκεί, ιδιαίτερα όταν κάνεις αυτό το ταξίδι μόνος. Και το φοβερό της όλης της ιστορίας είναι αυτό, ότι ο Δημήτρης ξεκινάει μόνος με τη μηχανή, έχει κανονίσει βέβαια το που θα πάει και λοιπά, γνωρίζει, εννοώ, τη διαδρομή που θα ακολουθήσει, τα μέρη τα οποία έχει σχεδιάσει να επισκεφθεί και προχωράει. Μοναχικός καβαλάρης πάνω σε μία μηχανή. Λοιπόν, έχουμε επιλέξει και τραγούδια που έχουν να κάνουν με όλο αυτό το κομμάτι της οδήγησης, του ταξιδιού, της τρεχάλας, του φευγιού, από όλη αυτή την ιστορία. Μαζί με τον καλό φίλο Κώστα Γεωργακόπουλο, ο οποίος είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Εντάξει, παιδιά, όταν λέμε εδώ φίλοι, εννοούμε πραγματικά, για να μπορέσει να λειτουργήσει μια ιστορία και να κάνεις μια εκπομπή και να πάνε όλα καλά και όμορφα, πρέπει να έχεις μια καλή επικοινωνία και επαφή και με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι. Δεν είναι, α, ωραία, έχω εδώ έναν ηχολήπτη, βάλε αυτό, βάλε εκείνο κλπ. Είναι η εποχή. Η επαφή, ήθελα να πω εποχή και είπα εποφή. Είναι η επαφή που υπάρχει, η οποία νομίζω ότι φαίνεται και στο αποτέλεσμα το τελικό. Λοιπόν, να πούμε, μου έχουν πει ότι πρέπει να το λέω κάθε μέρα. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, η ταυτότητα της εκπομπής είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, η οποία μεταδίδεται καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 10, 9 και 5 δηλαδή, μετά το δελτίο, ξεκινά και ολοκληρώνεται στις 10 και σε επανάληψη είναι, να το σέλα, μπέκα. Ήρθε, κοίταξε εδώ από το στούντιο να δει άμα είναι. Καλώς τον. Ακούτε και το θόρυβο της πόρτας που ανοίγει. Είμαστε στον αέρα. Τα έχω πει όλα. Σε έχω προλογίσει. Μπαίνεις και. Κάτσε με το καλό. Ναι, τάπα όλα αυτά. Τα ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, για φτιάξε και τα μικροφωνάκια σου εδώ πέρα. Ωραία, έτοιμος.
1: Ναι.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Έβλεπα φωτογραφίες. Τους έλεγα τώρα εδώ, ρε παιδί μου, για τα τελευταία παράτολμα ταξίδια. Εμένα μου φαίνεται πολύ τολμηρό αυτό. Το να ξεκινήσεις μόνος σου. Να βρεθείς εκεί στην έρημο, να πηγαίνεις.
1: Όχι, δεν είμαστε μόνοι μας.
0: Α.
1: Είμαστε 8 μηχανές.
0: Α, 8 μόνοι. 8 μόνοι. Εντάξει. Είναι μοναχικό ταξίδι.
1: Κοίταξε,
0: αυτό. Το να είσαι πάνω σε μια μηχανή. Έτσι, δεν είσαι στο αυτοκίνητο. Ξέρω εγώ, μιλάς και με τη σύντροφό σου κλπ. Είναι λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, έλα, πάρ' το πάνω σου.
1: Όχι, περίμενε, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Είναι κάποιος, εγώ όπως ξέρεις, γιατί το έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή, κάνω τα ταξίδια, τα περισσότερα ταξίδια μόνος μου. Νομίζω ότι στο Route 66 που είχαμε ξαναπεί ήταν μια εμπειρία ζωής. Νόμιζα, Γιατί την εποχή που πήγα μέχρι το 2003 είμαστε τρεις Έλληνες που είχαμε κάνει αυτή τη διαδρομή. Δύο άντρες και μια γυναίκα. Ήταν και μια γυναίκα, ξέρεις, τα γράφουν στα βιβλία αυτή.
0: Ναι.
1: Και έτσι τη βρήκα. Πώς είναι μια γυναίκα. Και μέχρι να κάνω αυτό το ταξίδι στη Σαχάρα. Επειδή όμως εκείνη η Βερβέρη είναι διάφορα πράγματα, πας και κάπου κοντά στα σύνορα που είναι τζιχαντιστές εκεί, ειδικά στο Φαράγγι, Νομίδα κτλ.
0: Έχει λίγο επικινδυνότητα.
1: Έχει λίγο επικινδυνότητα. Το καλό είναι σε αυτά τα ταξίδια σε τέτοιες χώρες να επιλέγεις να τα κάνεις με κάποιο group. Είδα ότι η Αντέλη, μια εταιρεία η οποία κάνει τέτοια ταξίδια, νοικιάζει μηχανές κτλ., κάνει το ταξίδι στην Τινησία και δήλωσα συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το ταξίδι. Τελικά κάποια στιγμή πληρώνεις, ας πούμε, μια προκαταβολή και κάποια στιγμή σου έρχεται ένα email ότι ναι, πράγματι το ταξίδι θα γίνει. Έχουν μαζευτεί, ξέρω εγώ, τόσα άτομα. Μαζευτήκαν 8 λοιπόν.
0: Α, γίνεται. Μηχανές. Δηλαδή η εταιρεία με λίγα λόγια αρχίζει και τσιμπολογάει από εδώ και από εκεί να δει πόσο κόσμο θα μαζευτεί.
1: Μπράβο.
0: Για να γίνει τελικά.
1: Το οποίο ταξίδι το είχε ξανακάνει δύο φορές. Και γιατί επέλεξα και γιατί.
0: Αυτή τι είναι Ιταλία, ναι.
1: Όχι, Έλληνες. Εδώ και μάλιστα εδώ στη Μεσογείο. Κάνα χιλιόμετρο από την ΕΡΤ.
0: Τα Αντέλη είπες και τι.
1: Αντέλη.
0: Αντέλη. Ναι. Ιταλικό ακούγεται.
1: Ναι, ναι.
0: Αντέλη.
1: Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα. Επειδή είδα ότι είχε ξανακάνει αυτό το ταξίδι άλλες δύο φορές, λέω θα υπάρχει τεχνογνωσία. Ξέρεις, γιατί είναι πολλά πράγματα τα οποία να κοιτάξει ένα ταξίδι. Τα είχαμε ξαναπεί στην προηγούμενη εκπομπή, να τα επαναλάβουμε τώρα. Όλη η ιστορία είναι η προεργασία ενός ταξιδιού, ειδικά σε αυτά που ταξιδεύω μόνος, εκείνη και όλη και η μαγεία, τέλος πάντων. Και λέω θα πάω με αυτούς. Πράγματι, όπως αποδείχτηκε.
0: Οπότε ελληνικό γκρουπ ήταν αυτό, καθαρά.
1: Ναι, ναι, όλοι οι Έλληνες. Είμαστε όλοι από την. Οι 7 μηχανές από την Αθήνα,
0: ναι,
1: και η μία από τη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτός μπήκε στο καράβι στην Ιγουμενίτσα. Πήρε την Εγκρατεία,
0: ναι, ναι,
1: και πήγε. Ήταν με την κόρη του. Ήταν δύο ειδικάβαλοι που λέμε. Ο ένας ήταν αυτός με την κόρη του και ένας ήταν ένας άλλος με την γυναίκα του.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και που είχα μείνει τώρα και μπλέχτηκα.
0: Ναι, και οπότε υπήρχαν και δύο γυναίκες για να σας συμμορφώνουν λίγο.
1: Υπήρχαν και δύο γυναίκες να μας συμμορφώνουν. Το τι έγινε τώρα. Όταν κάνεις ένα ταξίδι τέτοιο που έχει μια αλφα επικινδυνότητα, έχεις κανονίσει και με ανθρώπους εκεί. Δηλαδή, είχαμε την αστυνομία που ήταν πάντα κοντά μας. Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Δηλαδή, με το που μπήκαμε στην Τινησία, όπου και θα περάσαμε, θα σου πω σε λίγο, γιατί έχουμε ώρα και είναι πραγματικά εμπειρία ζωής και να ακούσει ο κόσμος πού περνάς και τι κάνεις.
0: Μα είπαμε, θέλουμε να ταξιδέψουμε μαζί σου, ναι, έτσι, ναι, να, ναι, μας πεις ακριβώς.
1: Υπήρχαν παντού. Μπορεί να σου φανεί παράξενο ή να φανεί στους ακροατές, άνθρωποι, αστυνομία που μας περίμενε.
0: Μάλιστα.
1: Ήξεραν δηλαδή ότι αυτό.
0: Πώς γίνεται ένας αγώνας και ας πούμε πας και στο επόμενο γκρουπ στα 10 χιλιόμετρα αναλαμβάνει ο άλλος. Δηλαδή πήγαινε έτσι κάπως.
1: Έτσι, ακριβώς έτσι.
0: Ναι.
1: Ήξεραν δηλαδή, επειδή είχε δώσει το γραφείο τις διαδρομές που θα πηγαίναμε και τι θα γίνει, ήξεραν το πού θα πάμε και μας περίμεναν.
0: Αυτό τώρα κυρίως για να αποφύγετε οδικά προβλήματα ή και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Επίσης, στο μπροστινό αυτοκίνητο που συνεργάζεται το γραφείο με ανθρώπους από εκεί, ήταν οδηγός σε ένα Land Rover, που ξέρεις, για να μπορεί να μπαίνει στην άμμο, να πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι
1: Σαχάρα.
0: Και
1: ναι,
0: χρηστικό.
1: Ακριβώς. Ένας μηχανικός, μήπως πάθει κάποιος τίποτα, και ένας ακόμη άνθρωπος.
0: Ερώτηση τώρα έτσι πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Τα ανταλλακτικά, προφανώς, ξέρω εγώ, κάποιο λάστιχο, κάτι οτιδήποτε.
1: Όλα είμαστε κομπλέ. Δεν...
0: Ο καθένας τα είχε μόνο στο πάνω του ή τα έδινε σε αυτό το αυτοκίνητο?
1: Όχι, υπήρχε πρόβλεψη για τα λάστιχα, για αυτά και τα λοιπά, που ήταν στο πρώτο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Ωστόσο.
0: Ένα σέρβις τύπου, έτσι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μηχανικός. Ωστόσο, η Αντέλη που σου είπα διοργανωτής ήταν μαζί μας η Άντρια Ψωμά, η διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, η οποία ακολουθούσε πίσω με ένα SUV με ελληνικές πινακίδες που ξεκίνησε από εδώ, και εκεί είχαμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή τις βαλίτσες της πίσω κάποια στιγμή τις βάλαμε μέσα στο αυτοκίνητο το δικό μας με τις ελληνικές πινακίδες και τα λοιπά. Εκεί έφερα και σου έχω ετοιμάσει και σένα. Έφερα από την άμμο στη Σαχάρα, η οποία είναι τρομερή.
0: Έλα.
1: Είναι κίτρινη τόσο ψηλή σαν χρυσάφι.
0: Αλήθεια.
1: Ακριβώς. Και αυτό δηλαδή κατάφερα εκεί που μπήκαμε στα βάθη της Ερήμου, θα σου πω.
0: Μου το δώσω σήμερα γιατί παίζει και
1: έκπληξη. Σήμερα δεν το. Κάτσε αφού είμαι μένω στη Λούτσα. Αυτά τα έχω στην Αθήνα. Κάθομαι στο εξοχικό. Η ΑΕΚ παίζει, εντάξει, δεν είναι το παιχνίδι, είναι.
0: Δεν πειράζει οτιδήποτε.
1: Το πρώτο επίσημο βέβαια.
0: Επίσημο παιχνίδι είναι κούπα. Είναι
1: μια κούπα. Εκεί είπε και ο προπονητής σε αυτή την κούπα θα επικεντρωθούμε και από αύριο για τα ευρωπαϊκά. Και είπε και ο Μάντελος που εκπροσώπησε τους παίκτες, είναι μια κούπα που μου λείπει και θέλω να την πάρω. Έτσι λέμε και λίγο αθλητικά.
0: Μια και είπε προπονητής όμως, θεωρώ ότι είναι πολύ καλός και ο άλλος προπονητής, ο Χρήστος ο Κόντης, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στον
1: Μάντελο.
0: Και φάνηκε αυτό.
1: Γιατί στον Παναθηναϊκό που ήταν δεν έκανε.
0: Καλά, φάνηκε. Εντάξει, εκεί είναι άλλα πράγματα και.
1: Λοιπόν,
0: μην ξεφεύγουμε. Για πες.
1: Ναι, και λέγαμε ότι. Και ήταν που βάλαμε και τα πράγματα και έβαλα και εκεί και την άμμο. Γιατί πού να τη βάλεις. Πήρα 2,5 κιλά του νερού για μισά άμμο. Ναι, γιατί μου ζητήσανε μισή έρτη, ζήτησα άμμο. Μην το σου φανεί παράξενο.
0: Ωραίο θα είναι, εντάξει, δεν το είχα σκεφτεί.
1: Ναι,
0: αλλά ωραίο.
1: Πήγα στο τζάμπο και πήρα κάτι μικρά γυάλινα ωραία μπουκαλάκια και την έβαλα εκεί και μοίραζα. Τι να
0: θα
1: κάνω.
0: Πάρω κλεψιδράκια, αν τη βάζω έτσι, αν τη γυρίζω μία από εδώ, μία από εκεί.
1: Είναι σε κλεψιδράκια, άμα πάρει. Θα το δώσει μπουκαλάκια. Ξέρεις πώ είναι η άμμο, θα είναι φοβερή.
0: Θα είναι φοβερό.
1: Είναι τόσο ψηλή σαν αυτή τη κλεψίδρα. Λοιπόν, και ήταν μπροστά μα και επικεφαλή του Μπύρου ο Κώστας Νικολαίδης με μια μηχανή. Πάλι από το. Δηλαδή είχαμε μπροστά το Land Rover, τον Κώστα.
0: Εντάξει, ήταν οργανωμένο σε σύγκριση με άλλα ταξίδια που μου έχει πει. Που έχει κάνει, που είσαι
1: μόνος.
0: Εσύ και ο Θεός.
1: Έτσι ακριβώς. Αλλά και εκεί που πήγαμε, ήμουνα και εγώ και ο Θεός. Είμαστε και εμείς και ο Θεός. Γιατί κάποια στιγμή, θα σου πω, ξεκινάμε. Το έχω το πρόγραμμα εδώ. Πρώτη μέρα φεύγουμε από την Πέμπτη από την Αθήνα, 28 του μηνός. Πάμε Πάτρα. Και από Πάτρα πάμε στο Μπάρι.
0: Ερώτηση τώρα, έτσι. Το να ακολουθείς ένα γκρουπ και να μην τους ξέρεις δεν είναι εύκολο πράγμα. Δηλαδή ένας λίγο αργεί, ένας λίγο καθυστερεί, ένας πηγαίνει πιο γρήγορα, ανοίγει. Είχατε έτσι.
1: Όχι, εκεί ήταν η Άντρια που σου λέω που ήταν στρατηγός.
0: Οπότε δεν είναι.
1: Όταν σου λέω στρατηγός.
0: Άμα κολλησιεργούσε.
1: Μπορεί να είναι γυναίκα και να μην έχει πάει φαντάρος, αλλά ήταν στρατηγός. Τηρούσε το ωράριο με βλαβική.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Καθοδηγήτρια λοιπόν.
1: Ακριβώς. Φτάνουμε στο Μπάρι στις 9 το πρωί. Το Μπάρι τίποτα. Για μένα, έχω ξαναπάει.
0: Από Ιγουμενίτσα Μπάρι πόσο είναι, 22 ώρες?
1: Φύγαμε 5.30 και φτάσαμε 9 το πρωί.
0: Α, ναι.
1: Λοιπόν, είχαμε στα έξοδα όλη τη ιστορία, είχαμε και την καμπίνα, τη δίκλινη πληρωμένη,
0: ναι.
1: Σε όλα τα καράβια ήταν μέσα. Λοιπόν, από το Μπάρι ξεκινάμε να πάμε Σαλέρνο. Στην άλλη μεριά της Ιταλίας, ο δικός.
0: Φοβερό μέρος, άστο.
1: Ναι, Σαλέρνο.
0: Δεν έμεινε εκεί καμιά εβδομαδούλα, το ευχαριστηθείς.
1: 300 χιλιόμετρα ήταν από τον Μπάρι στο Σαλέρνο.
0: Ναι, νότια Ιταλία, έτσι.
1: Λέει ακριβώς. Και παίρνουμε εκεί το καράβι. Συμπαθητικό πολύ το Σαλέρνο. Είχε και ένα flyover, μου θύμισε Θεσσαλονίκη που φτιάχνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Μεγάλο.
0: Σαλέρνο, Σορέντο, όλη αυτή η περιοχή εκεί κάτω είναι μαγεία.
1: Στο γυρισμό, πηγαίνοντας πήγαμε από το μεγάλο δρόμο. Στο γυρισμό, θα σου πω αργότερα, γυρίσαμε από όλη την νότια Ιταλία.
0: Ναι.
1: Από τρομερές, από πιο μικρούς δρόμους, καταλαβαίνεις, επαρχιακούς. Ήταν έτσι το πλάνο του ταξιδιού. Και πάμε λοιπόν εκεί. Πόσο κάναμε Σαλέρνο την Ισία. Ναι, Σαλέρνο την Ισία. Κάναμε αρκετές ώρες, δεν θυμάμαι τώρα. Πρέπει να κάναμε 26 ώρες. Ήταν μεγάλο το ταξίδι εκεί.
0: Ναι.
1: Γιατί σταματήσαμε ένα τρίωρο. Κάτω και Σικελία για να πάρουν και κόσμο. Στο πήγαινε.
0: Α, ήρθε και Ιταλή, δηλαδή έγινε μεγαλύτερο το γκρουπ, ή να μπει κόσμο στο καράβι.
1: Κόσμο στο καράβι.
0: Α, στο καράβι.
1: Ήταν αυτά τα καράβια του Γκριμάλντι, πώς λέγεται.
0: Ναι.
1: Τα γνωστά.
0: Σκυλοκλήχτες, ναι.
1: Μπράβο. Πολύ άκουσα εγώ Γκριμάλντι, λέω, όχι, του έλεγα εκεί πέρα. Με κοιτάγανε οι άλλοι στο γκρουπ.
0: Ναι.
1: Με κοιτάγανε οι άλλοι στο γκρουπ. Λοιπόν,
0: εκεί καμπίνα και λοιπά, ή λίγο πιο.
1: Καμπίνα.
0: Ωραία.
1: Κανονικά. Πήραμε στο Σαλέρνο το βράδυ το καράβι για την είδα πηγαίνοντας. Είχε μια εκδρομή, ένα σχολείο από το Σαλέρνο στο Παλέρμο και είχαν μπει μέσα και τα έκανε καλή όλα τα παιδιά. Γης μαδιά μου. Όταν σου λέω γης μαδιά μου. Και θυμάμαι.
0: Πηγαίνανε στη Σικελία,
1: θα ναι, ναι. ναι. Θυμόμαστε τα. Εγώ θυμήθηκα τα νιάτα τα δικά μας έρθει και εμείς δεν είμαστε Παναγίες σε τέτοια πράγματα. Έγινε ένας κακός χαμός και το είχα σημειώσει. Στο το σαλόνι όλο πιασμένο από Αφρικανούς που είχαν βάλει ύπνο για να κοιμηθούν οι άνθρωποι και τα λοιπά. Εμείς μείναμε στην τραπεζαρία γιατί είχε προνοήσει, σου λέω, η άντρα ήξερε την κατάσταση, έπιασε ένα μεγάλο τραπέζι για να μείνουμε εμείς στην τραπεζαρία γιατί όλα αυτά τα πιάνουν μετά και κοιμούνται παντού.
0: Ναι.
1: Και...
0: Καλά, έτσι γίνεται και εδώ στις γραμμές τα πλοία, πηγαίνεις και άμα δεν μπεις νωρίς, τελείωσε.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εκεί είχαμε τα κινητά, μας είχαν πει όποιος θέλει να έχει SIM στην Τινησία να βγάλει, ήταν με 20 ευρώ που είχες δεδομένα, 20 γίγα δεν τελειώσανε ποτέ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σου χρειάστηκαν, πήραμε και τη
0: SIM. Τοπικό νούμερο δηλαδή.
1: Ναι, ναι, πήραμε και τη SIM για να τις ενεργοποιήσουμε εκεί. Κατά την αποβίβασή μας το βράδυ στην Τίνιδα, εκεί μας περίμενε αυτός ο Τινήσιος συνεργάτης της εταιρείας. Ολοκληρώσαμε τις προβλεπόμενες διεκπαιρεώσεις και τα διαδικαστικά της όδου στην Τινησία, τα οποία είναι αυστηρά. Σε περνάνε από Κρυσάρα που λέμε, ναι. Στα χωριά δηλαδή, από Κόσκινο.
0: Για να μπεις στη χώρα τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, μιλάμε ναι. Χαμός. Και να μπεις και ειδικά όταν είναι να βγεις κάτι Αφρικανούς το είχαν βγάλει έξω μέχρι και τα στρώματά τους που είχαν σε κατηβάν.
0: Ναι,
1: τα πάντα, τα πάντα. Εξονυχιστικός ναι. Έλεγχος πραγματικά. Πάμε εκεί στο πρώτο ξενοδοχείο και... διανυκτερεύουμε στη Χαμαμέτ. Στη Χαμαμέτ όπου είχα να πάω, είχα πάει στη Χαμαμέτ όταν ήμουν στην Ομοσπονδία Χάντμπολ πριν 21 χρόνια, όπου περάσαμε η καλή φουρνιά του Χάντμπολ που πήρε έκτη θέση στους Ολυμπιακούς.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Πέρασα και στο παγκόσμιο. Αυτά τα παιδιά που εξαργυρώσανε και καλά κάνανε στην Μπουντεσλίκα στη Γερμανία, στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, με συμβόλαια
0: Αλβανός και λοιπά.
1: Ναι, που δεν παίρνανε ποδοσφαιριστές. Ναι. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Παίρνανε συμβόλαια στο χάντμπολ, δεν παίρνανε ποδοσφαιριστές ομάδων που ήταν στην 7η και 8η θέση στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πάμε εκεί, στη Χαμαμέτ, όμορφα και ωραία. Ξυπνάμε την άλλη μέρα και αρχίζουμε.
0: Σύγκριση τότε, με, δηλαδή 21 χρόνια άλλαξαν πολλά.
1: Ναι, ναι, αλλάξαν. Είναι πολλά. Καθαρά τουριστικά Μεριτίνιδα και Χαμαμέτ. Ναι. Το έχουν κάνει τουριστικά. Ναι. Όπως και εμάς. Πήγα στην Άξο πριν 25 χρόνια και δεν υπήρχε τίποτα. Και πήγα στην Άξο τώρα και την περασμένη εβδομάδα και λες τι έγινε. Χτισμένα τα πάντα, κόσμος, λεφτά να σου ζητάνε σε ένα οίκημα το οποίο πέρυσι και πρόπερσι 20 ευρώ να το θέλουν 100 τώρα κτλ. Τα ίδια και τα ίδια, ως συνήθως. Λοιπόν, μετά το πρωινό αρχίζουμε το ταξίδι στο νότο. Πρώτη στάση η Καϊρουάν, στην οποία έχει πάρα πολλά αξιοθέατα. Είχε μια και πλούσια τοπική αγορά. Σταματήσαμε, ψωνίσαμε, πιάμε ένα καφέ. Αλλά όλη η ιστορία ήταν στην Σμπέιτλα.
0: Δύο ερωτήσεις γρήγορα. Η μία, το οδικό δίκτυο πώς ήταν? Μου λες τώρα ότι από μία πόλη πας στην άλλη, πώς είναι ο δρόμος? Η πρώτη ερώτηση. Και το δεύτερο, υπάρχει έτσι ένα θρησκευτικό χρώμα στο οποίο και όλα σου λένε πρόσεχε εδώ, ξέρω εγώ, είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι, ξέρω εγώ, με τη θρησκεία, άμα βλέπουν άλλους που είναι από άλλες θρησκείες, ρωτάω έτσι.
1: Ναι, ναι. Το οδικό δίκτυο στην Εθνική Οδό ήταν κανονικό, δηλαδή Τίνιδα, Χαμαμέτ, Σφάξ, μεγάλες πόλεις που πήγαμε, πήραμε Εθνική εκεί. Βέβαια, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι σε κάποια σημεία δεν ήταν κλειστή σε αρκετά σημεία Εθνική, όπως ξέρεις βλέπουμε εμείς και γενικά στην Ευρώπη, που υπάρχει αυτό το σύρμα για να μην μπαίνουν τα ζώα και οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Να κλείνει ο δρόμος, δεν ήταν κλειστός. Σε κάθε γέφυρα μπαίνανε μέσα τύποι που το είχαν κάνει στέκι και πουλάγανε καφέδες και διάφορα πράγματα. Όπου υπήρχε γέφυρα δηλαδή πουλάγανε καφέδες.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό, οι δε δρόμοι ήταν δρόμοι, σαν να λέμε, ένας επαρχιακός δρόμος δικός μας.
0: Να,
1: ναι. Σε περισσότερο κακή κατάσταση ήταν όταν μπήκαμε για τα καλά μέσα στην έρημο, αυτά τα 920 χιλιόμετρα περίπου, ναι, με την έρημο και τα χωριά, και βέβαια στα 190 τόσα χιλιόμετρα στο απόλυτο μηδέν. Εκεί πήγες, δηλαδή
0: πας
1: ένα Αθήνα Λαμία και βλέπεις μόνο έρημο, μόνο τίποτα. Ναι. Δηλαδή πίσω έχεις το νερό, που βγαίνει μπροστά από το κράνος και ούτε ο καθεξής. Πάμε λοιπόν, είχα μείνει στο Καϊρουάν και πάμε στη Σμπέιλντρα, στην Σμπέιλντρα. Εκεί είναι η πιο καλλιδετηρημένη και μεγαλύτερη ρωμαϊκή πόλη στην πλούσια ιστορία. Μιλάμε, μπαίνεις και είναι φοβερά. Όταν σου λέω φοβερά, φοβερά. Βλέπεις...
0: Είναι εκθαμποτική εικόνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βλέπεις πράγματα που δεν έχεις φανταστεί, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Yeah. Είναι το ναό του Δία, της Άρτεμις, το λιοτρίβι που είχαν τότε οι Ρωμαίοι. Μια ολόκληρη πόλη αρχαία. Φαντάσου που λέγαμε για την αστυνομία, μόλις έφτασε στο γκρουπ, υπήρχε έξω από την είσοδο αυτού του αρχαίου μνημείου, να το χαρακτηρίσουμε έτσι, η αστυνομία.
0: Ναι.
1: Ήταν τέσσερις αστυνομικοί, μας περιμένανε και μάλιστα μας βάλανε που να παρκάρουμε τις μηχανές και μας βοήθησαν να περάσουμε και απέναντι, σταμάτησαν την κυκλοφορία. Ναι. Και να περάσουμε πεζί.
0: Συμβαίνει συχνά εκεί, δηλαδή πηγαίνει τέτοιου είδους γκρουπ.
1: Ναι, ναι, όπου και να πήγα, είδα γκρουπ. Εν τω μεταξύ, άκου τη σύμπτωση. Το, θα σου το πω
0: το
1: μετά.
0: Έχουν κάνει τουριστικό αυτό.
1: Ναι, ναι, το έχουν κάνει. Και πάμε λοιπόν στον τελικό προορισμό τη τέταρτη ημέρα που είναι η Γκάφσα, η οποία είναι γνωστή σαν τη γερέτερα μετέπειτα των Βερμπέρων. Η Γκάφσα, μια γνωστή από την ρωμαϊκή ακόμα περίοδο, με τις μεγάλες οάσεις. Στην ουσία ήταν μια μεγάλη οάση που την κάνανε πόλη.
0: Ναι.
1: Η Γκάφσα, στόχος κατακτητών Ρωμαίων, Βυζαντινών και στη συνέχεια Αράβων. Εδώ έχω σημειώσει στο δρόμο για το Καϊρουάν. Στα χωριά πολλούσαν κάκτους, ελιές, καλάμια και ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Ναι.
1: Εκεί στη ρωμαϊκή πόλη ήταν Έλληνες, Καρχιδόνοι, Ρωμαίοι και Βυζαντινοί. Την έκτισαν.
0: Με όλα αυτά ψάχνεις και την ιστορία, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Και και στην Γκάφσα πάρα πολλά τα μπλόκα παντού. Μπαίνοντας στις μεγάλες πόλεις υπήρχε φυλάκιο της αστυνομίας.
0: Όχι, εμείς,
1: όχι ποτέ.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν σταματάγαν ούτε τους ντόπιους. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω. Κανείς δεν φορούσε κράνος.
0: Μάλιστα.
1: Κανένας.
0: Μην τα λες εδώ αυτά.
1: Το 80% στις μηχανές, όχι στις μεγάλες πόλεις.
0: Ναι.
1: Προσεξέ με.
0: Λόγω ζέστης αυτό, έτσι.
1: Ναι, όπως όταν μπαίναμε μέσα, όταν ξεκινήσαμε για τον Νότο, δεν είχε νούμερο. Δεν είχαν νούμερο τα μοτοσυκλέτες πίσω. Και κανείς δεν φορούσε.
0: Και τι λένε, κράμπ, η μπλε μοτοσυκλέτα.
1: Ναι, ναι, ξέρω εγώ. Υπήρχαν. Και, α ναι, και μην ξεχάσω και το Μπιρ Μπαρούτα, το πηγάδι των ευχών, με την Καμίλα εκεί στην αγορά που πήγαμε. Έχω κρατήσει πλάνα, τα έχω ετοιμάσει και τα μοντάρω σιγά σιγά, γιατί έμπλεξα και με την άδεια και δεν πρόλαβα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι εκεί ένα το πηγάδι των ευχών, ανεβαίνεις έτσι στον πρώτο όροφο. Είναι μια Καμίλα, γυρίζει γύρω γύρω ένα τροχό και βγάζει νερό από ένα μεγάλο πηγάδι.
0: Καμίλα κανονική.
1: Κανονική Καμίλα. Ναι. Βγάζανε φωτογραφίες τουρίστες με την Καμίλα και μετά αυτός μόλις τέλειωνε η φωτογράφηση, ο Νταραβεριτζής που λέμε εκεί, ναι, της έκανε μια και αυτή γυρά γύρω και έβγαζε το νερό. Το οποίο νερό το πίνανε.
0: Μαρτύριο, έτσι.
1: Το πίνανε εκεί, μια και είπες για τα θρησκευτικά και το έτσι και το αλλιώς, και κάνανε μια ευχή αυτή.
0: Α, ήταν ιερό δηλαδή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πώς ρίχνουμε εμείς όταν πας, ξέρω εγώ, στην Ιταλία, στη Βενετία, ρίχνεις ένα κέρμα και κάνεις μια ευχή.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Και φτάνουμε στην πέμπτη μέρα. Την πέμπτη μέρα εξερευνήσαμε τη δυτική πλευρά της χώρας και εκεί λοιπόν φτάσαμε στα σύνορα με την Αλγερία, στο Φαράγγι του Μίδα. Ναι. Εκεί είναι κοντά και
0: αυτό θέλει... είναι το άγριο σημείο που λες ότι είναι πολλά χιλιόμετρα μέσα στην έρημο.
1: Όχι. Εκεί πήγαμε στο Φαράγγι του Μίδα, από δρόμους κανονικούς, επαρχιακούς, στο Φαράγγι του Μίδα. Εκεί είναι λίγο, επειδή είναι κοντά στην Αλγερία και έχει διάφορα πράγματα, δεν πέρασε μέσα κανένα ληστή, κανένα έτσι, κανένα αυτό. Ναι. Τσιγατιστή στον Ατάλο. Ακόμη και κάτι Τσέχους που είδαμε μηχανή που πάρκαραν, είχαν παρκάρει. Δεν πρόλαβα να τους βγάλω πλάνο, γιατί όταν πηγαίναμε εμείς ανεβαίναν να φύγουν αυτοί, είχαν μπροστά μηχανή που έγραφε πολλής. Δηλαδή, ναι, γιατί σου λέω για να σου δείξω
0: συνοδεία,
1: την επικινδυνότητα και τη συνοδεία που είχαμε. Εκεί λοιπόν στο Φαράγγι του Μίδα καθίσαμε, βγάλαμε τις φωτογραφίες, τρομερά, παίρνεις και την πέτρα αυτή της ερήμου, την ξέρεις.
0: Ναι,
1: λέμε,
0: ναι,
1: το δάκρυ της ερήμου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το ένα. Και το άλλο είχε διάφορα, είχε φτιάξει ένας εκεί μια καφετέρια, πολύ εσπρέσο. Έπεφτε εσπρέσο, όταν με τις μηχανές αυτές τις παλιές. Όλες εσπρεσιέρες. Συνέχεια αυτές τις παλιές. Και σε κοντανή απόσταση ήταν και η όαση της Ταμπαχάς, κάπως έτσι λεγόταν. Και εκεί θα σου πω για το πώς το έχουν κάνει τουριστικό. Όπως εκεί δεν πήγα. Γιατί ήταν μια μικρή οάση, λέω, το είχα κουραστεί και από το φαράγγι του Μίδα που ήταν στην άλλη την οάση, λέω κάτσε να ξεκουραστώ, καθίσαμε 4 άτομα, οι άλλοι πήγανε τη βόλτα τους και έρχεται ένα γκρουπ με Πολωνούς,
0: ναι,
1: με πούλμαν και τα λοιπά, και όπως καθόμαστε μιλάγαμε εμείς ελληνικά και πετάγεται ο ξεναγός και λέει στα ελληνικά, σε άπτες στα ελληνικά τώρα σου μιλάω,
0: ναι.
1: Έλληνες είστε? Εμείς ναι, πατριώτης σε ρε φίλε. Μιλάει καλά ελληνικά.
0: Αυτός η Έλληνας ήταν πολιτικός πρόσφυγας ή κανένας παίκτης που είχε παίξει εδώ ποδόσφαιρο?
1: Όχι, αυτό ήταν πρόσφυγας, ήταν επάνω στην Κοζάνη.
0: Α, ναι.
1: Είχε μείνει καμιά 20 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σου μιλάω ελληνικά καλά. Όχι, μου λέει, στην Κοζάνη ήμουν εδώ. Ντόπιο είμαι, την ίσιο. Είχα έρθει με 20 χρόνια, ήμουν στην Κοζάνη και γύρισα. Και επειδή ξέρω και πολωνικά, λέει, κάνω και τον ξεναγώ.
0: Οπότε ήταν την ίσιο που μίλαγε πολωνικά και ήξερε άψο γαλλικά.
1: Ελληνικά. Και ήταν...
0: Γιατί είχε ζήσει στην Κοζάνη.
1: Ακριβώς.
0: Τι έκανε στην Κοζάνη, μάθαμε.
1: Όχι, δεν ήθελα να το ρωτήσω. Άκου τώρα η ιστορία της τύχης. Κάποια στιγμή, αφού έχω γυρίσει καμιά δεκαριά μέρες μετά, η γυναίκα μου έχει μια δίδυμη αδερφή. Η γυναίκα μου είναι από την Πολωνία, έχει μια δίδυμη αδερφή Πολωνέζα.
0: Ναι.
1: Και είναι τώρα 3-4 και κάνω κάποια ταξίδια συνεχώς.
0: Ναι.
1: Και γυρνάω και μου λέει, ήταν καλά στην Τινησία η γυναίκα μου. Λέω καλά ήταν, φοβερά. Γιατί? Λέει, κανονίσαμε να πάμε με ένα γκρουπ Πολωνών που κάνει το γραφείο. Λέω, τους είδα στο παράγγι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δηλαδή σύμπτωση καμιά φορά.
0: Ναι.
1: Πόσα μικρά.
0: Συνδέεται με το άλλο.
1: Έτσι ακριβώς. Μετά ακριβώς είναι η μεγάλη όαση.
0: Αυτό την έρημο θέλω να μου πεις εκεί την
1: άλλη. Όχι, και η οάση. Η οάση της Τσεμπίκα.
0: Ναι.
1: Με φοίνικες, μιλάμε τρομερή οάση.
0: Ναι.
1: Μεγάλη. Και τι έκανα?
0: Όταν λες μεγάλη, δηλαδή σαν μια πόλη?
1: Ναι, όλο φοίνικες, ένα τεράστιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Ένα τεράστιο πράγμα, όαση μεγάλη.
0: Αυτό και... δεν είναι τεχνητό, είναι.
1: Όχι, ήταν οάσεις κανονικά μέσα στην έρημο. Είμαστε μέσα. Στην έρημο είμαστε μέσα τώρα.
0: Ναι,
1: κανονικά
0: ναι, ναι.
1: Είμαστε στην έρημο, αλλά πάμε στις οάσεις.
0: Ναι.
1: Για από το ένα σημείο...
0: Όπου υπάρχει κανονικά νερό τρεχούμενο κλπ. Είναι...
1: Μην λες για νερό τρεχούμενο, γιατί ξέρεις τι είχα κάνει εγώ. Επειδή είχαμε αφήσει το μεγάλο σάκο στο αυτοκίνητο μέσα και είχαμε στις βαλίτσες πίσω στη μηχανή μόνο τα απαιτούμενα, μας είχε πει η Άντρια πως στην όαση εκεί στη Τζεμπίκα έχει ένα καταράκτη που πέφτει το νερό συνέχεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό έγινε και όαση. Φοράω το μαγιό, μπαίνω κατά το καταράκτη. Έχω και πλάνα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Λοιπόν, δεν γινόταν.
0: Ψοφόκριο, έτσι. Ήταν κρύο το νερό.
1: Εντάξει, όχι πολύ.
0: Α, ωραία.
1: Εκεί είμαστε, έχουμε μπει βέβαια μέσα στην έρημο και είμαστε γύρω στους 39 με 41 βαθμούς. Παίζει. Εκεί από πάνω από την όαση είναι ένα πράγμα σαν φαράγγι που το λένε το Grand Canyon της Αφρικής. Δηλαδή όταν ξεκινάς μπαίνεις, αφήνεις τις μηχανές, μπαίνεις, πας στο φαράγγι, περνάς όλο το φαράγγι, ανεβαίνεις επάνω, βλέπεις όλη την όαση με τους φοίνικες,
0: ναι,
1: μέσα στα...
0: Μεγάλο ύψος. Πόσο
1: να ήταν 100 μέτρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, βλέπεις όλη την όαση από πάνω και μετά κατεβαίνοντας,
0: ναι,
1: μπαίνεις μέσα στην όαση, κάνεις, βλέπεις το νερό και το νατάλο.
0: Εκεί έχουν χτίσει μαγαζιά, έχουν στήσει ιστορίες, τέτοια.
1: Κάτι ψηλά.
0: Ναι.
1: Έχουν ψηλά για τους τουρίστες, για το ένα και το άλλο. Λοιπόν, εκεί τώρα είμαι στην ιστορία. Είμαστε στην ιστορία που όπως εμείς έχουμε την Ακρόπολη και τα διάφορα μνημεία, αυτοί έχουν τον George Lucas και τον πόλεμο των άστρων.
0: Ναι.
1: Το επεισόδιο 1, όπως τα ξέρεις, γυρίστηκε
0: ναι,
1: εκεί,
0: ναι.
1: Όπως και ο Άγγλος ασθενής. Λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν...
0: Οπότε ούτε αυτό το έχουν αφήσει, το έχουν εκμεταλλευτεί, έτσι.
1: Ναι, φυσικά, ναι. Είναι αξιοθέατο για τους τουρίστες. Βλέπουμε λοιπόν τον πλανήτη Τατουίν εκεί στο Μος Έσπα που μεγάλωσε ο Λουκ Σκάιουόκερ, αν θυμάστε το επεισόδιο 1, εκεί στην όαση από ό,τι μας είπαν και το είδα μετά στη Wikipedia, γυρίστηκαν οι ταινίες «Η κυνηγή της χαμένης κυβωτού», Γνωστή ταινία, ξέρει με τον.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Άγγλο ασθενή, όπω του είπα, στην Ουάσιγκτον.
0: Πάντω για να βρουν αυτό το μέρο, σκληρό ρεπερά πρέπει να είχαν κάνει έτσι. Να ψάξει να το βρει τώρα αυτή η ναι,
1: εδώ έχει ολόκληρη πόλη στον πλανήτη Τατάουιν.
0: Ναι.
1: Άμα δει, έχει χτίσει μια ολόκληρη πόλη, χτιστή. Γιατί εκεί έχει αμμουθίελες και τα λοιπά και δεν έχει γκρεμιστεί τίποτα.
0: Ναι.
1: Είναι χτισμένη κανονικά.
0: Ναι. Ναι.
1: Μέσα στην έρημο. Εκεί λοιπόν τι γίνεται. Είμαστε στα βάθη της ερήμου εκεί, στον πλανήτη Τατάουιν. Και όπως ανεβαίνουμε πάνω, στα 5-6 μέτρα σε ένα λόφο με άμμο, για να δούμε το ηλιοβασίλεμα, στα καλά καθούμενα, αυτά είναι ωραία να τα βλέπεις τα πλάνα. Στα καλά καθούμενα έρχεται η αμμουθίελα. Να είμαι έτσι.
0: Ναι, με το, να τραβάς
1: να τραβάω
0: και
1: με
0: να
1: το
0: κρατάς
1: κινητό,
0: κόντρα.
1: Το ένα πόδι μπροστά και το άλλο πίσω. Να κρατάω κόντρα να μην με πάρει. Μιλάμε για μεγάλη αμμουθίελα. Στα καλά καθούμενα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Στα καλά καθούμενα υπάρχει κάποια σχετική προειδοποίηση από τους γνωρίζοντες, παιδί μου, ότι σε 5 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό.
1: Εκεί που καθόμαστε.
0: Ακούς τη βοή, ας πούμε.
1: Ακούς τη βοή και τίποτα. Φαντάσου. Ένα τέταρτο πριν,
0: ναι.
1: Μέσα επίσης εκεί στην έρημο, δηλαδή ανέβηκα εγώ και άλλοι δύο στο σημείο που πήρε το πλάνο, αν θυμάσαι, τον Άγγλο ασθενή, και έχει μάλιστα και ένα πέτρινο εκεί για που στήθηκε η κάμερα,
0: ναι.
1: Μια βάση, σαν βάση, όπου πάει και να προσγειωθεί το αεροπλάνο μέσα στην έρημο. Εκεί βλέπεις τα τρία πράγματα της ερήμου. Δεξιά το σκληρό έδαφος, στο βάθος τα λατορυχεία και αριστερά η άμμος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φεύγοντας από εκεί, στα 5 χιλιόμετρα πουλάνε νερά και τα λοιπά μέσα στην έρημο.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι πάνε το πρωί και φεύγουν το βράδυ. Πουλάνε νερά και τέτοια και έχουν μικρά αλεπουδάκια της ερήμου. Ναι, εγώ πήρα ένα και το έπιασα. Έβγαλα και φωτογραφία. Όταν σου λέω μικρά.
0: Αυτό που έχει φωτογραφία είναι αλεπουδάκι.
1: Ναι, είναι το αλεπουδάκι σε ρήμα.
0: Τι ζώο είναι αυτό που περίεργο φαίνεται με τα αυτιά του,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, τα αυτιά του πεταμένα και τα
0: λοιπά. Σαν εξωγήινο ήταν.
1: Ναι. Εκεί λοιπόν φαντάσου είμαστε μέσα στην έρημο, κανονικά. Αυτοί πουλάνε νερό οι άνθρωποι και δεν προλαβαίνουμε να πάμε 5 λεπτά να ανεβούμε πάνω στο λόφο να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Από κάτω ακριβώς. Αφού πας στα 400 μέτρα, κατέβεις δηλαδή μέσα στην άμμο, είναι η πόλη που σου λέω,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: έξει
0: ναι.
1: ο Λούκας, και είναι η αμμουθίελα.
0: Σας κάνει εκεί η αμμουθία, η οποία μπορεί να σε πάρει τώρα έτσι και να σε παρασύρει, να σε ρίξει μέτρα μακριά. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τελειώνει με την αμμουθίελα.
0: Πόσο διήρκησε αυτή περίπου?
1: Δεν ξέρω, όποια 10 δευτερόλεπτα.
0: Α, πολύ περισσότερο.
1: Ναι, είμαστε ένα πεντάλεπτο εκεί και μετά με την αμμουθίελα κατεβήκαμε κάτω.
0: Α.
1: Και μπήκαμε εκεί, είδα εκεί το σπίτι που και καλά ο Luke Skywalker, πριν τον καλέσει η δύναμη και όλα αυτά στο Star Wars, αν το έχεις δει το επεισόδιο 1, έμεινε. Είδα μετά, αλλά πουλάγανε εκεί διάφοροι σκορπιό, πολλούς σκορπιούς,
0: ναι.
1: Σκορπιούς, το Νατάλο, πουλάγανε διάφορα πράγματα, χαϊμαλιά της ερήμου και αυτό. Και φεύγοντας, εκεί μας πιάνει η μοναδική βροχή με τις μηχανές.
0: Α, βροχή.
1: Ταξιδεύαμε πάντα μέρα. Αλλά τώρα φεύγοντας από εκεί μας είχε πιάσει το βράδυ και μας έπιασε μια βροχή. Μέχρι να πάμε.
0: Καταρακτώδης στο... βροχή.
1: Όχι, βροχή κανονική. Ελεγχόμενη, όχι καταρακτώδης. Λοιπόν, την άλλη μέρα, ξεκινώντας από την Τοζέρ εκεί που μείναμε, εκεί ήταν όλη η ιστορία. Έχουμε μπει για τα καλά μέσα στην έρημο, σε αυτά τα χιλιόμετρα που σου λέω, που δεν έχει ούτε νερό ούτε τίποτα, και υπάρχει. Στην Τινησία η αλμυρή λίμνη που λέμε, η μεγαλύτερη αλική. Εκεί τι έχουν κάνει.
0: Η μεγαλύτερη του κόσμου ή της Τινησίας.
1: Της Αφρικής.
0: Της Αφρικής.
1: Εκεί τι έχουν κάνει αυτοί. Πώς έχουμε εμείς την Ζάκυνθο το καράβι που έχει, ναι, γίνει κουφάρι τότε με τα καπνά που πήγε ο άλλος και το άφησε εκεί και τα λοιπά που τον κυνηγάγανε. Αν θυμάγει,
0: θα το κάνουν τώρα, λέει ιστορία. Αυτό, θα το διαλύσουν τελείως.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: το κάνουν εμπορικό εργαλείο μέχρι εκεί που δεν πάει.
1: Ναι.

0: 500 μέτρα, επειδή είχε βρέξει την προηγούμενη, ήταν λίγο το έδαφος τώρα περίεργο. Και υπήρχε και μεγάλη.
1: Τι βούλιασες δηλαδή.
0: Φυσικά, υπήρχε επικινδυνότητα. Γιατί το αλάτι, που σε άλλη περίπτωση ήταν ένα σκληρό για να περάσει μια
1: λίγη,
0: για να πάει να δεις εκεί το αξιοθέατο, μέχρι εκεί πας, δεν μπορείς να πας παραπάνω, είχε κάνει λίγο λάσπη και βούλιαζε λίγο, βούλιαζαν οι τροχοί, ήθελε ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε εκεί, καθόμαστε, βγάζουμε και τις απαιτούμενες φωτογραφίες, το απόλυτο, ξέρεις, εκεί δεν έβλεπες τίποτα, ναι. Όλο και τα λοιπά. Βλέπουμε την Αλική, οφθαλμαπάτη, αντανακλάσεις της λίμνης εκεί στην Αλική, και εκεί έχουμε μπει για τα καλά στη Σαχάρα, φίλε.
1: Ναι.
0: Εκεί ξεκινάει.
1: Δηλαδή, τι έβλεπες εικόνες άλλες από αυτό?
0: Ναι,
1: που...
0: ναι, αντανακλάσεις και τέτοια. Διάφορα. Πώς βλέπεις όταν ανεβαίνεις πάνω Νορβηγία και αυτά, με τις λευκές νύχτες.
1: Ναι. Έβλεπες καμήλες να έρχονται, ξέρω.
0: Όχι. Είπαμε. Αντανακλάς, ρε παιδί μου, στο
1: φως
0: και τα λοιπά. Γιατί είμαστε πλέον στην ντους και η ντους χαρακτηρίζεται εκεί ως η πύλη της ερήμου. Είναι το καλωσόρισμα, το λένε αυτοί οι ντόπιοι στα αραβικά, καλωσόρισμα στην Σαχάρα. Τι άλλο, το μεσημέρι φάγαμε κάπου εκεί, καθίσαμε ένα δίωρο και μετά ήταν το βράδυ. Αφού είμαστε μέσα τώρα στην Σαχάρα κανονικά, η διανυκτέρευση σε παραδοσιακές βερβέρικες σκηνές.
1: Οι οποίες σε τι κατάσταση είναι, δηλαδή, για περιεργασία?
0: Φίλε, είμαστε τώρα στο πουθενά, στη μέση του πουθενά. Ένας τύπος έχει φτιάξει καμιά δεκαπενταριά σκηνές σε πολύ καλή κατάσταση, με ένα διπλό κρεβάτι, δύο μονά. Μέσα στην έρημο, παίρνει ρεύμα.
1: Η κάθε σκηνή, ναι. Ένα διπλό και δύο μονά.
0: Ναι, ναι. Παίρνει ρεύμα από τον ήλιο, ναι. Κανονικά από ηλιακή ενέργεια. Και έχει τουαλέτες ανδρών γυναικών, τρεις τουαλέτες, τρία μπάνια ανδρών και ισάριθμα γυναικών, και ένα μεγάλο κτίριο, το οποίο αυτό είναι το μονοχτιστό, το οποίο το έχει για τραπεζαρία κουζίνα. Γιατί το βράδυ τους κάνει το τραπέζι. Αν πεις από πού φέρνει τα πράγματα.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Δεν τον ρώτησα τον άνθρωπο, αλλά.
1: Θα κάνει όλη αυτή η διαδρομή.
0: Διαδρομή, ναι. Δεν θα είναι μόνος του.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, για να πάνε τα πράγματα εκεί.
0: Το θέμα ποιο είναι?
1: Να σου φτιάξει ένα αυγό.
0: Ποιο αυγό, άκου να δεις τι έκανε. Εκεί λοιπόν που έχει παγκάκια ξύλινα σαν αυτά που έχουμε εμείς και τα έχουν κάνει στρογγυλά,
1: ναι.
0: Και κάθονται διάφοροι, μπλέξαμε μαζί με κάμια 6-7 Ιταλούς,
1: ναι.
0: Οι οποίοι είχαν πάει και αυτοί εκεί με μηχανές, ήταν πολλές οι σκηνές, φαντάζομαι, εγώ κοιμήθηκα σε όλη αυτή τη σκηνή μόνος μου. Εκεί πήρα και την άμμο, γιατί είμαστε στα βάτη της ερήμου, και πίσω από τις σκηνές αμόλοφοι 6-8, ναι. Μέτρα με την άμμο παρθένα.
1: Ναι, ναι.
0: Πάτησε άνθρωπος.
1: Πήγες και γέμισες.
0: Ναι, ναι, πήγα και γέμισα εκεί. Γιατί σε άλλα σημεία μπορεί να ήταν πατημένη. Και κάποια στιγμή εκεί που είχαμε μαζευτεί όλοι γύρω-γύρω, είχε ανάψει μια φωτιά ο τύπος αυτός στη μέση. Φαντάσου, ένα τρομερό ηλιοβασίλεμα. Το έχω βγάλει φωτογραφία. Τρομερό ηλιοβασίλεμα, όταν σου λέω. Και
1: τι, σε χρώματα?
0: Σε χρώματα, και τώρα πρέπει να στα δείξω. Ναι. Δεν μπορούμε να τα πούμε τώρα σε ραδιόφωνο. Σε χρώματα, ναι. Σε όλα. Πώς βλέπεις, ξέρω εγώ, στη Σαντορίνη, πώς βλέπεις την Κυπαρισία.
1: Ναι.
0: Τέτοια πράγματα. Ναι. Μη σου πω και λίγο καλύτερα χρώματα. Γιατί είναι έρημος.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι είναι θάλασσα εντωμεταξύ, ξέρεις, το βράδυ.
1: Ναι, όταν βλέπεις το, ναι, ναι, ναι. Λες τι έγινε.
0: Ναι, ναι, λες τι έγινε. Και έρχεται ένας τύπος εκεί που είναι η φωτιά, τη σβήνει, μένει με τα ποκαίδια.
1: Οπα.
0: Και είχε φτιάξει ένα πολύ μεγάλο στρογγυλό με ζύμη, και εκεί όπως είναι με τα ποκαίδια, το ρίχνει μέσα τα ποκαίδια. Και μετά από πάνω του χώμα. Ο άλλος, ο Κώστας ο Νικολαίδης, που είχε ξαναπάει, ο επικεφαλής, ναι. Με τη μηχανή μπροστά του γκρουπ που είμαστε,
1: ναι.
0: Λέει, θα μας φτιάξει ψωμί. Και φίλε, μας έφτιαξε ψωμί.
1: Εκεί με τα ποκαίδια.
0: Ναι, με τα ποκαίδια ρίχνει το χώμα, το αφήνει. Κάναμε εμείς χαβαλέ τον Νατάλο, περνάει.
1: Τι τρώγεται αυτό?
0: Ναι, τι τρώγεται, άκου. Περνάει η ώρα και τα λοιπά.
1: Τι γίνεται?
0: Αυτά είναι ιστορίες, για αυτούς λέτε. Περνάει η ώρα κανονικά και τα λοιπά.
1: Τη ζύμη την έριξε μαζί με τα ποκαίδια και τα έκανε μπουρμά.
0: Ναι, το έκανε. Δεν έχεις δει στις πίτσες που πετάνε πάνω, ναι, για να γίνει στρογγυλό?
1: Στο τέλος έβαλε μέσα και,
0: ναι,
1: τα ποκαίδια.
0: Ναι, έβαλε όλα κανονικά και μετά το βγάζει και τι κάνει, ρε παιδιά? Λέω, ρε, θα φάμε τη στάχτη, έλεγα εγώ από, ναι. Στους άλλους. Και κάνει και αρχίζει σε ένα πέτρα που είχε δίπλα στρογγυλό και το χτύπαγε. Μπα! Μπα! Το

0: είπα και, και έγινε τζάμι.
1: Σαν χταμπόδια,
0: ναι, και έγινε τζάμι. Όταν σου λέω τζάμι και το δοκιμάζεις και είχε καεί και ωραία, εμένα μου ρέσανε και τα ξέρω ψημένα. Το είχα πείσει. Μιλάμε ζάχαρη. Ήτανε τρομερό. Καθίσαμε λοιπόν εκεί και την επόμενη μέρα, επειδή είμαστε καλά ουρανός γεμάτος αστέρια, τρομερή φύση εκεί. Τρομερή φύση, τόσο λέω τρομερή φύση, τρομερή μεγάλη εμπειρία. Και εκεί που είμαστε λοιπόν ξεκινάμε, εκεί είχε τα πολλά τα χιλιόμετρα που σου λέω μετά.
1: Καλά, κουραστικό να πηγαίνεις και να είναι το ίδιο τοπίο, να μην υπάρχει τοπίο, να είναι το ίδιο πράγμα.
0: Εκεί το ίδιο
1: αυτό
0: πράγμα.
1: Αυτό δεν αντέχεται.
0: Ναι, εκεί ήταν.
1: Βέβαια, εκεί δεν έχεις παρεστήσεις, δεν ζαλίζεσαι, δεν κουράζεσαι.
0: Δηλαδή, κάναμε δύο στάσεις, ναι. Ξέρεις γιατί πίνεις το νερό, γιατί έχεις πίσω και πίνεις το νερό, ή κάναμε δύο στάσεις να πιούμε νερό όσοι δεν είχαν τέτοιο αξεσουάρ μέσα από τη βαλίτσα.
1: Για να μην κολλήσει το μυαλό σου.
0: Μπράβο. Ναι. Γι' αυτό τα κάνεις αυτά.
1: Βέβαια, να το λειτουργήσει νερό, λίγο ο οργανισμός, να μην. Ναι, φαντάζομαι.
0: Το νερό είχε γίνει πολύ ζεστό, όπως καταλαβαίνεις, και 42 βαθμούς
1: κάτω. Ναι,
0: ναι, ναι, ακριβώς. Και. Ναι, δεν ήθελα να πω εγώ τη λέξη.
1: Επιτρέπεται, δεν είναι κάτι λέξη.
0: Λοιπόν.
1: Λέγεται στο ραδιόφωνο.
0: Και πάμε λοιπόν.
1: Λέγεται,
0: όλα λέγονται. Πάμε εκεί στο Gentle National Park της Σαχάρας. Είδαμε κάποια εγκαταλελειμμένα ξάρ, όπως ονομάζονται αυτές οι συστάσεις σπιτιών με τη μορφή οχυρών. Απίστευτη θέα στο άγριο τοπίο. Είχαμε μπόλικο πόλεμο των άστρων. Περάσαμε από όλα τα μέρη που ο George Lucas έκανε τα γυρίσματα. Πήγαμε στο χωριό που γύρισε, αυτό δεν το είχε χτίσει, ήταν χωριό που γύρισε με τον Anakin Skywalker ή Darth Vader που λέμε εκεί, και κάναμε μια διανυκτέρευση έξω από το Tatooine, όπου χτύπησα δύο φορές το κεφάλι μου. Εκεί λοιπόν είναι τα σπίτια των Βερβέρων,
1: ναι,
0: τα παραδοσιακά πολλά χρόνια πριν και τα λοιπά.
1: Είναι χαμηλά αυτά.
0: Αυτά είναι μέσα στο βουνό, σαν σπηλιές.
1: Σπηλιές, ναι, ναι.
0: Και ένας τύπος λοιπόν το έχει εκμεταλλευτεί και το έχει κάνει ξενοδοχείο. Έχει, δηλαδή, το, τα πήρε
1: τίποτα όλα, δεν έχουν αφήσει τίποτα, έτσι. Τίποτα. Λίγο πόλεμο στον Άστον, λίγο τον Αντάλλο, ο άλλος φέρνει νερά στην έρημο.
0: Τα πήρε λοιπόν.
1: Κουβαλάει πορτοκάλια 100 χιλιόμετρα. Καπιταλισμός στα καλύτερα.
0: Καρπούζια, πεπόνια.
1: Ναι.
0: Τρομερά.
1: Από πού τα βρίσκουν αυτά.
0: Έχει καρπούζια, πεπόνια πολλά εκεί.
1: Α, έχει.
0: Ναι.
1: Γεύση.
0: Πολύ καλή. Το καρπουζάκι, πεπόνι δεν έφαγα, το καρπουζάκι ήταν φοβερό.
1: Ναι. Λοιπόν, όχι το ελληνικό βέβαια.
0: Εντάξει, καλό ήταν, είχε γλύκα. Γιατί όλα στην Ελλάδα πρέπει να.
1: Όχι, λέω,
0: υπάρχουν και αλλού. Λοιπόν, και τι άλλο. Α, ναι, και πήγαμε εκεί και επειδή ήταν χαμηλά, ξέρεις, δεν προσέχεις. Και μόλις μπήκαμε με το σάκο, ντάκ, χτύπησε μια φορά. Και βγαίνοντας για να πω γιατί.
1: Φαντάσου που δεν είσαι και δίμετρος, έτσι.
0: Ναι, φαντάσου για.
1: Είμαι 72 ύψος περίπου.
0: 72 είμαι εγώ.
1: Θα τρώγαμε το κεφάλι μας.
0: Και μάλιστα ένα 72 ήμουνα στο στρατό και στην καινούργια ταυτότητα που έβγαλε πέρυσι με μετρήσα ένα 70. Δεν ξέρω, ζάρωσα.
1: Ζαρώνουμε, ναι, αυτό και εγώ. Έχω 74 ξεκίνησε, 73 είμαι τώρα. Εντάξει, εγώ αργό λίγο.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Μεγαλώνω πιο όριμο.
0: Καθίσαμε εκεί το βράδυ. Πριν όσοι θέλανε, μας πήρε ο Κώστας και κάναμε μια περατζάδα γύρω-γύρω, ξέρεις εκεί.
1: Ναι.
0: Σε ένα χωριό που είχε και τον Ατάλο, δεν πήγαμε όλοι. Εγώ πήγα σε αυτή την περατζάδα, μας πήρε η νύχτα, γυρίσαμε, φαγητά συνέχεια. Όταν σου λέω φαγητά, πάντα το γεύμα είχε μια σούπα όλες τις μέρες.
1: Ναι.
0: Όπου ξεκίναγες με μια σούπα.
1: Μετά, με 40 βαθμούς και σούπα.
0: Σούπα, ναι. Και μάλιστα ήταν και ψιλοκαυτερή.
1: Ωραία.
0: Βάζουν αυτή τη χαρίσα. Πήρα χαρίσα εγώ για
1: αυτό. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι αυτό, σαν
0: κέτσαπ, σαν φαντάσου, μπλε χρώμα. Εγώ πήρα και ένα-δύο μπουκάλια με δύο κουτάκια με σκόρδο και ένα κουτάκι σκέτη.
1: Μάλιστα.
0: Ωραίο, καυτερό. Λοιπόν, και μετά από τη σούπα είχε μπρικ, κοτόπουλο ή αρνί ή μοσχάρι με κουσκούς. Τρελαθήκαμε στο κουσκούς.
1: Το κουσκούς, ναι, είναι ωραίο πάντως.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα το δώσεις κάθε μέρα, εντάξει.
0: Κάθε μέρα. Γιατί ξέρεις, εμείς που λέει τι θέλετε με πατάτες τηγανιτές, με ρύζι που λέμε εμείς, αυτή είναι κουσκούς.
1: Ναι.
0: Συνέχεια και το βάζουν εκεί. Είχε ένα πολύ ωραίο με ρεβίθια καρότο που έτρωγες, κάτι σαν σαλάτα και τα λοιπά. Καμιά φορά κουκιά. Εγώ μόλις είδα τα κουκιά, τους είπα στους άλλους, έχετε κάνει για το ένζυμο εξέταση? Μην μείνει κανείς σας εδώ. Αυτοί δεν τα ξέρουν αυτά.
1: Α, μπορεί να έχουν ανεργία και λοιπά.
0: Έχω δει εγώ άνθρωπο που έχουμε πάει ταξίδι, Εδώ στην Ελλάδα με τις μηχανές με κουκιά, πριν 20 χρόνια με τα κουκιά που τον τρέχαμε στο νοσοκομείο. Ξέρεις, άμα σου λείπει ένα ένζυμο, παθαίνεις δηλητηρίαση.
1: Δεν το ξέρω το εγώ αυτό.
0: Ναι, με τα κουκιά. Θέλει ιδιαίτερη
1: προσοχή.
0: Ναι,
1: και το περνάς έτσι χωρίς να το σκεφτείς και.
0: Μπράβο, και τους το είπα. Τους λέω, έχετε δει με τα κουκιά, πάθουμε τώρα. Είμαστε στα βάλτε σε ρήμου τώρα εκεί κάτω.
1: Ποιος τέλος εκεί.
0: Ναι. Και το κλείσιμο ήταν γλυκό χουρμάδες και καρπούζι.
1: Μάλιστα.
0: Τρελαθήκαμε στο γλυκό χουρμάδες. Λοιπόν, και την επόμενη μέρα είμαστε πλέον στην 8η ημέρα και ξεκινάμε αφού την επιστροφή μας. Είμαστε το τέρμα Σαχάρα, νότο να πούμε, όπως καταλαβαίνεις.
1: Κουρασμένοι, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, χαμός. Ξεκινάμε την επιστροφή προς τον βορρά. Σιγά σιγά να αποχαιρετήσουμε.
1: Τρέχτω λίγο, γιατί έχουμε 5 λεπτά.
0: Τη Σαχάρα.
1: Πανταγκάζει.
0: Πάμε μια επίσκεψη σε ένα από τα τελευταία σπίτια των τρογλωδιτών. Πολύ ωραία εκεί στα σπίτια των τρογλωδιτών. Ήταν ένα ζευγάρι Αράβων που το εκμεταλλευόντουσαν. Ναι. Εκεί βγαίνουμε στην Εθνική. Όπως σου είπα, δεν ήταν κλειστή, το έχω σημειώσει και εδώ. Ακολουθούμε τώρα τα παράλια της Μεσογείου και διανυκτερεύουμε στο Σφάξ, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη. Το θυμάσαι, εμπορικό λιμάνι.
1: Ναι,
0: κατά
1: ναι.
0: τη γεωγραφία το έχουμε μάθει. Όλοι οι ναυτικοί μας οι παλιοί έχουν να πούν μια καλή κουβέντα για Σφάξ.
1: Ναι,
0: όλοι
1: ναι.
0: έχουν περάσει από εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από Σφάξ.
1: Τα παράλια εκεί έχουν πόλεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν... Είναι τουριστικές, φαντάζομαι.
0: Φυσικά. Σφάξ είναι το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι. Εκεί ήταν η βάση των Βερβέρων. Πειρατών. Το 17ο αιώνα.
1: Είναι καλή, όχι, τίποτα.
0: Και από τους Βερβέρους πειρατές το 17ο αιώνα, φαντάζομαι η Σφάξ είναι τώρα, έχει σημαντική συμβολή στην οικονομία της χώρας με το λιμάνι και όλα αυτά τα... Είναι πολύ ωραίο το ξενοδοχείο. Α, στα ξενοδοχεία να πούμε ότι έχουν πρόβλημα με το ίντερνετ. Δεν ξέρω πώς και τι, ακόμη και στα μεγάλα ξενοδοχεία, και στη Σφάξ,
1: ναι, ναι.
0: και στη Χαμαμέτ και στην Τίνιδα. Το ίντερνετ δεν έτρεχε πολύ.
1: Ναι.
0: Μπαίνανε πολύ.
1: Α, πάει τώρα που τα λες, κανένας όμιλος εκεί να χτίσει WiFi και
0: έτσι ακριβώς.
1: Οπτικές σύνες θα περάσουν.
0: Χρειάζεται οπωσδήποτε δεδομένα. Την άλλη μέρα πάμε στο LGM, που εκεί πέρα είναι όλη η ιστορία, φίλε. Και για τον τουρίστα. Όλοι οι τουρίστες της Αφρικής, της Αφρικής, όχι της νησιάς, πάνε εκεί να δούνε. Στο LGM το τεράστιο ρωμαϊκό αμφιθέατρο. Το Κολοσσέο είναι. Πώς είναι το Κολοσσέο της Ρώμης, έχεις πάει?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακριβώς ίδιο, σε μια λίγο πιο μικρό εκεί. Τρομερό πράγμα έχουν φτιάξει οι Ρωμαίοι.
1: Ίδια αρχιτεκτονική.
0: Ίδια,
1: εντελώς.
0: Ίδια. Κατέβαινα κάτω, είδα που ήταν οι σκλάβοι.
1: Αλήθεια.
0: Πώς ανεβαίνανε πάνω. Ανέβηκα στην αρένα από 6 διαφορετικά σημεία. Είναι μνημείο παγκόσμια κληρονομιά τη UNESCO. Για να σου δώσω καταλάβει, ένα από το πιο καλοδιατηρημένα και για πολλού το καλύτερο. Που υπάρχει. Ακολουθούμε διάφορα εκεί τώρα μεσογειακά παράλια. Ξαναφτάνουμε Χαμαμέτ. Πάνε σε ένα αγαπημένο θέατρο καλλιτεχνών. Βλέπουμε και μια κουλτούρα.
1: Ναι.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Σε τι γλώσσα ήταν αυτό το γαλλικά?
0: Στα αγγλικά. Ναι, αυτή όμως, αφού είχαμε το ένα παιδί που μας ξεναγούσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από τους τρεις μπροστά, στα αγγλικά. Άπτε στα αγγλικά, έξω ο άνθρωπος. Αλλά εκεί μιλάνε γαλλικά. Όλοι αυτοί ήταν για 50 χρόνια με τους Γάλλους.
1: Ναι, ναι, μα γι' αυτό σε ρώτησα το θέατρο σε τι γλώσσα.
0: Όλοι οι Βόρειοι εκεί, την Ίση, Αλγερινή, Μαροκινή κτλ. Και την τελευταία μέρα πάμε στο Καπ Άντζελα. Το βορειότερο άκρο της Αφρικής. Πώς φεύγουμε εμείς από εδώ, που σου λέω έχω πάει δύο φορές στο βόρειο ακροτήρι, στο North Cup με τις
1: ναι,
0: μηχανές,
1: ναι, ναι.
0: ο απόλυτος προορισμός του Ευρωπαίου μοτοσυκλετιστή,
1: ναι.
0: όπως είναι το
1: Route 66. Στο τέλος που λέμε.
0: Όπως είναι το Route 66
1: ναι,
0: για τον
1: ναι,
0: Αμερικάνο,
1: ναι, ναι.
0: εκεί του Αφρικανού είναι εκεί, στο Cap Angela. Εκεί βγάλαμε τις φωτογραφίες, είχε και το αντίστοιχο, όπως έχει πάνω στην Νορβηγία αυτό το στρογγυλό, το έτσι, και είχε ένα αντίστοιχο διαφορετικό. Πάμε. Φρεσκαριζόμαστε ένα ξενοδοχείο που δεν μείναμε. Είχαν κλείσει ένα ξενοδοχείο για να φρεσκαριστούμε, γιατί έφευγε το καράβι αργά, ξημέρωμα. Εκεί να δεις εξονυχιστικό έλεγχο σε όλους, στους πάντες.
1: Για να φύγεις τώρα, έτσι,
0: ναι,
1: για τη χώρα.
0: Το ένα γραφείο στο άλλο, τις μηχανές να κοιτάνε.
1: Οπότε τώρα είσαι την Ισία και περνάς Ιταλία πάλι.
0: Και περνάμε, πάμε εν πλώ Σαλέρνο. Από Βίβα στο Σαλέρνο νωρίς το πρωί, και εκεί πήγαμε. Όλο το νότο, αυτό τα 300 τόσα χιλιόμετρα από τρομερές τοποθεσίες.
1: Ναι, ναι.
0: Φοβερή.
1: Η θέα βέβαια σου κόβει.
0: Ναι, ναι, φοβερή.
1: Μπορεί η θάλασσά του να μην έχει σχέση με τη θάλασσα εδώ, αλλά η θέα νομίζω είναι κάτι το μοναδικό.
0: Έτσι ακριβώς. Φτάνουμε
1: όλα
0: στο λιμάνι του μπάρι και όμορφα και ωραία. Πριν κλείσουμε όμως, θέλω να κάνω και μια αναφορά και στους ανθρώπους και σε κάποιους χορηγούς.
1: Ναι, να πεις, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, μια τελευταία ερώτηση. Όλο αυτό τι κόστος είχε, ρε Δημήτρη?
0: Κοίταξε, το κόστος είναι για όλα αυτά 2.000 ευρώ. Ναι. Εκτός από αυτά που θα χαλάσεις. Δηλαδή στα 2.000 ευρώ είναι τα εισιτήρια,
1: τα ξενοδοχεία,
0: οι διανυκτερεύσεις, οι καμπίνες και
1: όλα αυτά που περιγράφεις τώρα.
0: Ναι. Και μετά τι θα χαλάσεις εκεί, τι
1: εντάξει,
0: θα πάρεις.
1: Άμα πάρεις εσύ, ξέρω εγώ, 100 κιλά χουρμάδες, ναι. Πώς θέμα είναι.
0: Ναι. Τι θα παίρνεις. Έτσι κι αλλιώς αυτά που θα χαλάσεις εκεί θα τα καλά και εσύ στο σπίτι.
1: Προβλέπετε και το φαγητό μέσα σε
0: όλα. Όλα είναι στα 2.000. Οπότε λες εσύ και στο σπίτι μου να με, θα πει ένα καφέ.
1: Ένα λεπτό έξα ακόμα.
0: Λοιπόν, να πω, με βοήθησε πολύ το Moto Market που μου έδωσε ένα μπουφάν North Code για να κάνω τη δουλειά μου εκεί, ένα σάκο Gen 2 για την πίσω σέλα που τον γέμισα, μια σένα ενδοεπικοινωνία που χρειαζόταν οπωσδήποτε, που είναι και αντιπρόσωπος, τα έβαλα στο Arai που πήρα και από τον Ιταλό που λέμε στο Arai Center Athens στη Μεγαλοκοπούλου, έβαλα καινούρια λάστιχα που μου έδωσε η Medzeler και μου τοποθέτησε ο Ανδρέας Πηχογιός, το Ice Love Man το ξέρεις που γίνεται στο νησί του Man. Ένα νησί εξαρτώμενο από το στέμα στην Ιρλανδική θάλασσα.
1: Το νησί του Μάν, το ξέρω, το αυτό που είπε δεν το ξέρω.
0: Εκεί γίνεται το Άισελ με τι μηχανέ, δεν έχει δει που τρέχουν στου δρόμου κάτι super bike και γίνεται γάμο. Εκεί τρέχει ο ψυχογιός. Και βέβαια πήγα πριν φύγω και έκανα και το καθιερωμένο σέρβις στη Motorrad, στο φιλαράκι μου το φάνη το κουτσικάκι εκεί στο περιστέρι. Όλοι αυτοί μου τα δώσανε.
1: Εντάξει, παιδιά, είπαμε του χορηγού, τα είπε όλα.
0: Ναι, κάτσε, δεν πρέπει να του πω που με βοήθησαν, μου έδωσαν τόσα πράγματα για να κάνω αυτό το ταξίδι.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Ωραία. Ταξίδι λοιπόν από αυτά που δύσκολα γίνονται. Έχω φάει ένα κρυολόγημα 10 μέρες, δεν σταματάει ρε παιδί. Και θα το ξανά κάνεις?
0: Στο ίδιο μέρος όχι. Έχουν βγάλει ένα αντίστοιχο για Μαρόκο.
1: Α. Άντε, σε ξανακαλέσουμε εδώ να μας τα πεις. Να μας τα πεις.
0: Θα είναι καλά και στο Μαρόκο, δεν λέει.
1: Δεν θα είναι καλά. Στο Μαρόκο δεν θα είναι καλά.
0: Εγώ
1: θα
0: νομίζω,
1: και λίγο μπαλίτσα.
0: Εγώ νομίζω στο Μαρόκο θα είναι καλύτερα.
1: Εντάξει, παντού είναι όμορφα. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Να είσαι καλά, καλές διαδρομές, καλά ταξίδια με τη μηχανή, ε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Τι να είμαι καλά, δεν ακούς. Έχει λυσάξει, δεν λέει να φύγει, καλοκαιριάτικα. Λοιπόν, το τραγούδι που βάζουμε τώρα είναι σχετικό. On the road again με το Willie Nelson και ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Walid Ελίας.
0: Αραβικό στην Αραβία, είμαστε αραβικά θα ακούσουμε.
1: Μα τα ξέρει όλα αυτά τώρα ο Αλίντα, αυτά που του έλεγες. Τα μέρη τα ξέρει πολύ καλά. Δηλαδή είπες ονομασίες, πράγματα, μέρη που σταμάτησες, είδες. Αυτό με το ηλιοβασίλεμα, θέλω να δω φωτογραφίες.
0: Είναι τρομερό.
1: Ναι, γιατί μου το περιγράφεις, μου λες τώρα είναι σαν.
0: Κοίταξε,
1: ταινία,
0: με,
1: είναι
0: το που
1: σαν
0: θα,
1: σαν το
0: με το που θα τελειώσω την εκπομπή, αυτό το μισάωρο που θα βάλω τα πλάνα, έχω φτιάξει ένα 20 λεπτό. Θα τελειώσω και τα πλάνα γιατί το έχω. Ναι. Έχω και την αμμωθία αλλά και αυτά. Θα σου στείλω.
1: Ωραία.
0: Το link του YouTube για να το δεις.
1: Θέλω και την άμμο, την αυτή.
0: Ναι, ναι, την άμμο θα τη φέρω.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ραντεβού και πάλι αύριο εμείς με Ώρα Ελλάδας στις 9. Να είστε καλά.

Καλημέρα, καλημέρα. Ακόμη μια μέρα μας βρίσκει εδώ. Μια αυγουστιάτικη μέρα. Μια μέρα στην οποία φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς που μας ακούτε από Ελλάδα ή γενικά από το βόρειο ημισφαίριο, εδώ στην Ευρώπη δηλαδή περισσότερο σκέφτομαι, θα είστε σε καλοκαιρινές διακοπές. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς που μας ακούτε από διάφορα μέρη του κόσμου, Έλληνες ομογενείς, απόδημοι των τελευταίων ετών της οικονομικής κρίσης, παλιότεροι και ειδικά οι συνταξιούχοι, έχετε έρθει στην Ελλάδα και περνάτε εδώ το καλοκαίρι, το ελληνικό καλοκαίρι. Και ξέρω ότι κάποιοι από εσάς μας ακούτε και με άλλους τρόπους από όπου και αν βρίσκεστε, γιατί η τεχνολογία σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε τη φωνή τη δική μας, τη φωνή της Ελλάδας, ακόμη και στο κινητό σας τηλέφωνο, σε αυτή τη μικρή θαυματουργή συσκευή που έχει πλέον γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Έτσι λοιπόν, με πολλούς και διάφορους τρόπους φτάνει το σήμα της φωνής της Ελλάδας σε εσάς, σε όλο τον κόσμο, και είμαστε εδώ σήμερα με την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» για να σας μεταφέρουμε λίγο από την επικαιρότητα την ελληνική, λίγο από θέματα που έχουν να κάνουν με την ομογένεια και βεβαίως όπως πάντα με θέματα σχετικά με τον πολιτισμό, γιατί εμείς αγαπάμε οτιδήποτε έχει να κάνει με την καλή μορφή της τέχνης, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και βεβαίως σας έχουμε πάντα μέσα στη διάρκεια της εκπομπής και κυρίως στη δεύτερη ώρα θέματα που αφορούν στον πολιτισμό, στην τέχνη. Κυρίως έτσι ασχολούμαστε και αγαπάμε πάρα πολύ το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη μουσική. Εδώ λοιπόν είμαι και σήμερα με τους καλούς συναδέλφους, τη Λία Τινταρούση εδώ που κάνει το συντονισμό της εκπομπής και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Χρυσούλα Αντωνιάδου είναι στη ρύθμιση των ήχων και Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Πάρε το χρόνο σου μέχρι τις 12 και σήμερα, τη βδομάδα που σας κάνουμε συντροφιά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Εμείς έχουμε ακόμα τρεις εκπομπές μαζί με τη σημερινή μέχρι να φύγουμε για την καλοκαιρινή μας άδεια και να επιστρέψει ο Γιώργος Διονυσόπουλος που θα σας κάνει παρέα στο δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου. Κάπως έτσι θα κυλήσει αυτός ο μήνας. Καλοκαίρι και σήμερα περιμένουμε έκλειψη του ηλίου και είναι ένα από τα θέματα που συζητιέται πάρα πολύ στην επικαιρότητα. Εδώ στην Ελλάδα η Κέρκυρα θα έχει την καλύτερη αν και οριακή θέα. Στην Αθήνα το φαινόμενο δεν θα είναι ορατό. Στην Ισπανία και την Ισλανδία, αντίθετα από τις εμάς, ο ήλιος θα εξαφανιστεί για περίπου 2 λεπτά πίσω από τη σελήνη, θα κρυφτεί πίσω από τη σελήνη. Αυτή λοιπόν η ολική έκλειψη θα γίνει περίπου στις 20:30 το βράδυ, έτσι, γι' αυτό το λόγο και θα είναι οριακά ορατή στην Κέρκυρα, είπαμε, που είναι από τα βορειότερα, βορειοδυτικότερα σημεία της χώρας, άρα προς τα εκεί λοιπόν θα έχουν την καλύτερη ορατότητα, αλλά και πάλι οριακά. Γύρω στις 8:40 θα κλείσει το παράθυρο για αυτή την όραση, την οπτική της έκλειψης του ηλίου, καθώς σε εμάς εδώ 2 ήλιος εκείνη την ώρα. Έτσι λοιπόν, ολική έκλειψη δεν θα είναι ορατή από κανένα σημείο της χώρας. Αυτό που συζητιέται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο αυτές τις μέρες σε σχέση με την έκλειψη, και δεν θυμάμαι έτσι να το έχουμε συζητήσει σε τέτοιο βαθμό τα προηγούμενα χρόνια, είναι ότι είναι σε επιφυλακή για τα συστήματα ηλεκτροδότησης σε διάφορες χώρες του κόσμου, καθώς όσο περνάει ο καιρός τόσο περισσότερο και στηριζόμαστε σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, καθαρές μορφές ενέργειας όπως τις λέμε. Η ηλιακή ενέργεια είναι μία από αυτές, οπότε αντιλαμβάνεστε όταν θα υπάρξει ολική έκλειψη για 2 λεπτά σε περιοχές του πλανήτη που έχουν φωτοβολταϊκά συστήματα για την ηλεκτροδότηση, θα πρέπει εκείνη την ώρα τα εφεδρικά συστήματα, αυτά που λειτουργούν δηλαδή τη νύχτα, να είναι σε ετοιμότητα και να ανταποκριθούν.
Φαντάζομαι ότι αυτό θα συμβεί. Περισσότερο κουβέντα κάνουμε γι' αυτό και δεν θα είναι κάτι τόσο πολύ σοβαρό που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Κατά τα άλλα, έχουμε να απομακρύνεται το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας για τον πόλεμο στο Ιράν, και για αυτό το λόγο σήμερα έχουμε αυξημένες τιμές στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αυξημένες τάσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Τα βλέμματα όλων μας είναι στραμμένα στην Κολομβία, εκεί που συνεχίζεται η μάχη με το χρόνο για να σωθούν άνθρωποι που είναι κάτω από τα ερείπια και είναι ακόμη ζωντανοί. Ο τραγικός απολογισμός μέχρι αυτή την ώρα είναι 254 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες βέβαια οι αγνοούμενοι. Αυτός ο φόβος των αγνοωμένων βεβαίως είναι που μας δίνει την αίσθηση ότι τις επόμενες ημέρες θα αυξηθεί κατακόρυφα ο αριθμός των νεκρών. Όσο άλλωστε περνάνε οι μέρες, τόσο πιο δύσκολο είναι κάποιος να κατορθώσει να επιβιώσει κάτω από τα ερείπια. Έχουμε δει βέβαια σε αντίστοιχες περιπτώσεις να έχουμε διασώσεις ακόμη και μια εβδομάδα ή και 10 μέρες μετά έναν φωνικό τέτοιο σεισμό. Ο άνθρωπος βρίσκει τις δυνάμεις πολλές φορές για να ανταπεξέλθει και στην επιθυμία για ζωή, για επιβίωση, βρίσκει τον τρόπο να κρατηθεί στη ζωή. Ελπίζουμε λοιπόν όλο και περισσότερες τέτοιες ευχάριστες ειδήσεις να έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από την Κολομβία, με αυτό τον πανίσχυρο σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που λένε εκεί στη χώρα ότι αν κράταγε κάποια δευτερόλεπτα ακόμα θα μιλούσαμε για καταστάσεις ισοπεδωτικές κυριολεκτικά. Είχαμε πάντως μία από τις ειδήσεις αυτές που λέμε ότι είναι ευχάριστες και που θέλουμε όλο και περισσότερες ειδήσεις τέτοιες, την ανάστρεση μιας γυναίκας μετά από σχεδόν 30 ώρες στην πόλη Κάλι από τα συντρίμια, μια γυναίκα 31 ετών που ζούσε στο δεύτερο όροφο πενταόροφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε βεβαίως, αντιλαμβάνεστε, όταν μιλάμε για πενταόροφη πολυκατοικία και γίνεται συντρίμια ένα τέτοιο κτίριο. Αυτοί που βρίσκονται στους πιο χαμηλούς ορόφους πραγματικά παγιδεύονται σε ένα σωρό από μπετόν και τούβλα που είναι πολύ δύσκολο σε εκείνο το σημείο να επιχειρήσουν με τέτοιο αποτελεσματικό τρόπο οι δυνάμεις διάσωσης ώστε να την ανασύρουν, να ανασύρουν ζωντανούς ανθρώπους. Το κατάφερε λοιπόν η 31χρονη γυναίκα και είπαμε περιμένουμε όλο και περισσότερες ειδήσεις τέτοιες να έρχονται από την Κολομβία. Στον αθλητισμό εκεί είχαμε μια μεγάλη επιτυχία ακόμη από το χρυσό παιδί του Στίβου, το Μίλτο Τεντόγλου, που έκανε κάτι μυθικό. 4 συνεχόμενα χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκούς αγώνες από το Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος πέρσι έκανε έτσι ένα φρένο στις πολύ μεγάλες διακρίσεις. Όχι ότι δεν κατάφερε να συμμετέχει και με επιτυχία σε μεγάλους αγώνες, απλώς τα χρυσά μετάλλια του έλειψαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα και φέτος επιστρέφει δρυμύτερος, 8 και 44 αυτή τη φορά, στην τέταρτη του προσπάθεια και κορυφαίος αθλητής στην Ευρώπη. Είναι κορυφαίος αθλητής του κόσμου, σαφώς, ο Μίλτος Τεντόγλου, και θα το αποδείξει και φέτος σε κάθε ευκαιρία που θα του δοθεί σε μεγάλους αγώνες, και είναι ακόμα μικρός έτσι σε ηλικία. Αυτά σε γενικές γραμμές τα πολύ βασικά. Να σταθούμε μόνο στην πολιτική κηδεία σήμερα του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Ένας άνθρωπος που μας έχει προσφέρει πάρα πολύ μεγάλες στιγμές, έχει παίξει στον κινηματογράφο όχι σε πάρα πολλές αλλά σε πραγματικά εμβληματικές ταινίες της δεκαετίας του 80 και του 90. Ένας άνθρωπος ο οποίος μας έκανε να χαμογελάσουμε πρώτα και μετά να γελάσουμε με την καρδιά μας. Αντισυμβατικός, πάντα στους αγώνες κοντά, και όταν αποφάσισε να αποσυρθεί το έκανε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δίνει έτσι πολύ μεγάλο, να μην κάνει πολύ μεγάλο θόρυβο γύρω από τη ζωή του και την καθημερινότητά του.
Πάντα εκεί υπηρετώντας το πολιτισμό και πάντα εκεί υπηρετώντας τον άνθρωπο, Νίκος Καλογερόπουλος. Και πάλι τα συλληπιτήριά μας βεβαίως στους οικείους του, και σαφώς πολύ σημαντικό το ότι έχει αφήσει πίσω του μια τέτοια κληρονομιά που δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Βλέπουμε αυτές τις μέρες σε κανάλια που δείχνουν παλιές ταινίες τις εκπληκτικές του εμφανίσεις σε έργα όπως το Λούφα και Παραλλαγή του Νίκου Περάκη, όπως το Μάθε Παιδί Μου Γράμματα του Θόδωρου Μαραγκού, και αρκετές άλλες έτσι ταινίες και στο θέατρο και στην τηλεόραση βέβαια. Το Κάμπινγκ εδώ είναι μια εμβληματική σειρά την οποία μπορείτε να τη δείτε αυτές τις ημέρες και στο Netflix, και να θυμηθείτε τον Νίκο Καλογερόπουλο σε ένα διπλό ρόλο σε εκείνη την τηλεοπτική σειρά που άφησε εποχή. Μεγάλες, πραγματικά μεγάλες στιγμές. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε, γιατί σήμερα στην εκπομπή μας θα έχουμε για το φωνικό σεισμό στην Κολομβία τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, πρόεδρο του ΟΑΣΠ, καθηγητή διαχείρισης καταστροφών, να συζητήσουμε μαζί του περισσότερα, να μάθουμε και γι' αυτό το δαχτυλίδι της φωτιάς, πώς το λένε, που είδαμε να αποτυπώνεται σε εικόνες δορυφορικές με τη βοήθεια των γραφικών βεβαίως, και να μάθουμε περισσότερα γι' αυτό, αλλά και περισσότερα για το κατά πόσον μπορούν τέτοιοι σεισμοί, τόσο μεγάλα γεγονότα, να ενεργοποιήσουν ζώνες σεισμογενείς και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Και βεβαίως μας απασχολεί εδώ και η δική μας η χώρα, που είναι μια σεισμογενής χώρα. Η Ιβάνα Τζόρτζεβιτς θα είναι για τις διεθνείς ειδήσεις λίγο πριν τις 11, και επιστρέφοντας τη δεύτερη ώρα ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος θα μας διαφωτίσει για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, είναι διδάκτορ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών, ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Συγγνώμη, θα είναι μαζί μας για να μάθουμε περισσότερα για αυτά τα ίξις αφίξεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος προφανώς προσπαθεί, δεν ξέρουμε σε τι βαθμό και πώς και με ποιο τρόπο ακριβώς το έχει στο μυαλό του, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, αλλά σαφώς αυτό τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε περισσότερο απ' όλα, να το κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμφανιστεί ούτε στο ελάχιστο ότι έκανε πίσω, ότι συμβιβάστηκε, ότι έδωσε πράγματα στην άλλη πλευρά τα οποία τα θεωρούσε αδιαπραγμάτευτα. Θα μας τα πει αυτά ο κύριος Καρατράντος. Σχέδια διαχείρισης του Δήμου Κισάμου για τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, για Μπάλο, Λαφωνήσι, Φαλάσσαρνα. Αυτά θα συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Κουκουράκη, που είναι ειδικό σύμβουλος κοροταξίας και περιβάλλοντος στο Δήμο Κισάμου. Αφορμή κάποιες πρωτοβουλίες, κάποιο σχέδιο που έχει ανακοινωθεί για να υπάρξει διαχείριση μιας περιοχής ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία σε όλο τον κόσμο, τοπία σε όλο τον κόσμο, και μιλάμε για το Μπάλο. Επειδή λοιπόν αυτές τις ημέρες και τέτοιες εποχές κάθε καλοκαίρι η κοσμοσυρωή είναι απίστευτη σε αυτά τα μέρη, βρέθηκα πέρσι στο Ελαφωνήσι και ούτε λίγο ούτε πολύ το μεσημέρι, και εμείς δεν το προλάβαμε γιατί μας προειδοποίησαν και πήγαμε πολύ νωρίς το πρωί, το μεσημέρι στο Ελαφωνήσι, αυτή την περιοχή που επίσης στο μυαλό μας την έχουμε σαν κάτι ονειρικό, σαν κάτι παραδεισένιο. Το μεσημέρι, κάθε μεσημέρι τέτοια εποχή συγκεντρώνονται 3,5 με 4.000 κόσμος, μπορεί και παραπάνω, έτσι, τώρα που είναι Αύγουστος. Αντιλαμβάνεστε, λαϊκό προσκύνημα, μιλάμε για λαϊκό προσκύνημα, σε περιοχές οι οποίες σαφέστατα η τόσο μεγάλη συγκέντρωση κόσμου μόνο κακό μπορεί να κάνει, και όχι καλό σε καμία περίπτωση. Και θα κλείσουμε την εκπομπή μας με μια συνέντευξη με τον κύριο Θωμά Μοσχόπουλο. Πάμε επίδαυρο, και ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου μας προσφέρει 28 και 29 Αυγούστου
την παράσταση Ίων του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου. Θα πούμε λοιπόν περισσότερα στο κλείσιμο της εκπομπής και πριν τις αθλητικές μας ειδήσεις, οι οποίες εκτός από τον θρίαμβο του Μίλτου Τεντόγλου θα έχουν και αυτά τα έτσι αντικρουόμενα συναισθήματα που προσφέρει το ποδόσφαιρο, το έκανε χθες με τους αγώνες δύο ελληνικών ομάδων, τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη συνέχεια του Champions League και την πρόκριση του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν έχει άλλο περιθώριο βεβαίως εκτός από το να προκριθεί, γιατί παίζει στην τρίτη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση, το Conference League, και αυτή ήταν η προτελευταία πρόκριση πριν την τελευταία πρόκληση για τους πρασίνους που θα αντιμετωπίσουν τον επόμενο αντίπαλο πριν τη League Phase του Conference League, για να κλείσουν έτσι με επιτυχία τις υποχρεώσεις τους πριν από το χειμώνα, που το χειμώνα βεβαίως ελπίζουμε όλες οι ομάδες μας να βρίσκονται σε League Phases όλων των μεγάλων. Καλά, στο Champions League, ναι, θα μπορούσε και η ΑΕΚ συμμετέχει στο Champions League και θέλει μία πρόκριση για να περάσει και αυτή στην φάση των ομίλων. Πάμε λοιπόν στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε για τα πρωτοσέλιδα.

Γιώργος Ζωγράφος, ξεκινήσαμε μουσικά με τον Γιώργο Ζωγράφο, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή 12 Αυγούστου του 2005 σε ηλικία 69 ετών, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του νέου κύματος. Προλάβαμε και τον είδαμε συμπουάτ, πρόλαβα και τον γνώρισα και προσωπικά και ήταν ένας άνθρωπος πολύ συγκεντρωμένος στην τέχνη του, στο τραγούδι που τον ανέδειξε, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ήταν απόφυτος της δραματικής σχολής του Θεάτρου Τέχνης Κάρολου Κουν. Από οικογένεια καλλιτεχνική, ο πατέρας του ήταν ο ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου Νίκος Ζωγράφος και η μητέρα του η ηθοποιός λυρικής σκηνής Αλίκη Ζωγράφου. Πέρασε όλα του τα νεανικά χρόνια στις μποάτ της Πλάκας, έχοντας συνεργαστεί με όλους τους μεγάλους του νέου κύματος, την Αρλέτα, τον Λάκη Παπά, τον Θανάση Γκαϊφίλια, την Κέτη Χωματά. Είχε λάβει μέρος στο θρυλικό θεατρικό έργο του Μάνου Χατζηδάκη, Οδός Ονείρων, που ανέβαινε στο Θέατρο Μετροπόλιταν με συμμετοχή στα τραγούδια Ερικό και Οι Αδελφές Τατά μαζί με τη Μάρο Κοντού και Ζωή Φυτούση. Και ο ίδιος είχε περάσει και δύσκολες στιγμές στα χρόνια της δικτατορίας, είχε φυλακιστεί και είχε βασανιστεί. Άλλωστε τα σημάδια στην ψυχή του από όλα αυτά που είχε ζήσει ήταν ακόμη εμφανή και σε μεγαλύτερη ηλικία, και λίγο πριν φύγει από τη ζωή βρέθηκε νεκρός μετά από 15 μέρες, χωρίς να έχει δώσει 15 μέρες ολόκληρες σημεία ζωής, στις 12 Αυγούστου του 2005, στο διαμέρισμα που έμενε μόνος του τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Εγώ τον είχα δει στη Μπουάτ Απανεμιά του Βαγγέλη Ντίκου τα πρώτα χρόνια, τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 90 και τα πρώτα της δεκαετίας του 2000. Αυτός ήταν ο Γιώργος Ζωγράφος, που επαναλαμβάνω έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2005. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα δούμε και κάποια άλλα θέματα που έχουν να κάνουν βεβαίως και με την οικονομία και με τις πυρκαγιές. Παπαθανάση στο Earth News: πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ το πακέτο της ΔΕΘ, δεν θα υπάρξει ύφεση μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Κολομβία, την ανασύραμα από βάθος 8 μέτρων μέσα σε βουνό από συντρίμμια, αδιάκοπη μάχη για διασώσεις, 254 οι νεκροί. Έγραψε ιστορία στον Μπέρμιγχαμ, ο Μοντεντόγλου κατέκτησε το 4ο σερί χρυσό με μυθικό άλμα στα 8:44. Λέκας στο Earth News: μπορεί να έχουμε ως και 1000 νεκρούς στην Κολομβία, 2000 κτίρια κατέρευσαν. Τι λέει για το δαχτυλίδι της φωτιάς? Έχουμε συνεννοηθεί να είναι μαζί μας σε λίγη ώρα ο κύριος Ευθύμης Λέκας. Πάμε στο D News. Μέτρα στη ΔΕΘ με πακέτο τετραετίας, η κυβέρνηση σχεδιάζει παροχές, οι πολίτες μετρούν απώλειες. Αλέξης Τσίπρας: το αναπτυξιακό σχέδιο του ΔΔΕ δεν ήταν η υπογειοποίηση, αλλά να κάνει business. Λίζα Ιτόγια: ποια είναι η 16χρονη Ελληνονιγηριανή παίκτρια της Εθνικής που δέχτηκε ρατσιστικά σχόλια? Η απάντησή της: ναι, πραγματικά είμαστε, ζούμε σε μια χώρα, που γέννησε τον πολιτισμό υποτίθεται, η οποία επιτίθεται σε ανθρώπους διαφορετικούς. Υπάρχουν μεταξύ μας, ανάμεσά μας, άνθρωποι που επιτίθενται σε διαφορετικούς ανθρώπους, από αυτούς που αρέσουν σε αυτούς τους συγκεκριμένους, έτσι, ρατσιστές που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Η νεαρή γκάρντ λοιπόν του Παναθλητικού Σικιών, που είναι μία από τις σημαντικότερες παίκτριες ελληνικής ομάδας στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 ετών της Β' κατηγορίας στα Ιωάννινα, Λίσα Ιτόγια, βρέθηκε να πρωταγωνιστεί στο παρκέ, αλλά την ίδια στιγμή να δίνει και μια μάχη απέναντι στο ρατσισμό. Προσπάθησαν κάποιοι να αμφισβητήσουν αν ανήκει στην Ελλάδα λόγω του χρώματος του δέρματός της. Εκείνη απάντησε με το πιο ξεκάθαρο τρόπο, με τη φωνή της αλλά και με τη φάνελα που φοράει. Γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου του 2010 και μεγάλωσε στην Ελλάδα έχοντας Νιγηριανούς γονείς. Αυτοπροσδιορίζεται ως Έλληνο-Νιγηριανή.
Στο επίσημο προφίλ της FIBA καταγράφεται ως παίκτρια του Παναθλητικού Σικαιών. Και βέβαια είναι ένα από τα λαμπρά ταλέντα της Εθνικής Ομάδας Κορασίδων, που αγωνίζεται στο Ευρωμπάσκετ Β' κατηγορία στα Ιωάννινα. Δέχεται επιθέσεις ρατσιστικές. Κάποιοι της επιτέθηκαν λοιπόν για κάτι που δεν έχει καμία σχέση με τον μπάσκετ, το χρώμα του δέρματός της, και η ίδια απάντησε μέσα από τα social media με θάρρος: είμαι Έλληνο-Νιγηριανή, οι μισοί Έλληνες μπορεί να με μισούν απλώς και μόνο επειδή έχω διαφορετικό χρώμα δέρματος. Μου λένε ότι δεν αξίζω να παίζω στην Ελλάδα, λες και η αξία μου ως αθλήτρια καθορίζεται το χρώμα του δέρματός μου. Είμαι Έλληνο-Νιγηριανή. Θα μπορούσα τώρα να βρίσκομαι στην Νιγηρία και να παίζω εκεί, αλλά επέλεξα τη χώρα όπου γεννήθηκα, τη χώρα στην οποία μεγάλωσα και τη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου. Οπότε σας ευχαριστώ που βρίζετε ένα 16χρονο κορίτσι, επειδή απλώς κυνηγά το όνειρό της. Μπορείτε να με κρίνετε, να αμφιβάλλετε για μένα και μπορείτε να προσπαθείτε να με ρίξετε, αλλά ποτέ δεν θα με καθορίσετε. Θα συνεχίσω να δουλεύω, θα συνεχίσω να παλεύω, θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα της χώρας μου με υπερηφάνεια. Γιατί έχω το Θεό στο πλευρό μου και με το Θεό δίπλα μου τίποτα και κανείς δεν μπορεί να με σταματήσει. Πραγματικά πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό που προκύπτει σε τέτοιες περιπτώσεις, και συνήθως αυτοί που επιτίθενται με τέτοιους τρόπους είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν κατορθώσει να προσφέρουν τίποτα σε αυτή τη χώρα στην οποία ζουν. Και υπάρχουν άλλοι με διαφορετικό χρώμα ίσως, οι οποίοι προσφέρουν πολλά πολλά περισσότερα, και ίσως και γι' αυτό κάποιοι τέτοιοι άχρηστοι ανίκανοι αισθάνονται ότι μπορούν, έχουν τη δύναμη, πιστεύουν ότι την έχουν, να μειώνουν και να κάνουν τους άξιους ανθρώπους σε αυτή τη χώρα να αισθάνονται μειονεκτικά. Άλλο ένα θέμα από το πρωτοσέλιδο εδώ στο D-News. Πρέντατο, η υπόθεση που αρνείται να κλείσει και ο δύσκολος Σεπτέμβριος. Τι αποκαλύπτει ο Ζαχαρίας και εσές. Κλείδωση, η αλλαγή του καιρού με ψυχρές αέριες μάζες. Ο καιρός το 15 Αύγουστο. Καταγγελία για ρατσιστική επίθεση σε βάρος αθλήτρια στην Κύπρο. Θα συνεχίσω να εκπροσωπώ τη χώρα μου με περηφάνεια. Άλλη μια περίπτωση αυτές τις ημέρες. Στο πρωτάθλημα το Στίβου κάτω των 18 ετών. Η Κύπρια Μαρίνα Χατζικώστα, που απάντησε επίσης δημόσια με ανάρτησή της για τα σχόλια τα ρατσιστικά που δέχτηκε. Είμαι Μαρίνα Χατζικώστα, γεννήθηκα στη Λεμεσό στις 8 Φεβρουαρίου 2009. Υιοθετήθηκα στη γέννα από τους γονείς μου, Σιμώνη Παπαλεοντίου Χατζικώστα, Σιμώνη και Σάβα Χατζικώστα. Η βιολογική μου μητέρα ήταν από Πολωνία και ο βιολογικός μου πατέρας από Νιγηρία. Φίτησα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο, έπειτα στο Λανίτιο Αθλητικό Γυμνάσιο και τώρα φοιτώ στο Λανίτιο Αθλητικό Λύκειο, που θα μπω στην Τζετιλικίου το Σεπτέμβριο. Αυτή λοιπόν η Κύπρια αθλήτρια αισθάνθηκε και αυτή την ανάγκη να απαντήσει σε ρατσιστικά σχόλια. Πρέπει αυτοί που το κάνουν να αναρωτηθούν τι προσφέρουν με αυτό που κάνουν και πόσο σημαντικότερη είναι η παρουσία και η συμμετοχή των αθλητριών, των κοριτσιών αυτών, από τη δική τους παρουσία, που είναι ουσιαστικά και την προσφορά που είναι μηδενική. Στο Άι Εφημερίδα, αλλάζει ο καιρός, ισχυρή βοριάδες στις 9 Μποφόρ και αισθητή πτώση θερμοκρασίας, η πρόγνωση για το 15 Αύγουστο. Κάνω ό,τι μου λένε, ο Τραμπ επιβεβαίωσε την επιχείρηση φυγάδευσής του από την Τουρκία, η Ισραηλινή προειδοποίηση τον έκανε να αλλάξει αεροσκάφος. Ο Μίλτος Τεντόγλου μεγαλώνει το μύθο του, το χρυσό άλμα, οι επικές δηλώσεις για το ξεχασμένο μετάλλιο και απονομή. Ξέχασε το μετάλλιο στη μεικτή ζώνη, επέστρεψε να το πάρει. Σεισμό στην Κολομβία, θαύματα μέσα στα συντρίμια. Ψήθυρος έσωσε μωρό, πάνω από 250 οι νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι. Και απόπειρα αυτοκτονία στο μετρό Άγιος Αντώνιος, έκλεισαν τρεις σταθμοί, είναι μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Στο Newsit, φωτεινή σπήρα νέφους από πυραυλική εκτόξευση, το UFO που είδαν σε Κρήτη και Αττική, εξήγηση του Θοδωρή Κολυδά. Ολική έκλειψη ηλίου που θα τη δείτε live από NASA και ESA, το σπάνιο φαινόμενο που βυθίζει την Ευρώπη στο σκοτάδι. Και σεισμός 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία, μικρά θαύματα μετά από 30 ώρες στα ερείπια, συνεχίζεται η αναζήτηση επιζώντων μέσα στο απόλυτο χάος. Το όνειρο Champions League έζησε για τον Ολυμπιακό και πλέον ψάχνει λύσεις για τα προβλήματά του. Στο News 24/7, τι ήταν τελικά το μυστηριώδες σύννεφο που εμφανίστηκε σε Αττική και Κρήτη. Ο Τραμπ παραδέχτηκε τη φυγάδευσή του από την Τουρκία, βίντεο ντοκουμέντο, και τι ώρα θα γίνει ορατή η ολική έκλειψη του ήλιου. Ενικός.gr, σήμερα η έκλειψη του ήλιου, εκατομμύρια Ευρωπαίοι κοιτούν τον ουρανό.
σε ποια μέρη της Ελλάδας θα είναι ορατή και ποιες ώρες. Η αμυντική βιομηχανία ως μέσο άσκησης διπλωματίας. Τραμπ, το παρασκήνιο της μυστικής φυγάδευσης από την Τουρκία και τα ερωτήματα. Οι Ιρανοί ετοίμαζαν χτύπημα με πύραυλο. Στην ημερησία, μισθή από τα 8.363 της Ζυρίχης στα 1.321 της Αθήνας, το χάσμα που αποκαλύπτουν οι αριθμοί. Νίκος Παπαθανάσης, πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ το πακέτο της ΔΕΘ, δεν θα υπάρξει ύφεση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από την Δημοκρατία. Μεγαλύτερος μπαταχτσής είναι το κράτος. Πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ ήλιξη πρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες. Την ίδια ώρα οδηγεί σε οικονομική ασφυξία πολίτες και επιχειρήσεις, όταν χρωστάνε αυτές δηλαδή στο κράτος. Όταν χρωστάνε οι πολίτες. Οι μισοί Έλληνες δεν πήγαν ούτε φέτος διακοπές. Ο Μητσοτάκης συνεχίζει όμως ανέμελος να απολαμβάνει τα μπάνια του και ως άλλος γαπ έπεσε από το ποδήλατο. Στο φως το παρασκήνιο της εθνικής αποτυχίας με τη Σαουδική Αραβία. Πώς αυτοπαγιδεύτηκε η χώρα από την προσωπική διπλωματία του Πρωθυπουργού. Ελεύθερος τύπος. Δύο θέματα κεντρικά στη σελίδα εδώ, στην πρώτη σελίδα. Ανατροπές στην αγορά εργασίας ως το 2030. Το 70% των απαιτούμενων δεξιοτήτων θα έχει αλλάξει λόγω τεχνητής νοημοσύνης, δημογραφικού, πράσινης μετάβασης. Και σαρωτική έλεγχη ΑΔΕΟ στο τέλος του έτους, στο δίκτυο της εφορίας εισοδήματα ένφια ΦΠΑ. Τέταρτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης, ο Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε το χρυσό μετάλλιο με 8,44. Στα νέα. Η μεγάλη απόδραση μέσα σε κοντέινερ με το φόβο του Ιράν. Ακίνητα οι 10 αλλαγές, ανατροπές σε ένφια, φόρους και ενίκεια. Πώς να διεκδικήσει τα αυξήσεις αναδρομικά στις συντάξεις αφορά συνταξιούχους μετά το 2016 που βγήκαν με 30 χρόνια ασφάλισης και άνω. Στην εστία. ΑΔΕ πώς φορολογούνται επικαρπία και ψηλή κυριότητα. Διευκρινίσει της ΑΔΕ πώς επηρεάζει η ηλικία του επικαρποτού. Η διάρκεια του δικαιώματος άμεσης φορολόγησης και συνένωσης καθορίζουν την τελική επιβάρυνση για τους πολίτες. Βεβηλώνει την Αθήνα παραμονή της Παναγίας. Είναι ο τίτλος του άρθρου του Ευθύμη Πέτρου. Αποκαθίσταται και αναδεικνύεται το Αχίλιο στην Κέρκυρα. Στο αξίζει να διαβάσετε τις εφημερίδες εστίας. Την Εσπρέσο. Γάμος με Καλονή μετά τον εφιάλτη του Survivor, η κούκλα που παντρεύεται ο φύλακας Άγγελος του Φλόρου, με νέα σελίδα στη ζωή του Μάνου Μαλιαρού που προσπαθεί να ξεχάσει το σοκαριστικό ατύχημα με τον κολλητό του στο reality επιβίωση του Sky στον Άγιο Δομήνικο. Τώρα, τι σας λένε αυτά τα ονόματα, θα μου πείτε. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Τελειώνουν τα αποθέματα αίματος. Μεγάλα νοσοκομεία εκπέμπουν SOS. Μιλάει στην Ευσύνη Μαρία Αγγελοπούλου, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας. Σε κίνδυνο ή πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς με θαλασσεμία και δραπανοκυταρική νόσο. Τους ζητούν να βρουν οι ίδιοι αιμοδότες. Γνωστό αλλά άλυτο το πρόβλημα, καθώς εμφανίζεται κάθε Αύγουστο, Χριστούγεννα και Πάσχα. Εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου. Ευρώπη, αποκλεισμός Ολυμπιακού που συνεχίζει στο Europa. Χρυσός ο Τεντόγλου για τέταρτη σερή φορά πρωταθλητής Ευρώπης με άλμα στα 8,44. Μήνυμα Τσίπρα, ζήτημα της δικαιοσύνης. Ποιος θα κάτσει στο σκαμνί, αναφορές και σε καμπάνια, μεταγραφές, Πασόκ και δύο κάλπες. Καθημερινή. Ο Τεντόγλου ξανά στην κορυφή της Ευρώπης με μια φωτογραφία από το χθεσινό του άλμα. Στην Ουγκάντα, παράτυπη μετανάστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σχέδιο Ελλάδας, Γερμανίας, Αυστρίας, Ολλανδίας και Δανίας. Ένα θέμα έτσι που το βλέπουμε με σκεπτικισμό, προς ολοκλήρωση οδεύει το σχέδιο που προωθούν Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία και Ελλάδα για την εγκατάσταση παράτυπων μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ουγκάντα, σύμφωνα με πληροφορίες, να είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει τη νέα δομή έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων. Η δομή θα λειτουργήσει αρχικά πιλωτικά, με μετανάστες των οποίων οι αιτήσεις ασύλου θα έχουν ήδη απορριφθεί στις χώρες πρώτης υποδοχής. Στόχος είναι να επιλεγούν κυρίως άνδρες που έχουν προκαλέσει προβλήματα στα κέντρα όπου φιλοξενούνται. Γιατί η Νέα Δημοκρατία προτιμά

Τα κέρδη και τους πολέμους τους, παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ 5 Σεπτέμβρη. Ψάχνουν Patriot για την Ουκρανία, στη λίστα και η Ελλάδα, η δυσκολία να αντιμετωπιστούν τα ρωσικά πυραυλικά χτυπήματα εντείνει τα παζάρια. Στο λόγο, ενεργειακή πίεση, το ακριβό φυσικό αέριο ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος χωρίς αξονικό τομογράφο το Αττικών, καταγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ η ερώτηση στη Βουλή. Στην Political, συμμαχίες ασπίδα για μπλόκο στο Σουλτάνο, ελληνική ομπρέλα ασφαλείας. Στην εφημερίδα Μανιφέστο, πράσινος καυγάς για τα γενέθλια του Τσίπρα, αποκάλυψη εξάψαλμο Σπυρόπουλου σε Δούκα και Πρωτοπαπά. Είναι δυνατόν υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να τον χειροκροτήσει στο Happy Birthday? Δεν μπορεί το κόμμα να δίνει μάχες και κορυφαία στελέχη του να χαριαντίζονται με τον αντίπαλο. One Voice Business and Politics. Το κεντρικό θέμα εδώ, ΔΔΕ, ο μεγαλύτερος εμπρεστής των ελληνικών δασών, το Πολίτικο αποκάλυψε ότι το 75% των καμένων ευθύνεται. Για το 75% των καμένων ευθύνεται το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας ΝΙΤ, τα σχήρας του Αναστάσιος Μάνος. Στην εφημερίδα απογευματινή, αναδρομικά έως 500 ευρώ σε 150.000 συνταξιούχους, επιστροφή εισφορών αφορά δικαιούχους με παράλληλη ασφάλιση, μισθωτή και ελεύθερη επαγγελματία στον ιδιωτικό τομέα για ειδικό πόρο το 2024. Και ελεύθερη ώρα, η μαφία των εμβολίων και απάτη με τις νέες ταυτότητες, οι δύο όψεις ενός σχεδόν τέλειου εγκλήματος κατά της χριστιανικής οικογένειας, Φάουτσι και Τσιόδρας, έφτασε η ώρα της δικαιοσύνης για δύο πρόσωπα πιστοσύνης που κρύφτηκαν όταν βγήκε η αλήθεια για την πανδημία, γιατί ο φιλόσοφος Ράμφος αποκαλούσε βατερλό τους ανεμβολίας τους και γιατί ο Τραμπ κατάργησε μια σειρά από παιδικά εμβόλια στις ΗΠΑ, γιατί οι μπλε ταυτότητες δεν λήγουν ούτε στις 25 Νάτου 2027 παρά την επιχείρηση φόβου. Αυτά. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε για να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Ευθύμιο Λέκα.

0: 15 λεπτά πριν τις 11 και ο κύριος Ευθύμιος Λέκας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Από ταξίδι σε ταξίδι φαντάζομαι, ελπίζω να προλάβατε να κάνετε ολιγοήμερες διακοπές γιατί ξέρω ότι οι δικές σας υποχρεώσεις, ειδικά όταν υπάρχουν τόσο μεγάλα γεγονότα όπως ήταν αυτό της Κολομβίας, είναι μεγάλες και συνήθως ταξιδεύετε επί τόπου και βλέπετε την κατάσταση. Είναι ένα μέρος αυτό της δουλειάς σας που βοηθάει να βγάλετε συμπεράσματα και για όσα έχουν να κάνουν και με τη δική μας περιοχή εδώ, υποθέτω, έτσι δεν είναι, κύριε Λέκα? Καλημέρα.
1: Κοιτάξτε, τα συμπεράσματα είναι παγκόσμια, δεν είναι μόνο για την περιοχή που επιλύγει, γιατί βγάζουμε συμπεράσματα συνολικά και στον επιστημονικό και στον τεχνικό τομέα. Κοιτάξτε, εάν δεν πάει κανένας από κοντά σε τόσο μεγάλα γεγονότα, από τον καναπέ ή από το γραφείο δεν γίνεται δουλειά, θα το πω πολύ απλά. Μόνο εκεί διαπιστώνει τις αιτίες οι οποίες συνυπάρχουν για να δημιουργηθούν οι καταστροφές. Διερευνά τις λεπτομέρειες που υπάρχουν σε κάθε μια μεγάλη καταστροφή και τα κύρια δεδομένα και στη συνέχεια ουσιαστικά προκύπτουν κάποια συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αυτά, μετά βέβαια από επιστημονική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, μπορούν να βελτιώσουν τους αντισεισμικούς κανονισμούς, τα επιχειρησιακά μας σχέδια, τα σχέδια παροχής βοήθειας, τις διαδικασίες για να υπάρχουν πιο μικρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Όλα αυτά τα βλέπει κανένας στο πεδίο.
0: Γιατί ήταν τόσο καταστροφικός και αυτός ο σεισμός και ο άλλος στην Βενεζουέλα πριν από λίγο καιρό? Και μάλιστα θα ήθελα επίσης να μου πείτε αν θεωρούμε ότι υπάρχει μία περίοδος σεισμικής έξαρσης στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Κοιτάξτε, σεισμική έξαρση υπάρχει από ό,τι φαίνεται, αλλά όχι ότι το ένα γεγονός προκαλεί το άλλο γεγονός, γιατί έχουμε να κάνουμε με τελείως διαφορετικά γεωτεκτονικά περιβάλλοντα. Έτσι λοιπόν η συσχέτιση μεταξύ των δύο μεγάλων γεγονότων είναι ασθενής. Αλλά παρόλα αυτά τα δύο μεγάλα αυτά γεγονότα παρουσιάζουν, έχουν κοινά αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με τελείως διαφορετικά αίτια. Ποια είναι τα αποτελέσματα? Τα αποτελέσματα είναι ότι κυρίως έχουμε τόσες τεράστιες επιπτώσεις σε υψηλά κτίρια, σε πολυόρφα κτίρια ή σε ογκώδη κτίρια. Αυτό βεβαίως και στην περίπτωση της Βενεζουέλας που είχαμε εξετάσει αναλυτικά και τώρα στην Κολομβία θα εξετάσουμε τις επόμενες μέρες. Οφείλεται στο γεγονός ότι τα ψηλά κτίρια έχουν μεγάλες περιόδους, ιδιοπεριόδους όπως λέμε, δηλαδή κουνούνται αργά και σταθερά. Το σεισμικό φάσμα, ουσιαστικά η σεισμική κίνηση, προήρχεται από πολύ μακριά και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Στη μία είχαμε 180 χιλιόμετρα οριζόντια απόσταση, γιατί το επίκεντρο ήταν επιφανειακό. Στην άλλη είχαμε 150-160 χιλιόμετρα, αλλά στην κατακόρυφη διάσταση. Δηλαδή υπήρχαν και στους δύο σεισμούς μεγάλες αποστάσεις. Αυτές οι αποστάσεις διευκόλυναν τις μεγάλες περιόδους των σεισμικών κυμάτων να φτάσουν σε αυτές τις περιοχές, που σε αυτές τις μεγάλες περιόδους συντονίστηκαν τα κτίρια μεγάλων περιόδων που είναι τα ψηλά κτίρια, και αυτό έχουμε αυτές τις επιπτώσεις.
0: Μήπως σε αυτές τις περιοχές που υπάρχει τέτοιο προηγούμενο και ακουμπάει, όπως διαβάζουμε εδώ και βλέπουμε, αυτό το δαχτυλίδι της φωτιάς, όπως το λέτε εσείς,
1: ναι, ακριβώς, ναι,
0: οι σεισμολόγοι, δεν θα έπρεπε να έχουν εδώ και χρόνια προνοήσει να κτίζουν διαφορετικά? Εσείς μιλήσατε για τα ψηλά κτίρια. Θα μπορούσε αυτό να είναι μια επιλογή, να μην αναπτύσσονται οι πόλεις προς τα πάνω, αλλά να απλώνονται στο πεδίο με χαμηλά κτίρια, με αντισεισμικούς κανονισμούς προφανώς, αυστηρούς. Δεν θα ήταν αυτό μια επιλογή?
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέτε, έχει κάποια βάση. Αλλά όμως, για φανταστείτε, πόλεις τεράστιες των 10 εκατομμυρίων να απλωνότανε. Όπως απλώνονται δηλαδή στις περιοχές που έχει τις φαβέλες, και εκεί βεβαίως οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Το θέμα γίνεται με το να μπορέσουμε να αναλύσουμε το τι έχει του τι έχει γίνει στις περιοχές και να βελτιώσουμε τους αντισυμβούς οργανισμούς. Αυτό δεν θα πει ότι επειδή πέσαν τα ψηλά κτίρια, ότι πέσαν όλα τα ψηλά κτίρια. Υπήρχαν ψηλά κτίρια τα οποία έμεναν ανέπαφα. Πολλά ψηλά κτίρια. Πράγμα που σημαίνει ότι εδώ κάτι γίνεται. Έτσι λοιπόν, είτε στο επίπεδο το σχεδιαστικό, μελετητικό, είτε στο επίπεδο της κατασκευής, πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα όσον αφορά τα ψηλά κτίρια. Είναι πόλεις οι οποίες έχουν 10 και 20 εκατομμύρια αυτές. Καράκας, το Καράκας παράδειγμα, ή Μποκοτά που ήμασταν πριν 20 μέρες. Είναι πόλεις τεράστιες που δεν έχουν την πολυτέλεια να μην έχουν ψηλά κτίρια.
0: Όλος ο πλανήτης. Σαφώς. Όλος ο πλανήτης λοιπόν είναι, αποτελείται από πλάκες τεκτονικές, από ό,τι ξέρουμε. Υπάρχουν μετακινήσεις. Έχουμε δει και πώς έχουν μετακινηθεί στη διάρκεια της προϊστορίας και σε χρόνο άλλο, ιστορικό, προϊστορικό μάλλον, πολύ μεγάλο, σε εκατομμύρια χρόνια, μέσα σε εκατομμύρια χρόνια έχουν απομακρυνθεί κάποιες ήπειροι μεταξύ τους, έχουν πλησιάσει κάποιες άλλες περιοχές στον πλανήτη. Επειδή φαίνεται ότι είναι τεκτονικές πλάκες που μπορεί να σχετίζονται και η μία με την άλλη, αναρωτιόμαστε αν υπάρχει πιθανότητα μεγάλα σεισμικά γεγονότα τόσο κοντά το ένα στο άλλο να ενεργοποιήσουν άλλα ρήγματα ή κινήσεις πλακών σε περιοχές κοντά σε εμάς.
1: Ναι, είναι ένα εύλογο ερώτημα που προκύπτει και απαντώ αμέσως. Αυτοί οι σεισμοί που είχαμε και σε Βενεζουέλα και στην Κολομβία δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν σε μεγάλες αποστάσεις σεισμικά γεγονότα. Γιατί όπως ξέρουμε όλοι ότι η γη αποτελείται από 13 περίπου λιθοσφαιρικές πλάκες, μεγάλες πλάκες, οι οποίες κινούνται μεταξύ τους, κινούνται τα τελευταία 350 εκατομμύρια χρόνια. Αυτές οι πλάκες έκαναν ένα πολύ μεγάλο ταξίδι και επανέρχονται ξανά και ούτω καθεξής. Έχουν αποτυπωθεί όλα αυτά τα γεγονότα στο παρελθόν με βάση διεθνείς μελέτες που έχουν γίνει. Οι πλάκες λοιπόν βρίσκονται σε μια διαρκή κίνηση, όπως και εμείς η ευρωπαϊκή εδώ πλάκα με την πλάκα της Αφρικής συγκρούεται και δίνει τους μεγάλους σεισμούς κυρίως στο Τόξο αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως αυτές οι περιοχές εδώ στην Ευρώπη δεν επηρεάζονται από τις πλάκες της Νοτιοαμερικής και του Ελληνικού ωκεανού, γιατί είναι πολύ μακριά, δεν έχουν άμεση σχέση, δεν γεννιάζουν, οπότε δεν έχουμε τέτοιο θέμα, δηλαδή να έχουμε και σεισμούς εδώ πέρα στον ελληνικό χώρο, οι οποίοι αν υπάρξουν θα υπάρξουν τυχαίους λόγους για άλλους λόγους.
0: Θα ταξιδέψετε στη Λατινική Αμερική, το έχετε προγραμματίσει?
1: Το σχεδιάζουμε απλά και μόνο μαζί με τα ψηλά κτίρια στην περιοχή, στην Περέιρα, στο Κάλι και σε άλλες περιοχές. Έχουν υποστεί ζημίες στα αεροδρόμια που είναι ογκώδεις κατασκευές και δεν υπάρχει τόσο εύκολη πρόσβαση.
0: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, και πάμε στις διεθνείς ειδήσεις. Η Ιβάνα Τζόρτζεβιτς μας περιμένει για το κλείσιμο της πρώτης ώρας. Καλή σου μέρα, Ιβάνα.
2: Καλημέρα. Σεισμός. Περισσότεροι από 250 οι νεκροί σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Αίγυπτος, 18 νεκροί, στην πλειοψηφία τους έθιμοι, επειδή σε τροχαίο δυστύχημα, σύμφωνα με ιατρική πηγή, σε σύγκρουση δύο μικρών φορτηγών που μετέφεραν εργάτες του αγροτικού κλάδου στη Βόρεια Αίγυπτο, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Η παιδική εργασία είναι ένα από τα επίμονα προβλήματα της Αιγύπτου που επηρεάζει τουλάχιστον 1,3 εκατομμύρια ανηλίκους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Η παραοικονομία αντιπροσωπεύει το 67% της απασχόλησης στην Αίγυπτο και σχεδόν ολόκληρο τον γεωργικό τομέα σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται υπό επισφαλείς συνθήκες εκτιμάται ότι είναι 8 έως 13 εκατομμύρια. Στη Μέση Ανατολή τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν από επίθεση των Χούτι σε πλοίο στην Ερυθρά θάλασσα κοντά στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεν. Οι αντάρτες εντείνουν τις επιτέσεις τους σε αυτή τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό από τότε που ανακοίνωσαν τον Ιούλιο τον αποκλεισμό του Σαουδαραβικού στόλου στην Ερυθρά θάλασσα με σούστης της επανέναρξης εχθροπραξιών μεταξύ των δύο πλευρών. Ιράν, τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά εκτός αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχτούν τους όρους μας, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν. Σε ό,τι αφορά την Συρία και τη Συρία και τη Ρωσία, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη Συρία για το μέλλον των στρατιωτικών βάσεων ρωσικών στη χώρα, στη Συρία, θα ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, ενώ Συριακή πηγή δήλωσε ότι ορισμένες ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν ακόμη στη χώρα βάσει της συμφωνίας. Λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές. Στο Ουκρανικό, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. ζήτησε από την Ουκρανία να σταματήσει τα πλήγματα εναντίον δεξαμενόπλοιων στη Μαύρη Θάλασσα, γράφει η εφημερίδα Financial Times. Η Νότια Κορέα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία μόνο στον τομέα ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά δεν σχεδιάζει να παραδώσει όπλα ή συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, μεταδίδουν τα νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης. Κλιματολογική αλλαγή. Άλλη μία εβδομάδα καύσωνα στην Ιταλία. Ρουμανία, κλείνει ο πυρηνικός σταθμός της Τσερνοβόδα λόγω της πτώσης της στάθμης του Δούναβη παρά τις προσπάθειες εκτροπής της ροής προς τον πυρηνικό σταθμό. Λίγο βορειότερα στην γειτονική Ουγγαρία, προς το παρόν δεν έχει κλείσει ακόμα ο σταθμός πυρηνικός ΠΑΞ, κάτι το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την ηλεκτροδότηση της χώρας. Τα Ηνωμένα Έθνη, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, προειδοποιεί ότι η ακραία ζέστη γίνεται πιο συχνή και πιο έντονη. Τμήματα της Ευρώπης υπομένουν τον πέμπτο κύμα ζέστης ενός καλοκαιριού που σημαντεύτηκε από ξηρασία, πυρκαγιές και θερμοκρασίες ρεκόρ. Επίσης, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ένα ισχυρό φαινόμενο Ελνίνιο μπορεί να οδηγήσει επιπλέον 49 εκατομμύρια ανθρώπους σε οξία επισιτιστική ανασφάλεια, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, και υπάρχει έκθεση η οποία δείχνει την πιθανότητα 81% για ένα μάλιστα πολύ ισχυρό φαινόμενο El Niño.
0: Πάμε στα Βαλκάνια. Στα Βαλκάνια, ναι, γιατί έχουμε μόνο ένα μισή λεπτό.
2: Έχουμε τον νέο πρόεδρο της χώρας, Ανδράς Μπάκα, πρώην επικεφαλής του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Να πάμε στα Βαλκάνια.
0: Ναι, στα Βαλκάνια, ένα μισή λεπτό ακόμα. Έχουμε.
2: Ωραία. Λοιπόν, στα Βαλκάνια, τα Βαλκάνια και η εγκληματικότητα. Μία περίεργη κατάσταση στο Μαυρογούνιο, όπου διεξάγεται έρευνα με αντικείμενο περισσότερους από 50 ξένους υπήκοους, κυρίως από την Ουκρανία, Μολδαβία και Σλοβακία, τους οποίους οι αρχές ασφάλειας βρήκανε σε ένα αρκετά μεγάλο σπίτι κτίριο στη πρωτεύουσα Ποντγκόριτσα, μαζί με υψηλού επίπεδου μεγάλη ποσότητα ψηφιακού εξοπλισμού και χρήματα. Περιστομέρειες μέχρι τώρα δεν έγιναν γνωστές. Και επίσης, δυστυχώς, οι Βαλκάνοι πρωτοβούν και στο παγκόσμιο εμπόριο ναρκωτικών. Την προηγούμενη εβδομάδα απελάθηκε ο Ντάνιελ Κιναχάν, ο επικεφαλής του γνωστής μαφίας Κιναχάν και ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους παίχτες στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Ιρλανδία. Ήταν επικεφαλής και ένας από τους τέσσερις που δουλεύανε μαζί, και ένας από τους τέσσερις είναι Βόσνιος Εντίν Γκατσάνιν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιβάνα. Ιβάνα, πρέπει να πάμε σε δελτίο.
2: Εκτιμούνται σε δισεκατομμύρια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή ακρόαση.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε δελτίο ειδήσεων από το Earth News και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα με όλα τα υπόλοιπα θέματά μας. Μείνετε συντονισμένοι.
3: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων, δύο ημέρες μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Στην πόλη Κάλλη ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια πενταόροφης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών που είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με δύο να είναι γνωστό ότι παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό, η δόνηση στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο δείχνουν πως είναι άγνωστη τύχη περίπου 4.000 ανθρώπων. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια αναζητώντας επιζώντες, με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στο Earth News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως είπε, η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% στην Ευρώπη. Έγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ, όπου στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου γίνεται και ο πρώτος σάλτης του μήκους με 4 σερή χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας «προχώρα όλο και πιο μπροστά». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους πιο κορυφαίους σάλτες όλων των εποχών. Μίλτο, Ελένη, μας κάνατε περήφανους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και στο χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Στην κατηγορία 4 είναι σήμερα οι Αττικοί, περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική υπροστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. 4 οι συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Παραμένει το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να κάνουν πίσω στους όρους που βάζουν η μία στην άλλη, την ώρα μάλιστα που κλιμακώνεται η ένταση στις θαλάσσιες οδούς γύρω από το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πυραυλικό πλήγμα εναντίον εμπορικού πλοίου στον κόλπο του Ομάν, ενώ οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη φέρεται να έπληξαν πλοίο στη στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε 3 επιχειρήσεις του λιμενικού τις νυχτερινές ώρες νότια της Κρήτης, εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Στις 11.30 δημοσία δαπάνη κηδεία του Στέλιου Ράμφου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου. Μισή ώρα αργότερα, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων, όσοι επιθυμούν, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 26 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γυρίσαμε για τη δεύτερη ώρα, 11 και 6 πρώτα λεπτά, 11 και 7 μάλλον και 8 πρώτα λεπτά, τώρα ακριβώς, δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που ακούγεται σε όλο τον κόσμο και απευθύνεται στους Έλληνες όλου του κόσμου. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και πάμε μαζί μέχρι τις 12 στην εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Εδώ σήμερα και για όλη τη βδομάδα, καθώς ο Γιώργος Δημητριοπούλος βρίσκεται σε διακοπές. Είπαμε ότι ήταν η Χρυσούλα Αντωνιάδου την πρώτη ώρα, πήρε τη σκυτάλη ο Κώστας Γεωργακόπουλος για τη δεύτερη ώρα στη ρύθμιση των ήχων, η Λία Ταρούση στο συντονισμό και δημοσιογραφική παραγωγή. Όπως σας είχαμε πει και από την πρώτη ώρα, θα ξεκινήσουμε αυτό το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής με το θέμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, γιατί κάθε φορά που υπάρχει ένα παράθυρο αισιοδοξίας, αμέσως μετά, και νομίζω ότι έχουμε συνηθίσει πλέον σε αυτό το μοτίβο, αμέσως μετά κάτι συμβαίνει, κάτι αλλάζει, κάτι τελικά δεν ολοκληρώνεται από πλευράς συμφωνίας στις διαπραγματεύσεις και υπάρχει ένα βήμα πίσω. Συνήθως ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός ο οποίος δείχνει ανικανοποιήτος και δεν ξέρουμε και αναρωτιόμαστε, προσπαθούμε να αντιληφθούμε κάθε φορά ποιες είναι οι επιδιώξεις του. Αυτά όμως δεν τα γνωρίζουμε εμείς σε κάθε περίπτωση τόσο καλά όσο τα γνωρίζει ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, που είναι διδάκτορας Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και νέων απειλών ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον καλωσορίζουμε. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Θα πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι κάθε φορά που θα υπάρχει κάποια έτσι αισιόδοξη εξέλιξη, την επόμενη στιγμή μπορεί τα πράγματα να ανατρέπονται εύκολα και χωρίς να αντιλαμβανόμαστε με ποιο τρόπο και με ποια λογική. Είναι κάτι δηλαδή με το οποίο θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε, ας πούμε, όσο είναι πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Θα ξεκινήσω το τελευταίο που είπατε, που είναι ίσως και το χαρακτηριστικό του πώς διαμορφώνεται το κλίμα αισιοδοξίας. Γιατί είχαμε συνηθίσει για δεκαετίες, αν πάμε πίσω και για αιώνες, αλλά αφήνω μόνο στο πρόσφατο πλαίσιο, οι πληροφορίες που αναφορούν μια τόσο δύσκολη συνθήκη, δηλαδή την προσπάθεια να επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα τερματίσει μια κρίση, μια πολεμική αντιπαράθεση, να είναι πραγματικά περιορισμένες, να έρχονται μέσα από τη θεσμική οδό και επομένως να υπάρχει η ροή όταν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πραγματικά είμαστε κοντά σε μια συμφωνία και ποιο είναι το συγκεκριμένο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας. Εδώ έχουμε μια άλλη συνθήκη όπου για πρώτη φορά βλέπουμε ένα τόσο σημαντικό πολιτικό ηγέτη όπως είναι ο πρόεδρος της ΗΠΑ να σχολιάζει ο ίδιος δημόσια, όχι πηγές του, όχι θεσμικοί κύκλοι, όχι διαρροές σε μέσο μαζικής ενημέρωσης, αλλά με τη δική του σφραγίδα, να το πω έτσι, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης το δικό του, καθημερινά τουλάχιστον μία ανάρτηση, η οποία να αναφέρεται στη συγκεκριμένη συνθήκη κρίσης και στη αισιοδοξία ή απεσιοδοξία, και ουσιαστικά να βλέπουμε μία δημόσια πτυχή της διαπραγμάτευσης που γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Άρα σε μεγάλο βαθμό η αισιοδοξία πηγάζει από το πώς ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ βλέπει την καθημερινή συνθήκη και θέλει να την φέρει προς τα έξω έχοντας πολλαπλούς αποδέκτες. Την παγκόσμια κοινότητα, το Ιράν, τους Αμερικανούς πολίτες, τους ψηφοφόρους του, τα διάφορα κοινά τα οποία έχει. Άρα, γιατί το λέω αυτό, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι ουσιαστικά από την πρώτη στιγμή, όταν και είχαμε το πρώτο απτό έτσι, αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας διαρκών συνομιλιών και διαπραγματεύσεων, ήταν ένα μνημόνιο κατανόησης. Ακόμη και ο τίτλος λέει πολλά. Δηλαδή λέει συναντήληψη, κατανόηση και συναντήληψη. Δηλαδή ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία έχουν. Και ακόμη και σε αυτά δεν υπήρχαν πράγματα τα οποία είχαν οδηγήσει στο να αποφασιστεί αυτή η στρατιωτική επιχείρηση στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Άρα είναι περισσότερο μια προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να διαχειριστεί μια συνθήκη που πήγε δυσκολότερα από ό,τι υπολόγιζε και πιο μακροχρόνια από ό,τι ήταν διατηθειμένος να επενδύσει, χωρίς να υπάρχει ένα ξεκάθαρο exit plan αυτή τη στιγμή που να τον ικανοποιεί πλήρως, γιατί δεν θέλει απλώς να υπάρξει μια συμφωνία. Θέλει να πει ότι έτυχε τους στόχους μιας στρατιωτικής επιχείρησης, γιατί εδώ προηγήθηκε κάτι. Δεν ήταν απλώς μια έναρξη συνομιλιών πάνω σε κενό προηγούμενο για να μπορέσει να πει ότι αυτά θέλαμε, αυτά κάναμε. Και σας τονίζω ότι είχαν προηγηθεί τη στρατηγική επιχείρηση συνομιλίες εκτεταμένες στη Γενέβη, στις οποίες είχαν τεθεί ορισμένες κόκκινες γραμμές από τις ΗΠΑ, που δεν ήταν μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ήταν και το βαλιστικό πρόγραμμα, κυρίως θα έλεγα, γιατί αυτό ήταν η άμεση απειλή, η άμεση δυνατότητα. Το πυρηνικό ήταν και είναι δυμητικό στη συνθήκη αυτή. Και ο ρόλος, η υποστήριξη των λεγόμενων πυρεξουσίων των συμμάχων του Ιράν στην περιοχή, που ό,τι και αυτό έχει μπει πλέον σε όλη αυτή τη διαδικασία. Άρα έχει δομικά προβλήματα να απαντήσει στο γιατί ξεκίνησε αυτή η στρατιωτική επιχείρηση και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Φαίνεται ότι το μόνο που μπορεί να πάρει κάτι το οποίο είναι απτό είναι το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος. Ωστόσο και πάλι η όποια συμφωνία δεν μοιάζει και τόσο καλύτερη από αυτή που είχε κλείσει η διακυβέρνηση Ομπάμα και αποχώρησε στην πρώτη θητεία ως πρόεδρος της ΗΠΑ, και το πρόσθετο πρόβλημα του στενού του Ορμούζ. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα Ιράν το οποίο έχει δύο προσεγγίσεις. Είναι αυτή των μετριοπαθών, δηλαδή της πολιτικής ηγεσίας, Προέδρου, Προέδρου Βουλής, Υπουργού Εξωτερικών, που θέλουν μια συμφωνία. Ωστόσο υπάρχουν και πιο σκληροπυρηνικοί, οι οποίοι έχουν και την τελική απόφαση, γιατί ο ανώτατος ηγέτης, ο Χαμενέι, είναι με την πλευρά των φρουρών της Επανάστασης με όλα αυτά τα οποία ξέρουμε. Άρα είναι μια συνθήκη αρκετά δύσκολη και υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για το ποια είναι η πραγματική θέση αυτών των πλευρών. Αφήνουμε έξω το Ισραήλ που δεν συμμετέχει σε αυτή τη διαπραγμάτευση, αλλά έχει κομβικό ρόλο στο αν και πότε θα εφαρμοστεί μια τέτοια απόφαση, για να πούμε ότι έχουμε πραγματικά μια αισιοδοξία.
0: Υπάρχει περίπτωση να βρεθεί αυτή η λεπτή ισορροπία σε ό,τι έχει να κάνει με το καθεστώς στην αυσιπλοεία, στα στενά του Ορμούς, γιατί βλέπουμε ότι εκεί μάλλον υπάρχει, εντοπίζεται περισσότερο η δυσκολία να υπάρξει μία λύση η οποία θα αφήνει ικανοποιημένες και τις δύο πλευρές, και τουλάχιστον στις εντυπώσεις θα δημιουργούνται εντυπώσεις ότι είναι και οι δύο κερδισμένοι. Δεν είναι εύκολο.
1: Κοιτάξτε, το Ιράν βλέπει ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε την κρίση αυτή του έδωσε ένα πυρηνικό όπλο που υπάρχει στην πράξη και δεν χρειάζεται να αναπτυχθεί, που είναι το στενό του Ορμούς. Με βάση τα τωρινά δεδομένα βέβαια, γιατί ήδη τρέχουν εξελίξεις που αφορούν και τον ενεργειακό τομέα για να μπορούν να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που θα προσπερνούν το στενό του Ορμούς, οπότε θα περιορίσουν την επίδραση την οποία έχει, αλλά η συνθήκη η τωρινή και των επόμενων μηνών και του βραχυπρόθεσμου ορίζοντα έχει μετεξελίξει αυτή την οπλοποίηση που επέλεξε το Ιράν στο στενό του Ορμούς ως ένα βασικό όπλο εργαλείο στα χέρια του. Οπότε δεν θέλει να το αφήσει εύκολα. Και θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο βρήκε μια κατάσταση η οποία και θα ενισχύσει την οικονομική του δυνατότητα, αλλά και θα του δώσει ένα στρατηγικό έλεγχο σε ένα από τα πιο βασικά ενεργειακά περάσματα όλης της ευρύτερης περιοχής. Άρα θεωρεί ότι κάνοντας βήματα πίσω στο πυρηνικό πρόγραμμα μπορεί να καλύψει αυτά τα βήματα πίσω τόσο από πλευράς εντυπώσεων, αλλά περισσότερο και από πλευράς ουσία και κέρδους την οποία έχει μέσα από το καθεστώς του στενού του Ορμούς. Και παράλληλα βλέπετε κάτι άλλο το Ιράν, ότι η πίεση είναι πολύ μεγάλη και από τον τομέα της ναυτιλίας. Έχουμε δει ακόμη και στα ελληνικά μέσα ενημέρωση να υπάρχουν δηλώσεις γύρω από την ανάγκη να βρεθεί μια λύση σε αυτό. Οι ευρωπαϊκές χώρες είναι αυτές οι οποίες αισθάνονται περισσότερο την πίεση και πιέζουν από την πλευρά τους. Άρα όλη αυτή η συνθήκη δημιουργεί μια κατάσταση όπου προσθέτουν και την πλέον κοινή κατανόηση από όλους μας ότι ο πρόεδρος Τραμπ και οι ΗΠΑ δεν θέλουν να κλιμακώσουν. Θα πρέπει να υπάρξει πάρα πολύ ειδική συνθήκη να οδηγηθούν σε κλιμάκωση. Άρα αυτό μετατρέπεται από το Ιράν σε μια στρατηγική που λέει: κέρδισε όσο χρόνο μπορείς. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν χάνω κάτι, γιατί οι όποιοι βομβαρδισμοί γίνονται, συνεχίζονται να γίνονται σε στρατιωτικούς στόχους. Είναι διάσπαρτες στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν. Πολλά από τα καταφύγια στα οποία είναι αποθηκευμένα, τα drones και η βαλιστική πύραυλη, είναι υπόγεια. Άρα αυτή τη στιγμή δεν έχει μια διάσταση απώλειας η οποία να μπορέσει να το οδηγήσει επίσης, και προσπαθεί να κερδίσει όσο περισσότερα μπορεί από μια κατάσταση όπου ο πρόεδρος θέλει να βγει, αλλά θα ήθελε να βγει νικητής. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει σε αυτή τη συνθήκη, και κανείς δεν ξέρει εάν και η όποια συμφωνία υπάρξει, αν θα τηρηθεί στο πεδίο.
0: Άρα περιγράφεται μια κατάσταση που δείχνει αδιέξοδη.
1: Ναι, ουσιαστικά το πιθανότερο σενάριο είναι όλο αυτό να διολυσίσει κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή ο χρόνος να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες οι οποίες να οδηγήσουν στην απεμπλοκή, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα, κάπως έτσι δηλαδή, θα περάσουμε όλο το επόμενο διάστημα,
1: ναι,
0: έτσι φαίνεται.
1: Έτσι φαίνεται, ναι. Εκτός αν έχουμε κάποια βραγδαία εξέλιξη η οποία θα οδηγήσει τον πρόεδρο Τραμπ σε κάτι τέτοιο ή κάποια μετροποίηση που δεν φαίνεται.
0: Πάντως αυτό περισσότερο που με σοκάρει, δεν ξέρω έτσι όπως το βλέπω, δεν το έχω ξαναδεί. Τουλάχιστον όσο παρακολουθώ δημοσιογραφικά τα όσα συμβαίνουν στη διεθνή πολιτική. Mm-hmm. Αυτός ο αντισυμβατικός λόγος του Προέδρου των ΗΠΑ στις δηλώσεις του, που μας θυμίζει ας πούμε τον τρόπο με τον οποίο απευθυνόμαστε τον ένα στον άλλον όταν παίζαμε πόλεμο, όταν ήμασταν παιδιά ας πούμε. Δηλαδή ναι, είναι σοκαριστικό πολλές φορές και δεν ξέρω... αν είναι κάτι που το επιβάλλει ο ίδιος για να προκαλέσει ή δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς.
1: Κοιτάξτε, είναι μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ και το πώς διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη πολιτική, πολεμική με συγχωρείτε, αντιπαράτηση και την κρίση γύρω από αυτή σε πολλαπλά επίπεδα, από το επικοινωνιακό μέχρι το πραγματικό πεδίο. Δηλαδή ουσιαστικά διαμορφώνει, ή θέλει να διαμορφώσει οι ίδιες συνθήκες, μιλά σε πολλαπλά ακροατήρια, βάζει πολύ σκληρές απειλές πάνω στο τραπέζι, ακόμη και σε σημείο που να προσπερνούν τις λεγόμενες κόκκινες γραμμές
0: και τις βάζει. Χωρίς, όχι με διπλωματική γλώσσα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το έτσι, το ναι,
1: χαρακτηριστικό. Είναι, ναι, το χαρακτηριστικό του ότι δεν έχει καμία εκτίμηση αυτό το οποίο λέμε θεσμικό σύστημα εθνικής ασφάλειας. Δηλαδή και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις, πολεμικές συγκρούσεις, όλο αυτό το πλαίσιο. Είναι η άποψή του ότι ο ισχυρός έχει το ρόλο. Εγώ θεωρώ και είμαι ο πιο ισχυρός, αλλά θα δείξω την επιβολή μου. Και αυτό γίνεται με προβολή της ισχύως. Δηλαδή αυτό το οποίο λέγαμε παλιότερα διπλωματία των κανονιοφόρων. Δηλαδή να δείξω ότι έχω το μεγαλύτερο πλοίο για να το καταλάβεις. Άρα κάπως έτσι αυτό είναι το κομμάτι το οποίο μπαίνει. Σαφώς με ένα θεσμικό λόγο που δεν έχει καμία σχέση με αντίστοιχες προηγούμενες περιπτώσεις ηγετών των ΗΠΑ ή ηγετών της Δύσης που δημιουργεί όλη αυτή τη συνθήκη. Αλλά είναι χαρακτηριστικό αυτού του οποίου λέμε ότι και ο πρόεδρος Τραμπ, όχι μόνο και ο πρόεδρος Τραμπ, επενδύει σε αυτό το οποίο λέμε πολιτικές ισχύες, κόσμος ισχύος και λιγότερο στο διεθνές δίκαιο και σε αυτό το φορμαλιτέ όπως το αντιλαμβάνει το ίδιο στις διπλωματίες.
0: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε κύριε Καλατράντο, ελπίζω με καλύτερες προοπτικές την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια στο καλοκαίρι σας. Γεια σας.
1: Γεια.

0: 23 λεπτά μετά τις 11 και θα ταξιδέψουμε τώρα με τη δύναμη του τηλεφώνου, της τεχνολογίας και του μυαλού μας βέβαια, γιατί όταν μιλάμε για αυτά τα μέρη νομίζω το μυαλό πηγαίνει σε πολύ όμορφες αναμνήσεις και καταπληκτικές εικόνες από τοπία ασύγκριτα, έτσι. Και όταν μιλάμε για περιοχές του νομού Χανίων, όπως είναι ο Μπάλος, όπως είναι το Ελαφωνήσι, όπως είναι τα Φαλάσσαρνα, εκεί ο χρόνος σταματάει. Αν βρεθείς εκεί και μπορέσεις να τα απολαύσεις όπως ακριβώς πρέπει να τα απολαύσεις, πραγματικά ο χρόνος σταματάει και αυτό που βλέπεις γύρω σου και ζεις το κρατάς φυλαχτό μέσα σου, και βέβαια οι φωτογραφίες και τα βίντεο αμέτρητα, έτσι, από αυτά τα μέρη. Ωστόσο υπάρχει ένα θέμα, και το βασικό το θέμα είναι ότι έχουν γίνει τόσο πολύ δημοφιλείς αυτές οι περιοχές, έρχονται από κάθε γωνιά του κόσμου για να φτάσουν μέχρι εκεί να κάνουν μπάνιο στα πρασινογάλαζα νερά, στον Μπάλο, στο Ελαφωνήσι, στα Φαλάσσαρνα, εκεί στην παραλία τη μεγάλη που βλέπει στη Δύση. Τόσος πολλής κόσμος που υπάρχει πραγματικά πλέον θέμα συνωστισμού και θέμα βεβαίως και προστασίας του περιβάλλοντος, έτσι, κατ' επέκταση. Το αντιμετωπίζουν λοιπόν αυτό όλο στο Δήμο Κισάμου, ένας Δήμος πραγματικά πρικισμένος, έτσι, όταν έχει στην ευθύνη του αυτές τις περιοχές, και πλέον φαίνεται προσπαθούν να βρουν διέξοδο. Να πούμε καλημέρα στον κύριο Κώστα Κουκουράκη, που είναι ειδικός σύμβουλος χωροταξίας και περιβάλλοντος του Δήμου Κισάμου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αγγελόπουλε. Αυτά που είπατε στην πολύ συνοπτική εισήγησή σας είναι όλη η ουσία του θέματος. Το έχετε εντοπίσει πάρα πολύ καλά και δώσατε το απόσταγμα του θέματος.
0: Ξέρετε, το έχω ζήσει, κύριε Κουκουράκη, για να σας πω, το έχω ζήσει μόλις πέρσι, όταν φτάσαμε στα Χανιά για τις καλοκαιρινές μας διακοπές πέρσι, τέλη Ιουνίου κιόλας, δεν ήταν και στη high season που λέμε, έτσι. Και θελήσαμε να πάμε να επισκεφθούμε το Ελαφωνήσι. Μας προειδοποίησαν, πηγαίνετε πολύ πρωί, το μεσημέρι γίνεται λαϊκό προσκύνημα. Και μας έκαναν λόγο τότε, εκείνη την εποχή, για 3,5 με 4,000 κόσμο τις μεσημεριανές ώρες, μέσα στο καλοκαίρι, που φτάνουν μέχρι το Ελαφωνήσι για να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Αντιλαμβάνομαι ότι το ίδιο συμβαίνει και με τον Μπάλο, έτσι, σαφώς.
1: Ακριβώς. Είστε πολύ καλά ενημερωμένος και στον πυρήνα του θέματος. Ακριβώς έτσι είναι.
0: Τι κάνετε λοιπόν, τι μπορεί να γίνει, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό?
1: Χρόνια πολλά κάνουμε συνεχώς πράγματα. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ και γι' αυτό οι περιοχές αυτές, και κυρίως το Ελαφωνήσι, επειδή είχαμε πρωτοξεκινήσει από παλιότερα σαν Δήμο Συναγωγείου και τώρα Δημοτική Ενότητα Κισάμου, που είμαι εγώ δήμαρχος τότε 12 χρόνια, είχαμε ξεκινήσει αυτά τα πρωτοποριακά θέματα με ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και όλα τα σχετικά, και είχαμε προχωρήσει καλά. Με το που συνενώθηκε ο Δήμος Κισάμου και γίναμε ένα, έχουν μπει μέσα στο κάδρο αυτά που περιγράψατε εσείς για τις εμβληματικές αυτές περιοχές, είναι και ο Μπάλος και τα Φαλάσσαρνα. Είναι μια περιοχή η οποία σε ένα μήκος 20 χιλιόμετρων ευθεία γραμμή βρίσκονται αυτές οι τρεις εμβληματικές περιοχές, οι οποίες όμως είναι στην πρώτη ενδεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης του μεγαλύτερου επηρεαστή κοινής γνώμης, ο οποίος αλληλεπιδρά με περίπου 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους στον κόσμο. Και είμαστε σε αυτή η τριάδα, μπήκε στην ενδεκάδα την παγκόσμια. Αυτό για μένα είναι εθνική πολιτική, το έχω πει και στο Υπουργείο. Η Ελλάδα δηλαδή εμφανίζεται με τρεις παραλίες στην πρώτη ενδεκάδα, και οι τρεις είναι στην Κρήτη, και οι τρεις είναι στο νομό Χανίων, και οι τρεις είναι σε ένα Δήμο. Και γιατί μπαίνουν σε αυτές τις πρωτιές? Γιατί ο Δήμος αυτός φρόντισε διαχρονικά να κάνει μικρές κινήσεις. Δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο. Ναι, αλλά κάτι κάναμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Εδώ θεσμικά, γιατί είναι κρίσιμο αυτό, έχουμε προχωρήσει πολύ. Υλοποιήθηκαν με πίεση από το Δήμο υλοποιήθηκαν και οι τρεις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες προσδιορίζουν με θεσμικό τρόπο και με προεδρικό διάταγμα, δηλαδή διασφαλίζουν διαχρονικά τη βιωσιμότητα των περιοχών αυτών. Έχουν πάρθει μέτρα επί το αυστηρότερο με προτάσεις του Δήμου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Και έχουμε αντιμετωπίσει σειρά προβλημάτων. Αυτό που εμφανίζεται τα τελευταία 4 χρόνια λόγω της εμβληματικότητας και της θετικής διαφήμισης που έχουν αυτές οι περιοχές, από στόμα σε στόμα, από φωτογραφία σε φωτογραφία, και λόγω του εξαιρετικού τοπίου το οποίο έχουν, αλλά και του περιβαλλοντικού. Να ξέρετε ότι, εδώ κάνω μια μικρή παρένθεση και σας λέω το εξής, ότι η περιοχή μας, η Ελλάδα δηλαδή και ειδικότερα η Κρήτη, είναι μέσα στην 25η των περιοχών με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα. Σε δε Ευρώπη και Αφρική, μόνο μία περιοχή στις δύο ήπειρους αυτές, μία περιοχή πλησιάζει ή είναι ίδια η βιοποικιλότητά της, είναι η περιοχή του των νήσων, του πράσινου ακροτηρίου στον Ατλαντικό ωκεανό, περίπου στο ύψος της μέσης της Αφρικής. Είναι οι δύο περιοχές με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στις δύο ήπειρους. Έτσι. Αυτό είναι ένα όπλο, ένα εργαλείο, ένα προτέρημα, το οποίο δεν μπορούν να το έχουν οι άλλοι. Αυτό λοιπόν πιάνεις εσύ σαν χώρα, σαν τοπική αυτοδιοίκηση που έχει μεγάλο ρόλο σε αυτά τα πράγματα, το πιάνεις και τι κάνεις, προσπαθείς να το διατηρήσεις. Εάν το χάσεις, χάνεις κάτι το οποίο είναι μοναδικό πλεονέκτημα, κάνεις πολύ μεγάλη ζημιά. Σε αυτή τη φάση και με αυτόν τον τρόπο σκέψης, κάνουμε ό,τι κάνουμε. Δεν μπαίνει μπροστά το οικονομικό, να βγάλει ο Δήμος λεφτά. Όχι, μας ενδιαφέρει αυτό, αλλά έρχεται πίσω. Το πρώτο είναι η προστασία του περιβάλλοντος για τους συγκεκριμένους λόγους που με επιστημονικές μελέτες αποδεικνύεται η αξία του, και δεύτερον η προστασία του τοπίου στα πλαίσια της Σύμβασης της Φλωρεντίας για το τοπίο. Είναι η Διευρωπαϊκή Σύμβαση, δεν έχουν υπογράψει όλες οι χώρες, και έχει περάσει το δίκαιο στο δίκαιο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο.
0: Κύριε Κουκουράκη,
1: ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι ο συνωστισμός, ή αλλιώς η λέξη κοινή που χρησιμοποιούν είναι ο υπερτουρισμός, ο οποίος είναι τεράστια απειλή. Τεράστια.
0: Πρέπει να φαντάζομαι συμφωνείτε κι εσείς ότι σε καμία περίπτωση κάτι που είναι πάρα πολύ ελκυστικό ως τουριστικός προορισμός, ένα τοπίο το οποίο είναι μοναδικό όπως είναι αυτά που, για τα οποία μιλάμε, σε καμία περίπτωση η πίεση από το τουριστικό ενδιαφέρον δεν πρέπει να επιτρέψει παρεμβάσεις που θα αλλοιώνουν το τοπίο και το χαρακτήρα του τόπου, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ξέρω, ας πούμε, θα σας πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ξέρω ότι γκρινιάζουν, ας πούμε, οι τουρίστες επειδή όταν φτάνει το καράβι και φτάνουν και μεγάλα σε μέγεθος καράβια σε σύγκριση με το μέρος εκεί, στο μπάλο, οι τουρίστες πρέπει να μπουν και λίγο στο νερό για να μπορέσουν να βγουν απέναντι στην ακτή. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διανοηθεί κανείς να φτιάξουμε μια εξέδρα, ας πούμε, ή να τσιμεντώσουμε σε κάποιο σημείο για να είναι πιο εύκολη πρόσβαση. Υποθέτω πως αυτό πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτο, έτσι δεν είναι?
1: Είσαστε ακριβώς στον πυρήνα τα ερωτήματα, είστε στον πυρήνα και είστε στον πυρήνα των θεμάτων. Πρώτον, εντοπίσατε ότι ένα μεγάλο για τον τόπο καράβι, και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο καράβι έρχεται και ξεφορτώνει κόσμο, αποβάζει κόσμο στην περιοχή. Δεν επιτρέπονται τόσο μεγάλα καράβια. Αυτή είναι η θέση του Δήμου. Σύμφωνα με τον νόμο υπάρχει δυνατότητα αυτή. Εμείς προσπαθούμε ή με υπουργικές αποφάσεις ή με κάποιο θεσμικό τρόπο να κλείσουμε μερικά κενά που υπάρχουν στην νομοθεσία. Υπάρχουν πολλά κενά στην νομοθεσία. Πολλά κενά. Και εκεί είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Και θα το έλυναν οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, όπου με συνεργασία με το Υπουργείο και με κάποιες υπουργικές αποφάσεις που βγάλαμε, υλοποιήθηκαν αυτές, εγκρίθηκαν από το Υπουργείο, αλλά δεν έχουν πάρει θεσμική μορφή, επειδή για ανεξήγητους, το τονίζω και το υπογραμμίζω με πολλές υπογραμμίσεις, ανεξήγητους λόγους το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν τις προχωρεί για τελική θεσμοθέτηση, που είναι το προεδρικό διάταγμα. Εκεί κλειδώνει τα θέματα. Βγήκε το προεδρικό διάταγμα, είναι Ευαγγέλιο το προεδρικό διάταγμα. και μας λύνει τα χέρια. Θέλουμε να κάνουμε πράγματα, είμαστε στην πρωτοπορία σαν Δήμος, προτείνουμε συνεχώς αυστηρότερα από αυτά που λέει το Υπουργείο. Έχουν περάσει και είναι προς τιμή του Υπουργείου, τα δέχτηκε προτάσεις προς το αυστηρότερο και τα έχουν βάλει στη ειδική περιβαλλοντική μελέτη, αλλά πρέπει να γίνει το τελευταίο βήμα. Χωρίς αυτό το τελευταίο βήμα, οι υπηρεσίες σταυρώνουν τα χέρια. Και έχουμε και ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, ότι ο ένας Δήμος, αν δεν έχει ανακριτικά καθήκοντα, δεν μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα στον Αιγαλό, στην παραλία. Αυτά ανήκουν στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Οικονομικών ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Τι έχουμε λοιπόν? Καλούμε, ελάτε, πάμε να διορθώσουμε αυτό. Δεν έχω προσωπικό, δεν μπορώ να έρθω. Δεν υπάρχει δηλαδή εποπτεία κεντρική. Οι πονηροί, αυτοί που θέλουν να είναι πονηροί, τι κάνουν? Εκμεταλλεύονται αυτό το γεγονός και έχουμε αυτές τις διαμαρτυρίες που βλέπετε, όχι μόνο για την περιοχή τη δική μας, που είναι και στο δίκτυο Natura 2000, αλλά και για απλές περιοχές. Βλέπετε και αρχίζει και αντιδρά ο κόσμος, έχουν δημιουργηθεί ομάδες οι οποίες πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και έχουν γίνει, γίνονται πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα εξηγήσει με τη λογική. Ένα παράδειγμα. Πριν δύο χρόνια ψηφίστηκε ο νόμος 5092, Υπουργείο Οικονομικών, έτσι, για άλλες παραλία και άλλες διατάξεις. Και τι λέει αυτός ο νόμος? Ενώ όλοι ξέρουμε για την κλιματική αλλαγή, όλοι λένε για την κλιματική αλλαγή. Όλοι λένε για τον κίνδυνο ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Όλοι ξέρουν ότι τα αμμοδινικά συστήματα είναι κρίσιμο
0: υπόλοιπο. Και πολύ ευάλωτα.
1: Και πολύ ευάλωτα. Και τι κάνει το Υπουργείο? Υπήρχε μια απόσταση 5 μέτρων από την άκρη του νερού προς τα πίσω, όπου δεν επιτρεπόταν να τοποθετήσει σε προλοκαθίσματα ή οποιαδήποτε άλλη πρόχειρη κατασκευή καλοκαιρινή. Ωραία. Τι βγαίνει ο καινούριο νόμος και λέει? Αντί να απομακρυνθεί ένα μέτρο, κατεβαίνει ένα μέτρο και το πάει στο 4.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε 19.000 χιλιόμετρα ακτές που έχουμε, εκ των οποίων πάρα πολλές είναι αμμόδες και ενοικιάζονται από το ελληνικό δημόσιο, από τη χρηματική υπηρεσία του δημοσίου. Το ένα μέτρο αυτό, πόσες χιλιάδες τετραγωνικά παραχωρεί στη χρήση? Δηλαδή στη συμπίεση των αμμοδινικών συστημάτων, στην καταστροφή των αμμοθυνών, όταν τοποθετείς ομπρέλες, κατασκευές και πληγωρεί συνέχεια, η άμμος σφεντώνει. Συμπιέζεται. Έρχεται ο χειμώνας, η άμμος αυτή που η ανηφόρα που κάνει, είναι εξειδικευμένο, αλλά παρατηρήστε το να το δείτε. Η ανηφόρα που κάνει, πηγαίνοντας από το νερό, ανεβαίνουμε ανηφορικά προς τα πάνω, μέχρι να πάμε στο επίπεδο. Ωραία, αυτό είναι το ανάγχωμα του υψώματος της χειμερινής θάλασσας. Εκεί που πάει το μέγιστο, αλλά συνήθως χειμέριο κύμα το χειμώνα. Τι έχουμε λοιπόν? Εντείνουμε τη διαδικασία της διάβρωσης, που είναι μια φυσική διαδικασία. Και χάνουμε ακτές. Αυτό συμβαίνει.
0: Κατά τη γνώμη μου, πάντως, κύριε Κουκουράκη, να ξέρετε, προσωπικά θεωρώ, και δεν είμαι μόνος, γιατί μιλάω με πολύ κόσμο που έχουν ταξιδέψει στα μέρη σας. Θεωρώ πως σε αυτές τις περιοχές δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καν ομπρέλες ξαπλώστρες. Θα έπρεπε οι επισκέπτες να ενημερώνονται ότι εκεί που θα πας είναι μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, είναι κάτι που δεν το έχεις ξαναδεί. Εμείς το προστατεύουμε. Θα πάρεις την ομπρελίτσα σου στον ώμο και θα πας, θα την ανοίξεις και όταν θα είναι να φύγεις, θα την πάρεις και θα αφήσεις τον τόπο ανέγκυχτο, το τοπίο όπως ακριβώς το βρήκες. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, γιατί θα φτάσουμε στο σημείο, αλλοιώνοντας το χαρακτήρα τέτοιων περιοχών, ο λόγος για τον οποίο επιλέγουν τη χώρα μας όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται από κάθε γωνιά του κόσμου να εκλείψει πλέον.
1: Ακριβώς,
0: να σταματήσει
1: ακριβώς,
0: να υφίσταται.
1: Όπως το λέτε, γι' αυτό το λόγο, όταν ξεκινήσαμε το θέμα αυτό, επιβάλαμε, ο Δήμος παρεμβαίνει και διαχειρίζεται τις περιοχές στο Λαφωνής και στο Πάλο. Ωραία. Τις ομπρέλες, η πρώτη κίνηση, με πολύ σημαντικό κόστος για το Δήμο έως τότε, ποιο είναι? Ότι μειώσαμε κατά 70% τα ομπρελοκαθίσματα. 70% μειώθηκαν οι εισπράξεις του Δήμου και το έκανε μόνος του ο Δήμος, δεν το έπαβαλε κανείς. Γιατί έμειναν κάποια ομπρελοκαθίσματα, πολύ μικρός αριθμός? Για το λόγο ότι πρέπει να έχεις προστασία σε αυτούς που έχουν δικαίωμα να πάνε, αλλά έχουν ιδιαίτερες ανάγκες. Ποιοι είναι αυτοί? Τα ευάλωτα άτομα, εγγύες γυναίκες, μικρά παιδιά, να έχουν κάτι να κουμπίσουν. Έτσι λοιπόν περιορίσαμε στο ελάχιστο δυνατό τα ομπρελοκαθίσματα σε δύο περιοχές αυτές. Με σημαντικό κόστος οικονομικό στο Δήμο. 70% σας λέω μείωση.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Το κάναμε. Δεν μπορεί να τις αφήσεις όμως έρημες τελείως. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να έχεις κανόνες και παίρνω την ομπρέλα μου και πάω. Σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να σε εποπτεύει οπωσδήποτε.
0: Σαφώς. Αυτό είναι δεδομένο. Πρέπει να φυλάσσονται
1: την ομπρέλα σου και πας και τη βάζεις εκεί που σκάει το κύμα, τη βάζεις την ομπρέλα σου, γεμίζει από τις χιλιάδες επισκέψεις, χιλιάδες ομπρέλες, φυσάει αέρας, παίρνει τις ομπρέλες αυτές επειδή δεν είναι παχτωμένες σωστά, τις πάει, τις αναποδογυρίζει, φεύγει ο άλλος, αφήνει τα απορρίμματα αυτά. Και είναι, δηλαδή είναι ένα πολύ.
0: Ακριβώς, έχετε δίκιο και σε αυτό που λέτε. Εννοείται.
1: Εμείς το έχουμε ζήσει και το παλεύουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Συγγνώμη, εξετάζετε την περίπτωση να βάλετε σαν δελτίο εισόδου που να περιορίσει τη μαζική επίσκεψη σε αυτές τις περιοχές, να γίνεται δηλαδή το... με πρόγραμμα, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό να μπούμε τώρα στη λύση που προτείνουμε εμείς. Η λύση που προτείνουμε εμείς είναι η εξής. Έχουμε ένα αριθμό ο οποίος ξεπερνάει τη φέρουσα ικανότητα. Φαντάζομαι και χρειάζεται να εξηγήσω τι είναι φέρουσα ικανότητα. Ναι, με δύο κουβέντες. Ναι, φέρουσα ικανότητα είναι η δυνατότητα ενός δρόμου, ενός σπιτιού, μιας οποιασδήποτε κατάστασης να δεχτεί δραστηριότητες. Αυτό είναι. Η φέρουσα ικανότητα ενός δρόμου, δηλαδή,
0: σωστά,
1: είναι για να περνάνε 100 αυτοκίνητα την ώρα.
0: Να μην έχουμε μποτιλιάρισμα 4-5 χιλιόμετρα πριν φτάσουμε στο Ελαφωνήσι.
1: Ακριβώς. Εάν περνάνε, μα εγώ λέω και για τους δρόμους τους κοινούς. Εάν έχουμε 200 αυτοκίνητα, ξεπερνάμε κατά 100% τη φέρουσα ικανότητα και έχουμε το αποτέλεσμα του μποτιλιάρισματος. Εάν έχετε ένα σπίτι, ένα ωραίο σαλόνι, το οποίο χωράει 50 άτομα,

0: Η πρόταση μας λοιπόν ποια είναι. Πώς έχουμε, καταρχήν έχω συλλέξει όλα τα στοιχεία και ετών των τελευταίων 3-4 ετών και ξέρω τα νούμερα πολύ καλά. Τα γνωρίζουμε τα νούμερα. Δηλαδή πόσοι επισκέπτες έρχονται και πότε υπάρχει μεγάλη πίεση. Μεγάλη πίεση που μας δημιουργεί μη βιώσιμη κατάσταση είναι από το πρώτο, μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Τότε έχουμε μη βιώσιμες καταστάσεις, τότε πρέπει να παρέμβουμε. Και παράλληλα να κάνουμε και άλλα πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι της ώρας, ούτε έχουμε το χρόνο να τα πούμε. Ποιο είναι το σχέδιό μας λοιπόν? Με βάση τη φέρουσα ικανότητα να δημιουργήσουμε μία πλατφόρμα η οποία θα πρέπει να είναι πολύ υψηλής ποιότητας, να μην πέφτει εύκολα, να μην γίνονται λάθη εύκολα, στην οποία πλατφόρμα θα μπαίνει οποιοδήποτε θέλει να επισκεφτεί αυτή την περιοχή, είτε από όταν βρίσκεται στη χώρα του, είτε όταν βρίσκεται στο ξενοδοχείο του, και θα ξέρει και τον προτέρων ότι την τάδε μέρα, από την τάδε ώρα έως την τάδε ώρα, αυτό που σκεφτόμαστε είναι τρίωρο ή τετράωρο. Θα το δούμε αυτό. Παράδειγμα χάρη, είναι στο Ηράκλειο ή στην Αθήνα σε ένα ξενοδοχείο. Τι θέλω να πάω εκδρομή στα Χανιά, να πάω να επισκεφτώ αυτές τις περιοχές. Κλείνω την εκδρομή αυτή και ξέρω ότι την Τετάρτη στις τάδε του μηνός από 9 μέχρι 1 θα είμαι εκεί. Αλλά για να μπει ο επόμενος θα πρέπει να φύγουν αυτοί. Αυτό πρέπει να στήσουμε και αυτό σχεδιάζουμε και αυτό είναι το άγχος και η αγωνία, πώς θα το διαμορφώσουμε ώστε να καταστεί λειτουργικό, να μην δημιουργήσει προβλήματα και να βοηθήσει. Έτσι λοιπόν, κάθε στιγμή να μην ξεπερνάμε τη φέρουσα ικανότητα. Αν δηλαδή η φέρουσα ικανότητα μιας παραλίας του Αφωνησιού παραδείγματος χάρη είναι 1.300 άτομα, σε καμία στιγμή να μην υπάρχουν πάνω από 1.300 άτομα.
1: Είναι λογικό.
0: Εσείς λέτε, αυτό το πετύχαμε, μια μείωση, την πετύχαμε πώς? Με τη μείωση των ομπρελοκαθισμάτων. Οι περιοχές αυτές είναι δύσκολες. Όταν πηγαίνεις πας για περιπέτεια. Όταν ο άλλος δεν βρίσκει ομπρέλα να την αράξει από το πρωί στις 8 μέχρι το βράδυ στις 8, τι κάνει? Πάει, το βλέπει, το απολαμβάνει.
1: Τραβάει και δύο φωτογραφίες και φεύγει. Ακριβώς.
0: Ναι, και πάει σε κάποιο άλλο μέρος. Ναι, έτσι, ναι. Έχουμε και διάχυση της πίεσης.
1: Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλές παραλίες και εσείς εκεί στα Χανιά, απεριόριστο μήκος ακτών. Ας πάνε κάπου αλλού αυτοί που θέλουν να ράξουν στην παραλία από το πρωί μέχρι το βράδυ σε μια ομπρέλα και μια ξαπλώστρα.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Εδώ τώρα μπαίνει η ευθύνη της πολιτείας. Παίρνει νόμους, κάνει παρεμβάσεις οριζόντιες. Που δεν μπορεί να είναι οριζόντιες. Δεν μπορεί να μου αντιμετωπίζεις μια αστική, πολυσύγναστη παραλία λουωμένων, μουλιαγμένη παραδείγματος χάρη στην Αττική, εντάξει, και να μου αντιμετωπίζεις με τα ίδια μέτρα που επιβάλλονται στο Πάλο και στα Φαλάσσα και στην Αβολήση. Ή σε εμβληματικές άλλες περιοχές που το Αιγαίο είναι γεμάτο. Είναι γεμάτο από τέτοιες περιοχές. Θέλει λοιπόν μια άλλη πιο ευαίσθητη πολιτική. Δεν είναι δύσκολα αυτά. Τα πράγματα δεν είναι δύσκολα να τα δει το Υπουργείο. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχω γράψει πάρα πολλές φορές, τα γράφω χρόνια. Πρέπει να υπάρξει ευαισθησία. Πρέπει να γίνουν βήματα. Και πρέπει να γίνουν βήματα με το σωστό τρόπο. Σας λέω ένα παράδειγμα για να δείτε τι εννοώ σωστό τρόπο. Στο νομοσχέδιο που σας είπα 2024, στο νόμο 5092, που μείωσε τα μέτρα, είχε και ένα πολύ καλό μέτρο. Ποιο ήταν αυτό? Αυτό που θα έχετε ακούσει όλοι σας, το MyQuest. Που δίνει τη δυνατότητα σε ευαίσθητες ομάδες ή πολίτες, όταν βλέπουν τη σπατάλη χώρου, την επέκταση, τη μεγάλη, τη μείωση της δυνατότητας να πάνε στην παραλία να βρουν ένα κομμάτι ελεύθερη παραλία, τι κάνουνε, τι πάνε τις συντεταγμένες και στέλνουν το μήνυμα, την καταγγελία στο MyQuest. Ωραία, και για να επιληφθούν οι αρμόδιες κτηματικές υπηρεσίες. Δείτε τώρα το πρόβλημα. Το MyQuest για να λειτουργήσει πρέπει να πάρεις άδεια από τις κτηματικές υπηρεσίες απλής χρήσης του Αιγαλού. Να τοποθετήσεις ομπρελοκαθίσματα ή καντίνα ή οτιδήποτε άλλο. Πολύ ωραία. Σας πληροφορώ ότι πήγε αρχές Αυγούστου και οι κτηματικές υπηρεσίες, τουλάχιστον στα Χανιά, δεν έχουν δώσει την άδεια. Άρα δεν υπάρχουν συμπεταγμένες, άρα ένας ευαίσθητος πολίτης δεν μπορεί να κάνει την καταγγελία αυτή. Άρα το μέτρο, το πολύ σωστό που πήρε το Υπουργείο, δεν λειτουργεί.
1: Μάλιστα. Σωστά.
0: Αυτά είναι χιλιάδες.
1: Καταλαβαίνω. Ναι,
0: σωστά. Σας δίνω μερικά παραδείγματα γιατί δεν ξέρω. Είναι
1: και δεν έχουμε και άλλη ώρα για να το συζητήσουμε,
0: ναι,
1: γιατί πρέπει να κλείσουμε.
0: Και το χρόνο σας, βέβαια, και πρέπει να εξηγούμε και κάποια πράγματα, γιατί όλοι οι ακροατές δεν είναι εξειδικευμένοι σε αυτά τα ζητήματα.

0: Μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να πετύχετε το καλύτερο δυνατό για τον τόπο σας.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αγγελόπουλο, για την πολύ όμορφη συζήτηση και τις πολύ ωραίες θέματα που βάλατε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: Θέατρο, πάμε θέατρο. Δεν ξέρω ποιοι θα προλάβουν βέβαια, γιατί είναι πιθανό να είναι και sold out ήδη οι δύο παραστάσεις, 28-29 Αυγούστου στην Επίδαυρο, με το έργο Ίων του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, που έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να τον φιλοξενούμε τηλεφωνικά έστω στην εκπομπή μας. Είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πείτε μας δύο λόγια για το έργο, κύριε Μοσχόπουλε, και τους συντελεστές βέβαια, γιατί πολύ θα ενδιαφέροντα. Δεν ξέρω, είναι όντως πολύ κοντά στο sold out οι παραστάσεις?
1: Όχι, πηγαίνει καλά, αλλά υπάρχουν θέσεις.
0: Υπάρχουν θέσεις ακόμη. Μάλιστα, ωραία. Ωραία.
1: Λοιπόν, ο Ίων είναι ένα από τα λιγότερο γνωστά έργα του Ευρυπίδη και λιγότερο παιγμένα. Ένας από τους λόγους είναι ότι δεν πρόκειται για μια καθαρόημη τραγωδία. Είναι μια ηλαρού τραγωδία ή κινείται μεταξύ κωμωδίας και δράματος. Και αυτό πολλές φορές παραξενίζει τον κόσμο ο οποίος έχει συνηθίσει να ταυτίζει τον Ευρυπίδη με καθαρόημες τραγωδίες και μάλιστα από τις πιο σκοτεινές. Πρόκειται για έναν μύθο που δεν είμαστε σίγουροι αν τον έχει κατασκευάσει και ο Ευρυπίδης κιόλας. Ο Ίωνας είναι το παιδί της κρέουσας της πριγκίπισσας των Αθηνών, κόρης του Ρεφέα, που τη βίασε ο Απόλλωνας και τη έκανε αυτό το παιδί, το οποίο αυτή το εγκατέλειψε σε ένα σπήλαιο και το πήρε ο Θεός Απόλλων, ο πατέρας του, και το μετέφερε κρυφά στους αδελφούς που το άφησε έκθετο στα σκαλιά του ναού του. Και εκεί το παιδί αυτό μεγαλώνει χωρίς να ξέρει ποια είναι η καταγωγή του. Έρχεται ένα γύρισμα της τύχης και επανενώνει τη μητέρα με το παιδί, που εντωμεταξύ πλησιάζει, πάει στο ναό του Απόλλωνα στους αδελφούς για να πάρει χτισμό, γιατί είναι άτεκνη μετά το παιδί που έκανε αυτό το παράνομο, ας πούμε, στο γάμο της με τον Ξούθο, έναν ήρωα που έρχεται και διεκδικεί το θρόνο της Αθήνας, δεν κατάφερε να κάνει παιδί. Και ζητάνε τώρα χτισμό από τους αδελφούς, που για να μην σας το πολυλογώ υπάρχουν αρκετές περιπλοκές που είναι μεταξύ μελοδράματος και φάρσας, δηλαδή υπάρχουν καθαρά κομικές στιγμές και άλλες πολύ εναφορτισμένες.
0: Είναι ένα είδος από μόνο του το έργο.
1: Ένα είδος από μόνο του, ακριβώς. Yeah. Το συναντάμε σε μεταγενέστερα έργα και όχι μόνο ελληνικά, ρωμαϊκά ή της αναγέννησης κτλ, αλλά ο Ευρυπίδης εδώ πρωτοτυπεί, δηλαδή είναι πολύ μοντέρνος για την εποχή του, αυτό το πείραμα που κάνει το σκηνικό. Υπάρχουν λοιπόν πολλές παρεξηγήσεις, υπάρχει suspense, υπάρχει δράμα, υπάρχει σχολιασμός, ηρωνία, πολύ έντονη ευρυπίδικη ηρωνία, ευρυπίδια. Ηρωνία απέναντι σε θέματα φιλοσοφικά και πολύ σοβαρά, απλά τα κάνει με έναν νεφρόσινο τρόπο.
0: Οπότε κατά μία έννοια είναι και ένα έργο που ακουμπάει πάρα πολύ το σήμερα. Εντάξει, ισχύει αυτό έτσι κι αλλιώς με την,
1: ναι,
0: το αρχαίο δράμα. Αλλά
1: ναι,
0: ίσως το συγκεκριμένο έργο έχει πολλά περισσότερα να μας πει σε σχέση και με το σήμερα.
1: Θα έλεγα ότι κάθε έργο από τα έργα του αρχαίου δράματος, επειδή πιάνουν βαθιά φιλοσοφικά ζητήματα και με μία ταυτόχρονα απλότητα και ευθύτητα, το κάνουν. Η έννοια του επικαιρικού είναι λίγο εύκολη, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, οτιδήποτε και να βλέπουμε, θα λέγαμε, επειδή το διαβάζουμε σήμερα και το παρακολουθούμε σήμερα, επειδή διατηρεί αυτή την παραβολική απλότητα το κάθε έργο του αρχαιοελληνικού δράματος, θα πούμε, κοίτα να δεις, τους απασχολούσαν τα ίδια πράγματα, γιατί στην ουσία μιλάει για τα ανθρώπινα, για τα βαθιά ανθρώπινα πράγματα και χωρίς υπερβολική ανάλυση και διαρωμενίστικη, ας πούμε, απόσταση. Οπότε σίγουρα μας αγγίζει, αλλά μας εντυπωσιάζει κιόλας ο τρόπος γραφής του, που είναι, θα λέγαμε, πολύ κοντά στο weird theater. Δηλαδή υπάρχουν περίεργα εκεί που εναλλάσσονται δηλαδή οι ατμόσφαιρες και τα αισθήματα πολύ έντονα, δημιουργώντας ένα παραξένισμα. Ένα μόνιμο αίσθημα άβολου ταυτόχρονα με το πολύ ευχάριστο σκηνικό, ας πούμε, αποτέλεσμα, το οποίο έχω τύχει να δω άλλη μία παράσταση του Ίωνα που ήταν επίσης πολύ ενδιαφέρουσα, που είχε ανεβάσει η Λιδία Κονιόρδου πριν από αρκετά χρόνια. Αλλά πραγματικά είναι ένα έργο το οποίο ακριβώς και επειδή δεν γνωρίζουμε την υπόθεση, το παρακολουθούμε με μια ευχαρίστηση που δεν είναι όμοια, ας πούμε, στη 15η μύδια που μπορεί να έχουμε δει στη ζωή μας. Δηλαδή ανακαλύπτουμε και ένα καινούργιο έργο.
0: Μπορείτε να μας αποκαλύψετε έτσι κάτι διαφορετικό που θα δούμε στη σκηνή από τη δική σας προσέγγιση?
1: Διαφορετικό σε σχέση με τι?
0: Εντάξει, με αυτό που έχει στο μυαλό του κάποιος πηγαίνοντας, σκεπτόμενος το αρχαίο δράμα.
1: Καταρχήν δεν θα είναι ένα βαρύ ασήκωτο πράγμα στο οποίο οι άνθρωποι θρυνούν από το πρώτο λεπτό, που νομίζω ούτως ή άλλως είναι λάθος προσέγγιση στο αρχαίο δράμα. Υπάρχει μόνιμη εναλλαγή του φωτεινού με το σκοτεινό και γίνονται διάφορα παιχνίδια που έχουν να κάνουν με τη διτότητα και το διπλό, με το φαίνεστε και το είναι. Δεν θα ήθελα να αποκαλύψω πολύ περισσότερα. Νομίζω ότι αν αποκαλύψω κάποιες λεπτομέρειες, μετά θα πρέπει να εξηγήσω και γιατί.
0: Σωστά.
1: Και στερούμε από το θεατή.
0: Ωραία, μέχρι εκεί λοιπόν. Μέχρι εκεί λοιπόν θα αφήσουμε όσους πάνε στην παράσταση 28 και 29 Αυγούστου να τα δουν επί σκηνής. Να πούμε μόνο ότι στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι η Στελά Φυρογέννη, ο Νεοκλής Νεοκλέους και ο Γιάννης Τσουμαράκης. Υπάρχει κάτι ακόμα να συμπληρώσουμε σε αυτά?
1: Θα έλεγα τους συντελεστές, τους υπόλοιπους καλλιτεχνικούς συντελεστές, τα οποία είναι πάρα πολύ, γιατί είναι και πολύ μεγάλος ο χορός, θα προλάβουμε. Ναι. Αλλά θα ήθελα να αναφέρω τον Βασίλη Παπατσαρούχα στο εικαστικό μέρος της παράστασης, την ΙΚΑ Κοστούμια, η γενικότερα καλλιτεχνική επιμέλεια. Την Αναστασία Βασιλιάδου Ναμαντάμα, είναι το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο στη μουσική. Το Φώτη Νικολάου στην κίνηση και τον Μάριο Κακουλή ως συνεργάτη σκηνοθέτη. Οι υπόλοιποι είναι πάρα πολύ, αν τους θυμηθώ αυτή τη στιγμή, δηλαδή είναι ένας μεγάλος χώρος και είναι και πολύ αξιόλογοι ηθοποιοί που δεν τους γνωρίζουμε αρκετά στην Ελλάδα λόγω του ότι κάνουν μεγάλη καριέρα στην Κύπρο.
0: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία. Και ελπίζω να καταφέρουμε να βρεθούμε και εμείς 28 ή 29 να απολαύσουμε την παράσταση και όλο αυτό το μυστηριακό που σου δίνει, σου προσφέρει ο χώρος εκεί στην Επίταυρο κάθε φορά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σήμερα.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης Ολαδόπουλος είναι εδώ και είναι εδώ για να δούμε μαζί τις αθλητικές ειδήσεις μετά από μία νύχτα με συναισθήματα έτσι ανάμεικτα, με τον Ντεντόγλου βεβαίως να προσφέρει την μεγάλη ικανοποίηση και χαρά σε όλους τους Έλληνες φιλάθλους χθες το βράδυ, και βέβαια με ένα τελικό κυπέλου, μάλλον Super Cup απόψε το βράδυ, που θα είναι ουσιαστικά η επίσημη έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων μας για τις εγχώριες διοργανώσεις. Μιχάλη.
2: Καλημέρα καταρχάς.
0: Καλημέρα.
2: Και έρχομαι εγώ και ρωτάω τώρα, επειδή είμαι και λίγο αντιδραστικός. Είναι η επίσημη έναρξη ή η επίσημη λήξη της περσινής?
0: Έχουν κάνει τις διακοπές, δεν έχουν κάνει?
2: Ναι, διότι μιλάμε για τον περσινό πρωταθλητή με τον περσινό κυπελούχο ΑΕΚ Όφη.
0: Σωστά. Ημερολογιακά πάντως ξεκινάει.
2: Καλά, ημερολογιακά ουσιαστικά, είναι ουσιαστικά το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν.
0: Ακριβώς. Και υποτίθεται ότι τώρα πλέον έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία και ξεκινούν έτσι οι υποχρεώσεις. Άλλωστε, είδαμε πόσο απροετοίμαστες είναι οι ελληνικές ομάδες αυτή την περίοδο. Έτσι. Το είδαμε. Και χθες το βράδυ ακόμη περισσότερο. Και στον αγώνα του Παναθηναϊκού που αναγκάστηκε να πάρει την νίκη στην παράταση, και στον αγώνα του Ολυμπιακού που αποκλείστηκε.
2: Στην παράταση κι αυτός. Τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για τον Ντεντόγλου. 8-44 στον Μπέρμιγχαμ. Πρώτη θέση σε ένα πολύ δύσκολο αγώνα. Γιατί από ό,τι έλεγε και ο ίδιος μετά στις δηλώσεις του, φύσαγε αέρας αντίθετος, που πήγαινε μεταξύ 1 και 2 μέτρων και αυξομειωνόταν κατά τη διάρκεια της προσπάθειας. Ναι. Δηλαδή ξεκίναγε στο 1, πήγαινε στο 1,20, ανέβαινε στο 1,60, ξαναπήγαινε όλο αυτό το διάστημα που έτρεχε και πήδαγε. 8,44 έκανε τεράστια επίδοση δεδομένο των συνθήκων.
0: Που αν ήταν
2: αυτών,
0: λίγο ευνοϊκός ο αέρας, θα ήταν πάνω από 860 πάλι.
2: Βέβαια, θα ήταν κοντά στο 870. 12ο χρυσό για τον Τεντόγλου σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Συν ένα ασημένιο στο Eugene, στο Παγκόσμιο.
0: Έτσι δικαιολογείται. Έκανε 13. Το μετάλλιο.
2: Ναι, εντάξει. τόσα έχω.
0: Τόσα έχω.
2: Είπες πριν, ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τη φωτιά ουσιαστικά. Ισοφαρίστηκε στο τέλος από την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948, η οποία είχε ιδρυθεί το 2016. Τώρα, τι σχέση έχει το 48?
0: Τέλος πάντων.
2: Ναι, είναι ένα περίεργο πράγμα.
0: Με τα οικονομικά και εκεί. Τα έχουμε δει και στην Ελλάδα αυτά.
2: Okay. Έπαιξε με τη φωτιά, τελικά δεν κάηκε, όπως δεν είχε καεί ούτε με την Ουγγρική την Μπακ στον πρώτο γύρο. Ο Ολυμπιακός αντίθετα, ανέτοιμος ο Παναθηναϊκός, με προβλήματα στη μεσαία γραμμή. Αλλά προκρίθηκε, αυτό είναι το θέμα. Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε, όμως νομίζω ότι για πρώτη φορά δημιούργησε μια ελπίδα. Είδαμε τον Γκουστάβο Σά να δίνει άλλη δυναμική στο κέντρο της, του γηπέδου. Είδαμε το Φορτούνι όσο έπαιξε να συνδυάζεται και να βγάζει πράγματα στο γήπεδο. Η κόκκινη κάρτα όμως ήταν καθοριστική.
2: Εντάξει, για μένα μόνο το Σά είδαμε. Ναι. Το Φορτούνι λίγο πολύ το ξέραμε. Είναι ο. Και έχει μεγαλώσει.
0: Λίγο πιο κανονικός Ολυμπιακός αυτό.
2: Εντάξει, οκ. Okay, ναι. Και ο Ολυμπιακός έχει προβλήματα.
0: Μάλιστα. Απόψε το βράδυ λοιπόν στο Παγκρίτιο.
2: ΑΕΚΟΦΗ. Τελικώς απόψε στα 200 ύπτιο στο Κολύμπι στο Παρίσι ο Σίσκος, ο οποίος έχει περάσει με το δεύτερο καλύτερο χρόνο στον τελικό.
0: Ελπίζουμε σε μετάλλιο λοιπόν.
2: Που σημαίνει ότι παραελπίζουμε σε μετάλλιο.
0: Μάλιστα.
2: Έφυγε ο ΠΑΟΚ για τις Βρυξέλλες αύριο. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Αύριο τα λέμε στην εκπομπή της Πέμπτης. Η Νάσια Μπουλούκου είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων στα γαλλικά. Η Νατάσα Βυσαρίωνος περιμένει για να πάρει τη σκυτάλη αμέσως μετά για την επόμενη ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Γεια χαρά.
3: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
4: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute du journal en français sur Radio La Voix de la Grèce, la radio internationale de la radio-télévision publique grecque, ERT.

0: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
1: Porque será? Porque será?

την αλήθεια. Θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να σας βρίσκουμε όλους καλά από όπου και αν μας ακούτε, γιατί η φωνή της Ελλάδας φτάνει παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί σας όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 13 ώρα Ελλάδας. Βεβαίως η εκπομπή παίζεται σε επανάληψη, μεταδίδεται σε επανάληψη και τα ξημερώματα. Έτσι, λόγω της διαφοράς της ώρας να μας ακούτε και εσείς που δεν μπορείτε και βρίσκεστε κάπου στον Καναδά, στη Βόρεια Αμερική, στη Νότια Αμερική. Οι κουβέντες μακρινές λοιπόν είναι κοντά σας, όπως πάντα θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό του ελληνισμού της Διασποράς, να μιλήσουμε για τα μας σημαντικότερα νέα, τις δράσεις, τα προβλήματα των Ελλήνων του εξωτερικού, πάντα με τη δική μας ματιά. Είμαι τυχερή. Κώστας Γεωργακόπουλος και Σπύρος Νικολαίδης, δύο απέναντί μου ηχολήπτες, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και ναι, ελπίζω πάνω απ' όλα να σας συναντούμε, να μας ακούτε μέσω ίντερνετ, μέσα από τη δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ και να βρίσκεστε που αλλού σε κάποια παραλία.

Λοιπόν, αν όλα πάνε καλά, θα μιλήσουμε σήμερα για ένα σημαντικό αντάμωμα. Πάντα το καλοκαίρι ανταμώνουν οι Έλληνες του εξωτερικού στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Διοργανώνουν αυτά τα ανταμώματα, πολλές φορές είναι και συνέδρια, δεν είναι απλά ανταμώματα. Οι ομοσπονδίες των μεγάλων έτσι εθνικοτοπικών συλλόγων από διάφορες γωνιές του κόσμου, δηλαδή ανταμώνουν οι Θεσσαλοί, οι Κρήτες, οι Μεσσίνοι, οι Καλύμνοι, οι Χιώτες και ούτω καθεξής. Αν όλα λοιπόν πάνε καλά, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για το αντάμωμα των Απανταχού Μεσσηνίων και θα πεταχτούμε και μέχρι τη Δρόπολη και το Αργυρόκαστρο να μιλήσουμε για το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους που πραγματοποιείται εκεί.

Μία πολύ ενδιαφέρουσα είδηση μας έρχεται από τη Μελβούρνη. Ναι, μιλάμε για την ποδοσφαιρική ομάδα Ελλάς Μελβούρνης. Γιατί εμείς εδώ πάντα μιλάμε για την ομογένεια στις κουβέντες μακρινές, όπως ξέρετε, η οποία κατάφερε να προκριθεί στους ημιτελικούς του κυπέλου Αυστραλίας. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια διαβάζω όλο και περισσότερα θετικά νέα και θετικά αποτελέσματα και νίκες αυτής της ιστορικής ποδοσφαιρικής ομάδας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η νίκη επανέφερε σε πολλούς ομογενείς μνήμες από την πρωταγωνιστική πορεία της, η οποία υπήρξε για δεκαετίες. Πώς να το πω, το κοινωνικό αγκυροβόλιο μαζί με τον ελληνικό κινηματογράφο τριών συνεχόμενων γενεών Ελλήνων μεταναστών στη μακρινή Αυστραλία.

Και δεν ξέρω αν είναι τυχαίο το γεγονός ότι την ηγεσία της ομάδας πήρε τον τελευταίο καιρό ο Βασίλης Παπασεριάδης, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, μαζί με τον ελληνοκύπριο επιχειρηματία Άντριου Μεσουρούνη. Υπάρχει έτσι μια πλήρης αναδιοργάνωση συνολικά του ποδοσφαιρικού τμήματος και των υποδομών και η Ελλάς Μελβούρνης αποτελεί εκ νέου πόλο έλξης για ολόκληρη την πολυπληθή ομογένεια, όπως καταλαβαίνετε, της Μελβούρνης, αλλά έχει και πολλούς Αυστραλούς φιλάθλους και θαυμαστές η Ελλάς Μελβούρνης. Δεν ξέρω αν οι συνεχόμενες νίκες στο τελευταίο διάστημα έχουν να κάνουν με την ανάληψη της ηγεσίας ομάδας, όπως είπα, από τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας. Γνωρίζω βεβαίως ότι και τα παιδιά του Βασίλη Παπασεργιάδη ασχολούνται ενεργά με το ποδόσφαιρο και ο ίδιος βεβαίως είναι φίλαθλος απίστευτος. Πάντως, η Ελλάς Μελβούρνης γεννήθηκε από Έλληνες μετανάστες το 1959 στη Μελβούρνη, έπειτα από τη συγχώνευση τριών ομάδων, South Melbourne United, Yarra Park Eas και Hellenic. Δηλαδή τρεις ουσιαστικές ελληνικές εντός αγωγικών ομάδες. Στην αρχή ονομάστηκε South Melbourne Ελλάς και μετά πήρε την ονομασία Ελλάς Μελβούρνης και έτσι έχει μείνει γνωστή ως σήμερα. Και μια και βρισκόμαστε στη Μελβούρνη, να σας πω ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολείων της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, αν θυμάμαι καλά είναι 11 τα σχολεία, συμμετείχαν σε έναν πανελλήνιο δημοσιογραφικό θεσμό και παρουσίασαν τη δική τους μαθητική εφημερίδα. Ο θεσμός έχει τον τίτλο «Το βήμα των μαθητών». Η εφημερίδα που παρουσίασαν έχει τον τίτλο «Το βήμα της Μελβούρνης». Είναι ουσιαστικά μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη φωνή της νέας γενιάς των Ελληνοαυστραλών μέσα από τη δημοσιογραφική δημιουργία, μέσα από την έρευνα, μέσα από τον δημόσιο διάλογο. Αυτή η μαθητική εφημερίδα δημιουργήθηκε από μαθητές της Δευτέρας Λυκείου. Ανέλαβαν να ερευνήσουν, να συγγράψουν, να επιμεληθούν άρθρα που ουσιαστικά αποτυπώνουν τη ζωή της ελληνικής παροικίας στη Μελβούρνη. Έχουν συνεντεύξεις, έχουν ρεπορτάζ, έχουν προσωπικές αφηγήσεις, την ιστορία της ελληνικής διασποράς, την παρουσία σήμερα της ελληνικής παροικίας μας στη Μελβούρνη, και θα λέγαμε και σύγχρονες πτυχές της ελληνοαυστραλιανής ταυτότητας. Γαστρονομία, αθλητισμό, εκπαίδευση, όλες οι εμπειρίες που έχουν οι νέοι Ελληνοαυστραλοί της Διασποράς. Λοιπόν, συντονίστης ήταν ο εκπαιδευτικός των σχολείων της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης και Βικτόριας, ο Οδυσσέας Κρυποτός. Τον έχουμε φιλοξενήσει στο παρελθόν. Ο Οδυσσέας Κρυποτός κάνει και μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή στον δημοφιλέστερο ραδιοφωνικό σταθμό της Μελβούρνης, τον 3XY, τον ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό της Μελβούρνης, και μουσικός, είχε και μια υπέροχη ομάδα μουσικών. Πρόσφατα μου είπε ότι δεν συνεχίζουν και τόσο πολύ, The Cats and the Canary, με swing διασκευές, αλλά είναι ένας άνθρωπος που συμμετέχει γενικώς ενεργά, θα λέγαμε, στην παροικία μας με πάρα πολλές δράσεις. Δεν θα σας πω περισσότερα για αυτή την εφημερίδα, γιατί αν όλα πάνε καλά μπορεί σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας να τον φιλοξενήσουμε. Προς το παρόν να κάνουμε μία βόλτα. Κάναμε μία μικρή διαδικτυακή βόλτα, ας ακούσουμε και τη βόλτα με την Νεφέλη Φασούλη.

0: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Και από τα τέλη του 19ου αιώνα, με τη μεγάλη κρίση της Σταφίδας, χιλιάδες Μεσσίνοι αναγκάστηκαν να αποχαιρετήσουν την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Το πρώτο μεγάλο μεταναστευτικό κύμα έγινε προς την Αμερική κατά βάση, με προορισμό βεβαίως ανθρακοριχεία, φάμπρικες, μιλάμε για βιοπάλι, και σιγά σιγά μεταπολεμικά προς Αυστραλία, Καναδά, εάν δεν κάνω λάθος, και προς τη Δυτική Ευρώπη. Και οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να έφυγαν μην έχοντας τον ήλιο μοίρα, και με μία βαλίτσα γεμάτη νοσταλγία και με την επιθυμία βεβαίως να επιστρέψουν στην πατρίδα. Φεύγουμε για λίγο, θα μαζέψουμε χρήματα, θα γυρίσουμε. Ρίζωσαν τελικώς, πρόκοψαν, μεγαλούργησαν θα λέγαμε, και στις 5 Ηπείρους δεν ξέχασαν τις ρίζες τους και κάθε χρόνο ανταμώνουν. Ένα αντάμωμα που διατηρεί και δημιουργεί ετησίως η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία. Και καλωσορίζουμε στην συντροφιά μας τον γραμματέα, τον κύριο Παναγιώτη Μπαζίγο. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα κύριε Μπιζητσαρίωνος, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στη συντροφιά μας. Νομίζω ότι ανανεώνουμε αυτό το ραντεβού μας κάθε χρόνο, λίγες μέρες αφότου ανταμώσετε, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι,
0: γίνεται κάθε χρόνο αυτό.
1: Έχει γίνει θεσμός.
0: Ναι. Έχει γίνει θεσμός αυτό το ραδιοφωνικό ραντεβού. Λοιπόν, και θεσμός βεβαίως είναι και αυτό το καλοκαιρινό αντάμωμα, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα πριν από λίγες ημέρες. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που σας έχουμε στην συντροφιά μας. Θέλω να μου πείτε λίγα πράγματα για το αντάμωμα αυτό καταρχάς, δηλαδή να ξεκινήσουμε με το αντάμωμα και να μας πείτε έτσι, γιατί είδα και από τη σελίδα σας στο Facebook και από τις φωτογραφίες ότι είχε φέτος πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Πρώτα απ' όλα παραβρέθηκε όλο το ΔΣ.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το διοικητικό μας συμβούλιο είναι 13 μελέτ και είναι διασπαρμένο σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυστραλία, Καναδά, Αμερική, Ευρώπη, Ρωσία, και δεν συμμαζεύεται.
0: Και ήταν και οι 13.
1: Ήταν και οι 13, είμαστε παρόντες, ναι.
0: Ναι.
1: Και πρώτη φορά έγινε αυτό, γιατί τα μέλη έρχονται, αλλά δεν συντονιζόμαστε όλοι σε μια ημερομηνία. Ο καθένας έρχεται ανάλογα με τις δικές του διευκολύνσεις.
0: Βέβαια.
1: Αλλά φέτος τα καταφέραμε. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Και εγώ διαβάζοντας το δελτίο τύπου, με το που είδα ότι ήρθαν και οι 13, αισθάνθηκα ότι υπήρχε έτσι μια έντονη συγκίνηση από τη μια που ήσασταν όλοι μαζί και που ανταμώσατε από κοντά, γιατί σαφώς στο διάστημα όλου του χρόνου συνεργάζεστε διαδικτυακά, τηλεφωνικά, μιλάτε.
1: Αυτή είναι τα καλά του COVID αυτά.
0: Αυτά είναι τα καλά
1: πρώτα
0: του COVID.
1: Συνεδριάζαμε,
0: ναι,
1: πρώτα με βάση και το καταστατικό. Συνεδριάζαμε Πάσχα, καλοκαίρι συνήθως.
0: Ναι.
1: Τώρα συνεδριάζουμε κάθε μήνα και όποτε θέλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι σημαντικό.
0: Όπως το ζήσατε και εσείς και όπως το ζείτε αυτό το αντάμωμα τα τελευταία χρόνια, τι σημαίνει πρακτικά για έναν Μεσσηνίο ομογενή που έρχεται για διακοπές, ας πούμε, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το να παρευρίσκεται και σε αυτό το αντάμωμα? Τι σας μετέφεραν οι Μεσσήνοι που ήρθαν από διάφορα σημεία της γης κατά τη διάρκεια της βραδιάς?
1: Το πιο σημαντικό είναι ότι πλέον νιώθουμε, εμείς τουλάχιστον που είμαστε εδώ, ότι δεν είμαστε ξένοι. Ότι συναντιόμαστε, βρισκόμαστε σε επαφή, γιατί επικοινωνούμε και τακτικά διαδικτυακά και όμως έχουμε και εικόνα.
0: Ναι.
1: Και αυτός ο μισθιασμός ο οποίος υπήρχε κάποτε, νομίζω τώρα έχει αρχίσει και μειώνεται. Γιατί είναι και οι επικοινωνίες πλέον και με εικόνα, όχι μόνο μεταξύ ημών, αλλά και μεταξύ των συγγενών που είναι στο εξωτερικό με την Ελλάδα. Και βέβαια η φυσική παρουσία δίνει κάτι το ιδιαίτερο και το πιο σημαντικό, και το έχουμε ανάγκη, και το έχουν ανάγκη κυρίως οι απόδημοι μας, να βρίσκονται και να επικοινωνούμε.
0: Ποια έτσι είναι, γιατί μπορούμε να πούμε, καταλαβαίνω πλήρως αυτό που λέτε, η τεχνολογία συνέβαλε απίστευτα στην σύνδεση και στην επικοινωνία των Ελλήνων της Διασποράς με τη μητέρα πατρίδα, με τους συγγενείς, με τους φίλους τους, με έναν σύλλογο, με οτιδήποτε. Από την άλλη βεβαίως η βιωματική εμπειρία, το να έρχεται κανείς και να πατάει τα πάτρια εδάφη και να βλέπει την Ελλάδα σήμερα και την ιδιαίτερη πατρίδα του σήμερα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί συνειδητοποιεί, πιστεύω κύριε Παζίγο, τις ανάγκες που μπορεί να έχει η Μεσσηνία, γιατί σαφώς και η Μεσσήνη, όπως όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό, θέλουν να συμβάλλουν και να προσφέρουν λύσεις στα προβλήματα που μπορεί να έχει ο τόπος καταγωγής τους, η ιδιαίτερη πατρίδα τους. Και θέλω να μου πείτε και αν και εσείς βλέπετε ότι υπάρχει ενεργό ενδιαφέρον και από τους ομογενείς, αλλά και από τη νέα γενιά των Μεσσηνίων της Διασποράς, οι οποίοι πολύ πιθανόν να έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και να μην έχουν τόσο συχνή επαφή με τη Μεσσηνία.
1: Κοιτάξτε, οι ανάγκες των ομογενών μας αλλάζουν.
0: Ναι.
1: Εξελίσσονται. Mm-hmm. Και τα παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς δεν έχουν τα βιώματα και τις εμπειρίες των γονιών και των προφούρων τους. Πλην όμως στην ψυχή είναι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Και αυτό σημαίνει ότι αλλάζει και ο χαρακτήρας της προσφοράς τους. Δεν είναι τόσο έντονη όσο ήταν στο παρελθόν, που υπήρχε μια διαφορά οικονομική μεγάλη μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών, ενώ Αμερικής, Καναδά, Αυστραλίας, mm-hmm. με την μητέρα πατρίδα. Κάπου προσεγγίζουν οι οικονομίες. Αλλά εκείνο το οποίο εμείς έχουμε εντοπίσει και θεωρούμε σαν βασικό είναι η διάδοση της ελληνικής γλώσσας, η οποία δυσκολεύεται όχι τόσο πολύ στα παιδιά δεύτερης γενιάς, αλλά στην τρίτη και μετά. Ή αν ένας των γονιών δεν είναι και οι δύο Έλληνες.
0: Ναι.
1: Και τι δείχνουμε το βάρος. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ο πλούτος και η αξία του ελληνικού πνεύματος, της ελληνικής γλώσσας, που μεταφέρει και τον ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος είναι παγκόσμιος. Παγκόσμιο πρότυπο ελληνικός πολιτισμός. Mm-hmm. Είναι αυτό το βασικό. Και φέτος δώσαμε βάρος σε αυτό. Γιατί εμείς σαν αφικτιονία έχουμε οργανώσει μαθήματα διαδικτυακά της ελληνικής γλώσσας, απευθυνόμενοι σε παιδιά ομογενών που ήθελαν να βελτιώσουν τα ελληνικά τους ή δεν τα γνωρίζουν να ξεκινήσουν τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε επιτυχημένα 4 τμήματα. Και θα το συνεχίσουμε φέτος, ελπίζοντας ότι θα διευρύνουμε και τον αριθμό των δημάτων και των μαθητών.
0: Αν κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή θέλει να απευθυνθεί σε εσάς για αυτά τα διαδικτυακά μαθήματα, τα οποία, ναι, από ό,τι μου δώσατε να καταλάβω, κύριε Παζίγο, είναι και για παιδιά, που νέους που μπορεί να μην μιλούν καθόλου την ελληνική γλώσσα, αλλά και για αυτούς που μπορεί να έχουν έτσι μια ευκολία, ναι, αλλά όχι τόσο μεγάλη.
1: Δημιουργούμε δύο τμήματα, ένα για προχωρημένους και ένα για αρχαρίους.
0: Μάλιστα.
1: Ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο του καθενός και τι έχει ανάγκη ο καθένας, εντάσσεται σε κάποιο τμήμα, και τα τμήματα αυτά εντάσσουμε σε ώρες χωρών. Δηλαδή, δημιουργούμε τμήματα για την Αμερική, για την Ευρώπη, για την Αυστραλία, έτσι ώστε να είναι γκρουπαρισμένες σε φυσιολογικές ώρες μάθησης των παιδιών αυτών, τους εκπαιδευτικούς.
0: Αυτή τη στιγμή πώς μπορεί να απευθυνθεί κάποιος εσάς για αυτά τα μαθήματα, κατευθείαν στην ιστοσελίδα καταρχάς?
1: Πλέον στη Μεσσηνική Αφικτιονία, με μια απλή αίτηση, την οποία την είχαμε στείλει παλιότερα και ετοιμάζουμε να τη φρεσκάρουμε τώρα, αλλά και χωρίς ιδιαίτερη πρόθεση, όποιος μας ακούει μπορεί να αποταθεί στη Μεσσηνική Αφικτιονία και να ζητήσει να επικοινωνήσει μαζί μας, να μας στείλει τα στοιχεία και σε ποια χώρα είναι, ποιο είναι το επίπεδο γνώσεως, την ηλικία που έχει για να εντάξουμε σε μικρούς και σε μεγάλους, και ποιο είναι το επίπεδο γνώσεων, δηλαδή για αυτάρους ή για προχωρημένους.
0: Μάλιστα. Σαφώς η ελληνόγλωσσα εκπαίδευση είναι, το καταλαβαίνω, η πρώτη προτεραιότητα για όλους τους ομογενειακούς φορείς σήμερα, οπότε είναι και για τη μεσσηνιακή αμφικτιονία. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η μεσσηνιακή αμφικτιονία είναι, λειτουργεί όπως ακριβώς μια ομοσπονδία, δηλαδή μέλη της μεσσηνιακής αμφικτιονίας είναι σύλλογοι ομογενών μεσσηνίων από διάφορα μέρη του κόσμου, ή είναι και λειτουργεί σαν ομπρέλα πάνω από αυτούς τους συλλόγους, ή η μεσσηνιακή, έτσι ακριβώς, όπως είναι όλες οι ομοσπονδίες.
1: Είναι συνομοσπονδία βασικά, γιατί έχει μέλη της και της ομοσπονδίας, και είναι η ομπρέλα η οποία ιδρύθηκε με την προτροπή του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού του
0: ΣΑΕ τότε. Ναι.
1: Ναι, ναι. Και μάλιστα τότε η πρόταση αυτή είχε αποταθεί σε όλους τους νομούς, σε κάθε νομό δηλαδή, να δημιουργηθεί μια αμφικτιονία, ώστε να ενώνονται οι απόδημοι με την πατρίδα. Τότε βέβαια, πριν 30 χρόνια που ξεκίνησε ο θεσμός αυτός, υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί σήμερα και τα ταξίδια είναι πιο εύκολα και πιο πολλά και οι επικοινωνίες είναι καλές. Παρ' όλα αυτά όμως, η αμφικτιονία προσπαθεί να βρει θεσμούς ή λειτουργίες που να είναι χρήσιμες στους ανθρώπους, όπως σας είπα, η γλώσσα. Το άλλο που κάναμε είναι ότι βοηθήσαμε την ελληνική κοινότητα της Βενεζουέλας μετά τους φοβερούς σεισμούς που είχε, στέλνοντας 50 δέματα πράγματα τα οποία μας είναι ζητήσει η ελληνική κοινότητα εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά ένα άλλο θέμα που κάνουμε, υποστηρίξαμε είναι το στήσιμο της πριγκίπισσας Ζαμπό. Είναι μια εμβληματική βασίλισσα, μεσαιωνική βέβαια, η οποία συνδέθηκε με το κάστρο της Καλαμάτας, και το όνομα Ζαμπό στην Καλαμάτα και στην Ισπανία ακούγεται πολύ. Ένα άγαλμα με τους ντόπιους λήπτες να τοποθετεί στο κάστρο, δηλαδή επιχειρούμε να τοποθετεί στο κάστρο, στο μεσαιωνικό κάστρο της Καλαμάτας.
0: Μάλιστα. Είχα διαβάσει, αν δεν κάνω λάθος, ότι πραγματοποίησε η μεσσηνιακή αμφικτιονία και μια ιστορική πρώτη επίσκεψη στην Αίγυπτο.
1: Και βέβαια.
0: Ήρθατε σε επαφή, νομίζω, και στο Καΐρο και στην Αλεξάνδρεια με τον Αιγυπτιώτη Ελληνισμό, έτσι.
1: Ήρθαμε με τις ελληνικές κοινότητες και στο Καΐρο και στην Αλεξάνδρεια και στο Ουζμπεκιστάν.
0: Και στο Ουζμπεκιστάν.
1: Υπάρχουν ακόμα Έλληνες, είναι από την περίοδο του εμφυλίου, είχαν πάει 30-40 χιλιάδες Έλληνες μεταξύ του Νόμπιν και Μεσσηνία, οι οποίοι Μεσσήνοι είναι ακόμα και είναι και αυτοί μέλη της αφικτιονίας, δηλαδή η αφικτιονία πλέον, βλέποντας ότι τα πράγματα αλλάζουν και εξελίσσονται, δεν περιοριστήκαμε μόνο σε μεσσηνιακούς συλλόγους, αλλά και ελληνικές κοινότητες που υπάρχουν Μεσσήνοι μέσα.
0: Ναι, ναι. Θέλω να πω το εξής όσον αφορά την μεσσηνιακή αμφικτιονία και την επίσκεψή σας στο Καΐρο και στην Αλεξάνδρεια. Νομίζω ότι όχημα της προσπάθειας αυτής ήταν και η προβολή αυτής της ταινίας που είναι και ντοκιμαντέρ και είναι πολύ σημαντική, γιατί είναι και Ελληνοσουηδός ο σκηνοθέτης, ο Μπάμπης Τσόκας, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο οποίος έχει κάνει και μια τελευταία ταινία, την οποία την έχει ονομάσει Θυσία. Είναι μια ελληνόψυχη ταινία, η οποία αναφέρεται στην Πρέβεζα βασικά, από την τόπο καταγωγή της. Είναι μια οικογενειακή προσωπική του ιστορία, που ενώ έχει κάνει τόσα έργα ο Μπάμπης ο Τσόκας, είχε αυτόν τον καημό να κάνει κάτι για την πατρίδα του. Ναι. Η πατρίδα του βέβαια στην Πρέβεζα έχει κάνει πολλές δωρές, έχει κάνει αγάλματα, έχει κάνει περίπου 10 στο πόσμα έχει δημιουργήσει για την ιστορία της Πρέβεζας, και τώρα έκανε την ταινία αυτή της Θυσίας, που είναι μια οικογενειακή ιστορία, αλλά είναι ελληνόψη, αναφέρεται στην ιστορία της Πρέβεζας από την απελευθέρωσή τους το 1914 μέσα του σύγχρονου χρόνου.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πόσοι περίπου, αν έχετε εικόνα, Μεσσήνοι βρίσκονται στο εξωτερικό και κατά βάση Αυστραλία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής?
1: Η πιο πολυάρτημες πόλεις είναι, η μένα Αυστραλία είναι η Μελβούρνη, η δεύτερη είναι το Σίδνεϊ, μετά είναι η Αδελαϊδα, αλλά είναι διασπρωμένη και αλλού. Και στην Αμερική βέβαια τώρα είναι και πολλά χρόνια που υπάρχουν από ό,τι είμαστε εκεί. Μιλάμε με νούμερα τα οποία δεν μπορούμε να τα εκτιμήσουμε και να τα θεωρήσουμε ότι είναι τόσο ατσόπιστα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πούμε.
0: Ναι.
1: Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω αριθμού, γιατί ακούω κάθε φορά χιλιάδες, αλλά
0: δεν μπορείς να ξέρεις.
1: Δεν είναι συστηματικά γραμμένα και με κάποιους καταλόγους.
0: Μάλιστα. Στόχοι επόμενης μεσηνιακής αμφικτιονίας, γιατί μπορεί να μιλήσατε και είπατε, κύριε Μπαζίγο, ότι τα πράγματα βεβαίως ήταν διαφορετικά στο παρελθόν και τώρα με την τεχνολογία έχουν προχωρήσει, αλλά σαφώς η ανάγκη για δικτύωση, και το είδαμε και από τα ταξίδια σας, όπως είπατε, στο Ουσμπεκιστάν και στην Αίγυπτο, η ανάγκη για δικτύωση και να απλώσετε ακόμα περισσότερο τα δίχτυα σαν συνομοσπονδία είναι πάρα πολύ έντονη, όταν ακριβώς μιλάμε για νέους τρίτης και τέταρτης γενιάς, και το έχετε διαπιστώσει αυτό, που δεν έχουν την ίδια επαφή με την πατρίδα. Στην ψυχή τους, όπως είπατε, είναι Έλληνες, αλλά σαφώς πρέπει να βρούμε τρόπο να τους προσεγγίσουμε.
1: Να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν στο ελληνικό πνεύμα μέσω της ελληνικής γλώσσας. Αυτό νομίζω είναι το κυρίαρχο θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει, και μέσα από αυτό πρέπει να βρίσκουμε πρακτικές πώς θα το ικανοποιούμε.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να ξέρετε, έχετε εδώ πάντα ένα βήμα για να μιλούμε για την μεσηνιακή αμφικτιονία και για τις δράσεις της, οπότε με χαρά μπορείτε και με άνεση να επικοινωνείτε όποτε θέλετε.
1: Πολύ ωραία,
0: και
1: πολύ
0: για τα
1: ωραία
0: προβλήματα και για τις δραστηριότητες. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπαζίγο.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι το καλύτερο και καλή Παναγιά να έχω.
0: Καλή Παναγιά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Παναγιώτης Μπαζίγος, είναι γραμματέας της μεσηνιακής αμφικτιονίας, αυτής της συνομοσπονδίας που ενώνει τους μεσήνιους σε κάθε γωνιά της γης, και είχαν πρόσφατα και το καλοκαιρινό τους αντάμωμα. Αυτή άλλωστε ήταν και η αφορμή για να συνομιλήσουμε.

0: Το τραγούδι αυτό μου αρέσει πάρα πολύ με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Το έχω παίξει επανειλημμένα. Είπα αυτή τη φορά να σας παίξω και μία εκτέλεση με την Νατάσα Μποφίλιου. Για θερινά σινεμά λοιπόν θα μιλήσουμε. Είναι κοντά μας τηλεφωνικά ένας σκηνοθέτης, συγγραφέας, εμπνευστής, συνιδρυτής και επί σειρά ετών καλλιτεχνικός διευθυντής της Κάμερα Ζητζάνιο, για μένα μια εμβληματική προσωπικότητα για τα κινηματογραφικά δρόμενα, όχι μόνο της Ηλίας και της μετανάστευσης των Ελλήνων ανθρώπων εκείνων που ασχολήθηκαν με τον κινηματογράφο στο εξωτερικό. Τον έχουμε φιλοξενήσει και στο παρελθόν και θα το φιλοξενήσουμε βεβαίως και στο μέλλον. Αναφέρομαι στον Νίκο Θεοδοσίου, τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στην συντροφιά μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα από μένα. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Νομίζω λίγο υπερβολικά, αλλά.
0: Όχι, δεν είναι έτσι καθόλου. Το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, είσαι μαζί μας για να μιλήσουμε για το φεστιβάλ της Δρόπολης. Είναι το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δρόπολης. Ο Κώστας Ζόγκα, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, το διοργανώνει. Θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες, 21 έως 25 Αυγούστου, όχι μόνο στη Δρόπολη, αυτή τη φορά και στο Αργυρόκαστρο. Και εγώ προσωπικά έχω μία αίσθηση, επειδή έχω ξαναμιλήσει για αυτό το φεστιβάλ, ότι είναι μία, πώς να το πω, ζωντανή πλατφόρμα πολιτιστικού διαλόγου. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι ταινίες, υπάρχουν εργαστήρια, master classes, εκθέσεις και βεβαίως θερινό σινεμά, έτσι.
1: Ναι, καταρχήν πρέπει να πούμε, είναι όλα αυτά, αυτό το φεστιβάλ, πιστεύω και κάτι παραπάνω. Ο εμπνευστής του, όπως ανέφερες βέβαια, είναι ο Κώστας Ζόγκα, είναι ζωγράφος, είναι ένας Έλληνας της Αλβανίας.
0: Βέβαια.
1: Όταν αποφάσισε λοιπόν να κάνει αυτό το φεστιβάλ στον τόπο από τον οποίο κατάγεται, το χωριό του είναι η Πέπελη βέβαια, στη Δρόπολη, ήθελε ουσιαστικά να χρησιμοποιήσει αυτή τη μειονοτική περιοχή της Δρόπολης σαν ένα σημείο συνάντησης, καλλιτεχνικό καταρχήν, ανάμεσα σε Έλληνες και Αλβανούς δημιουργούς. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το φεστιβάλ κινηματογράφου με ταινίες μικρού μήκους από Ελλάδα και Αλβανία, ή για να είμαστε πιο ακριβείς, με ταινίες

0: Ελληνόφωνες ή αλβανόφωνες, γιατί κατά καιρούς υπάρχουν ταινίες που είναι από Κύπρο, ελληνόφωνες, όπως και από Κωσυβοπαίδιο, αλβανόφωνες. Mm-hmm. Αυτός δηλαδή είναι ο ευρύτερος στόχος αυτού του φεστιβάλ και γίνεται ουσιαστικά σε αυτή την περιοχή της Δρόπολης, είναι μία από τις τρεις μειονοτικές περιοχές της Αλβανίας, που δυστυχώς έχει και τα πιο έντονα σημάδια εγκατάλειψης.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς οι κάτοικοι, οι πιο πολλοί, έχουν φύγει αναζητώντας φυσικά δουλειά, κυρίως στην Ελλάδα, και μόνο το καλοκαίρι βλέπει κανένας να επιστρέφουν για τις διακοπές και να βλέπει παιδιά και να βλέπει κάποια ζωντάνια. Αυτό το πράγμα είναι ακριβώς που θέλει αυτό το σημείο εκείνο, είναι να του δώσει μια νέα ζωή ουσιαστικά αυτό το φεστιβάλ.
1: Και νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο το καταφέρνει όλο και περισσότερο.
0: Πιστεύω το ναι, με πάρα πολλές μεγάλες δυσκολίες βέβαια, γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ο Δήμος Δρόπολης, υπογονεί, ο οποίος υποστηρίζει βασικά αυτό το φεστιβάλ, δεν είναι ένας πλούσιος Δήμος, είναι φτωχός.
1: Ναι, ναι.
0: Και φέτος μάλιστα έπαιρναν και ακόμα περισσότερες δυσκολίες, γιατί και οι ιδιώτες χορηγοί και τα λοιπά είναι πολύ πιο σφιχτοί, για να το πούμε έτσι, αλλά παρόλα αυτά ναι, γίνεται. Και φέτος η ιδιαιτερότητά του είναι ότι εξαπλώνεται και πέρα από τα όρια του Δήμου Δρόπολης, και πηγαίνει βέβαια και στο Αργυρόκαστρο, που είναι και η πρωτεύουσα του νομού.
1: Αυτό είναι, νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό γιατί οπωσδήποτε στο Αργυρόκαστρο έχει πολύ κόσμο, ειδικά είναι μια μεγάλη πόλη έτσι και αλλιώς, αλλά ειδικά αυτή την περίοδο είναι ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός για πάρα πολλούς ξένους. Γι' αυτό και φέτος προσθέσαμε στις άλλες δράσεις του φεστιβάλ και το θερινό σινεμά, στο οποίο αναφέρθηκες πιο πριν, το οποίο υπόψη θα γίνει στο χωριό Γορανζή,
1: ναι.
0: Θα πούμε ή Καλογορανζή. Θα πούμε λίγο περισσότερα γι' αυτό, όπου σε αυτό το χωριό εκεί πέρα, στο κλειστό δυστυχώς σχολείο του, το οποίο παραχωρείται στο φεστιβάλ, εκεί θα στηθεί το θερινό σινεμά. Στο θερινό σινεμά έχουμε επιλέξει να δείξουμε ταινίες ελληνικές και αλβανικές, τρεις βραδιές δηλαδή θερινού σινεμά θα είναι, θα αναφερθούμε σε αυτές, αλλά είναι ταινίες οι οποίες θα έχουν αγγλικούς υποτίτλους και ο στόχος είναι να καταφέρουμε αγγλόφωνους τουρίστες να τους κατεβάσουμε από το Αργυρόκαστρο προς τη Δρόπολη, γιατί δυστυχώς είναι ένας τόπος στον οποίο δεν έρχονται οι ξένοι, δεν το γνωρίζουν.
1: Ναι.
0: Και θέλουμε αυτόν τον τρόπο δηλαδή να το γνωρίσουν. Υπόψη το χωριό Γορανζή είναι ένα από τα πιο παλιά χωριά της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Μιλάμε, δεν ξέρω πόσο, πότε πρώτο ιδρύθηκε, σίγουρα από το 18ο αιώνα, ίσως και παλιότερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι την περασμένη εβδομάδα άνοιξε για πρώτη φορά ένα σπίτι στο χωριό Γορανζή, εγώ το είδα σε φωτογραφίες γιατί ακόμα δεν πήγα, μεθαύριο που θα πάω θα το δω και εγώ, το οποίο είναι περίπου 200 ετών, χτίστηκε δηλαδή το 1850. Το σημαντικό είναι ότι οι ιδιοκτήτες του το διατηρούν όπως ήταν πριν 200 χρόνια πριν, το έχουν συντηρήσει, αλλά και μέσα σε αυτό είναι τα αντικείμενα του σπιτιού όπως ήταν τότε. Είναι ένα ζωντανό μουσείο. Σας λέω, οι φωτογραφίες είδα εγώ, μπορώ να πω ότι ανατρίχιασα. Δεν είναι τα κλασικά λογογραφικά μουσεία που κάποιο παλιό σπίτι στείλουν κάποια αντικείμενα παλιά. Αυτό είναι σαν να ζεις μέσα σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Με τα πράγματα δηλαδή στη θέση του, στα κρεβάτια του στρωμένα, η κουζίνα του, όλοι οι χώροι του. Ένα χαμηλό σπίτι, γιατί δεν ήταν σπίτι πλούσιου, ψιλοτάβανο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά είναι κάτι το πολύ ζωντανό, και υπάρχει ένας μεγάλος πλούτος δηλαδή στην περιοχή και ένας επίσης στόχος του φεστιβάλ, πέρα από τον διάλογο και την επικοινωνία, είναι ακριβώς να δείξει μάλλον την πολιτιστική κληρονομιά αυτού του τόπου και να φέρει κόσμο.
1: Πάντως υπάρχει εκεί, λοιπόν, και διαγωνιστικό κομμάτι στο φεστιβάλ, ναι, έτσι υπάρχει, δεν είναι?
0: Λοιπόν, αναφέρθηκα στο χωριό Γουαραντζή, γιατί εκεί θα γίνει η τελετή έναρξης.
1: Βέβαια.
0: Που είναι στις 21 του μήνα. Η προβολή, και εκεί μάλλον στο χωριό αυτό είναι που θα γίνονται κάθε βράδυ οι προβολές,
1: του
0: θερινού σινεμά.
1: Πολύ ωραία.
0: Με τρεις ταινίες, είναι ο Ψήλος του Δημήτρη Σπύρου, το Δέντρο που πληγώναμε του Δήμου Ταυδελιώδη, είναι περίπου της ίδιας περίοδου, και η τρίτη ταινία ενός άγνωστου, δυστυχώς στην Ελλάδα, μεγάλου Αλβανού σκηνοθέτη ελληνικής καταγωγής, του Δημήτρη Αναγνώστη, ο οποίος γεννήθηκε το 1937 στο χωριό Βουνό της Χιμάρας, σπούδασε κινηματογράφο στη Σοβιετική Ένωση, έκανε ένα πάρα πολύ μεγάλο σκηνοθετικό έργο στην Αλβανία, πέθανε δυστυχώς πέρυσι το Σεπτέμβρη, και του κάνουμε φέτος στο φεστιβάλ ένα αφιέρωμα. Στο φετινό σινεμά θα παίξουμε μια, πιστεύω για μένα, εξαιρετική ταινία, μια σάτιρα, μια κωμωδία επαναφέρεται στα ζωή στα χωριά του 30 στην περιοχή εκείνη. Αυτό όσον αφορά το θερινό σινεμά. Τώρα το διαγωνιστικό κομμάτι είναι, όπως είπαμε, ταινίες από Ελλάδα, Αλβανία και Κωσυφοπαίδιο. Είναι 18 ταινίες σύνολο, οι οποίες θα προβάλλονται στον κινηματογράφο του Αργυροκάστρου.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένας παλιός κινηματογράφος, ο οποίος στις δεκαετίες του 80 είχε, πάρα πολύ παλιός, ο οποίος είχε κλείσει για πάρα πολλά χρόνια, άνοιξε τώρα τελευταία πλήρως ανακαινισμένος και εξοπλισμένος βέβαια με όλα τα τεχνικά μέσα. Εκεί λοιπόν θα γίνονται οι προβολές του διαγωνιστικού τμήματος κάθε μέρα.
1: Από το Σάββατο 22 Αυγούστου και μετά.
0: Από 22, ναι, μέχρι τις 25, και εκεί στις 25 του μήνα θα γίνει και η τελετή λήξης.
1: Μάλιστα. Η Κάμερα Ζιζάνιο συμμετέχει και αυτή, έτσι?
0: Η Κάμερα Ζιζάνιο από την αρχή, ναι, γιατί είναι ένα φεστιβάλ, το φεστιβάλ της Δρόπος δηλαδή, που απευθύνεται εξίσου και στα παιδιά, οργανώνοντας κινηματογραφικά εργαστήρια κινουμένων σχεδίων και ντοκιμαντέρ κυρίως. Είχε βοηθήσει και παλιότερα και τα παιδιά του ελληνικού σχολείου, τις Βουλιαράτες, είχαν κάνει ταινιούλα, και προσπαθεί δηλαδή να τα βάλει στον κόσμο της δημιουργίας μέσα από αυτά τα εργαστήρια, και γι' αυτό το λόγο κάθε χρόνο προβάλλεται και μία επιλογή ταινιών της Κάμερα Ζιζάνιο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η δικιά μας η συμβολή, η πιο άμεση, ναι, σε αυτό το φεστιβάλ που γίνεται εκεί.
1: Έχει ενδιαφέρον βεβαίως, γιατί βλέπουμε τη νεανική ματιά στο φεστιβάλ, έτσι, μέσα από τις προβολές των ταινιών της Κάμερας Ζιζάνιο. Είναι σαφώς εξαιρετική και η επιλογή που έχετε κάνει στις τρεις ταινίες. Επειδή με ρωτά ένας φίλος ακροατής ποια ταινία θα προβληθεί του Δημήτρη Αναγνώστη.
0: Είναι ένα παραμύθι από το παρελθόν.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μια ταινία του 87-89, δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή την ημερομηνία.
1: Ναι,
0: είναι μια, σας είπα, μια κωμωδία. Αυτή στο θερινό σινεμά, γιατί στην τελετή έναρξης θα προβάλλουμε και μια άλλη ταινία μικρού μήκους του Δημήτρη Αναγνώστη, που λέγεται Κυριακάτικα Μοτίβα. Είναι μια ταινία στο στυλ, μάλλον όπως τη λένε, αυτή η αλβανική εκδοχή του άνθρωπου με την κάμερα, του Τζίγκα Βερτόφ, όπου ο Δημήτρης Αναγνώστης μια κρυφή κάμερα καταγράφει τη ζωή στα Τύρανα, μια Κυριακή.
1: Μάλιστα.
0: Υπόψη όμως ότι αυτή η ταινία, παρότι έχει ένα σπικάζ, το οποίο βέβαια είναι εποχής χόντζ αυτό το πράγμα, και λίγο υμνή το καθεστώς, όμως αυτή η ταινία απαγορεύτηκε από το ίδιο το καθεστώς, γιατί αυτό το ανάλαφρο στυλ, η μουσική που είχε μέσα, ήταν έξω από την αντίληψη του σοσιαλιστικού αριθμού που ήθελε να προβάλλει εκεί πέρα, οπότε απαγορεύτηκε.
1: Μάλιστα,
0: λοιπόν, οπότε θα προβάλλουμε και αυτή την ταινία του Δημήτρη Αναγνώστη.
1: Μπορείς να μας πεις λίγα λόγια για τη δράση γέφυρα της πολιτιστικής κληρονομιάς?
0: Αυτή είναι μια δράση, ήδη ξεκίνησε. Ουσιαστικά είναι δουλειά με τα παιδιά, δουλειά εργαστηρίων. Mm-hmm. Θα προβληθούν δύο ταινίες από ένα κινηματογραφικό εργαστήριο που είχε γίνει στη διάρκεια του χειμώνα στη Χιμάρα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές οι δύο ταινίες. Και επίσης αυτά τα πλαίσια είναι που τώρα που θα είμαστε εκεί, με τη βοήθεια βέβαια και της Διονυσίας Κοπανά, Ελληνίδα σκηνοθέτης, βραβευμένη, πολύ γνωστή στο ντοκιμαντέρ, που είναι και μέλος της Κριτικής Επιτροπής, θα λειτουργήσουμε ένα εργαστήριο που βασικά στόχο να έχει να αναδείξει στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Δρόπολης.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε πιο από όλα τα θέματα, υπάρχουν πολλά, πιστεύουμε ένα πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό το σπίτι στο οποίο αναφέρθηκα.
1: Βέβαια.
0: Το σπίτι, δεν θέλω να το πω μουσείο δηλαδή, γιατί είναι κάτι, κάτι παραπάνω από αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα που άρα πολύ σημαντικά, ξέρω εγώ, τα γεφύρια στην περιοχή. Οι πόρτες των σπιτιών της Δρόπολης είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Οι πύλες δηλαδή που σε οδηγούν στο εσωτερικό του σπιτιού. Υπάρχουν τέτοια θέματα. Θα δούμε πιο απ' όλα, θα δείξουμε φέτος. Αλλά σίγουρα υπάρχει χώρος για δράση και τα επόμενα χρόνια.
1: Είναι πολύ σημαντικό ο κινηματογράφος να βγαίνει έξω από τις παραδοσιακές αίθουσες, να συνομιλεί και με το φυσικό τοπίο και με τον πολιτισμό και την ιστορία μιας περιοχής και να συνδέει, γιατί πάνω απ' όλα μας το εξήγησες πολύ καλά, Νίκο Θεοδοσίου, αυτό το φεστιβάλ που έχει δημιουργήσει ο Κώστας Ζόγκα. Ο Έλληνας αυτός από την Αλβανία, εκεί στη Δρόπολη, και τώρα ανοίγει τις φτερούγες του και στο Αργυρόκαστρο. Είναι ένα φεστιβάλ που πάνω απ' όλα προσπαθεί να συνδέσει, έτσι, και λειτουργεί και σαν πολύ μεγάλη εκπαιδευτική δράση για όλους τους νέους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία, που νομίζω ότι είναι δεδομένη, αυτή την αίσθηση έχω. Και πιστεύω ότι θα μιλήσουμε πολύ σύντομα και για άλλες δράσεις και για βιβλία σου και για χίλια δυο άλλα πράγματα. Πολλές ευχές στέλνω.
0: Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ από τη μεριά του φεστιβάλ, τη μεριά του Κώστα, του Ζόγκα, που παλεύει, πηγαίνω έρχοντας στα χωριά εκεί.
1: Πραγματικά παλεύει.
0: Να κινήσει τα πράγματα. Ναι, όταν λέμε παλεύει και ολεκτικά, χτες δηλαδή με πήρε τηλέφωνο το απόγευμα, ζωντανή σύνδεση μέσω του κινητού μου, έδειχνε τις εργασίες οι οποίες γίνονται, δεν είναι εύκολο, σε αυτό το παλιό σχολείο, το εγκαταλελειμμένο στη Γορανζή, που γίνεται προσπάθεια τώρα να το ξαναζωντανέψουμε, γιατί εκεί υπάρχει στόχος βέβαια, γιατί υπάρχει πρόθεση από τη μεριά του Δήμου Δρόπολης Πογονίου να παραγωγηθεί στο φεστιβάλ, να γίνει μια μόνιμη στέγη και να υπάρχουν δράσεις όλο το χρόνο εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Για τα παιδιά.
1: Πολύ κυρίως. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ελπίζουμε να το καταφέρουμε, θα είναι μια μεγάλη αντιστροφή της πορείας προς τα πίσω που είχαμε εκεί. Μακάρι να το καταφέρατε.
1: Μακάρι να το καταφέρατε, το εύχομαι από καρδιάς, και θα είμαστε και εδώ εμείς για να το ανακοινώσουμε. Πολλές ευχές, καλή συνέχεια σε όλα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτός λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο κινηματογραφιστής ο Νίκος Θεοδοσίου. Μας μίλησε για το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δρόπολης. Να περνάτε όμορφα, να είστε καλά. Γεια και χαρά.

0: Ωρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ιδιωτικό ιστιοφόρο σκάφος με επιβαίνοντες 5 λοδαπούς προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Παναγιά στην Πάτμο. Στο σημείο βρίσκεται παραπλέον ιδιωτικό σκάφος, ενός πέμπτη πλωτό σκάφος του λιμενικού και αποξηράς περιπολικό όχημα. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη φωτιά στο τέλος Ιουλίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων και ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς ως ανάδοχος αποκατάστασης για τις περιοχές αρμοδιότητες του Δασαρχείου Εγάλεο. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κορμοδέματα και κορμοφράγματα με στόχο τη συγκράτηση των εδαφών και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών. Τα έργα προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Νέο κύμα καύσων απλήττει την Ευρώπη με τουλάχιστον 92 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται σήμερα σε περιοχές όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Σύμφωνα με υπολογισμούς του γαλλικού πρακτορείου, θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών θα αντιμετωπίσουν περίπου 300 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους της Ευρώπης. Παράλληλα, επιποδός βρίσκεται η Ισπανία για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου που αναμένεται να προσελκύσει τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Οι αρχές έχουν δημιουργήσει 350 οργανωμένα σημεία παρατήρησης, ενώ περισσότερα από 33,000 στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας αναπτύσσονται στις περιοχές όπου αναμένεται μεγάλη συγκέντρωση κόσμου. Την ίδια ώρα τα ειδικά γυαλιά για την ασφαλή παρατήρηση της έκλειψης έχουν γίνει ανάρπαστα, ενώ η αυξημένη ζήτηση έχει εκτοξεύσει και τις τιμές των ξενοδοχείων τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ισλανδία, όπου η ολική έκλειψη θα είναι απόλυτα ορατή. Μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων 2 ημέρες μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Στην πόλη Κάλι ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια πενταόροφης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών που είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με δύο να είναι γνωστό ότι παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με το νέο τώρα επίσημο απολογισμό, η δόνηση στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει η ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στο ΕΡΤ News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, πέριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως είπε, η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% στην Ευρώπη. Έγραψε ιστορία ο Μιλτός Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ, όπου στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου γίνεται και ο πρώτος σάλτης του μήκους με 4 σερί χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Σήμερα κηδεύτηκε δημοσία δαπάνη και ο Στέλιος Ράμφος στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του μετρό, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ. Η κίνηση των γραμμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή Ελληνικό Ανθοπολί. Σε ισχύ τίθενται έκτακτα μέτρα της τροχιάς για την έξοδο του 15 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό απαγορεύεται κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε βασικούς αυτοκινητόδρομους και εθνικές οδούς την Παρασκευή 14 Αυγούστου από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σάββατο 15 Αυγούστου από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Για την επιστροφή των εκδρομέων, περιορισμοί θα ισχύσουν την Κυριακή 16 Αυγούστου από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος καιρός, ανεμιβόρει τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 26 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Chef Zin με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το Chef Zin έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το Chef Zin δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή FZIN. Την εκπομπή που κάθε Τετάρτη αναζητά όσα μπορούν να μας βοηθήσουν να ζούμε καλύτερα. Μείνετε μαζί μας για μία ακόμη ώρα αφιερωμένη στην επιστήμη, την υγεία και σε όσα αξίζει να γνωρίζουμε. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος και ο Σπύρος Νικολαίδης. Το μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Από που κι αν μας ακούτε στον κόσμο, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Περιμένουμε και τις δικές σας σκέψεις, τα σχόλια, τις προτάσεις σας στο Viber και στο WhatsApp του σταθμού. Στο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 6930 07 82 83. Μπορείτε βεβαίως να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω των λογαριασμών του σταθμού σε Facebook και Instagram, Voice of Greece ERT. Να υπενθυμίσουμε και τους τρόπους ακρόασης της Φωνής της Ελλάδος. Εν κινήσει λοιπόν από την εφαρμογή της Φωνής, διαθέσιμη στο Google Play Store και σε App Store. Διαδικτυακά βεβαίως από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδος, αλλά και από το ΕΡΤ ΕΚΟ, την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Σε όλο τον κόσμο μας ακούτε και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ΕΡΤΦΛΙΞ. Στην Ελλάδα έχετε βεβαίως την επιλογή τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB Plus και στις τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece. Η σύγχρονη ιατρική στις μέρες μας αναμφίβολα διαθέτει πλέον πολύ περισσότερα μέσα για να θεραπεύει ασθένειες. Το μεγάλο ερώτημα όμως είναι αν καταφέρνει με την ίδια επιτυχία να φροντίζει και τον άνθρωπο που νοσεί. Γιατί βεβαίως πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει ένας άνθρωπος με τις αγωνίες του, τους φόβους του, τις ελπίδες του, τη δική του προσωπική ιστορία. Το σημερινό μας θέμα λοιπόν είναι κατά πόσο η σύγχρονη ιατρική, όσο και αν προοδεύει, που πραγματικά τα τελευταία χρόνια προοδεύει με ηλικιώδεις ρυθμούς, μπορεί να μην χάσει ποτέ αυτή τη ματιά. Αυτό είναι και το ερώτημα που θέτει με τον δικό του τρόπο ο σημερινός μας καλεσμένος, ο ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αντεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και συγγραφέας, ο κύριος Αναστάσιος Γερμενής. Αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση είναι το βιβλίο του με τίτλο «Ανθρωπιστική ιατρική από τον πατερναλισμό στην ασθενοκεντρικότητα» από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Θα ακούσουμε όμως ένα τραγούδι και ξεκινάμε ευθύς αμέσως.

0: Όπως σας προανέφερα λοιπόν και στην εισαγωγή, σήμερα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ένα θέμα αρκετά ενδιαφέρον και απαιτητικό νομίζω, με αφορμή το βιβλίο του κυρίου Αναστάσιου Γέρμενη, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και συγγραφέας βεβαίως. Ο τίτλος του βιβλίου του «Ανθρωπιστική ιατρική από τον πατερναλισμό στην ασθενοκεντρικότητα» από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Κύριε καθηγητά, κύριε Γερμενή, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ και στην εκπομπή μας το ΕΦΖΙΝ.
1: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Κύριε καθηγητά, στο βιβλίο σας χρησιμοποιείτε έναν όρο που ίσως δεν είναι οικείος σε όλους μας, ανθρωπιστική ιατρική. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο μέρος του τίτλου σας. Αν σας ζητούσα να μας τον εξηγήσετε, όπως θα το εξηγούσατε όχι σε έναν φοιτητή ιατρικής, αλλά σε έναν άνθρωπο που μας ακούει τώρα από το σπίτι του. Πώς λοιπόν θα μας τον εξηγούσατε?
1: Έχετε δίκιο στο ότι θέλετε μια διευκρίνηση, γιατί η ιατρική θεωρείται γενικά ως ανθρωπιστική εξορισμού, επειδή φυσικά το αντικείμενό της είναι ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι τα πράγματα έτσι, γιατί η ανθρωπιστικότητα της ιατρικής είναι μια ρευστή έννοια η οποία μεταβάλλεται. Και αν σκεφτούμε ότι ο ανθρωπισμός γενικά και ο ανθρωπισμός της ιατρικής αναφέρεται στις αξίες του αρρώστου, αναφέρεται στην αξιοπρέπεια, αναφέρεται στα δικαιώματα του αρρώστου, αυτά δεν είναι δεδομένα και επομένως χρειάζεται μια διαρκής αναπροσαρμογή προκειμένου να δούμε πώς θα λειτουργήσει η συμπόνια, η ενσυναίσθηση και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που ορίζουν σε επίπεδο λειτουργία στον ανθρωπισμό.
0: Γιατί, κύριε Γερμενή, ένα ακόμη βιβλίο ανθρωπιστικής ιατρικής?
1: Ακριβώς και αυτή τη δυναμική που ανέφερα προηγουμένως και η οποία υπαγορεύει κάποιες αλλαγές στην αντιμετώπιση του θέματος. Κυκλοφορούν πράγματι πολλά βιβλία, αλλά υπάρχει ένα κενό ανθρωπιστικό στις μέρες μας, το οποίο φαίνεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι, οι άρρωστοι, παρά το γεγονός ότι δέχονται φοβερή ιατρική, δέχονται τις τρομερές θεραπευτικές προόδους της ιατρικής, εντούτοις είναι δυσαρεστημένοι από τη φροντίδα που τους παρέχεται. Άρα έχουμε ένα ανθρωπιστικό έλλειμμα. Αυτό το ανθρωπιστικό έλλειμμα πώς δημιουργείται? Η κλασική αντιμετώπιση, η οποία συνεχίζεται και σήμερα, είναι πρώτον ότι αντιμετωπίζεται μέσα στα πλαίσια της σχέσης γιατρού αρρώστου. Να μην παρεξηγηθώ, δεν υποβαθμίζω το ρόλο της σχέσης γιατρού αρρώστου ως προς την έκφραση της ανθρωπιστικής ιατρικής. Η σχέση γιατρού αρρώστου βρισκόταν και θα βρίσκεται πάντοτε στον πυρήνα αυτής της διαδικασίας. Αλλά τώρα πια δεν είναι αρκετή. Και γιατί δεν είναι αρκετή? Γιατί έχουμε μια εξαιρετικού ρυθμού αύξηση των ανθρωπιστικών αναγκών λόγω των προόδων που παρουσιάζει και των επιτευγμάτων που παρουσιάζει τεχνοκρατικά η ιατρική. Παραδείγματος χάρη, έχουμε την αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων ασθενών. Στην Ευρώπη ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού άνω των 65 ετών είναι της τάξης του 4%. Στην εποχή, στα νιάτα μου, όταν ήμουν φοιτητής, ο ρυθμός αυτός ήταν πολύ μικρότερος. Και πολλά άλλα φυσικά.
0: Επομένως αυτό η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, άρα έχει αυξήσει και το πλήθος των ασθενών, καταλαβαίνουμε.
1: Που έχουν ιδιαίτερες ανθρωπιστικές ανάγκες. Η αντιμετώπιση του ηλικιωμένου μέχρι πρότινος ήταν ενιαία. Ο ηλικιωμένος, ο γέρος που λέγαμε, ήθελε το σεβασμό, ήθελε μερικά πράγματα. Τώρα όμως όλος αυτός ο πληθυσμός των ηλικιωμένων ανθρώπων δεν είναι ομοιογενής. Υπάρχουν μεταξύ αυτών άνθρωποι που έχουν χρόνια νοσήματα, υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαιρετικά παραγωγικοί. Αυτοί οι δύο άρρωστοι δεν έχουν τις ίδιες ανθρωπιστικές ανάγκες. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα παραδείγματα φυσικά.
0: Κύριε Γερμενή, σε ένα σημείο του βιβλίου σας γράφετε ότι ο ασθενής σήμερα συναντά περισσότερο ένα σύστημα παρά έναν γιατρό. Αυτή είναι μια φράση που με προβλημάτισε πολύ. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη και πώς φτάσαμε
1: από... αυτό ακριβώς που σας είπα προηγουμένως, ότι τώρα πια η σχέση γιατρού-αρρώστου σαν ανθρωπιστική αντιμετώπιση του αρρώστου δεν φτάνει. Γιατί, να το κάνουμε λίγο πιο κατανοητό, όταν το σύστημα, το υγειονομικό σύστημα ορίζει τη διάρκεια της ιατρικής επίσκεψης και στη διάρκεια αυτής της ιατρικής επίσκεψης, η οποία βραχύνεται όσο πάει, η πρώτη επίσκεψη στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Αμερική ορίζεται 20 λεπτά. Και από τα 20 λεπτά αυτά ο γιατρός πρέπει να τροφοδοτήσει το σύστημα, δηλαδή το κομπιούτερ, με τις πληροφορίες του αρρώστου, που σημαίνει θα κοιτάζει περισσότερη ώρα την οθόνη παρά τον άρρωστο στα μάτια.
0: Να ενημερώσει το ιστορικό του κλπ.
1: Ακριβώς. Δεν φταίει επομένως ο γιατρός εάν δεν έχει το χρόνο να αποκαταστήσει μια υγιά επικοινωνία που είναι μέρος της φροντίδας που χρειάζεται ο άρρωστος πέραν της θεραπείας.
0: Και την ευθύνη βέβαια γι' αυτό δεν την έχει, από ό,τι καταλαβαίνω, ο ίδιος ο γιατρός, αλλά κυρίως το σύστημα μέσα στο οποίο εργάζεται.
1: Και όχι μόνο δεν την έχει ο γιατρός, αλλά ο γιατρός σε σημαντικό βαθμό βρίσκεται πλέον να είναι θύμα των ανθρωπιστικών ελλειμμάτων. Ένα από τα πιο ακριβή μέτρα της ανθρωπιστικότητας της ιατρικής είναι και η κατάσταση των γιατρών, η επαγγελματική κατάσταση των γιατρών. Το γεγονός ότι η ιατρική είναι ένα από τα επαγγέλματα που έχουν του μεγαλύτερου βαθμού επαγγελματική εξάντληση, του burnout, είναι ένδειξη μη ανθρωπιστικής ιατρικής. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ένα γιατρός ο οποίος βρίσκεται σε εξάντληση είναι αδύνατο να ασχοληθεί ανθρωπιστικά με τον άρρωστο, και έτσι επαναλαμβάνεται ένα σπιράλ το οποίο είναι ατέλειωτο.
0: Επίσης ένα άλλο θέμα είναι ότι ζητάμε από τον ασθενή να συμμετέχει σε αποφάσεις για την υγεία του. Βέβαια υπάρχει ο κίνδυνος να μεταφερθεί σε εκείνον ένα βάρος που ουσιαστικά δεν μπορεί να το σηκώσει. Ο ασθενής εννοώ.
1: Αυτό είναι μια άλλη έκφραση αυτού ακριβώς που θίξατε προηγουμένως, του γεγονότος δηλαδή ότι η εξουσία της ιατρικής έχει πλέον μεταφερθεί σε σημαντικό βαθμό από το γιατρό στο σύστημα υγείας. Τα σύγχρονα μοντέλα ιατρικής περίθαλψης προβλέπουν ακριβώς αυτή την ασθενοκεντρικότητα, που σημαίνει, μεταφράζεται, ότι ο ασθενής συναποφασίζει με τον γιατρό τη θεραπεία του.
0: Θέλετε να μας το εξηγήσετε έτσι λίγο πιο, το συναποφασίζει, πώς ακριβώς το εννοείτε? Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν έχει τη γνώση πρώτο και κύριο.
1: Ναι, αλλά σήμερα πια έχει, είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, πώς διαμορφώνεται η ανθρωπιστικότητα. Σήμερα πια τα μοντέλα περίθαλψης προβλέπουν ότι ο άρρωστος έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί ή να τροποποιήσει μόνο αυτή τη θεραπεία του. Σε μια σχέση, συγγνώμη που θα το πω, σε μια σχέση καταναλωτή υγείας. Αντιλαμβάνεστε τι δυσκολίες ανθρωπιστικού επίπεδου προκύπτουν από αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορεί να περιμένει κανείς ενιαία γνώση του προβλήματος από τον άρρωστο, όπως επίσης δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει και ο γιατρός πώς έχει μάθει ο άρρωστος για την αρρώστια του. Και μην ξεχνάτε ότι οι πηγές από τις οποίες μαθαίνει ο άρρωστος για την αρρώστια του είναι πάρα πολλές και δεν είναι όλες τόσο έγκυρες.
0: Βεβαίως, πλέον μπορεί, μπορεί να, μπει, να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη και να ρωτήσει και να μάθει.
1: Δεν χρειάζεται τεχνητή νοημοσύνη. Άμα πάει στο, και κάνει search
0: στο Google. Ναι, σε μια μηχανή αναζήτηση.
1: Έχει ένα σωρό πληροφορίες. Πόσο μάλλον χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Όμως αυτό βεβαίως είναι και μια μεγάλη παγίδα, γιατί σε περίπτωση που διαβάσει κάτι το οποίο δεν ισχύει ή δεν ισχύει στην περίπτωσή του, θα πρέπει να κληθεί ο γιατρός να του εξηγήσει και να του αλλάξει αυτή την άποψη, που δεν ξέρω και στο χρονικό πλαίσιο της επίσκεψης.
1: Το να του αλλάξει την άποψη, προσέξτε, δεν είναι το, αυτό που προβλέπετε. Το να τον ενημερώσει προβλέπετε.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Απλά μπορεί να κινδυνεύει, π.χ. και να πρέπει να πάρει ένα φάρμακο και εκείνος να επιμένει ότι διάβασε κάπου ότι δεν χρειάζεται να το ή θα πάρει ένα βότανο, ας πούμε, για παράδειγμα. Οπότε εκεί είναι αρκετά περίπλοκο, νομίζω, για τον γιατρό να του εξηγήσει ποια είναι η αγωγή που πρέπει να ακολουθήσει για το καλό της υγείας του.
1: Αντιλαμβάνεστε σε αυτό που περιγράφεται, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της ανθρωπιστικής ανάγκης που δημιουργείται. Παλιότερα η σχέση γιατρού-αρρώστου ήταν μια σχέση ανταλλαγής εμπιστοσύνης από τη μεριά του αρρώστου και υπευθυνότητας από τη μεριά του γιατρού. Αυτό δεν είναι συζητήτο στο πατερναλιστικό σύστημα. Ο γιατρός είχε πάντα δίκιο. Αυτή η τοποθέτηση καταργείται πλέον. Γιατί ο άρρωστος έχει απόλυτο δικαίωμα να διαφωνήσει με τον γιατρό.
0: Μάλιστα.
1: Και οι αξίες του και να προβάλλει, και να προβάλλει ένα δικό του αξιακό σύστημα, το οποίο να έχει, να είναι διαφορετικό από αυτό που ενδεχομένως πιστεύει ο γιατρός. Και όταν τα προβλήματα που παρουσιάζονται είναι σχετικά εύκολα, όταν οι λύσεις είναι αρκετά καθαρές, ωραία, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι απαντήσεις δεν είναι τόσο σαφείς. Και αν θέλετε μπορούμε να πούμε κάποιο παράδειγμα για να γίνει κατανοητό.
0: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα ενός μιας κατάστασης η οποία δεν υπήρχε πριν από λίγα χρόνια, που είναι η λεγόμενη άρρωστη που βρίσκονται σε αναμονή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος ενήλικας έκανε έναν γενετικό έλεγχο για κάποιο νόσημα. Τυχαία σε αυτόν τον έλεγχο, ανεξάρτητα από την απάντηση που έδωσε για το νόσημά του αυτή η εξέταση, τυχαία εντοπίστηκε κάποια άλλη γενετική βλάβη, η οποία γενετική βλάβη συνδέεται με ένα συγκεκριμένο κίνδυνο. Με τον κίνδυνο να εμφανίσει ένα συγκεκριμένο κίνδυνο, μετρημένο κίνδυνο, ξέρω εγώ, πιθανότητα 70% να εμφανίσει μετά από 20 χρόνια ένα κληρονομικό νόσημα. Στο ενδιάμεσο αυτό, αυτός ο άνθρωπος αλλάζει τη συμπεριφορά του και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται υποστήριξη. Ποια θα είναι υποστήριξη? Δηλαδή, το τυχαίο έβριμα θα του ανακοινωθεί, πρώτο ερώτημα, ή δεν θα του ανακοινωθεί? Και αν το ανακοινωθεί, πώς θα παρακολουθηθεί η συμπεριφορά του απέναντι στην πιθανότητα της νόσου? Γεγονός το οποίο δεν επιβαρύνει μόνο τον άρρωστο, επιβαρύνει ακόμη και το υγειονομικό σύστημα, γιατί ο άνθρωπος αυτός θα πηγαίνει και θα κάνει καθίσεις και λίγο εξετάσεις από το φόβο μήπως εκφράσει το νόσημα. Αντιλαμβάνεστε πώς, γιατί το είπα αυτό, γιατί το είπα για να τονίσω την πολυπλοκότητα των ανθρωπιστικών αναγκών που δημιουργούνται καθημερινά.
0: Και από τις νεότερες εξελίξεις.
1: Το εξαιρετικά τυπικό παράδειγμα της μεταβατικής ιατρικής, για παράδειγμα. Μέχρι πρότινος υπήρχαν νοσήματα τα οποία ήταν νοσήματα της παιδιατρικής, γιατί απλώς τα παιδιά δεν ζούσαν πέρα από την εφηβεία. Τώρα μια σειρά από αυτά τα νοσήματα, λόγω των επιτευγμάτων της ιατρικής, είναι νοσήματα τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή αυτά τα παιδιά να φεύγουν από τον παιδίατρο και να πηγαίνουν στον γιατρό των ενηλίκων. αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά της αντιμετώπισης και της ανθρωπιστικότητας που έχει η παιδιατρική από την ιατρική των ενηλίκων και πόση προσαρμογή χρειάζεται ο γιατρός των ενηλίκων που δέχεται αυτά τα παιδιά για να είναι ανθρωπιστικός, για να είναι κοντά τους, για να έχει ενσυναίσθηση, για να έχει συμπόνια, για να μπορεί να μπει στη θέση τους. Ο παιδίατρος ήταν στη θέση αυτών των παιδιών 10 χρόνια. Και αντιλαμβάνεται πόση αγάπη εισέπρατε αυτός ο έφηβος. Και τώρα πηγαίνει έφηβος με όλα τα προβλήματα της εφηβείας να τον αντιμετωπίσει ένας γιατρός ενηλίκων, ο οποίος φυσικά θα τον αντιμετωπίσει.
0: Και ενδεχομένως θα αναφέρεστε και σε ένα νοσοκομείο που είναι λίγο πιο απρόσωπα. Η σχέση δεν υπάρχει μάλλον σχέση μεταξύ γιατρού και ίσως υπάρχει και η πίεση, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει χρόνος, υπάρχουν και άλλα περιστατικά που περιμένουν.
1: Δεν ξέρω αν κάνετε πείτε στην ερώτηση, αλλά αυτή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που αναφέρεται στην ανθρωπιστικότητα του συστήματος. Ποιο είναι το θέμα αυτό? Το θέμα είναι ότι όλο το υγειονομικό σύστημα, όλα τα νοσοκομεία σήμερα έχουν φτιαχτεί για να αντιμετωπίζουν οξέα περιστατικά.
0: Ακριβώς.
1: Οι περισσότεροι άρρωστοι όμως σήμερα είναι χρόνιοι άρρωστοι.
0: Η πλειοψηφία είναι
1: χρόνιοι άρρωστοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλαπλά νοσήματα. Κάτι το οποίο χρειάζεται μια αρκετά διαφορετική αντιμετώπιση από την αντιμετώπιση του επίγοντος.
0: Και ενώ πλέον σήμερα βλέπουμε στα νοσοκομεία μια τελείως διαφορετική εικόνα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είμαστε όλοι...
1: Γιατί όλο το σύστημα έχει στηθεί πάνω στην οξία ανάγκη.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν υπάρχει. Ναι, συγγνώμη, σας διάκοψα, ολοκληρώστε.
1: Όχι, και γι' αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της μετάθεσης του ανθρωπιστικού προβλήματος στην οργάνωση των συστημάτων υγείας. Είναι αυτό που θέλω να τονίσω πραγματικά. Ναι, με ρωτήσατε γιατί ασχολήθηκα με το να γραφτεί αυτό το βιβλίο. Αυτό ήταν ο λόγος. Ναι, σίγουρα ο γιατρός πρέπει να έχει ανθρωπιστικότητα. Ναι, σίγουρα η σχέση του με τον άρρωστο πρέπει να είναι ανθρωπιστική. Ναι, σίγουρα πρέπει να έχει ενσυναίσθηση, να αντιμετωπίζει τα δικαιώματα του αρρώστου, την αξιοπρέπειά του, σαφέστατα. Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Αλλά δεν φτάνει.
0: Αυτό είναι το λειτουργήμα του γιατρού, άλλωστε. Απλά χρειάζεται να του δώσουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, να του προσφέρουμε και το χρόνο και τα μέσα. Και όχι να τον βομβαρδίζουμε εντός εισαγωγικών με ασθενείς που περιμένουν στην αίθουσα αναμονής και μπορεί και σίγουρα ποικίλουν η σοβαρότητα της κατάστασής τους.
1: Είναι αρκετά πολύπλοκο το θέμα. Γιατί το θέμα είναι, επίσης δεν μπορούμε να διαφορήσουμε και για την οικονομική παράμετρο, έτσι. Οι θεσμικές προβλέψεις πάνω στις οποίες λειτουργούν τα υγειονομικά συστήματα είναι μέσα σε ένα πλαίσιο οικονομικής αντοχής του φορέα, του κράτους. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την ανθρωπιστικότητα, έτσι. Δηλαδή, αν ο γιατρός μπορεί ή δεν μπορεί να συνταγογραφήσει το συγκεκριμένο φάρμακο, το οποίο είναι τόσο ακριβό ή όχι, προφανώς υπόκειται, και δεν γίνεται αλλιώς, να υπόκειται σε περιορισμούς θεσμικούς λόγω ακριβώς των οικονομικών διαστάσεων του εκάστοτε προβλήματος. Αλλά αυτό όμως δεν πάβει να έχει μία... δεν πάβει να είναι μια πηγή ανθρωπιστικού ελλείμματος σε κάποιους αρρώστους.
0: Κύριε Χερμενή, το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας, της χώρας μας, σε σχέση με τα άλλα συστήματα, πού ακριβώς βρίσκεται ως προς το θέμα της ανθρωποκεντρικότητας?
1: Για πολλούς λόγους πιστεύω ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε υποστεί ακόμα τη λέλαπα του τεχνοπολιτισμού, ο οποίος δημιουργεί τα τεράστια ανθρωπιστικά προβλήματα στην ιατρική. Και πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε πάρα πάρα πολύ καλό σημείο. Μην ξεχνάτε ότι η παραδοσιακή ελληνική ιατρική ήταν εξορισμού ανθρωποκεντρική. Επίσης, το σύστημα υγείας είναι και αυτό ένα σύστημα αρκετά υποστηρικτικό τουλάχιστον μέχρι στιγμής, και κυρίως σε σύγκριση με το, με τα υγειονομικά συστήματα του δυτικού κόσμου. Αν θέλετε να σας δώσω συγκριτικά στοιχεία, θα σας δώσω το εξής τρομερό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν 500 αυτοκτονίες γιατρών το χρόνο.
0: Συγκλονιστικό.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες το burnout των γιατρών ξεπερνάει το 60%. Τέτοια πράγματα δεν έχουμε. Επίσης, σε όλο το δυτικό κόσμο είναι χαρακτηριστικό ότι οι οικογένειες των γιατρών αποθαρρύνουν τα παιδιά τους από το να πάνε στην ιατρική. Στην Ελλάδα σημαίνει ακριβώς αντίθετο. Η ελληνική οικογένεια είναι περήφανη να πάει το παιδί του στην ιατρική. Επομένως, βρισκόμαστε μέχρι στιγμής τουλάχιστον σε πάρα πολύ καλό σημείο.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να κάνουμε να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε να μας εξηγήσετε, γιατί αναφέρεστε στο βιβλίο σας στην ιατρικοποίηση της ζωής μας. Να κάνουμε όμως, να ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.
1: Ωραία.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μας με τον κύριο Αναστάσιο Γερμενή, ομότιμο καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σχετικά με την ανθρωπιστική ιατρική. Κύριε καθηγητά, αναφέρεστε λοιπόν στο βιβλίο σας την ιατρικοποίηση της ζωής. Μήπως κινδυνεύουμε να αντιμετωπίζουμε όλο ένα και περισσότερες φυσιολογικές ανθρώπινες εμπειρίες ως ιατρικά προβλήματα? Και επίσης, πού βρίσκεται το όριο ανάμεσα στην πολύτιμη, θα λέγαμε, πρόληψη και στην υπερβολική ιατρικοποίηση της ζωής μας?
1: Δεν ξέρω να έχετε ακούσει το Γιουνάν Χαράρι που γράφει σε ένα σημείο ότι η ιατρική του 20ου αιώνα είχε στόχο να κάνει καλά την αρρώστια. Η ιατρική του 21ου αιώνα έχει σκοπό να κάνει περισσότερη την υγεία. Η ιατρικοποίηση που λέτε είναι η μετατροπή κάποιων καταστάσεων οι οποίες μέχρι χθες θεωρούνται φυσιολογικές, να τις αντιμετωπίζει με όρους ιατρικής, σαν ιατρικά προβλήματα. Αυτό το πράγμα βέβαια έχει κάνει, βελτιώσει φοβερά την υγεία σε πάρα πολλούς τομείς. Παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι αντιμετωπίζεται ιατρικά πλέον η παχυσαρκία έχει ελαττώσει πάρα πολύ τον καρδιακιακό κίνδυνο. Μόνο που, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι τα όρια αυτής της κατάστασης είναι αρκετά θολά. Και από ένα σημείο και μετά η ιατρικοποίηση καταλήγει να γίνεται υπεριατρική, υπερδιάγνωση και υπερθεραπεία με όσα προβλήματα μπορεί να δημιουργεί αυτό το γεγονός. Και τα προβλήματα που δημιουργεί είναι τόσο μεγάλα που πλέον υπάρχει ο όρος στην ιατρική τετραρτογενής πρόληψη, δηλαδή η πρόληψη η οποία αναφέρεται στην πρόληψη των δυσμενών επιπτώσεων άσκησης της ιατρικής.
0: Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο περισσότερο αυτό?
1: Να μην εφαρμόζονται ιατρικές πράξεις οι οποίες έχουν περισσότερο κίνδυνο από ωφέλεια. Και υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες καταστάσεις και οι οποίες μάλιστα δεν είναι και τυχαία γεγονότα, είναι αρκετά πιο μεθοδευμένα γεγονότα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μέχρι το 2000 ο ορισμός του αυτισμού ήταν τέτοιος που η επίπτωση του αυτισμού ήταν 7 παιδιά στα 1000. Το 2016

0: εντάξει, αν δεν απατώμε, άλλαξε ο ορισμός του αυτοματισμού, του αυτισμού. Και μάλιστα άλλαξε, χωρίς αυτό η αλλαγή να στηρίζεται σε αντικειμενικές μετρήσεις, σε κάποιους παραμέτρους τους οποίους μπορούμε να μετρήσουμε αντικειμενικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η επίπτωση του αυτισμού να φτάσει το 19 τα 1000 παιδιά.
1: Συμπεριλήφθηκαν δηλαδή και περιπτώσεις που μέχρι τότε θεωρούσαμε φυσιολογικές.
0: Και αν θέλετε και κάποιο πιο θορυβόδες παράδειγμα που δεν ξέρω κατά πόσο το εισπράττει το κοινό, ο φυσιολογικός φαγητός. Μέχρι το 1950 ο φυσιολογικός φαγητός δεν ήταν αναγκαστικά μια νοσοκομιακή πράξη. Τώρα ο φυσιολογικός φαγητός είναι μια νοσοκομιακή πράξη, δηλαδή αντιμετωπίζεται της ανάσος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κάτι το οποίο έχει μεταφραστεί στη βιβλιογραφία ως μαιευτική βία. Ναι, πάρα πολλές περιπτώσεις θα προληφθούν, σε πάρα πολλές περιπτώσεις θα προληφθούν δυσάρεστες επιπλοκές του φυσιολογικού του κετού, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και δυσάρεστες επιπτώσεις της εφαρμογής της ιατρικής πάνω στο φυσιολογικό του κετό.
1: Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό, κύριε Γερμενή? Είναι το σύστημα, είναι οι ίδιοι οι γιατροί?
0: Όχι, είναι ευθύνεται η αντίληψη της ιατρικής, η οποία μεταβάλλεται στα πλαίσια των τεχνοεπιστημονικών δυνατοτήτων που δίνονται. Αυτή τη στιγμή και μόνο το γεγονός ότι ο κίνδυνος, όπως σας είπα και προηγούμενα, έχει φτάσει να είναι μία νοσολογική κατάσταση που δεν υπήρχε πριν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται μια αξονική θώρακα για κάποιο λόγο και ξαφνικά βρίσκεται κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο ψάχνουμε. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Αυτός ο κίνδυνος πώς μεταφράζεται? Μεταφράζεται όπως θα πρέπει, επειδή είναι ένας αντιμετωπίσιμος κίνδυνος, ή μπαίνει σε μια διαδικασία ο άρρωστος η οποία δεν έχει τέλος, γιατί θα πρέπει να παρακολουθείται συνέχεια χωρίς να έχει μια σαφή προοπτική?
1: Και σίγουρα θα μπει σε ένα κυκαιώνα εξετάσεων και
0: ακριβώς
1: αναστάτωσης και ψυχολογικής.
0: Ναι, και αυτό το οποίο θέλω να θίξω δεν είναι τα αντικειμενικά προβλήματα της άσκησης της ιατρικής. Αυτό που θέλω να θίξω εγώ, και δεν θέλω να προχωρήσω προς Θεού παραπέρα, είναι οι ανθρωπιστικές ανάγκες που δημιουργούνται στην πορεία αυτών των καταστάσεων. Συμφωνώ ότι μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Αλλά το θέμα της ανθρωπιστικής αντιμετώπισης αυτών των περιπτώσεων είναι ένα θέμα το οποίο δεν επιλύεται στη σχέση γιατρού-αρρώστου μόνο. Θέλει ρυθμιστικές παρεμβάσεις.
1: Πρέπει να γίνει σε κεντρικό επίπεδο, αν μη τι άλλο, την πολιτεία.
0: Είναι πολιτικά θέματα. Ναι. Έχει πολιτική διάσταση. Και ακριβώς αυτή η διάσταση είναι που πρέπει να αναλυφθεί από τους γιατρούς. Δηλαδή, στη λήψη των αποφάσεων αναφορικά με τη διαμόρφωση των υγειονομικών μοντέλων και των υγειονομικών συστημάτων ενδεχομένως, πρέπει να συμμετέχει η ιατρική.
1: Η ιατρική αν κοινότητα και όχι ένας τεχνοκράτες,
0: ακριβώς,
1: μάλλον.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί είναι η ιατρική κοινότητα που γνωρίζει ακριβώς την κατάσταση. Αν το πούμε
0: ακριβώς,
1: έτσι με απλό.
0: Ακριβώς. Και το ανθρωπιστικό πρόβλημα της άσκησης, της λειτουργίας του ενός υγειονομικού προβλήματος, δεν μπορεί να την ξέρει κανείς καλύτερα από τον γιατρό.
1: Οπωσδήποτε. Να περάσουμε, κύριε Γερμενή, λίγο και στο θέμα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης που έχει μπει και αυτή πλέον στη ζωή μας. Θα μπορούσε, σε συνδυασμό με αυτό που συζητούσαμε πριν, να πει η πολιτεία ότι να, εγώ θα σου φέρω, γιατρέ, την τεχνητή νοημοσύνη, να σε διευκολύνω για να κάνεις πιο εύκολα το κομμάτι, να ολοκληρώνεις πιο εύκολα ίσως το κομμάτι το γραφειοκρατικό. Βεβαίως δεν σε απαλλάσσω, γιατί φαντάζομαι η ευθύνη πάντα μένει στο γιατρό. Ποια είναι η θέση σας πάνω σε αυτό?
0: Το τελευταίο που είπατε είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Γιατί σε ποιον ανήκει η ευθύνη για τις αποφάσεις που παίρνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Πέραν τούτου, όμως, η τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει πάρα πολύ την ανθρωπιστική έκφραση της ιατρικής. Το διαδικαστικό κομμάτι, το γραφειοκρατικό κομμάτι και η εξοικονόμηση χρόνου για την άσκηση ανθρωπιστικής ιατρικής, για την ανάπτυξη καλύτερης σχέσης γιατρού-αρρώστου, είναι αυτό που προβάλλεται από όλους τους μελετητές του θέματος και είναι σίγουρα αδιαφυσβήτητο. Αλλά όχι μόνο αυτό, τα εργαλεία της τεχνολογίας γενικότερα έχουν προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Η τηλεϊατρική, οι μελέτες δείχνουν ότι οι άρρωστοι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την τηλεϊατρική.
1: Διαβάζουμε ότι ακόμα και επεμβάσεις γίνονται πλέον με χρήση,
0: ας πούμε, από μακριά.
1: Ναι.
0: Μην πάμε σε τόσο ακραία πράγματα. Το γεγονός ότι ο άρρωστος στο περιβάλλον του, μέσα στο σπίτι του, περιστοιχιζόμενος από τους ανθρώπους του, έχει ένα γιατρό με πολύ περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του για να τον καθοδηγήσει σε ένα ιατρικό πρόβλημα, φαίνεται ότι έχει σε επίπεδο ανθρωπιστικής ιατρικής εξαιρετική αποτελεσματικότητα. Επίσης, υπάρχουν τα ρομπότ, τα οποία από ό,τι φαίνεται επιδεικνύουν αρκετά αποτελεσματικές ανθρωπιστικές συμπεριφορές. Θα ακουστεί λίγο περίεργο αυτό που θα πω, αλλά υπάρχουν μελέτες που λένε ότι ότι κάποιοι άρρωστοι είναι πολύ πιο ευχαριστημένοι από την ενσυναίσθηση που δείχνει το ρομπότ από εκείνη που έδειχνε ο μέχρι στιγμής φροντιστής του. Αυτό είναι τρομερό. Επομένως, το πρόβλημα είναι πώς θα εντάξουμε σωστά τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσουμε φυσικά να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα που δημιουργεί, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα. Αυτό που σας είπα, ότι ποιος έχει την ευθύνη για τις αποφάσεις της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Μάλιστα.
0: Ένα χαρακτηριστικό. Ίσως το χαρακτηριστικότερο.
1: Κύριε Γερμενή, υπήρξε κάποια στιγμή στην πολύχρονη πορεία σας που αισθανθήκατε ότι η επιστημονική γνώση από μόνη της δεν είναι αρκετή για να είναι κάποιος ένας σωστός γιατρός, ένας καλός γιατρός? Και βέβαια μέσα στο όρο καλός εννοούμε βεβαίως και εκφραστής της ανθρωπιστικής ιατρικής.
0: Έχουν περάσει πολλά χρόνια από όταν μπήκα στην ιατρική, από όταν απέκτησα σχέση με τον άρρωστο, και το έργο αυτό το έχω παρακολουθήσει και είναι η σταδιακή απομάκρυνση από την ανθρωπιστικότητα, είναι εμφανής. Βέβαια, ξανατονίζω αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι έχουμε πολύ μεγάλη πολυτέλεια στην ιατρική, στην Ελλάδα, να μην μας έχουν επηρεάσει άμεσα τα προβλήματα της σύγχρονης τεχνοπολιτισμικής ιατρικής πρόοδου. Δεν μας επιβάλλει χρόνο επίσκεψη στο σύστημα.
1: Όμως φοβάστε ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό στα επόμενα χρόνια, Δηλαδή, μήπως δυστυχώς στη χώρα μας βλέπουμε διάφορα που παρατηρούμε στο εξωτερικό, μετά από λίγα χρόνια έρχονται και στη χώρα μας.
0: Είναι μάλλον βέβαιο ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα. Αν δεν υπάρξουν αντανακλαστικά, θέλω να πιστεύω ότι η ιατρική είναι ένας χώρος ο οποίος μεταβολίζει, και η συζήτηση είναι πολύ μεγάλη βέβαια γι' αυτό, τα προβλήματα που δημιουργεί ο τεχνοπολιτισμός γενικά. Και αυτό το πράγμα πιστεύω ότι θα μπορέσει να βοηθήσει στο να ξεπεραστούν τα προβλήματα που δημιουργούνται από αυτή τη μετάθεση της ιατρικής εξουσίας προς τα υγειονομικά συστήματα. Θέλω να είμαι αισιόδοξος γι' αυτό. Πιστεύω δηλαδή ότι ο δυτικός κόσμος θα αντιδράσει περισσότερο ανθρωπιστικά παρά τεχνοκρατικά με το πέρασμα του χρόνου.
1: Ας παραμείνουμε αισιόδοξοι, λοιπόν, κύριε καθηγητά. Κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε τι σημαίνει για εσάς FZIN.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο το έννοια της ευδαιμονίας. Πιστεύω ότι το να μπορεί να ζει κανείς και ειδικά μέσα στην ιατρική, ασκώντας την ιατρική που θέλει και που του αρέσει κατά τρόπο που τον ικανοποιεί, είναι για τον γιατρό εξαιρετικά μεγάλο προσόν και αποτελεί τη βάση για να γίνεται ο γιατρός ανθρωπιστής. Τώρα για τον άρρωστο τι σημαίνει ευζήν, θα έλεγα όσο γίνεται μεγαλύτερη προσοχή στα κριτήρια με τα οποία συναποφασίζει με τον γιατρό. Δηλαδή θα πάρω το φάρμακο επειδή το πήρε και η γειτόνισά μου, ας μην το κάνω αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Το να ενημερωνόμαστε από σαν άρρωστοι, το να ενημερωνόμαστε από σωστές πηγές, από υπεύθυνες πηγές για το οποιοδήποτε ιατρικό μας πρόβλημα, έτσι ώστε να πάμε σωστά ενημερωμένοι στο γιατρό μας και να βρούμε και ένα γιατρό ο οποίος θα συζητήσει ακόμα και τα χαζά που θα το ρωτήσει ο άρρωστος. Και θα μπορέσει να αποκαταστήσει μια σχέση. Αυτό είναι για τον άρρωστο.
1: Κύριε καθηγητά, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την τόσο επικοδομητική κουβέντα μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Και κάπου εδώ λοιπόν ένα ακόμη FZIN φτάνει στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε όλες και όλοι καλά.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ταξιδεύοντας στο Αιγαίο Πέλαγος με τις μουσικές του Σωκράτη Σινόπουλου εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, της φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας 3 με 4 το μεσημέρι, 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη φωνή της Ελλάδας, η επανάληψη, σήμερα με τον Πάπη Δούκαρο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί, αυτή την σπουδαία μέρα, τη μέρα που περιμέναμε, τη μέρα της εκλήψεως. Ο ουρανός θα τα δώσει όλα σήμερα, από το απόλυτο σκοτάδι στην απόλυτη αυθονία, από την έλλειψη φωτός της εκλήψεως θα βρεθούμε σε απόλυτη ευθυγράμμιση πλανητών και αμέσως μετά σε κάτω από τη βροχή των Περσίδων που θα κατακλείσουν τον ουρανό. Εύχομαι σε όλους καλή ευθυγράμμιση και καλά καψίματα πρώτα, να διώξετε από μέσα σας ό,τι δεν χρειάζεστε και ό,τι δεν είναι ωφέλιμο για σας, από μέσα σας και απ' έξω σας, και να βρεθείτε, αφού τα διώξετε, να τα αντικαταστήσετε με την απόλυτη αυθονία του σύμπαντος που έρχεται σήμερα έτσι γαλαξιακά, κατακόρυφα, κατά πάνω μας, αυτά τα δώρα τα σπουδαία. Καλή ακρόαση, η μέρα δεν εξημέρωσε, ένα τραγούδι της Αυγής. Και η Κατερίνα Παπαδοπούλου και το Νότιο Τόξο ειν Κάρπαθος.

Με ανεξέδες και ζουμπούλια, ένα γαμήλιο εμβατήριο με τη φωνή της Κατερίνας Παπαδοπούλου που μας έρχεται από την Μικρασία. Και πριν από αυτό, ένα τραγούδι της Αυγής, «Μέρα μέρωσε» και «Γύρισμα σε Ροδίτικο». Το ακούσαμε εδώ ως σκοπό με τον Τάσο Διακογιώργη στο Σαντούρι. Και να πάμε στο αγαπημένο μας νησί, την Ικαριά, ανατολικά του Αιγαίου, ο δίσκος του Νίκου Οικονομίδη.

Ένα ταξίδι στη Λέσβο, αυτό το CD με τον Κώστα Καλδέλη και τον Παναγιώτη Βέργο. Ο Παναγιώτης Βέργος ως γνωστός στο σαντούρι, Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, Ηλίας Μαυρίκης στη λαοτοκιθάρα, Αργύρης Ψαθάς στο λαούτο, Γιάννης Πλαγιανάκος στο κοντραμπάσο. Σε αυτή την εκπληκτική τρίτη δουλειά, από ό,τι θυμάμαι, είναι η δεύτερη, είναι η δεύτερη αυτή του Παναγιώτη Βέργου, την οποία έχουμε παρουσιάσει εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, η συνεργασία του με τον Κώστα Καλδέλη σε πολύ όμορφα τραγούδια που μας έρχονται από το αγαπημένο επίσης νησί της Λέσβου και πατρίδα εδώ του Μπάμπη, του Χαράλαμπου, που ρυθμίζει τον ήχο. Θα σηκώσω μερικά τηλέφωνα τώρα, γιατί είδα κάποιοι που μας καλείτε. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας, και πάμε στο δίσκο Residuals που επίσης έχουμε παρουσιάσει εδώ πρώτη στην εκπομπή, της Ξανθούλας Ντακοβάνου.

Στην Κάσο είμαστε μουσικά, για όσους δεν γνωρίζουν, εδώ με τα Ματζούνια σε μια ζωντανή ηχογράφηση και θέλω να πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι για την Παναγία, που τη μνήμη της οποίας θα τιμήσουμε σε μερικές μέρες με την κοίμησή της. Θέλω να ακούσουμε κάτι από τη δουλειά του Στέφαν Μίκους.

Η εορτή της Παναγίας που θεωρείται το Πάσχα του καλοκαιριού και η νηστεία πρέπει να τηρείται ευλαβικά. Θα πούμε τις επόμενες μέρες διάφορα από τα έθιμα που τελούνται όλο αυτό το εννιαήμερο. Λοιπόν, στην αγαπημένη μας Νήσυρο έχουμε πάει πολλές φορές, φίλα Κροατή. Έχουμε κάνει και πολλά αφιερώματα, πολύ περισσότερα από την Ικαρία θα έλεγα. Και στη Σήμη έχουμε πάει. Δεν είστε συντονισμένοι για να μην τα έχετε ακούσει, αλλά παρόλα αυτά εγώ θα κάνω για σας τη χάρη και θα ακούσετε κάτι από αυτά που θέλετε να ακούσετε, που είναι δική μας παραγωγή εδώ στα Ξωτικά της παράδοσης, από ηχογράφηση που κάναμε στο στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Ο παίχτης και οι τρεις τους, ανερχόμενος Γλαύκος Μαριανάκης από την Ίσυρο, τον γνωρίζετε όσοι πάτε στα πανηγύρια της Νησίρου, ο ένας και μοναδικός κλεάρχος Κορκόβελος στο Τσίμπαλο, τελευταίος έχει μείνει να παίζει αυτό το όργανο, και Ιάσονας Παπούλης, ο εγγονός της Κατίνας από την ΚΟ. Για όσους βρίσκεστε εκεί κάτω, προφανώς τους γνωρίζετε, έχουν έρθει εδώ και έχουν ηχογραφήσει για μας και για τα ξωτικά της παράδοσης. Τους χαιρετάμε και στέλνουμε την αγάπη μας εκεί στα Δωδεκάνησα. Σας αποχαιρετάμε και για σήμερα. Ευχόμαστε καλή έκλειψη. Ας εκλείψει ό,τι δεν χρειάζεστε. Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω με τις ευχές. Σήμερα γιορτάζουν ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία. Θεόφιλος, το όνομα από το Φίλος του Θεού. Προκόπιος από τη λέξη προκοπή. Χρόνια τους πολλά λοιπόν, αν μας ακούνε, αν μας ακούει κάποιος που έχει αυτό το όνομα ή κάποιος συγγενής του, εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία, χρόνια πολλά. Εξάλλου δωρεάν είναι το να λες χρόνια πολλά. Από εκεί και πέρα, 1912, πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοχόλμης με επίδοση 3,37. Η ημέρα αυτή είναι, η ημερομηνία μάλλον αυτή είναι βάση του Γρηγοριανού ημερολογίου, ενώ στην Ελλάδα ισχύει ακόμη το Ιουλιανό και καταγράφηκε σαν να έγινε στις 25 Ιουνίου. Αυτό το άθλημα πλέον δεν υπάρχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει αφαιρεθεί. 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη, την τελευταία θα έλεγα μεγάλη νίκη στο Εσκισεχήρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. 1963, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. 1979, η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις, επιτρέπει τις ξένες επενδύσεις. 1997, έχουμε την περίφημη Συμφωνία της Μαδρίτης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν την συνθήκη τη συμφωνία στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, μια συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυση του κινδύνου σύραξης μεταξύ των δύο χωρών. Η συγκεκριμένη προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις εκείνη την εποχή. 1851, ερχόμενοι στους ανθρώπους, σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα, γεννιέται ο Άρθουρ Έβανς, ο γνωστός Βρετανός αρχαιολόγος, ο άνθρωπος που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού. Πέθανε το 1941, σε ηλικία δηλαδή 90 ετών. 1876 γεννιέται ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο πολιτικός εξαρκαδίας, ως πρωθυπουργός μοίρασε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές και όλη τη ζωή του χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή του στη δημοκρατία και τις πολιτικές του αρχές. 1934 γεννιέται ο Ανδρέας Λεντάκης, γνωστός Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας, στέλεχος της ανανεωτικής αριστεράς, για πολλά χρόνια δήμαρχος στον Δήμο Ημιτού, κατόπιν βουλευτής τη δεκαετία του 90, εξελέγει και με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά την πολιτική άνοιξη, βουλευτής επίσης. Και από εκεί και πέρα, στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα, 1695 φεύγει από τη ζωή ο Christian Huygens, ίσως δεν τον έχετε ακούσει, αλλά είναι ένας πολύ σημαντικός Βρετανός φυσικός και αστρονόμος, ο άνθρωπος που ανακάλυψε τους δακτύλιους του Κρόνου. 1822 φεύγει από τη ζωή ο Percy Shelley, ένας από τους μεγαλύτερους Άγγλους ρομαντικούς ποιητές, Άγγλος ο ίδιος, γνωστό του έργο Προμηθέας Λιόμενος. 1967 φεύγει από τη ζωή η Vivian Leigh, η Βρετανίδα ηθοποιός, η οποία έπαιξε στο γνωστό κινηματογραφικό έργο «Σα παίρνει ο άνεμος» και στο «Λεωφορείον ο πόθος». Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το σημερινό μας ταξίδι. Σήμερα δεν θα πάμε στην Ομογένεια, θα μείνουμε εδώ πέρα για να συζητήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις, έτσι όπως διαμορφώνονται, μετά και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Θα έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος ανήκει στο στρατόπεδο του Προέδρου και ελπίζουμε ότι θα μας διαφωτίσει. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Και με αυτό το ωραίο τραγούδι Go West υποδεχόμαστε τον κύριο Τζόναθαν Κωνσταντίνου, τον πρόεδρο του Ελληνικού Παρατήματος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Ελλάδα και διευθυντή του Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών Ανατολικής Μεσογείου. Καλό απόγευμα, αγαπητέ κύριε Κωνσταντίνου, αγαπητέ Τζόναθαν.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, σε σένα και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
0: Με τον κύριο Κωνσταντίνου του ζήτησα να μιλήσουμε, να συζητήσουμε για τις τελευταίες καταιγιστικές, θα έλεγα, γεωπολιτικές εξελίξεις, τη στρατηγική του πρόεδρου Τραμπ στην περιοχή μας μετά τις δηλώσεις του στην Άγκυρα στα πλαίσια της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, αλλά και τις άνοιχτες πληγές στη Μέση Ανατολή εν μέσω της αμερικανικής προεκλογικής περίοδου. Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Κύριε Κωνσταντίνου, ξεκινώντας από τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος ανανέωσε τη δέσμευσή του για εξέταση της άρσης των κυρώσεων κάτσα σε βάρος της Τουρκίας κατά την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ήθελα να ρωτήσω πώς εξηγείται αυτή η στάση του Προέδρου του ιδίου όσον αφορά το θέμα της άρσης των κυρώσεων. Έχει μεσολαβήσει κάτι όσον αφορά την αμερικανική στάση?
1: Ουσιαστικά αυτό που είπε ο πρόεδρος Τραμπ στον Ερντογάν είναι ότι κάθε φρόνημα για 6 μήνες και θα το εξετάσουμε προς το τέλος. Δηλαδή εξασφάλισε μια ουδετερότητα εντός εισαγωγικών της Τουρκίας. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία δεν συμμετείχε καθόλου στον πόλεμο κατά του Ιράν και είχε και αποκλείσει και τον εναέριο χώρο για τα αμερικανικά αεροπλάνα. Δεν είναι και ο ιδανικός σύμμαχος, αλλά αυτή τη στιγμή παίζει ένα παιχνίδι ο Τραμπ με τον Ερντογάν, μια στο καρφί και μια στο πέταλο που λέμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Πάντως ο πρόεδρος Τραμπ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον πρόεδρο, τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν και την Τουρκία, είπε ότι έχουν καλή χημεία μαζί. Και ακούγοντας όλα αυτά αναρωτιέται κανείς μήπως η Ουάσιγκτον υποβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας ως σταθερού και προβλέψιμου συμμάχου στην περιοχή.
1: Η Ελλάδα υποβαθμίζει το ρόλο της, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα η Αμερική. Η Ελλάδα μονίμως, ακριβώς επειδή δεν ξέρει τι θέλει στο τέλος της ημέρας, δηλαδή τι θέλει, ήρεμα νερά, θέλει υποχωρήσεις, καταφέρνει να είναι ένας μη παίκτης στην περιοχή. Ο Τραμπ και εμείς οι Αμερικανοί δεν εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ως φιοκάμπτες. Εκτιμούμε πολύ περισσότερο τους δυνατούς παίκτες, που ενίοτε μπορούμε να διαφωνούμε μεταξύ τους σε πάρα πολύ σημαντικά θέματα, αλλά που εκφράζουν ισχύ. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, ακόμα και αν θεωρητικά έχει την ισχύ, δεν την ασκεί. Οπότε καλά το είπατε, προβλέψιμος, αλλά προβλέψιμος ως προς την αναποτελεσματικότητα, θα έλεγα. Μάλλον προς την έλλειψη βούλησης. Αυτή είναι η προβλεψιμότητα της Ελλάδας. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την Κωνσταντινούπολη.
0: Είναι γενική πάντως η εντύπωση ότι η Ελλάδα ήταν από τις χώρες του ΝΑΤΟ η οποία διευκόλυνε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο που κάνανε στο Ιράν και όχι μόνο.
1: Διευκόλυνε, αλλά ως συνήθως χωρίς ανταλλάγματα. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο έξυπνο να είχαμε κάνει σαν Ελλάδα κάτι παραπάνω ή κάτι παρακάτω και κάτι να είχαμε εξασφαλίσει. Αυτό το εντάξει είμαστε εδώ πάντα διαθέσιμοι, ενώ αντίθετα βλέπετε η Τουρκία τα παζαρεύει όλα και τα παζαρεύει δυναμικά. Προβάλλει την ισχύ της σεναρά. Εγώ δεν είμαι, είναι γνωστό ότι έχω βαθιά αντιτουρκικά αισθήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει εκτίμηση στον αντίπαλό σου, ο οποίος προβάλλει ισχύ. Εμείς το μόνο που κάνουμε στην Ελλάδα είναι να προβάλλουμε αδυναμία. Δηλαδή αυτό το μόνιμο κλαψούρισμα «Κύριε, κύριε, με ενοχλεί ο γειτονάς μου», εντάξει, κάνε κάτι και εσύ γι' αυτό.
0: Δηλαδή, εσείς λέτε ότι όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητήσανε τις διευκολύνσεις από την Ελλάδα, η Ελλάδα να έλεγε θα σας τις δίνουμε, αλλά θέλουμε και αυτό.
1: Προφανώς. Αυτό είναι η τέχνη του πολιτεύεσαι. Τίποτα δεν είναι σε αυτόν τον κόσμο τσάπα. Όλα έχουν ένα τίμημα. Λοιπόν, όταν δίνεις κάτι χωρίς τίμημα, παράδειγμα, Ουκρανία. Δώσαμε τα πάντα και δίνουμε ακόμα χωρίς τίμημα. Εισπράξαμε ένα τεράστιο μηδενικό. Τι χλεύει. Ο ελληνικός λαός πλήρωσε το πείραμα της Ουκρανίας πάρα πολύ άσχημα. Και οικονομικά, με τη βοήθεια που στείλαμε, αλλά και διαρριγνύοντας σχέσεις με παραδοσιακούς συμμάχους. Και δεν μιλάω μόνο για τη Ρωσία, μιλάω για αρκετές χώρες.
0: Τώρα λοιπόν, δεν θέλω να πάμε σε αυτό, γιατί είναι ένα άλλο θέμα. Να μείνουμε λίγο στο θέμα της διασκέψεως του ΝΑΤΟ, γι' αυτό άλλωστε σας καλέσαμε. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρξει τελικά παροχή αμερικανικών κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό έκτης γενιάς, το ΚΑΝ, το οποίο ενισχύει άμεσα την πολεμική.
1: Έκτης γενιάς είναι πολύ συζητήσιμο, διότι το ΚΑΝ, καταρχάς δεν ξέρουμε αν ποτέ θα πετάξει, αλλά ακόμα και αν πετάξει, με κινητήρια τρίτης προς τέταρτης γενιάς θα είναι ένα τεράστιο σήμανδρο στον αέρα, το οποίο δεν θα είναι πλέον όχι έκτης γενιάς ούτε τρίτης.
0: Εν πάση περιπτώσει, νομίζω υπήρξαν και αντιδράσεις και από αμερικανικής πλευράς, από Ελληνοαμερικανούς κυρίως όσον αφορά την παροχή αυτών των κινητήρων προς την Τουρκία, και ήθελα να ρωτήσω πώς συμβιβάζεται αυτό με τη διατήρηση της στρατηγικής ισορροπίας στο Αιγαίο.
1: Όπως είπα το εξής, αυτοί οι κινητήρες είναι αλλοί. Όποιο αεροπλάνο τους φορέσει είναι σαν να φοράει μια τεράστια καμπάνα, διότι το θερμικό αποτύπωμά τους είναι ορατό πάρα πολύ, 10 και 20 φορές παραπάνω από ότι είναι των σύγχρονων μαχητικών. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν ένα ωραίο τέχνασμα εντός αγωγικών του Τραμπ να δώσει κάτι χωρίς ιδιαίτερη στρατηγική αξία στην Τουρκία, διότι καταρχάς δεν ξέρουμε και αν το κάνουν ποτέ θα πετάξει. Είναι σε αρκετά πρώιμο στάδιο, ακόμα και αν μπουν αυτοί οι παλιοί κινητήρες πάνω. Και Έλληνες στρατιωτικοί αναλυτές που έχουν αρθρογραφήσει δημόσια λένε εντάξει, δεν είναι κάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Εντάξει, ποσοτικά ίσως να μπουν κάποια νέα αεροπλάνα, αλλά πρώτον δεν ξέρουμε πότε θα είναι έτοιμα, δεύτερον δεν ξέρουμε αν θα είναι έτοιμα, και αν τελικά ετοιμαστούν θα είναι τόσο παροχημένης τεχνολογίας συνδυαστικά που θα είναι σαν να πετάνε παλιά φατού.
0: Η Τουρκία, φαντάζομαι, αυτά τα οποία λέτε τα ξέρει και θα τα έχει αξιολογήσει.
1: Για εσωτερική κατανάλωση θα το χρησιμοποιεί ο Ερντογάν και το πρόγραμμα ΚΑΝ. Δεν έχει ακόμα η Τουρκία πρακτικά τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί χώρες σαν το Ισραήλ, την Αμερική, ακόμα και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, Γαλλία, Ραφάλ και τέτοια. Δεν είναι πάρα πολύ πίσω.
0: Ακόμη και αν είναι αυτό που λέτε, δεν πάβει να ισχύει ότι πέρσι η Τουρκία δηλαδή, εξήγαγε στρατιωτικό υλικό αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων και φέτος το ίδιο drones θα φτάσει.
1: Drones κυρίως, που έχει αποκτήσει. Drones, ναι, drones που κυρίως που έχει αποκτήσει μια εξειδίκευση, βέβαια σε χαμηλής ποιότητος drones, δεν συγκρίνονται με τα Reaper ή με τα Ισραηλινά, αλλά με την λογική ότι σε κάποια θέατρα πολέμου είναι απλά θέμα ποσοτικό και όχι ποιοτικό. Εντάξει, μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας, αλλά να σας πω κάτι, ας προσέχαμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα που είχαμε αμυντική βιομηχανία και την δολοφονήσαμε.
0: Ναι. Τώρα, η Τουρκία, όπως όλοι γνωρίζουμε, διατηρεί παράνομα στρατεύματα κατοχής στην Κύπρο και επιπλέον απειλεί την Ελλάδα με Κάσιους Μπέλη σε περίπτωση επέκτασης των χωρικών της υδάτων.
1: Η Ελλάδα τι έκανε γι' αυτό?
0: Πώς μπορεί το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να δικαιολογήσει αυτή, μια στιγμή να ολοκληρώσω. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί να δικαιολογήσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, μια και εσείς εκπροσωπείτε αυτό, αυτή τη θερμή προσέγγιση σε μια χώρα που παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο και απειλεί με πόλεμο έναν έτερο συμμάχο του ΝΑΤΟ.
1: Από το 2020 ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει την Ελλάδα χρυσή κυριολεκτικά να υπογράψει το 3+1. Η Ελλάδα μονίμως και πεισματικά και στεναρά αρνείται. 3+1, για όσους δεν θυμούνται, είναι η αμυντική συμφωνία και όχι η οικονομική Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, με την οποία θα δημιουργούνται ένα μίνι ΝΑΤΟ στην περιοχή, το οποίο θα είχε και την εξασφάλιση των ΗΠΑ έναντι παντός εξωτερικού κινδύνου συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Η Ελλάδα λοιπόν με τις συμβουλές ανθρώπων σαν τον κύριο Ντόκο, μονίμως λέει όχι. Κάποια στιγμή και ο Τραμπ βαρέθηκε. Να το πούμε έτσι πολύ απλά. Αν δεν θέλετε εσείς, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλές. Είμαι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή κάποια στιγμή και η υπομονή έχει τα ωριά της.
0: Φυσικά αυτό που λέτε εσείς υπομονή, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα στο παρελθόν, σημαίνει ότι δεν είναι μονόπλευρη, είναι δυναμική η σχέση. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση μπορούσε το Ισραήλ στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας, λέω θεωρητικά πάντοτε, να ζητούσε την σύμπραξη της Ελλάδος στα χτυπήματα εναντίον του Ιράν. Έτσι είναι κάτι που η Ελλάδα δεν το επιθυμούσε προφανώς.
1: Ναι, λοιπόν, ας κάτσει η Ελλάδα εκεί που, στη γωνία της, και ας υποστεί τη συνέχεια πίεση των επιλογών της. Ή με τους τρομοκράτες ή με τη Δύση. Είναι τόσο απλό. Διαλέχτε. Πάρτε πλευρά.
0: Πάντως και άλλες χώρες, όταν, τις ευρωπαϊκές χώρες, και νομίζω και άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία, την οποία σήμερα ακόμη μια φορά ο πρόεδρος Τραμπ επιτέθηκε εναντίον της, την απείλησε νομίζω και με εμπορικό πόλεμο και αποκλεισμό και τα λοιπά.
1: Οι Ισπανοί θα εισπράξουν αυτό που είναι να εισπράξουν, να είσαι σίγουρος. Η Ισπανία επέλεξε την οδό της καταστροφής, δικαίωμά της, θα την πληρώσει ο λαός, λυπάμαι, αλλά επέλεξε.
0: Και η Ιταλία επίσης, έτσι, και η Ιταλία.
1: Ναι, η Ιταλία το μάζεψε, το μάζεψε.
0: Ναι, αλλά δεν
1: το
0: έδωσε.
1: Μάζεψε η Μελώνη.
0: Δεν ξέρω τι
1: μάζεψε, μελώνει.
0: Μάζεψε, αλλά πάντως δεν έδωσε στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, αεροπορία, την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα αεροδρόμια της για τις πολεμικές επιχειρήσεις στον Περσικό κόλπο.
1: Και θα το πληρώσει αυτό. Αλλά ίσως να μην πρόλαβε να κάνει κάποια συμφωνία. Ναι, ήθελε να κάνει κάποια συμφωνία και να μην πρόλαβε για τεχνικούς λόγους. Πάντως η Μελώνη προσπαθεί να το μαζέψει αυτή τη στιγμή. Οι Ισπανοί, εκεί. Εντάξει. Η Ισπανία νομίζει ότι επειδή είναι μακριά από τις σειράξεις θα τη γλιτώσει. Δεν γίνεται. Έχει τον εσωτερικό εχθρό με τον οποίο πολύ σύντομα θα αντιπαρατεθεί.
0: Μετά από αυτές τις εξελίξεις, θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί τους όρους της αμυντικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, ζητώντας πιο χειροπιαστές εγγυήσεις ασφαλείας?
1: Αυτή η επαναδιαπραγμάτευση θα έπρεπε να ήταν κάτι μόνιμο. Δηλαδή, όχι κάτι στατικό, το οποίο το αφήνουμε για να το διαχειριστεί η επόμενη ή μεθεπόμενη ή παραμεθεπόμενη κυβέρνηση. Αυτές οι διακρατικές σχέσεις πρέπει να είναι δυναμικές. Το νόητο. Αλλά όταν βασιζόμαστε, ξέρετε τι, αυτή είναι, δυστυχώς η νοοτροπία της Ελλάδος είναι ότι εμείς δεν θα σηκώσουμε το δαχτυλάκι μας να σώσουμε τον εαυτό μας, ακόμα και όταν ο κίνδυνος χτυπάει την πόρτα, και περιμένουμε από άλλους να μας σώσουμε. Αυτό δεν γίνεται. Στην Αθηνά και χείρα κίνη. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν, ότι εάν εσύ, αν ο συνομιλητής σου καταλάβει ότι εσύ δεν είσαι διατεθειμένος να κάνεις τίποτα για να βελτιώσεις τη θέση σου, θα σε θεωρήσει ένα απλό ανέκδοτο της ιστορίας. Και έτσι νομίζω ότι έχουμε φτάσει να θεωρείται η Ελλάδα ένα απλό ανέκδοτο, μια παραπομπή στην ιστορία.
0: Ας περάσουμε τώρα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Είχαμε δηλώσεις πάλι.
1: Ναι, είχαμε. Και πέραν τις δηλώσεις έχουμε και την αναζωπήρωση της επιθέσης, τις νέες, την άρση, την επαναφορά του εμπάργκου στο ιρανικό πετρέλαιο. Και πάλι είναι αυτό που είπα πριν. Είναι το μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Είναι η κλασική τακτική Τραμπ. Κάποιοι, όσοι θέλουν να ερμηνεύσουν τον Τραμπ, καλό θα ήταν να διαβάσουν το βιβλίο του και θα μπορέσουν να καταλάβουν πάρα πολλά.
0: Βρισκόμαστε...
1: Το Art of the Deal εννοώ.
0: Ναι. Βρισκόμαστε μπροστά στο οριστικό τέλος της συμφωνίας για τα πυρηνικά του Ιράν και σε μια τροχιά εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων από εδώ και πέρα. Και αν αυτή είναι η περίπτωση, ποιο είναι το τελικό σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για την Τεχεράνη? Γιατί, όπως είπε και ο ίδιος, δεν θέλει αλλαγή καθεστώτος.
1: Κοιτάξτε, το τελικό σκέλος εκφράστηκε πάρα πολύ κρυστάλλινα. Το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα καθεστώς νίτρελων. Εντάξει, δεν υπάρχει άλλη φανατικών, οι οποίοι οθούνται και προς αυτές τις κατευθύνσεις τόσο από το προσωπικό τους κέρδος όσο και από αυτή την συντική ιδεολογία, η οποία βέβαια βρίσκει και μιμητές και στο συντικό Ισλάμ. Ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα ραντεβού με το θάνατο, είναι θέμα χρόνου. Η υπομονή των Ηνωμένων Πολιτειών εξαντλείται. Εντάξει, εκτονώθηκε η αγορά του πετρελαίου, γέμισαν οι δεξαμενές. Το είχα πει και αρκετές εβδομάδες νωρίτερα ότι αυτό είναι ένα φωτεινό διάλειμμα στο οποίο έδειξε η Αμερική όλη την καλή πίστη να διαπραγματευτεί. Από την άλλη πλευρά είναι εμφανές ότι ο Ιράν δεν θέλει να διαπραγματευτεί απολύτως τίποτα. Θα γίνει αυτό που είναι να γίνει.
0: Άρα λέτε ένας παρατεταμένος κύκλος πληγμάτων με το Ιράν, όμως κάτι τέτοιο κινδυνεύει να εκτινάξει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, και σε μια τέτοια περίπτωση δεν φοβάται ο Λευκός Οίκος το πολιτικό κόστος μιας τέτοιας κρίσης στο εσωτερικό, γιατί σε λίγους μήνες υπάρχει και μια εκλογική διαδικασία, έτσι? Έχετε τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Ναι, έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, όμως είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα κερδίσουμε και εν μέρη λόγω της πλήρους κατάρρευσης του αντιπάλου κόμματος, λόγω της μεγάλης φαγωμάρας που επικρατεί μεταξύ των δύο πόλων του, δηλαδή του Mainstream Δημοκρατικού Κόμματος και του DSA, Democratic Socialist Alliance, την κομμουνιστική του πτέρυγα. Εντάξει, πάει για πανωλεύθερια το Δημοκρατικό Κόμμα. Οπότε δεν ανησυχούμε για το αποτελέσμα των ενδιάμεσων. Όχι ότι δεν προετοιμαζόμαστε, αλλά δεν ανησυχούμε. Το οικονομικό έχει ήδη επιληθεί και ήδη με αυτή την παύση που έγινε γέμισαν τόσο πολύ οι δεξαμένες που υπάρχει αρκετό περιθώριο. Ενώ μεταξύ εμείς αυξάνουμε παραγωγή σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Οπότε δεν θα έχουμε τίποτα εκτινάξεις. Και σε κάθε περίπτωση θα γίνεται αυτό το πράγμα, ώσπου να αποδεκατεστεί αυτό το καθεστώς.
0: Μέχρι
1: δηλαδή μια στο καρφί και μια στο πέταλα.
0: Μέχρι πριν λίγο καιρό, αναφέρομαι σε αυτό που είπατε σχετικά με τις εκλογές, τα γκάλοπς τα οποία βλέπαμε δείχνανε ότι οι δημοκρατικοί θα κερδίσουν σίγουρα την Βουλή των Αντιπροσώπων και υπήρχε πιθανότητα να γίνει και αυτό το οποίο ήταν το απευκταίο για τον πρόεδρο Τραμπ, να κερδίσουν ακόμη και την Ιερουσία. Πλέον όσον αφορά το δεύτερο, νομίζω ότι τα γκάλοπς δείχνουν ότι μάλλον φαίνεται να επικρατούν, να κυριαρχούν και πάλι στη Ιερουσία οι Ρεπουμπλικάνοι, αλλά χάνεται με βάση τα γκάλοπς πάντοτε την Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτό δεν είναι ήττα?
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά τα, δεν ξέρω από πού αντλείται στοιχεία, προφανώς από τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Η κατάστασή τους είναι μια χαοτική κατάσταση. Τι να σας πω, μην πω τώρα, επειδή το ακροατήριο δεν ξέρει τώρα περιπτώσεις όπως του Πλάτνερ στο Μέιν και τέτοια, που συνέχεια κάνουν αντικαταστάσεις τελευταία στιγμή υποψηφίων, γιατί υπάρχει μεγάλη φαγωμάρα μεταξύ των δύο, δηλαδή των δύο πτερυγών αυτών, δηλαδή των αριστερών και των ακροαριστερών. Τεράστια φαγωμάρα.
0: Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε την ευκαιρία, πιστεύω, να το ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα αρχές Νοεμβρίου. Είναι ενδιάμεσες εκλογές, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι, αυτό το χρόνο.
1: Καλώς σας απογεύμα και στους ακρότες.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Τζόναθαν Κωνσταντίνου, τον πρόεδρο του παραρτήματος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Ελλάδα και διευθυντή του Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών Ανατολικής Μεσογείου. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Θωμά, ο οποίος καλύπτει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την ΕΡΤ. Αγαπητέ Δημήτρη, σε καλώς ορίζω.
1: Καλό απόγευμα, Δημήτρη.
0: Για πες μας, τι γίνεται. Καταρχάς, όλοι μιλάνε για την περίφημη αυτή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Οι δικές σου πληροφορίες, εκτιμήσεις, ποιες είναι.
1: Ναι, βλέπω καταρχήν να σου πω εδώ τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού τώρα στην Άγκυρα. Είπε ότι σύντομα οι Έλληνες πιλότοι θα μπουν για εκπαίδευση στα F-35, είναι ένα που κράτησα τώρα μόλις. Και το δεύτερο, ότι δεν πρόκειται οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ.
0: Εντάξει, αυτό είναι.
1: Επίσης ο Πρωθυπουργός είπε ότι το ΝΑΤΟ περνά σε μια νέα φάση και αυτό είναι γεγονός. Πιθανότατα αναφέρεται στο ότι οι χώρες μέλη καλούνται πλέον να πληρώσουν περισσότερα χρήματα για την άμυνα.
0: Ναι, αλλά γι' αυτό συζητάμε τα τελευταία δύο χρόνια από τότε που βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Επομένως δεν υπάρχει κάτι καινούριο σε αυτό, έτσι δεν είναι. Τώρα, όσον αφορά την προμήθεια των κινητήρων αφενός για το τουρκικό αεροσκάφος, αυτό που θέλουν να φτιάξουν, το ΚΑΝ, και φυσικά για την μελλοντική, όπως τονίστηκε, εμπλοκή της Τουρκίας στο, μάλλον αγορά F-35 από την Τουρκία, από ελληνικής πλευράς, από επιχειρησιακής περισσότερο, όχι τόσο πολιτικής. Ποια είναι η εκτίμηση? Καταρχάς οι κινητήρες, το λέω, ρωτάω αυτό γιατί πριν από λίγο είχαμε έναν άλλον προσκαλεσμένο, ο οποίος μας είπε ότι λίγο πολύ, ότι δεν είναι και τίποτα οι κινητήρες αυτοί, οι αμερικανικοί κινητήρες για τα ΚΑΝ, γιατί αφήνουν θερμικό αποτύπωμα. Και ότι και οι Έλληνες στρατιωτικοί θεωρούν ότι δεν είναι κάτι το σημαντικό. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Νομίζω ότι ισχύει. Χτες άκουγα και σε τηλεοπτικό σταθμό τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ, τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, που ρωτήθηκε γι' αυτό. Και είπε ακριβώς αυτό και εκείνος, ότι δηλαδή οι κινητήρες αυτοί ουσιαστικά είναι σαν πιο καινούργιοι κινητήρες F-16. Ότι αφήνουν αποτύπωμα θερμικό από τη μετάκαυση, οπότε δεν είναι ουσιαστικά κάτι καινούργιο.

0: είναι σαν να παίρνουν ένα κινητήρα νέο για αυτό το αεροσκάφος. Νομίζω πιο σημαντικό είναι ότι το ζήτημα για τα τουρκικά F-16, τα οποία παραμένουν μη εξυγχρονισμένα και δεν έχουν πάρει ακόμη την αναβάθμισή τους, δηλαδή είναι και αυτό ένα θέμα, γιατί παραμένει και αυτό στις κυρώσεις.
1: Νομίζω γενικά ότι τους έχει δοθεί η άδεια για τα kits, τα περίφημα, τα οποία θα ήταν για την αναβάθμιση του F-16. Έχει δοθεί από τις ΗΠΑ η άδεια για αυτά τα kits εδώ και καιρό, έχει κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Τέλος πάντων, τώρα ας έρθουμε λίγο στα δικά μας, γιατί για πες μας λίγο για αυτή τη σχολή για drones, για τα...
0: Τη Δευτέρα εγκαινιάστηκε στην Τρίπολη, στις εγκαταστάσεις πολεμικής αεροπορίας, στην 124 πτέρυγα, τώρα λέγεται εκπαίδευση, στρατιωτικής εκπαίδευσης, γιατί πάνε και από όλα τα σώματα. Εγκαινιέστηκε η σχολή διαχείρισης αεροχημάτων, μη επανδρομένων αεροχημάτων, δηλαδή drone. Είναι διακλαδική σχολή για αεροπορία, ναυτικό και στρατό, και εγκαινιέστηκε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας τον κύριο Δένδια μαζί με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον στρατηγό Δημήτριο Χούπη.
1: Πότε θα λειτουργήσει αυτή η σχολή?
0: Λειτουργεί ήδη αυτή η σχολή. Πλέον το πρόγραμμά της το εκπαιδευτικό καταρτίστηκε με τη συμμετοχή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αλλά και του εργαστηρίου του σύγχρονου που υπάρχει στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, που είναι για drone. Εκεί είναι κυρίως για κατασκευή drone αλλά είναι και για εκπαίδευση, το οποίο δημιουργήθηκε με βάση τα στοιχεία που έδωσε το MIT των Ηνωμένων Πολιτειών, και ένας καθηγητής, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος συμμετείχε στο πρόγραμμα, είχε κληθεί εκεί από τον Πρωθυπουργό νωρίτερα, είχε εγκληθεί αυτό το πρόγραμμα και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, και όλο αυτό το σύστημα τέλος πάντων καταλήγει στη νέα εκπαίδευση εκεί για τα drone. Υπήρχε στα εγκαίνια, είδαν όλοι εκεί και ένα πολύ ωραίο βίντεο, το οποίο τώρα βέβαια στο ραδιόφωνο δεν μπορούμε να το δούμε, που δείχνει για τη στρατιωτική εκπαίδευση και για τα μίνι drone που θα υπάρχουν σε κάθε σημείο της ελληνικής επικράτειας. Πρέπει να σκεφτούμε πλέον ότι σε κάθε νησί θα υπάρχει ένα κέντρο διοίκησης drone, και θα υπάρχουν εκεί διάφοροι άνθρωποι που θα χειρίζονται διάφορους τύπους drone, είτε αυτά θα είναι αέρος είτε θαλάσσης, και θα συμμετέχουν γενικά στον αμυντικό σχεδιασμό με διάφορους τρόπους. Από εκεί λοιπόν που έχουμε πάει στη νέα εκπαίδευση, εκτός από τα drone βέβαια που υπάρχουν οι τρεις μονάδες του στρατού που κατασκευάζουν πλέον drone, πρέπει να υπάρχουν και άνθρωποι που τα χειρίζονται.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γι' αυτό ακριβώς έγινε και αυτή η σχολή.
1: Μάλιστα. Στην ουσία δηλαδή είναι πόσων ετών θα είναι εκεί πέρα?
0: Νομίζω δεν είναι ετών. Το πρόγραμμα είναι ταχύρυθμο, νομίζω είναι κάποιων μηνών.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, δεν είναι τόσο δηλαδή.
1: Άρα η φοίτηση θα είναι λίγους μήνες, αυτό λες. Και θα δίνεται πιστοποίηση.
0: Από εκεί και πέρα φαντάζομαι ότι η εκπαίδευση θα συνεχίζεται και στις μονάδες. Θα υπάρχει ένα πρώτο στάδιο και μετά θα συνεχίζεται αλλού.
1: Ναι, προφανώς θα πρέπει να τα πετάνε αυτά τα οποία μάθανε εκεί πώς να τα πετάνε. Λογικό είναι. Μάλιστα, τίποτε άλλο έχουμε πέρα από αυτή την σχολή drone, για drones?
0: Όχι, προς το παρόν είναι όλα ήρεμα. Ελάχιστες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο, να σου πω, τις τελευταίες ημέρες. Δεν έχουμε κάτι. Πιστεύω ότι και στην Άγκυρα πήγαν καλά τα πράγματα γενικά. Ο Πρωθυπουργός έθεσε εκεί και το θέμα του Κάζους Μπέλη. Ευγενικά μένα, αλλά αποφασιστικά, κάτι που ενόχλησε και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Τώρα μένει να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις, γιατί αυτές οι αποφάσεις θα είναι σε άλλη φάση, σε μετέπειτα φάση, για τα στρατηγεία του ΝΑΤΟ. ναι. που ζητάει η Τουρκία, που υπάρχουν διάφορα θέματα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν νομίζω ότι έχει ληφθεί κάποια απόφαση σήμερα γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Τουλάχιστον στα επίσημα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: λοιπόν
1: να σε ευχαριστήσουμε ακόμη μια
0: εγώ,
1: φορά.
0: Εγώ να σε ευχαριστήσω. Ναι.
1: Χαιρετισμούς.
0: Ναι, για καλό βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τίθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται παράλληλα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, που ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων και ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιός ως ανάδοχος αποκατάστασης για τις περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Εγάλεο. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κορμοδέματα και κορμοφράγματα με στόχο τη συγκράτηση των εδαφών και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών. Τα έργα προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με τουλάχιστον 92 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται σήμερα σε περιοχές όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Παράλληλα, επιποδός βρίσκεται η Ισπανία για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου που αναμένεται να προσελκύσει τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης 37χρονης γυναίκας που είχε πάει για περπάτημα σε δύσβατο σημείο στα βόρεια Τζουμέρκα, όπου και εγκλωβίστηκε έχοντας τραυματιστεί στο πόδι. Η γυναίκα κάλεσε το 112 και μετά τον γεωεντοπισμό της κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Οι πυροσβέστες την εντόπισαν, τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο και η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργό, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στην Air News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ώρα που όλα τα κόμματα θα κάνουν πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν την πραμάτια τους, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα είναι με όλο το λαό απ' έξω στους δρόμους του αγώνα, δήλωσε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Βασίλης Μεταξάς. Για δίθεν μέτρα που δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, κάνει λόγο η ελληνική λύση. Η κυβέρνηση άρχισε από τώρα τα ταξίματα εν ώψη ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δείχνουν μάχη με την ακρίβεια σε κάθε γωνιά της χώρας, σχολιάζει η Νίκη. Αντιπαράθεση κυβέρνηση ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας. Η Ελλάς κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προχώρησε σε 2 εξαγγελίες μέσα σε 2 μήνες, χωρίς ακόμη να υπάρχουν, όπως υποστηρίζει, αποφάσεις με δεσμευμένα ποσά, και ζητά να διευκρινιστεί αν πρόκειται για πρόσθετους ή τους ίδιους πόρους. Απαντώντας, το Υπουργείο Ανάπτυξης τονίζει ότι επενδύει στην έρευνα με διαφάνεια, λογοδοσία και αποτελεσματικότητα, επισημένοντας ότι από τα 348,5 εκατομμύρια ευρώ του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας έχουν ήδη απορροφηθεί 278 εκατομμύρια, ενώ επιπλέον 370 εκατομμύρια έχουν επενδυθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης σε ερευνητικές υποδομές και εξοπλισμό. Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει σήμερα κατά διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην επαρχία Γιάλοβα στη βορειοδυτική Τουρκία. Σε ισχύ τίθενται έκτακτα μέτρα της τροχέας για την έξοδο του 15 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα απαγορευτεί η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε βασικούς αυτοκινητοδρόμους και εθνικές οδούς την Παρασκευή 14 Αυγούστου από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σάββατο 15 Αυγούστου από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στα ρεύματα εξόδου. Για την επιστροφή των εκδρομέων περιορισμοί θα ισχύσουν την Κυριακή 16 Αυγούστου από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά ήθριος καιρός αύριο, από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι ως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου.
3: Χρόνια βλέπω.
1: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας. Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο. Σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκουμε σήμερα από το πρωί, σήμερα 12 του Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη. Για κάποιο λόγο πάλι έχω αρχίσει να μπερδεύω τις μέρες. Νόμιζα ότι σήμερα είναι Πέμπτη, τέλος πάντων δεν είναι καθόλου. Είναι Τετάρτη, 12 Αυγούστου και είναι μια μέρα φορτωμένη με δυσιογραφία, θα έλεγα. Από χθες έρχονται οι ειδήσεις, από χθες το βράδυ. Οπότε εμείς που πιάνουμε εδώ στασίδι και μικρόφωνο από το απόγευμα και μετά, έχουμε πολλά να σας πούμε. Έχουμε αρκετή από την ουρά των γεγονότων. Τώρα αυτό με την ουρά το είπα γιατί είμαι και λίγο επηρεασμένη από τα πολλά που διάβαζα για το σύμπαν, για τους κομήτες, για την συμπεριφορά γενικότερα της φύσης. Και η φύση μπορεί να έχει πολλές μορφές, μπορεί να έχει πολλά πρόσωπα. Έχει το πρόσωπο που βρυχάται, όπως αυτό στην Κολομβία. Και έχει το πρόσωπο που μαγνητίζει, που έλκει, που γοητεύει, που προκαλεί δέος και έκσταση. Όπως αυτό που πρόκειται να συμβεί έστω και για 10 λεπτά με την ολική έκλειψη ηλίου από όποια σημεία του πλανήτη και αν είναι τυχεροί οι άνθρωποι που θα το δουν και θα το βιώσουν. Κατά τα άλλα, Τεντόγλου, έγκλημα και τιμωρία, δυστυχήματα και ατυχήματα, πυρκαγιές.

Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν και το φεδιό των σπουδαίων ανθρώπων, πολύ σπουδαίων ανθρώπων, ο καθένας με το δικό του τρόπο, από το δικό του πόστο, με το δικό του μυαλό, με τη στάση ζωής, με όλη την κοσμοθεωρία του, με το πώς λειτουργήσε και άσκησε το επάγγελμα ή το λειτουργήμα ή αυτό, την τέχνη του, έδωσε ένα στίγμα, άφησε ένα στίγμα και ήδη ανήκει στο παρελθόν βιολογικά, αλλά μένει ως πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, και αναφέρομαι και στον Στέλιο Ράμφο αλλά και στον Νίκο Καλογερόπουλο, που έμελε η ζωή να τα φέρει ώστε δύο τόσο διαφορετικές προσωπικότητες να τις αποχαιρετήσουμε την ίδια μέρα.

0: Έχω μια πολύ επίγουσα εργασία και θέλω να βοηθήσει το Μαρλαφέκα να τελειώσει το γρηγορότερο.
1: Μάλιστα.
0: Τον ξέρεις αυτόν Παπαδόπουλε? Δεν τον ξέρεις?
1: Ο Βίζελος.
0: Τέλος πάντων, όποιος και να είναι, θέλω να τον δώσεις το φωτογραφείο να γίνει 2,5 επί 3 μέτρα και να τον κολλήσεις ένα τελάρο με τις ίδιες διαστάσεις.
1: Μάλιστα.

γνωρίζει το μουσικό θέμα από την ταινία «Κωμωδία, Λούφα και Παραλλαγή» του 1984. Με τον Νίκο Καλογερόπουλο σε έναν από τους κεντρικότερους ρόλους, στο ρόλο του Γιάννη Παπαδόπουλου. Η ταινία, σε σενάριο και σκηνοθεσία βέβαια του Νίκου Περάκη, η ταινία πραγματευόταν και πραγματεύεται την κωμική πλευρά μιας πολύ δύσκολης περίοδου, της μαύρης περίοδου της δικτατορίας, και το γέλιο ως φυσική αντίδραση στην καταπίεση και τη στέρηση της ελευθερίας. Διαλέξαμε από όλη την ταινία την πιο, νομίζω, χαρακτηριστική ατάκα, που όταν την είχε πει για πρώτη φορά με αυτό το ύφος το μοναδικό ο Νίκος Καλογερόπουλος, είχαμε όλοι πέσει κάτω και από τα γέλια και από την εξυπνάδα όλης αυτής της στιγμής.

Λοιπόν, αυτά ω Γιάννης Παπαδόπουλος, λοιπόν, ένας από τους φαντάρους, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε να βγάλει τα προς το ζήν, να περάσει και το φανταριλίκι μέσα στην επταετία ή μάλλον στην πραγματικότητα, την ώρα που έμπαιναν τα τάγκ, εκείνος ήταν σκαστός από το σπίτι με τη γυναίκα, με τα μωρά. Καταλαβαίνετε τώρα. Και ακούσαμε λοιπόν την πιο χαρακτηριστική ατάκα, τον γνωρίζει αυτόν Παπαδόπουλε. Και ήταν η φωτογραφία του Λένιν και αυτός λέει ο Βενιζέλος. Ο Νίκος Καλογερόπουλος, λοιπόν, που νωρίς άφησε τα εγκόσμια, μας γέμισε, μας χάρισε απίστευτες στιγμές υψηλής τέχνης ηθοποιίας, και σήμερα τον αποχαιρετήσαμε στο πρώτο νεκροταφείο. Αν τα καταφέρουμε, και σίγουρα θα τα καταφέρουμε, θα ακούσουμε και από άλλη χαρακτηριστική σειρά κάτι από τους ρόλους που υποδίθηκε και που ενσάρκωσε με μοναδικό τρόπο. Και από την άλλη, ο Στέλιος Ράμφος, ένας πνευματικός άνθρωπος, ένα φωτεινό μυαλό, ο οποίος είχε μια πορεία έτσι πολύ πλούσια, κατ' άλλους προς το τέλος ή από τη μέση και μετά αμφιλεγόμενη, αλλά σημασία έχει, εγώ δηλαδή κρατώ, το γεγονός ότι όταν του ζητούσαν να μιλήσει για τον εαυτό του ή πάντως του έπαιρναν πάρα πολλές συνεντεύξεις και έκανε συζητήσεις με ανθρώπους, έλεγε: «Αν είμαι εγώ φιλόσοφος, τότε ο Πλάτων τι ήταν?» Στις πυρκαγιές θα γυρίσουμε. Βασικά έχουμε ένα καλό νέο. Αυτή που έκαιγε από νωρίς το λουτρόπυργο Μεγάρων έχει σβηστεί. Μας διαβεβαίωσε πριν από λίγο ο Δήμαρχος Μεγαραίων, ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, με τον οποίο επικοινώνησε η Βούλα Κουλισοπούλου. Η Βούλα Κουλισοπούλου, που είναι βέβαια, έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ενώ απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας φροντίζει για τον ήχο και την εκπομπή γενικότερα. Και σε όλα όσα ακούτε και τα ηχητικά, ο Αργύρης Παντελιάδης. Λοιπόν, είμαι η Ελένα Καραγιάννη, μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, όπως είμαστε κάθε απόγευμα, εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, που αυτή την ώρα συνδέεται μαζί μας.

Έτσι που λέτε, και αυτό το τραγούδι μια χαρά ταιριάζει και με τους στίχους του επίσης, στο κλίμα της μέρας, στο κλίμα του Αυγούστου, στην πόλη που αδειάζει σιγά σιγά.

0: Και τις πολλές πόλεις που αδειάζουν, όχι μόνο η Αθήνα, πολλές πόλεις αδειάζουν για να γεμίσουν άλλα μέρη, πολλά μέρη, στην κορύφωση του καλοκαιριού. Λέω καλοκαίρι, ουσιαστικά το κάνω, ξέρετε, με συνειρμούς. Κάθε λέξη που λέω φέρνει στο μυαλό μου και την επόμενη, το επόμενο νόημα, δηλαδή λέω καλοκαίρι και με πιάνει μια αναπόλυση, δεν ξέρω εσάς.
1: Ήλιος κόκκινος στη δύση, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Μια αναπόλυση, μια νοσταλγία για τα παλιά, μακριά, αργά, νοχελικά, πιο ρομαντικά τελικά, καλοκαίρια μας.

0: Εδώ είμαστε. Άλλη μία φωτιά που οριοθετήθηκε στη σαγιάδα της Θεσπρωτείας. Νωρίτερα φυσικά είχε ξεσπάσει. Η Βούλα ήταν από πάνω και μίλησε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας. Της είπε λοιπόν ότι κατάφεραν και την οριοθέτησαν. Εδώ που τα λέμε, εγώ πίστευα, είχα καταλάβει, λάθος βρε παιδί μου, γράψτε λάθος, ότι μέχρι και σήμερα θα έχουμε το κρίσιμο 48ωρο των 38-39 βαθμών και των πολύ ισχυρών βοριάδων που φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Αλλά μου λέει εδώ και η Βούλα και η Έλενα Πολίτη που είναι στις επάλξεις ότι όχι, από σήμερα και μετά θα έχουμε ένα ακόμα, λέει, διήμερο, ένα ακόμα 48ωρο σε red code. Δηλαδή σε κόκκινο συναγερμό, γιατί δεν αγαπώ να δανείζομαι πάρα πολλές λέξεις από τις ξένες γλώσσες, έχοντας μία τόσο πλούσια σαν τη δικιά μας την ελληνική. Σε κόκκινο συναγερμό λοιπόν και σε απόλυτη επιφυλακή, γιατί εξακολουθούν να είναι οι βοριάδες ισχυροί και μανιασμένοι και η θερμοκρασία ακόμα ψηλή. Στο μεταξύ έχουν όλα πυρώσει που λέμε, οπότε καταλαβαίνετε, όπως μας έλεγε χθες για την περιοχή Κομπότη, για το Κομπότη της Άρτας, ότι εκεί που δεν το περίμεναν, στην απέναντι πλευρά τσουπ εμφανίστηκαν κάποιες, δεν θα τις έλεγε κανείς αναζωπυρώσεις, αλλά κάποιες εστίες που ήρθαν από το πουθενά. Καλά, εδώ που τα λέμε από το πουθενά, ποτέ δεν έρχεται κάτι από το πουθενά, όλα πάντα έχουν μια αιτία, ειδικά όσον αφορά την ανάφλεξη των πυρκαγιών. Τα έχουμε και συζητήσει νομίζω πιο αναλυτικά και πιο ψύχρεμα και με όρους λογικής και επιστήμης αυτό εδώ το καλοκαίρι, το οποίο λοιπόν περνάμε παρέα και μαζί. Σας έλεγα εγώ για αναπολύσεις και νοσταλγίες, αφήστε με εμένα να λέω τα δικά μου και στο μεταξύ θα τρέχει και επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που σήμερα ειδικά 12 του Αυγούστου σηματοδοτείται από αυτό το τριεθνές, αυτό το τρίαθλο, πώς να το πω, το τριπλό δηλαδή κομμάτι της ολικής έκλειψης των Περσίδων και τη ευθυγράμμιση των πλανητών. Μας τα είπε χθες η ερευνήτρια από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και τα εξήγησε και πάρα πολύ ωραία και για την ηλιακή κορώνα, το στέμμα του ήλιου και για το τι ψάχνουν οι επιστήμονες, ακόμα και για αυτή την παύση στην παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας. Μην νομίζετε ότι, ας πούμε, έχω εγώ, εσείς, δεν ξέρω ποιος, μερικά πλατό, πώς τα λένε αυτά, πιάτα, αυτές τους δέκτες τέλος πάντων, τους δέκτες ηλιακής ενέργειας. Στα φωτοβολταϊκά στις στέγες και πες ότι άντε και δεν ήρθε ήλιος ας πούμε και κάτι έγινε, αλλά για πιο μεγάλες μονάδες γενικά στον πλανήτη και στην Ευρώπη θα υπάρχει πρόβλημα για λίγη ώρα. Εγώ και μάλλον η Βούλα και εγώ, να βάλουμε το σωστό στο τέλος, έχουμε προσπαθήσει και από χτες το βράδυ και σήμερα το πρωί και έχουμε προσεγγίσει το φαινόμενο ολική έκλειψη από διάφορες πλευρές και με καλεσμένους. Τη βλέπω όμως ότι συνεχώς προσπαθεί να πετύχει κάποιους ανθρώπους που είναι στα βουνά της Ισπανίας. Αν είμαστε τυχεροί λοιπόν θα έχουμε τους καλεσμένους, αν όχι θα αναγκαστούμε να τους περιμένουμε μέχρι να τους εντοπίσουμε. Και ένας από αυτούς είναι ο κύριος Αντώνης Φαρμακόπουλος. Ο κύριος Φαρμακόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι επίτιμος πρόεδρος της Αστρονομικής Ένωσης Σπάρτης. Καλησπέρα σας κύριε Φαρμακόπουλε, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Έχετε μεταβεί στην Ισπανία?
1: Είμαστε, ναι, στην Ισπανία, είμαστε στην περιοχή της Σορία. Έχουμε διαλέξει ένα σημείο που έχουμε σαν φόντο μας, επειδή έκλειψη θα γίνει πολύ χαμηλά, ένα κάστρο, το κάστρο Γκορμάζ. Έχουμε στήσει ήδη τον εξοπλισμό από το πρωί για να πάρουμε θέσεις και αναμένουμε στις 8 και 29 ακριβώς να δούμε την ολικότητα.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι να τα βάλουμε σε μια σειρά. Μπορεί εσείς να τα λέτε σαν να πήγατε στο διπλανό κατάστημα, αλλά εμάς μας ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο σας. Είστε έτσι κι αλλιώς πρόεδρος της Αστρονομικής Ένωσης Σπάρτης. Οπότε εσείς και τα μέλη της ένωσής σας, δηλαδή οι ερασιτέχνες αστρονόμοι, προφανώς το συνηθίζετε αυτό. Οπότε επειδή το ξέρατε από πολύ καιρό, έχετε κανονίσει λοιπόν αυτό το ταξίδι και πείτε μας πάλι σε ποιο σημείο βρίσκεστε ακριβώς.
1: Είμαστε στην περιοχή της Σορία, είναι μια πόλη βόρειο-ανατολικά της Μαδρίτης, μια μισή δύο ώρες περίπου από τη Μαδρίτη είμαστε. Και είναι ένα στενό μονοπάτι που θα γίνει το φαινόμενο και θα έχει ολικότητα. Και επιλέξαμε αυτό το σημείο γιατί θα έχει τις καλύτερες καιρικές συνθήκες, το οποίο επιβεβαιώνεται σήμερα. Mm-hmm. Είναι ο ουρανός πεντακάθαρος και ελπίζουμε ότι θα δούμε μια πολύ ωραία έκλειψη.
0: Φαντάζομαι ότι και εσείς και όλοι οι συνάδελφοί σας εκεί, οι φίλοι σας, είστε ενθουσιασμένοι, τουλάχιστον, έτσι δεν είναι?
1: Το λιγότερο γιατί το φαινόμενο είναι πραγματικά μαγικό. Για μένα είναι η 10η έκλειψη που θα παρατηρήσω όλη.
0: Η δέκατη,
1: ναι.
0: Η τελευταία, θυμάστε ποια ήτανε?
1: Ήτανε το 2024 στο Μεξικό.
0: Α,
1: στον Ντουράγκο του Μεξικού.
0: Μάλιστα. Και τώρα πράγματι η δέκατη, σας εύχομαι και στην 20η και στην 30η γενικότερα.
1: Να είστε καλά
0: κι εσείς. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί ερασιτέχνες αστρονόμοι στη χώρα μας και μάλιστα σε ενώσεις και συλλόγους που κάνουν αυτά τα ταξίδια. Αλλά τέλος πάντων, λέτε ότι είστε το λιγότερο ενθουσιασμένοι. Μεταφέρετε μας λίγο και το τοπίο, δηλαδή τους ανθρώπους που είναι γύρω, τα μηχανήματα που έχετε μαζί σας, που έχετε φωδιαστεί, γιατί είναι και επικίνδυνο να τα δείτε με γυμνό μάτι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η έκλειψη ηλίου δεν είναι καθόλου επικίνδυνη να τη δεις όταν είναι ολική, γιατί εκείνη την ώρα μπορεί να κοιτάξει κατάματα τον ήλιο χωρίς κανένα φίλτρο. Αυτό που χρειάζεται προστασία το μάτι είναι όσο είναι η μερική έκλειψη, που όσο και να φτάσουμε ακόμα και στο 99% η εκτινοβολία του ήλιου είναι πολύ διέντονη και μπορεί να μας καταστρέψει τα μάτια. Τότε φοράμε τα γυαλάκια τα ειδικά και μόνο αυτά και όχι τίποτα άλλο. Αλλά την ώρα της ολικότητας, για ένα λεπτό και 43 δευτερόλεπτα που κρατάει σήμερα στο σημείο που είμαστε, δεν χρειάζεται ούτε φίλτρα ούτε τίποτα. Παρατηρούμε κανονικά τον ήλιο, βλέπουμε το ηλιακό στέμα, βλέπουμε προεξοχές στον ήλιο, είναι εντυπωσιακό. Σκοτεινιάζει, βλέπουμε αστέρια. Οπότε είναι κάτι μαγικό, δεν έχει καμία σχέση με μια μερική έκλειψη που βλέπεις με το γυαλάκι ένα κομμάτι του ήλιου που έχει εξαφανιστεί. Εδώ μιλάμε ότι περιβγάζεις τα φίλτρα τελείως και παρατηρείς το φαινόμενο, αλλάζει η θερμοκρασία, πέφτει απότομα, τα πουλιά σηκώνονται και πάνε να κουρνιάσουν γιατί νομίζουν ότι ήρθε η ώρα της δύσης, πρόωρα. Και είναι ένα τελείως μαγικό φαινόμενο.
0: Πραγματικά, προκαλεί δέος γιατί βλέπεις τη φύση στο όλο της μεγαλείο. Η φύση μπορεί η ίδια να μην το αντιλαμβάνεται, γιατί αενάως και όλη τη διάρκεια της ζωής πάνω στον πλανήτη υπάρχει αυτή η περιοδικότητα, έτσι δεν είναι, κύριε Φαρμακόπουλε? Αλλά οι άνθρωποι...
1: Γι' αυτό και εμείς επιλέγουμε πάντα την παρατήρηση να την κάνουμε όχι από κάποια πόλη ή καμιά πλατεία. Πάμε πάντα στη φύση. Σήμερα είμαστε σε ένα μαγικό τοπίο.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε ένα μέρος που παρόλο την ερημιά έχει μια όαση. Έχει δύο πηγές που βγαίνουν νερό και καταλήγουν στο ποτάμι. Κάνουμε μπάνιο μες στο ποτάμι. Και έχουμε και σκιά. Και είμαστε με θέα ένα πολύ ωραίο κάστρο. Δηλαδή έχουμε κατά τύχη, βέβαια, το βρήκαμε, αλλά έχουμε βρει το καλύτερο σημείο.
0: Α, κατά τύχη. Ξέρατε όμως ότι στο σημείο εκείνο, σύμφωνα με τις συντεταγμένες, θα έχετε την καλύτερη θέαση.
1: Ήρθαμε με σκοπό να φωτογραφίσουμε το συγκεκριμένο κάστρο. Δεν ήρθαμε τελείως στην τύχη. Ήταν στόχος μας, σαν θέμα. Αλλά για να το δεις στην ακριβή γωνία, πρέπει να ψάξεις να βρεις την περιοχή.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό είχαμε φροντίσει και είχαμε έρθει μια μέρα νωρίτερα.
0: Mm-hmm.
1: Και ήμασταν χτες, περάσαμε ό,τι χωματόδρομος υπήρχε και ό,τι δρομάκι, να βρούμε το κατάλληλότερο σημείο.
0: Τι να πω, πραγματικά. Μας έχετε καταπλήξει, πραγματικά. Και ενθουσιάσει μαζί, γιατί μας το μεταφέρετε τώρα. Εμείς προσπαθούμε, ξέρετε, μέσα από έναν κλειστό ραδιοθάλαμο να φανταστούμε με τη φαντασία μας που είστε εσείς και τι βλέπετε και τι πρόκειται να δείτε.
1: Να ξέρετε ότι θα κάνουμε live μετάδοση. Έχουμε
0: αυτό θα ρωτούσα τώρα. Για πείτε μας.
1: Θα κάνουμε live μετάδοση του φαινομένου. Δεν θα είναι με τηλεφακό για να δούμε ζουμαριστά, αλλά θα δούμε όλο το περιβάλλον, θα δούμε τα σκοτεινιά που έρχεται τη σκιά.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα και θα ολοκληρωθεί μετά την ολικότητα γύρω στις 8:40, δηλαδή, που θα κρυφτεί πια ο ήλιος πίσω από το κάστρο.
0: Ναι.
1: Και θα μπορούμε να το παρακολουθήσουμε από το κανάλι μας στο YouTube, που είναι το Sparta Astronomy, η σελίδα μας στο YouTube.
0: Δηλαδή...
1: Θα είναι live μετάδοση από τις 8 η ώρα.
0: Ωραία, από τις 8 ώρα Ελλάδας μιλάμε τώρα, έτσι. Έτσι κι αλλιώς νομίζω δεν
1: έχω. Εδώ πέρα, ώρα Ελλάδας θα είναι 9.
0: Α, ώρα Ελλάδας 9.
1: 9, ναι, γιατί εδώ θα γίνει 8
0: γιατί
1: και
0: το έχω χάσει λίγο με την ώρα της Ισπανίας.
1: Ναι. Μια
0: άρα,
1: ώρα διαφορά έχουμε με την Ισπανία, είμαστε μια ώρα μπροστά στην Ελλάδα.
0: Ώρα, άρα 9 η ώρα με 10 παρα 20, 9 με 9:40, για τους Έλληνες ακροατές το λέω, για τους ανθρώπους που είμαστε εδώ στην Ελλάδα, μπορούμε στο κανάλι σας στο YouTube που το λέτε Sparta Astronomy να πάρουμε όλη την εικόνα και την εμπειρία. Σας ευχαριστώ. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι και στις επόμενες εκλήψεις και σε όποιο φαινόμενο ακολουθείτε να έχετε έτσι πάντοτε τον ίδιο ενθουσιασμό. Κύριε Φαρμακόπουλε, τους χαιρετισμούς και στους εραστέχνες που σας, και φίλους που σας ακούνε και σας παρακολουθούν και είσαστε μαζί. Σας χαιρετώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και σας συνιστώ μία φορά στη ζωή σου να προσπαθήσετε να δείτε και εσείς μια ολική έκλειψη, γιατί πραγματικά είναι από τα ελάχιστα φυσικά φαινόμενα που μπορεί να παρατηρήσει η γη και είναι εντυπωσιακό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, θα το ακολουθήσω πραγματικά την ευχή και την προτροπή. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί λοιπόν με την Ισπανία, με την περιοχή Ορία βορειοανατολικά της Μαδρίτης και παρακολουθήσαμε εκεί τους εραστέχνες αστρονόμους από την Αστρονομική Ένωση Σπάρτης, που πρόκειται σε 4 ώρες από τώρα, πόσο είναι περίπου, να παρακολουθήσουν ζωντανά το φαινόμενο της ολικής έκλειψης ηλίου. Πάμε στο και μισή και σας έχουμε και άλλα μετά, αν είμαστε τυχεροί και τους πετύχουμε όλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση συναγερμό, κρατικός μηχανισμός για αύριο λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε αυξημένη επιφυλακή, ο Δήμος Αθηναίων κλείνουν υλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου. Απεγκλωβισμός 37χρονης, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή των Βορείων Τζουμέρκων. Εντοπισμός και διάσωση συνολικά 147 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Φιλοδοξούμε κοινή αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑ να επεκταθεί και ίσως ευνοϊκές συνθήκες να επιτρέψουν μια μέρα σε όλες τις χώρες της περιοχής να ενωθούν υπό την ομπρέλα της, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ουκρανικός στρατός απελευθέρωσε 745 τετραγωνικά χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών του κατά μήκος της πρώτης γραμμής από τον Ιανουάριο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

Εδώ είμαστε τραγουδάρα, τραγουδάρες ακούτε και παίζουμε Earth News Radio 105,8. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε περάσει της εκπομπής «Μένουμε εδώ».

Να καλησπερίσω πρώτο και καλύτερο το Μιχάλη που από πολύ νωρίς ο άνθρωπος έχει στείλει το ωραίο του το μήνυμα για καλό απόγευμα και καλή δημοσιογραφική έρευνα και εκπομπή στα τρέχοντα θέματα. Έτσι το γράφει, έτσι το μεταφέρω. Να καλησπερίσω επίσης που επίσης πολύ νωρίς τον Άγχελ που μιλάει για τη μερική έκλειψη περίπου στις 8.30 και λήξη στις 8.40. Οι περιοχές με ορατή την έκλειψη είναι στη βορειοδυτική Ελλάδα, λέει, όπου επίσης έχουμε ρίξει εκεί τα δίχτυα μας. Μπορεί να βρεθούμε και στην Κέρκυρα, όπου πράγματι στην Κέρκυρα, γενικά στην Ήπειρο, Ιγουμενίτσα, Κόνιτσα, Καστοριά, Φλόρινα, εκεί πάνω Δυτική Μακεδονία, θα τη δουν έστω και για λίγο μόνο, και όχι την ολικότητα που μας είπε νωρίτερα ο κ. Φαρμακόπουλος. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Τα καλοκαίρια μας, λέει, έχουν γεμίσει πόνο, επειδή έλεγα ότι πράγματι πώς να το κάνουμε. Δεν είναι τα καλοκαίρια που ζούσαμε και δεν θέλω να, ξέρετε, να γυρίζω πίσω και να λέω πω εμείς που ζούσαμε. Αλλά ήταν ωραία τα καλοκαίρια μας, ή ήμασταν εμείς αλλιώτικοι στη σκέψη και στον ψυχισμό μας και τα βλέπαμε για ωραία.

Ο Μίτσος στέκεται στο απόσπασμα που παίξαμε για το τι τον έχει στον συνταγματάρχη Παπαδόπουλο. Αυτό θα του μείνει αξέχαστο, λέει, από την ταινία Λούφα και Παραλλαγή. Την είχε δει, λέει, την ταινία λίγες μέρες αφού του είχε απολυθεί από το στράτευμα. Τελικά απόλυτη θητεία διδάχθηκε ότι το μέσον όταν το έχεις πρέπει να το χρησιμοποιείς για να ευνοηθείς σκανδαλωδώς. Αλλιώς άστο καλύτερα. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης μου λέει, και σε σένα αγαπημένε μου Γιάννη. Και ο Θανάσης, ο οποίος λέει καλησπέρα σε σένα, σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Σεισμοί, φωτιές, απώλειες μαυρίζουν τη μαγεία και την ξενιασιά του Αυγούστου, αλλά όπως το λέει και το τραγούδι, αυτό το συμπληρώνω εγώ. Αγαπημένε μου Θανάση, η ζωή προχωράει, πρέπει να προχωρήσουμε. Άλλες φορές κλαίμε, άλλες γελάμε, όπως το έλεγε νωρίτερα και το υπέροχο τραγούδι. Και εδώ είμαστε πάντα, με την έννοια ότι μπορείτε να στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε σε όλες τις πλατφόρμες, και στο Messenger και στο Instagram και στο ikaragiannipapakier.gr, δηλαδή στα mail μας τα εταιρικά, αλλά και πιο εύκολα και γρήγορα στο Viber, δηλαδή γράφοντας το μήνυμα και στέλνοντάς το στο Earth News. Κενό Radio. Δηλαδή, κάνοντας αναζήτηση, θα μας βρείτε στο Earth News Radio και άρα, μάλλον μας έχετε αποθηκεύσει, ώστε να στέλνετε εύκολα και το μήνυμα. Αυτά λοιπόν, πάρα πολλές ειδήσεις. Ειδήσεις που έρχονται και από το αστυνομικό δελτίο. Αυτό εννοούσα νωρίτερα για έγκλημα και τιμωρία. Διάφορα εγκλήματα που ακούμε, άγρια, αποτρόπαια ή δεχθή, τα οποία πραγματικά πολλές φορές δεν έχουν καν εξιχνιαστεί. Δηλαδή, μπορεί να τα μαθαίνουμε μετά από πάρα πολύ καιρό. Ή κάποια δυστυχήματα τραγικότατα, όπως αυτό με την ηλεκτροπληξία, που πιθανότατα είναι η αιτία θανάτου για το 17χρονο παιδί που ήρθε με τη μητέρα του από την Ισλανδία και έκανε διακοπές στην Κύμολο και θέλησε να κάνει μπάνιο και έπαθε αυτό που έπαθε. Μου θύμισε, για να το συνδυάσω και με την εποχή τώρα που πολλοί κόσμος, πολλοί γονείς ψάχνουν φοιτητική στέγη, μια τρομερή περίπτωση, βιωματική θα πω, στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, όταν για φοιτητικό σπίτι που δινόταν σε πολύ ψηλό ενίκιο αλλά χωρίς θερμοσύφωνα, στην ουσία η απάντηση ήταν ότι εντάξει, μια χαρά είναι ο θερμοσύφωνας, δουλεύει, και ο οποίος πραγματικά μπορούσε να προκαλέσει τέτοιο και χειρότερο στο οποίο παιδί θα είχε την ατυχία. Ανατρίχιασα όταν άκουσα την είδηση. Προσέξτε λοιπόν πάρα πολύ και τα καταλήματα και τις διακοπές, αλλά κυρίως, μια και λέγαμε για φοιτητική στέγη, τι παροχές σας δίνονται και πόσο αψήφιστα οι ιδιοκτήτες ή οι άνθρωποι που τα νοικιάζουν ή οι μεσίτες τα δίνουν, ενώ μπορεί να υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα, κυρίως και σε αυτό που σας είπα, στις υποδομές και στην παροχή, ας πούμε, ακόμα και του θερμοσύφωνα, που θεωρούμε ότι είναι κάτι απλό. Όχι, δεν είναι απλό.

Οι υπόλοιπες ειδήσεις που μας έρχονται έτσι φρέσκες, μιλάνε για το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν συζητούν για παράταση της εκεχηρίας. Υπάρχει μια διάψευση από την Τεχεράνη. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία, δυστυχώς, θα το πω με πόνο ψυχής, έχει κουράσει και κρατάει και πάρα πολύ ψηλά τις τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια, χωρίς να έχουμε στην πραγματικότητα κάποιο, πώς να το πω, κάποιο λογικό διέξοδο. Και στην Κολομβία τώρα φυσικά υπάρχει εθνικό πένθος, τριήμερο εθνικό πένθος έχει κηρυχθεί για τα θύματα του φωνικού σεισμού που είναι, έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 250 νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες και φυσικά άγνωστο αριθμό αγνοωμένων. Ακόμα αναζητούν επιζώντες τα χαλάσματα, κυρίως εκεί στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου ο πιο φωνικός σεισμός του αιώνα, τα 7,4 Ρίχτερ ισοπαίδωσαν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα.

Και θα επανέλθω στον καιρό και στην αυριανή ημέρα. Ακραίος κίνδυνος λοιπόν για φωτιές αύριο Πέμπτη, με κόκκινο συναγερμό για 6 περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Το hot, dry, windy είναι οι τρεις συνθήκες που ακόμα και το πρωτόκολλο, να πούμε έτσι, το μετεωρολογικό και το πυροσβεστικό, θέτει τις χώρες και προκειμένου τη δικιά μας σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού. Είναι τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αύριο λοιπόν Πέμπτη, ενώ ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, θα έχουμε ισχυρούς ανέμους βορείους που θα φτάσουν και τα 4 ή και τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, 7 και 8 τοπικά, και θα έχουμε και κάποιες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Η θερμοκρασία λοιπόν θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και σιγά σιγά θα κατέβει, αλλά οι περιοχές που θα είναι σε κατηγορία κινδύνου 5 είναι η Αττική, είναι η Αργολίδα, είναι η Λέσβος, περιοχές της Βιωτίας, περιοχές της Εύβοιας και περιοχές της Κορινθίας.

0: πλανήτη, του πλανήτη και του σύμπαντος βασικά. Είχαμε κανονίσει να συνομιλήσουμε αυτή την ώρα με τον Αδριανό Γολέμη, τον Έλληνα γιατρό που εκπαιδεύεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Μας είχε απαντήσει θετικά ο άνθρωπος. Δυστυχώς εκεί που βρίσκεται δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε. Ίσως να το καταφέρουμε κάποια άλλη στιγμή. Ωστόσο, νωρίτερα είχαμε συνδεθεί λοιπόν με την περιοχή ορία της Βορειοανατολικής Μαδρίτης και το κάστρο που είναι εκεί, όπου μια ομάδα ερασιτεχνών αστρονόμων Ελλήνων έχει μεταβεί ως Αστρονομική Ένωση Σπάρτης για να δει το φαινόμενο στην ολικότητά του. Και τώρα είπαμε νωρίτερα και μου το γράφετε και εσείς οι ακροατές και πολύ καλά κάνετε, ότι υπάρχουν κάποια σημεία στην Ελλάδα όπου μπορεί να μην έχουμε ολικότητα, να μην μπορούμε να το δούμε με ολική έκλειψη, γιατί δεν θα παρατηρηθεί από εκεί, δεν μπορεί να γίνει ορατή από εκεί, αλλά θα είναι έστω και λίγο. Και μία από αυτές τις περιοχές είναι η Κέρκυρα. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο της Αστρονομικής Εταιρείας Κέρκυρα, τον κύριο Βασίλη Διονυσόπουλο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μη μου πείτε ότι έχουμε πρόβλημα λίγο με την... Σας ακούμε με διακοπή, ελπίζω να μας προδώσει κινητή τηλεφωνία.
1: Ελπίζω και εγώ.
0: Τώρα μια χαρά. Μείνετε όπως είστε. Λοιπόν, ετοιμάζεστε κι εσείς, κύριε Διονυσόπουλε, να παρακολουθήσετε το φαινόμενο?
1: Βεβαίως προετοιμαζόμαστε, εφόσον μας το επιτρέψουν οι συνθήκες. Πράγματι, ένα μέρος της έκλειψης παρασκιάς, ως μερική έκλειψη δηλαδή, που θα γίνει αντιληπτή από εδώ, ίσως καταφέρουμε και το δούμε από εδώ, από το νησί μας, από την Κέρκυρα. Θα είναι κάτι πάρα πολύ λίγο, πολύ μικρό, ένα 2% του ηλιακού δίσκου. Δηλαδή, το πιο πιθανό είναι να μην είναι καν αντιληπτό με το ανθρώπινο μάτι το γεγονός. Ωστόσο, θα επιχειρήσουμε με τα τηλεσκόπια μας να το καταγράψουμε. Μήπως μπορέσουμε και πάρουμε κάποιες εικόνες.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί είναι κάτι μοναδικό. Γενικότερα καταλαβαίνω ότι ως εταιρεία τρέχετε κάθε φορά, σπέβδετε, όταν γνωρίζετε φυσικά από πολύ νωρίς πότε θα συμβεί ένα φαινόμενο πολύ ιδιαίτερο, να το αποτυπώσετε ή να το παρατηρήσετε, κύριε Διονυσόπουλε, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, γιατί κάθε αστρονομικό φαινόμενο ταυτόχρονα έχει και μία τοπικότητα. Υπάρχουν αστρονομικά φαινόμενα που είναι ορατά μόνο από συγκεκριμένα μέρη. Οπότε οι αστρονομικοί σύλλογοι παίζουν αυτό το ρόλο, και μάλιστα η διεθνής αστρονομική κοινότητα θέλει τη βοήθεια των αστρονομικών συλλόγων από όλη την Ελλάδα, ακριβώς γιατί μπορεί να γίνουν καταγραφές που δεν μπορεί να γίνουν σε άλλα σημεία ή από άλλα αστεροπία.
0: Εσείς τώρα δηλαδή, εσείς και τα μέλη της εταιρείας ή όποιος πιστός προσέρχεται, πού θα σταθείτε ακριβώς?
1: Εμείς θα σταθούμε στο όρος Τρουμπέτα, όπου ένα σημαντικά και αρκετά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ώστε να αποφύγουμε την υγρασία.
0: Ναι.
1: Ώστε να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε το φαινόμενο αυτό που θα συμβεί ακριβώς την ώρα που ο ήλιος είναι να κουμπίσει το ορίζοντα.
0: Δυστυχώς σας ακούμε με διακοπές. Σήμερα είμαστε πολύ άτυχοι, κύριε Διονυσόπουλε.
1: Να ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Όταν μας μιλάτε σας ακούμε μια χαρά. Όταν ξεκινάτε να μιλάτε έχουμε διακοπές. Εάν συμβούν πάλι διακοπές υποχρεωτικά θα σας διακόψω. Αλλά ναι, για πείτε μας.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ωραία, θα πάμε στο όρος Τρουμπέτα της Κέρκυρας, όπου σε ένα σχετικό ύψος που θα μας επιτρέψει καλύτερες συνθήκες από άποψη υγρασίας, θα μπορέσουμε να το παρατηρήσουμε το γεγονός, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει υγρασία στον ορίζοντα, γιατί αν υπάρχει υγρασία δεν θα το δούμε το φαινόμενο, καθότι ο δίσκος της Σελήνης θα επικαλύψει, θα αρχίσει να επικαλύπτει, θα έχει την πρώτη επαφή με τον ηλιακό δίσκο όταν το ήλιος θα είναι λίγο πριν πέσει στη θάλασσα, στον ορίζοντα δηλαδή. Οπότε θα έχουμε πολύ λίγα χρονικά περιθώρια να καταγράψουμε. Θα είναι έξω εμάς στην Κέρκυρα και ενώ από τις άλλες περιοχές δεν φαίνεται καν της Ελλάδας. Ναι. Εμείς είμαστε πιο δυτικά.
0: Ναι, όσο πιο, νομίζω όσο πιο νότια και όσο πιο ανατολικά, τόσο πιο πολύ εξανεμίζονται οι πιθανότητες.
1: Σωστά, ναι, σωστά.
0: Ενώ γιατί... εσείς προς τα εκεί και Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία κάτι μπορεί να γίνει.
1: Βεβαίως. Τι... Βρισκόμαστε παρασκευά εμείς του φαινομένου. Δηλαδή στο μέρος όπου το αντικείμενο που στέλνει το φως είναι κειμένο, δεν είναι ολόκληρο, αλλά αυτό το λέγεται παρασκιά, έτσι. Δεν το βλέπω ολόκληρο το αντικείμενο, αλλά αρκετά μεγάλο μέρος του ώστε να μας φωτίζει, αλλά όχι σε πλήρη ένταση του φωτός.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η παρασκιά δηλαδή, οπότε εμείς βρισκόμαστε σε αυτό το μονοπάτι. Η δε έκλειψη που ξεκινάει όπως από τον αρκτικό κύκλο και καταλήγει τελικά να φτάσει στην Ισπανία, έχει πλάτος μόνο 100 χιλιόμετρα, η σκιά, δηλαδή η ολικότητα, οπότε γίνεται σε ένα πολύ περιορισμένο

0: μέρος του πλεονίτη κάθε φορά.
1: Έστω και έτσι είσαστε σε πλεονεκτική θέση. Γενικότερα, κύριε Διονυσόπουλε, πόσα μέλη έχει η εταιρεία σας και πόσο χρόνο, δηλαδή, από πότε έχει ιδρυθεί?
0: Η εταιρεία έχει 120 μέλη περίπου αυτή τη στιγμή. Αρκετά από αυτά είναι δραστήρια. Γιορτάζουμε το επόμενο έτος, το Φλεβάρι του 27, τα χρόνια της αστρονομικής εταιρείας Ελλάδας εν Κερκύρα. Ιδρύθηκε το 1927, ήταν ο πρώτος εραστικτικός αστρονομικός σύλλογος στην Ελλάδα.
1: Τι ωραία.
0: Είχε σταματήσει βέβαια η δράση του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το 1996 με ζώντα μέλη από την παλιά αστρονομική επανιδρύθηκε η αστρονομική εταιρεία Κέρκυρας και προσπαθούμε και εμείς σαν αστρονομικός σύλλογος αριστεχνών αστρονόμων να συντράβουμε κάτι, έχουν αλλάξει βέβαια συνθήκες, αλλά με τον τρόπο μας να βοηθήσουμε και εμείς. Μας αρέσει κιόλας και το χόμπι.
1: Βέβαια. Είναι και χόμπι πολύ ωραίο εδώ που τα λέμε. Και υπάρχει, έτσι και αλλιώς στην Κέρκυρα υπάρχει σχεδόν όλο το χρόνο και αυτό το διάστημα πολύς τουρισμός. Έχετε διαπιστώσει ότι ετοιμάζονται να έρθουν στα σημεία που είστε κι εσείς και τουρίστες από το εξωτερικό, τουρίστες, για να παρατηρήσουν το φαινόμενο? Γνωρίζουν δηλαδή ότι μπορεί να δουν έστω και λίγο αυτή την παρασκιά που είπατε?
0: Ναι, αρκετοί τουρίστες, αλλά υπάρχει αρκετή παραφιλολογία, ξέρετε, και με αυτό το θέμα. Μας έχουν στείλει και email ότι θα υπάρξει ελάττωση της φωτεινότητας του ουρανού, δηλαδή ενώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Οπότε είναι το πιο πιθανό ότι θα έρθουν κι άλλοι έτσι να παρατηρήσουν, αλλά αν είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να δουν και πολλά πράγματα. Το μόνο καλό είναι ότι βγαίνει ο ήλιος στην ώρα της δύσης. Δεν θα είναι εκτυφλωτικός, ούτε μπορεί να το δει κάποιος με γυμνό μάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα 2% να γίνει αντιληπτό.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Θα είναι έτσι λίγο σαν να έχει δαγκώσει.
0: Ναι, ακριβώς όπως το λέτε.
1: Ναι, σαν ένα δάγκο. Έστω και έτσι είναι εντυπωσιακό, είναι, πώς να το πούμε, προκαλεί δέος. Είναι κάτι τελείως, ενώ είναι φυσιολογικό, εμείς το ερμηνεύουμε και ως μεταφυσικό. Είναι υπέροχο.
0: Έχει και τη χάρη του
1: και
0: αυτό.
1: Είναι υπέροχο και αυτό, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διονυσόπουλε.
0: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε
1: εσείς,
0: πολύ.
1: Και στην επόμενη έκλειψη, στο επόμενο φαινόμενο να ευχηθώ.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, και από την Κέρκυρα στο δρέπανο της Αργολίδας.

0: Κάνουμε λίγο pause που λέμε σε αυτή την ιστορία που θα σας έλεγα για το περίφημο κάμπινγκ από το Δρέπανο, για να πάμε και πάλι στο θέμα της έκλειψης. Τελικά είμαστε τυχεροί και συναντούμε τον κύριο Αδριανό Γολέμη. Είναι μαζί μας τον Πέτυχη Βούλα Κουλισοπούλου. Γεια σας κύριε Γολέμη, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα σας από την Ισπανία. Ταλαιπωρηθήκαμε λίγο γιατί έχουμε έρθει να δούμε αυτό το υπέροχο φαινόμενο, αλλά το σήμα μας είναι πολύ δύσκολο, οπότε ελπίζω να με ακούτε
0: σας
1: καλά.
0: Σας ακούμε πάρα πολύ καθαρά και δυνατά. Είχα πολύ χρόνο εξασφαλίσει για σας, γιατί είναι και έτσι πολύ ευχάριστο να σας έχουμε έναν Έλληνα επιστήμονα που ουσιαστικά είναι ο γιατρός των αστροναυτών και εκπαιδεύεστε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Νομίζω ότι έχετε και πολύ δρόμο καλό μπροστά σας. Αλλά πάμε κατευθείαν στο φαινόμενο.
1: Προσπαθούμε, έχετε δίκιο, ναι.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πού βρίσκεστε ακριβώς εσείς τώρα?
1: Εμείς είμαστε σε ένα μικρό χωριό που λέγεται Μορσουέρα στην Ισπανία. Είναι περίπου στο νότιο ανατολικό κομμάτι, θα λέγαμε, στην κεντρική Ισπανία. Για ποιο λόγο? Επειδή θέλουμε ένα μέρος που ο ήλιος που θα είναι στη Δύση κατά την ώρα της έκλειψης, θέλουμε να έχουμε καθαρό ορίζοντα προς τη Δύση και να είναι λίγο ξηρό μέρος, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα με υγρασία κοντά στον ορίζοντα ή με πιθανότητα βροχής.
0: Ακριβώς.
1: Να πούμε ίσως ότι ο λόγος που είμαστε εδώ, είμαστε μια ομάδα πολύ, θα λέγαμε, έχει ανθρώπους από πολλές διαφορετικές, από διαφορετικούς χώρους και χώρες. Ηγείται της ομάδας ο κύριος Αριστίδης Βούλαρης. Έχουμε κάποιους επιστήμονες από το Αστεροσκοπείο Αθηνών και από άλλα Ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ο στόχος μας είναι προφανώς η παρατήρηση του φαινομένου, αλλά και κάποια επιστημονική συλλογή δεδομένων, που στην ουσία έχει να κάνει με το φάσμα του στέατος του ηλίου, το οποίο είναι ορατό με φυσικό τρόπο μόνο κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης.
0: Και θα συλλέξετε δηλαδή δεδομένα τα οποία μελλοντικά ή και πιο νωρίς από το πολύ μέλλον θα δώσουν κάποια συμπεράσματα, μια όθηση σε απορίες ενδεχομένως που έχουν οι επιστήμονες ή οι αστρονόμοι.
1: Ναι, βεβαίως σας απαντώ. Εγώ είμαι, όπως είπατε, γιατρός. Κάνω την εκπαίδευσή μου ως αστροναύτης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Ωστόσο, ως αστρονόμος είμαι, και το λέω με μεγάλη χαρά αυτό, ερασιτέχνης. Επομένως, σας απαντώ το βαθμό που μου αναλογεί.
0: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ακόμα που... και βιωματικά, αν θέλετε. Ναι,
1: ναι. Έχουμε κάνει και στην εκπαίδευση αστροναυτών κάποια μαθήματα αστρονομίας. Είναι ωραίο ίσως να αναφέρουμε ότι ό,τι μαθαίνουμε από τον ουρανό έχει, όπως και στο διάστημα, έτσι, εφαρμογή στη γη. Παίρνοντας το φάσμα του ηλίου, του στέματος του ηλίου, καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα για τη συμπεριφορά του ήλιου, που είναι το μητρικό μας άστρο, του πλανήτη μας. Και όπως ξέρουμε, η συμπεριφορά του ηλίου επηρεάζει τη γη. Έχουμε τον ενδεκαετή κύκλο του ηλίου, της ηλιακής δραστηριότητας, και όπως είπατε, αυτό έχει αξία για το πώς συμπεριφέρεται ο ήλιος, άρα τι περιμένουμε στη γη από αυτή τη συμπεριφορά. Και σε δεύτερο χρόνο να κατανοήσουμε, να βάλουμε ένα πολύ πολύ πολύ μικρό λιθαράκι ίσως στην κατανόηση γενικότερα του πώς συμπεριφέρονται τα άστρα.
0: Και καλά το λέτε, πολύ πολύ μικρό λιθαράκι, γιατί η πρόθεση μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, αλλά είμαστε πραγματικά πολύ μικροί μπροστά στην απεραντοσύνη του σύμπαντος. Έτσι καταλαβαίνω και από τις συνεντεύξεις σας και τις δηλώσεις σας ότι αυτό έχετε διαπιστώσει κι εσείς ως τώρα.
1: Έτσι είναι, και είναι σημαντικό στον επιστημονικό χώρο να καταλάβουμε πόσο η συνεργασία και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων μας οδηγεί πιο κοντά στη γνώση. Ενώ αν ο καθένας ή η καθεμία νομίζουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας ή κάθε ομάδα, τότε συνήθως δεν πάμε πολύ μακριά.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Όλη η ομάδα λοιπόν θα κάνει τις παρατηρήσεις της, αλλά φαντάζομαι ότι νιώθετε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και δέος μπροστά σε αυτό που πρόκειται να παρακολουθήσετε τώρα, σε λίγη ώρα, δηλαδή 8 ώρα Ισπανίας, 9 ώρα Ελλάδας. Και για περίπου πόσο, κύριε Γολέμη, θα είναι στην απόλυτη έτσι κορύφωσή του το φαινόμενο?
1: Πρώτα απ' όλα, ίσως έχει αξία να πούμε ότι η χώρα μας γενικά έχει παράδοση στην επιστήμη, αλλά και στην ερασιτεχνική αστρονομία. Και τυχαίνει αρκετές ομάδες Ελλήνων, επαγγελματικές και ερασιτεχνικές, να βρίσκονται και αυτές σε άλλες υποθεσίες της Ισπανίας ή της Ισλανδίας. Να πούμε ότι το φαινόμενο ξεκινάει από εκεί.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Ισπανία, νωρίτερα, πρωτού να έχουμε εσάς, συνεθήκαμε με ερασιτεχνική ομάδα που βρίσκεται.
1: Υπέροχα, πολύ καλά.
0: Ναι. Και Σας διέκοψα.
1: Εδώ που είμαστε εμείς, το φαινόμενο θα έχει διάρκεια λίγο λιγότερο από 2 λεπτά. Είναι, εισαγωγικά θα λέγαμε, μία σύντομη σχετικά έκλειψη, αλλά το μέγιστο που μπορούμε να πετύχουμε στο χώρο που βρισκόμαστε. Δηλαδή σε ένα ξηρό τοπίο, για να μην μας μπλοκάρει η γρασία των ορίζοντα αργά το απόγευμα, είναι το μέγιστο που μπορούσαμε να καταφέρουμε.
0: Mm-hmm. Κατάλαβα αυτό, ότι πρέπει να υπάρχει ένα είδος ξηρότητα στην ατμόσφαιρα, γιατί η υγρασία δεν θα βοηθήσει. Θα γίνει κάποια live μετάδοση από την ομάδα σας ή να παρακολουθούμε τα social media σας?
1: Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Μας αρέσει να μοιραζόμαστε αυτή την εμπειρία και αν όλα πάνε καλά να περάσουμε και λίγο το μικρόβιο, αν θέλετε, στους επόμενους και στις επόμενες. Να πω ότι έχουμε μαζί μας τον κύριο Θανάση Οικονόμο, το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, με την, θα λέγαμε, συνεργασία ζωής και τη συμβολή που είχε και στην NASA ο ίδιος. Όπως λοιπόν η δικιά του γενιά εμάς μας ανέπνευσε να μπλέξουμε με όλα αυτά, ελπίζουμε να κάνουμε το ίδιο. Αυτό που μας περιορίζει είναι το σήμα. Ξέρετε ότι σε μέρη που μπορείς να πετύχεις κάτι καλό, όπως μια ολική έκλειψη, καμιά φορά δεν είναι τόσο μέσα στον πολιτισμό, γι' αυτό δυσκολευτήκαμε και να μιλήσουμε μαζί. Αλλά σίγουρα το συντομότερο δυνατό θα θέλουμε να μοιραστούμε κάποιες εικόνες και βεβαίως την χαρά και την ομορφιά της παρακολούθησης ενός τέτοιου φαινομένου.
0: Πολύ ωραία. Αφού τα καταφέραμε έστω και έτσι, έστω και λίγο που σας είχαμε και αναφέρατε και τις επιδιώξεις, ας πούμε, της όλης ομάδας, αλλά και το πώς αισθάνεστε εσείς, συμφωνώ και προσυπογράφω για το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων, άλλωστε και εσείς νέος είστε, να ακολουθήσουν αυτά τα βήματα από τη χώρα μας και προς όπου πάνε, γιατί παλιά δεν το είχαμε αυτό καθόλου, αλλά τώρα πια, όπως λέτε, από πολύ πεφωτισμένους ανθρώπους και επιστήμονες έχει δοθεί αυτή η όθηση και σε εσάς επίσης. Εύχομαι, τι να πω τώρα, καλή θέαση και στην επόμενη έκλειψη, και εύχομαι να σας έχουμε καμιά μέρα και στην εκπομπή όταν γυρίσετε για να τα πούμε πιο αναλυτικά, κύριε Γολέμη.
1: Θα χαρούμε και εμείς, και είναι ωραίο να κλείσουμε, αν συμφωνείτε, λέγοντας ότι καμιά φορά η απόσταση από το όνειρο, θέλω να κάνω αστρονομία ή διάστημα κτλ., μέχρι την πράξη δεν είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζουμε. Και η δικιά μας ομάδα εδώ είναι ένα ωραίο παράδειγμα. Ο κύριος Βούλαρης που ηγείται φτιάχνει ο ίδιος κάποια όργανα, όπως οι φασματογράφοι. Και αυτό, ξέρετε, είναι ένα ωραίο παράδειγμα ότι μπορεί κανείς με εργασία και ομαδικότητα, όπως είπαμε, να φτάσει εκεί που επιθυμεί.
0: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς. Σας χαιρετώ. Χαιρετώ και τους ακροατές. Τα μηνύματα τα υπόλοιπα αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλά φιλιά.
2: Ώρα Ελλάδος 18. UTC 15.
3: Hello from Athens. Here is the latest news in English from Hellenic news broadcaster ERT and the Voice of Greece. Good morning, good afternoon, or good evening, in whichever part of the world you're in. I'm Katerina Badzaki, Babis Loukaros on sound from Greece to the world. Here are today's top stories. Greece remains on extreme wildfire alert. Firefighters brought a scrub fire west of Athens under partial control after evacuation orders were issued for Loutropyrgos, Tolka and Neraki. More than 60 firefighters and 8 aircraft joined the operation. Fires were also burning in Rodopi, Chalkidiki, Sayada and Khavari, with evacuations ordered near Imeros. No injuries or major property damage were reported. Attiki, Viotia, Argolida, Corinthia, Evia and Lesbos moved to the highest Category 5 fire risk on Thursday. Likavitos and Finopoulos Hills in Athens will close from midnight, with patrols and drones monitoring green spaces. 4 firefighters and a helicopter pilot have died battling fires in recent weeks. In Turkey, an F-16 crashed during a training flight in Yalova province. The pilot ejected safely and survived. South of Crete, Greek authorities rescued 240 migrants from 5 boats within hours. More than 10,000 people have reached Crete from eastern Libya this year, while total undocumented arrivals in Greece have approached 20,000. Former Prime Minister Alexis Tsipras has pledged higher public spending without additional taxes on businesses or the middle class, while attacking the government over corruption and wildfire preparedness. He's expected to unveil his full economic program at the Thessaloniki International Fair on September the 2nd. In Attiki, mosquito control operations have increased by 30% following new West Nile virus cases, while Paros remains under a state of emergency over mounting bulky waste after a landfill fire. Kathimarini reports that Uganda is expected to host the EU's first pilot return hub for rejected asylum seekers, potentially accommodating up to 10,000 people from 2027. In the economy, the EBRD is providing 100 million euros to Piraeus Bank for green and digital investment, potentially mobilising half a billion euros. New car sales rose 7.4% in the first half of the year, although Greece's passenger cars remain Europe's oldest, averaging almost 18 years. Police are investigating the death of a 34-year-old officer found inside a locked patrol vehicle in Agios Dimitrios. Separately, a 46-year-old woman has been remanded in custody over the 2010 Marfing Bank firebombing while denying the charges. Anti-drug police are investigating Humanitas, a gateway for hydroponic cannabis from Spain, after seizures exceeding 1 ton since November, and 8 inmates were arrested after a search at Corfu prison uncovered knives, mobile phones and other prohibited items. And sky watchers in northwestern Greece may catch today's partial solar eclipse, best seen from Corfu shortly before sunset, followed tonight by a peak of a Perseid meteor shower. And on to culture news. For the first time in more than 220 years, the Parthenon Western Pediment can again be viewed without restoration scaffolding following years of conservation work. And at the Stavros Niarchos Foundation Cultural Centre, the free Park Your Cinema series continues with Singing in the Rain on August the 14th. On to sports news now. Panathinaikos are through to the UEFA Conference League playoffs after a dramatic 2-1 extra time victory over CSKA 1948 in Sofia, with goals from Levi Garcia and Cyril Dessert. In basketball, Giannis Antetokounmpo will miss Greece's World Cup qualifiers against Ukraine and Spain as he continues his recovery. And in Birmingham, Miltos Tendoglou claimed his fourth European outdoor long jump title. Christos Vatzeskakis finished 10th in the hammer, while Greek swimmers failed to progress from the morning heats at the European Championships in Paris. And the weather forecast: strong Meltemi winds continue across the Aegean, maintaining the very high wildfire risk. Athens reaches around 35 degrees today, with strong winds continuing Thursday and temperatures easing to around 33. A yellow wind warning is in effect for Attiki on Thursday, with local winds reaching 8 on the Boffa scale. Northern Greece remains hot, with a greater chance of showers or isolated thunderstorms developing in parts of Macedonia and Epiros as temperatures gradually ease towards the August 15th holiday weekend. And that's all from us for now from the Voice of Greece, together with the Athens News Agency. But there will be a new edition of Earth's Voice of Greece news later. Tomorrow, that is, 4 p.m. Greek local time. I'll be here with you with the latest updates. I'm Katena Badzaki, Babis Loukaros on sound. Stay safe, stay tuned, stay curious. And again, thank you. Thank you for listening.
4: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
0: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε μια ακόμα εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα είναι η Ολυμπία Γενικοπούλου. Τραγούδια που έγιναν τεράστιες επιτυχίες για τους μεγαλύτερους λαϊκούς μας τραγουδιστές. Ο ήχος του ακορντεόν του σημάδεψε θρυλικές ηχογραφήσεις από το 1960 και μετά.

Μέσα στη δεκαετία του 1940 υπήρχε φτώχεια. Εμείς ήμασταν 6 παιδιά, 4 κορίτσια και 2 αγόρια. Το ένα αγόρι, μικρότερος από μένα, έφυγε εδώ και πολλά χρόνια. Δεν νιώσαμε τόσο πολύ πείνα, όσο φτώχεια υπό την έννοια ότι δεν μπορούσαμε να φοράμε ό,τι θέλαμε. Ο πατέρας μας ήταν μουσικός, δεν είχε σχέση με κτήματα και χωράφια, αλλά είχε πάρα πολλή δουλειά, γιατί εργαζόταν συνέχεια. Οι γάμοι και τα πανηγύρια δεν είχαν σταματήσει παρόλη την κατοχή. Είχαμε το σπίτι μας στο Κομπότι και μετά φτιάξαμε κι άλλο ένα σπίτι στην Άρτα. Φτωχικά χρόνια ήταν, αλλά ωραία, πολύ ωραία.

Από τα 12 μου μέχρι να τελειώσω το γυμνάσιο και να έρθω το 1959 στην Αθήνα, δούλεψα σε πάρα πολλά πανηγύρια και γάμους με το πατέρα μου, καταρχάς το μεγάλο δάσκαλο Φώτη Σούκα, όπως και τους άλλους τους Σουκαίους. Δυστυχώς μόνο ένας ξαδερφός μου έχει απομείνει. Λίγα χρόνια μικρότερός μου, αλλά είναι άρρωστος. Και μιλάμε για τον Κώστα Σούκα που μένει στο Μενίδη σήμερα. Υπάρχει καινούρια γενιά Σουκαίων, όμως που ασχολείται με τη μουσική, αλλά όχι την παραδοσιακή. Εμένα είναι τιμή μου και καμάρι μου που αποτελώ μέλος της σημαντικής αυτής μουσικής οικογένειας. Οι νεότεροι συγγενείς μου ασχολούνται με τα οδεία, άλλοι είναι στην κρατική ορχήστρα και άλλοι κάπου αλλού. Ο γιος μου είναι μόνο στη λαϊκή μουσική, παίζει κιθάρα και μπουζούκι, όπως και η κόρη μου επίσης.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Ό,τι καλό έχω να θυμάμαι είναι τα παιδικά και γυμνασιακά μου χρόνια. Έπαιζα κιθάρα τότε και μόλις είχα πάρει και ένα ακορντεόν στα 15 μου χρόνια. Πήγαινα στη φιλαρμονική της Άρτας, στον Φιλολογικό Σύλλογο Σκουφάς, οπότε εκείνα τα χρόνια ήταν τα καλά μου. Κατάλαβα τότε τον εαυτό μου ότι γινόμουν πολύ καλός και έβλεπα πόσο αρεστοί ήταν οι σουκέοι στο είδος τους. Το όνομά μας είχε φτάσει σε ολόκληρη την Ελλάδα, ήμασταν καλοί παίχτες και φέρναμε μεγάλους καλλιτέχνες από την Αθήνα στην Άρτα. Μεταξύ Άρτας, Πρέβεζας και Αγρινίου, οι σουκέοι έκαναν μεγάλη κατάσταση. Με ευχαρίστηση ερχόταν μαζί μας ο Πασιδέρης, η Μητάκη, ο Μαϊντανάς, θρύλοι του δημοτικού μας τραγουδιού.

Με τη Μητάκη συνεργάστηκα μαζί τις 2-3 φορές, όντας πιτσιρικάς. Συνεργάστηκα και με τους Χαλκιάδες. Σμίγαν οι Σουκέοι και οι Χαλκιάδες μαζί και από την χαρτούρα που βγάζαμε δεν υπολογίζαμε τι θα παίξει και τι θα πει ο καθένας. Σμίγαμε καμιά δεκαπενταριά άτομα και λέγαμε του χωριάτη του Πανηγυρίτζη να φτιάξει ένα μεγάλο πατάρι για να χωρέσουμε όλοι.

Ήρθα για να εκπληρώσω όσα ονειρευόμουν και σκεφτόμουν στην Άρτα. Άκουγα λαϊκούς δίσκους, γιατί τα δημοτικά τα είχα ούτως ή άλλως στο τσεπάκι μου. Άκουγα τους ακορντεονίστες, το Κουλαξίζη, τον Βασιλιάδη, τον Κινούση και βλέπω ότι δεν έπαιζαν παραπάνω πράγματα από αυτά που έπαιζα εγώ στο ακορντεόν όταν ήμουν στην Άρτα. Πιάνω μια μέρα το πατέρα μου. Τι θέλω εγώ και κάθομαι εδώ, φεύγω από τα πανηγυρία και πάω στην Αθήνα να δοκιμάσω την τύχη μου. Περνώντας από την Πάτρα, γνώρισα και τη γυναίκα μου. Δούλεψα σε ένα συγκρότημα και ήταν εκεί και εκείνη.

Με βοήθησαν αρκετοί άνθρωποι κατά τον ερχομό μου στην πρωτεύουσα. Καταρχάς, ο μαέστρος Στέλιος Χρυσίνης με έναν κιθαρίστα, τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Αυτός πήγαινε όλους τους μεγάλους από τους παραγωγούς των ταινιών. Έτυχε να πάω σε μια ταβέρνα στα Σεπόλια και πιασα δουλειά. Δίπλα έμενε ο Θόδωρος Δερβενιώτης και ερχόταν για να φάει. Εγώ δούλευα με τον Χρυσίνη, μ' άκουσε ο Δερβενιώτης και την επόμενη κιόλας μέρα πήγα από το στούντιο της Κολούμπια. Την άλλη σεζόν έφυγα για καλοκαίρι και πήγα ξανά στην Άρτα στα πανηγύρια, γιατί πρέπει να πούμε στην Αθήνα το 60 δεν υπήρχε καλοκαιρινό κέντρο με δημοτικά. Όταν επέστρεψα, πήγα στον Παράδεισο στο Εγάλαιο με τον Απόστολο Καλδάρα, τον Γιώργο Λάφκα, τον Μιχάλη Μενιδιάτη, τον Γεράσιμο Κλουβάτο, τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο και τη Σεβάς Χανούμ.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Ταυτόχρονα δούλευα και στο Κεφάλα περιβολά τα δύο μεγάλα μαγαζιά στην Νίκαια. Πήγα και στο Τζίμι του Χοντρού στην Αχαρνών και στη Τριάννα του Χιλά στη Συγκρού. Από αυτά τα λαϊκά κέντρα πέρασα και δούλεψα παράλληλα με τη ροή των ηχογραφήσεων στα στούντιο. Ως μουσικός όμως, όχι ακόμα σαν συνθέτης, ως ακορντεονίστας, δικές μου είναι εισαγωγές στο «Ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει» με το Καζατζίδι και στο «Φέρτε μια κούπα με κρασί με την πόλη πάνω». Μπήκα σε ηχογραφήσεις με το Καλδάρα, τη Γιοταλίδια, την πόλη πάνω, το Μενιδιάτη, με όλους.

Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες μέχρι και σήμερα θα ήταν αναντικατάστατοι. Ήταν οι καλύτεροι. Καλύτεροι από τους σημερινούς, οι οποίοι μπορεί να είναι καλοί και να έχουν άλλη παιδεία, μουσική εννοώ, γιατί δεν ξέρω τη γραμματική παιδεία του καθενός. Αν και ξέρω, αλλά δεν είναι ώρα να το αναφέρουμε. Από τη δεκαετία του 70 δεν υπήρχε μεγάλος τραγουδιστής που να μην συνεργάστηκα μαζί του. Θυμάμαι το 69 δούλευα ως μουσικός των Καν-Καν με τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Στράτο Διονυσίου, τη Χαρούλα Λαμπράκη, ενώ μαέστρο είχαμε το Μίμη Πλέσα. Εγώ μέχρι το 68 ήμουν κολλητός με το Μιχάλη Μενιδιάτη, τη Γιώτα Λίδια και το Τσιτσάνι στις Τρεις Γέφυρες. Μετά το 69-70 ήρθε η σειρά των επόμενων σχημάτων Διονυσίου Βοσκόπουλος. Στα Δειλινά αργότερα δούλεψα με Πουλόπουλο, Κουμιώτη Νταλάρα, Πάριο, Αλεξίου Γαλάνη.

Έχω συμμετάσχει ως μουσικός σε πάρα πολλά, πάνω από 10.000 κομμάτια και δυστυχώς δεν είχα τον τρόπο τότε να τα καταγράψω και να τα δηλώσω στον δικό μας ασφαλιστικό οργανισμό. Πήγα μόνο τα δικά μου γύρω στα 1.200 τραγούδια. Δεν είναι έπαινος αυτό βέβαια, γιατί ο Τσιτσάνης παραπάνω από 600 τραγούδια δεν έγραψε. Και ο Ζαμπέτας ακόμα πιο λίγα. Το ίδιο και ο Καλδάρας. Σε μας απλά έτυχε η εποχή των long play δίσκων, που έπρεπε να γράφουμε 10 με 12 τραγούδια.

Με το Χατζηδάκι στην Κολούμπια έπαιξα ακορντεόν στα παιδιά του Πειραιά που το τραγουδάει η πόλη πάνω. Εκεί ήταν ο Χατζηδάκης μαζί με ένα πιανίστα και διεύθυνε. Ο Χατζηδάκης ήθελε άλλες ενορχιστρώσεις, ήθελε να παίζουν κύθαρο μπούζουκα, πιο λυρικός και σπουδαίος. Το Θοδωράκι πήγα μια φορά να του παίξω δύο κομμάτια, έχοντας πάρει και το σαντούρι. Εδώ πρέπει να πω ότι στην Άρτα είχα ξεκινήσει με σαντούρι και μετά πήρα το ακορντεόν. Εμάθανε εδώ όλοι ότι παίζω σαντούρι και ο Νταλάρας πέταξε τη σκούφια του, αφού τότε ήταν ο Αριστίδης Μόσχος με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και ο Τάσος Διακογιώργης με τον Νίκο Ξυλούρη.

Θα σας πω κάτι και θα παραξενευτείτε. Περιμένω να πεθάνω στον ύπνο μου, να μην βασανιστώ όπως βασανίστηκε η γυναίκα μου. Δεν με ενδιαφέρει, ας γίνει σήμερα και αύριο, αν και θα ήθελα να κάνω πολλά πράγματα ακόμα. Δεν είναι και τόσο καλή η υγεία μου, απλά βρίσκεται υπό τον έλεγχο των γιατρών. Λίγο η φαρυγγίτιδα, λίγο τα χέρια μου, λίγο η μέση μου με το κουβάλιμα του ακορντεόν τόσα χρόνια. Το μόνο που δεν φοβάμαι, να ξέρετε, είναι ο θάνατος.

Ήταν η εκπομπή «Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς» που παρουσίασε και επιμελήθηκε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα ήταν η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Από μας, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.

0: εσύ.
1: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
2: Φωνή της Ελλάδας.
3: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
4: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
5: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
6: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 12 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μίλτος Τεντόγλου, το όνομά του συνώνυμο του χρυσού, ο άρχοντας του μήκους με τέταρτο σερί μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το άλμα στα 8,44 μέτρα, οι επικές δηλώσεις για το ξεχασμένο μετάλλιο και η απονομή. Ολονύχτιο γλέτης στα γρεβενά για το χρυσό. Σε κατάσταση συναγερμού ο κρατικός μηχανισμός λόγω της υψηλής έντασης των ανέμων που τοπικά θα φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Συνεδρίασε υπό τον Ευάγγελο Τουρνά το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος τον 59χρονο που συνελήφθη για 6 διαδοχικούς εμπρισμούς. Το έκανα για να ξεδίνω, είπε στις αρχές, είμαι πολύ πιεσμένος. Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη Ρούμπιο, ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας. Στην Κολομβία συνεχίζουν να αναζητούν αγνοούμενους στα ερείπια, το κρίσιμο διάστημα των 72 ωρών. Σήμερα η ολική έκλειψη ηλίου, το παράθυρο των 10 λεπτών στην Ελλάδα, οι περιοχές όπου θα είναι ορατή. Πυρετό στην Ευρώπη που μετρά αντίστροφα. Νεκρός 17χρονος από ηλεκτροπληξία στην Κίμολο. Τι ερευνούν οι αρχές. Συνετρίβει τουρκικό μαχητικό F-16 σε εκπαιδευτική πτήση. Σώος ο πιλότος. Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον σπουδαίο φιλόσοφο και συγγραφέα Στέλιο Ράμφο. Με μουσική και τραγούδια αποχαιρέτησαν φίλοι, συνάδελφοι και συγγενείς τον ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο. Ιστορία έγραψε ο Μίλτος Τεντόγλου κατακτώντας για τέταρτη συνεχόμενη φορά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Η διαδρομή του από τα Γρεβενά μέχρι την παγκόσμια καταξίωση με 12 χρυσά και συνολικά 13 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις διέπεται από το ήθος του και δημιουργεί μια σπουδαία παρακαταθήκη. Ο χρυσός μας Ολυμπιονίκης έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Να ακούσουμε την πρώτη δήλωση που έκανε λίγο μετά την απονομή του χρυσού μεταλλίου.
7: Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Και του φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι τώρα, είμαστε όλοι να επιδείξουμε πάνω από 8,40-50, έτσι.

0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλησπέρα. Τι να πεις για αυτό το παιδί από το parkour στην κορυφή του κόσμου, έτσι.
1: Και να λέμε μπράβο και στον πρώτο προπονητή, έτσι, που τον είδε το παιδί να πηδάει ο μπαλκόνι σε μπαλκόνι. Τώρα και που είπε, τι κάνεις εδώ, παιδάκι μου, έλα να κάνεις μήκος. Και να λέει τι είναι αυτό το πράγμα, στο περίπου τώρα, έτσι, η κουβέντα, αλλά... θεωρούμε εμείς ότι αυτά που κάνει ο Τεντόγλου είναι εύκολα. Επειδή σε κάθε αγώνα που μετέχει κερδίζει, μόλις σε ένα δεν κέρδισε, που έχει πειρασμένο, έτσι. Και άλλο ένα που ήταν παγκόσμια μέρα τραυματίας που αγωνίστηκε αλλά δεν κατάφερε. Όλα σε οτιδήποτε άλλο έχει αγωνιστεί, μικρή ή μεγαλύτερη διοργάνωση, είναι πάντα πρώτος. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο.
0: Μας έχει συνηθίσει στα μετάλλια, μας έχει συνηθίσει στα χρυσά και κάπου λίγο το θεωρούμε δεδομένο. Ενώ μόνο δεδομένο δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια, δεν είναι έτσι. Κάθε μέρα τόνους υδρότα, χειμώνα, καλοκαίρι στις προπονήσεις. Πολλοί θα λέγαμε ότι ρε εσύ να πιούμε μία μπύρα με το Τεντόγλου. Θα σας πει όμως όχι. Όχι επειδή είμαστε και εμείς, καθώς είναι ο Θεός, γιατί. Είναι διαφορετικό το πολύ πολύ να παίξουμε μαζί το ένα PlayStation. Έτσι, χωρίς καμία δόση ειρωνίας αυτό που λέω. Αυτό το παιδί είναι, έχει στο δικό του κόσμο, το καλό, το ωραίο κόσμο. Όχι ότι αν πίνεις μπύρες είσαι κακός και αυτό, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε, ωραία, πήρε το μετάλλιο, πάμε να βγούμε έξω τώρα μιλτάρα.
0: Έχει
1: να
0: τη γίνουμε... ζωή του, έχει την πειθαρχία του, έχει τρόπο που λειτουργεί, που αγωνίζεται, που προπονείται. Και όσο ταλέντο κανείς και αν έχει, αν δεν το αξιοποιεί σε καθημερινή βάση, δεν μπορεί να φτάσει τις επιδόσεις αυτές.
1: Όχι, δηλαδή θα είχε πάρει ένα-δύο μετάλλια και μετά θα λέγαμε, είχαμε κάποτε έναν αθλητή που είχε πάρει δύο χρυσά και τώρα είναι προπονητής, κάνει κάτι άλλο. Νομίζω ότι αν είχαμε μαζί μας το Μίλτο και του λέγαμε, ξέρεις τι είναι, από εδώ και πέρα δεν θα έχεις χορηγούς, γιατί και αυτό λόγο, θα πει δεν με νοιάζει. Θα πάω να πηδήξω εγώ. Δηλαδή, ό,τι κάνει ως τώρα θα το κάνει με την ίδια χαρά και ας μην έχει κανένα χορηγό. Μπορεί να ακούγομαι υπερβολικός σε αυτό που λέω, αλλά από όσο λίγο τον γνωρίζω, είναι ένα παιδί που πλέον είναι ένα με το Άλμπα Ισμίκος. Το αγαπάει πάρα πολύ και γι' αυτό με πάρα πολύ δουλειά όμως, έτσι. Δεν είναι ότι έχει ταλέντο, όπως είπες. Δουλεύει καθημερινά πάρα πολύ μαζί με έναν θεϊκό προπονητή, τον Μπομάσκι, που λοιπόν, έχει βγάλει μόνο τον Τεντόγλου. Πάρα πολλούς.
0: Ναι, για να πάμε. Τον ακούσουμε. Δημήτρη, μένει στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio. Να ακούσουμε τον κύριο Μπομάσκι που μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο μας και τον Δημήτρη Πετρόπουλο και εμείς θα συνεχίσουμε.
2: Είναι μόνο αυτή τη διοργάνωση που είναι τέταρτη φορά που την κερδίζει. Ανά δύο χρόνια σκεφτείτε 8. Άμα βάλετε και τα εφηβικό, θα είπαν 10.
3: Μάλιστα. Και νομίζω ότι έχουν και μέλλον μπροστά γιατί νεαρός είναι ακόμα έτσι και σε πολύ καλό επίπεδο.
2: Το εύχομαι να είναι υγιής και εγώ θα είμαι δίπλα να συνεχίσουμε. Μα είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν κερδίσει 2, 3, 4 τέτοιες διοργανώσεις. Και αυτά τα μετράς στο δάκτυλο ενός χέριου. Δεν είναι εύκολα. Όλα τα παιδιά στον κόσμο ετοιμάζονται, προετοιμάζονται. Και όλοι θέλουν να κερδίσουν. Δεν είναι εύκολο να συναγωνίζεσαι με όλο τον κόσμο και να είσαι από τους καλύτερους και με σε τέτοια διάρκεια.
3: Ο επόμενος μέχρι στόχος?
2: Η κορώνα της Βασίλης είναι πολύ βαριά και ο Μίλτο την κουβαλάει πολλά χρόνια. Έχουμε Λοζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Μπουδαπέστα το τελικό, το Ultimate. Έχουμε πολλούς σταθμούς ακόμα. Συνεχίζουμε.
0: Δημήτρη, ακούσαμε τον κύριο Πομάσκι. Ήθελα να ρωτήσω, αυτό το 844 είναι ιδιαίτερα σημαντικό ως επίδοση, διότι είναι κόντρα στον άνεμο. Θα μπορούσε, κάποιοι υποστηρίζουν, να έχει μετάφραση ακόμα και 860.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος ότι θα πει σιγά τώρα τι ο άνεμος, πώς σε βοηθάει. Βοηθάει πάρα πολύ, γιατί αν ήταν θετικός ο άνεμος, δηλαδή ήταν υπέρ του ο άνεμος, θα μετρούσε, θα έπαιρνε χρυσό μετάλλιο, αλλά η επίδοση, αν από ένα σημείο και πέρα νομίζω είναι συν 2, 2,1, δεν το μετράνε ως χρόνο είτε ως άλμα, γιατί έχεις βοήθεια τον άνεμο. Δηλαδή σε βοηθάει ο άνεμος να κάνεις καλύτερο χρόνο ή μεγαλύτερο άλμα. Μπορεί για τον αγώνα να μετράει να βγεις πρώτος ή 8ος, αλλά ως χρόνος είτε ως μέτρα ναι. δεν υπολογίζονται. Οπότε τώρα δεν είναι το αντίστροφο. Είχε κόντρα τον άνεμο και όπως είπε ο ίδιος ότι άλλαζε φορά ο άνεμος, οπότε τον δυσκόλευε και τον ίδιο αλλά και τους υπόλοιπους, αλλά μιλάμε κατ' εντόγλου πάνω στο άλμα του, αν ήταν μηδέν ο άνεμος, δεν είπα θετικός, είναι πολύ πιθανό να ήταν πολύ πολύ, δεν μπορώ να υπολογίσω.
0: Δημιουργεί προσδοκίες αυτό το άλμα.
1: Το έχει κάνει, είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
0: Πρέπει να το έχει κάνει, να το έχει πετύχει στις προπονήσεις, αυτό λες.
1: Έχει πει σε κάποια συνέντευξη, νομίζω σε εμάς την ΕΡΤ, αλλά σε σχετικά παλαιότερα, αλλά πρόσφατη εκπομπή, ότι έχω κάνει 870, εσείς δεν το έχετε δει, προφανώς εννοεί στην προπόνηση. Οπότε κάποια στιγμή, νομίζω μέσα στο καλοκαίρι, που είναι όπως είπε και προπονητής και άλλα τουρνουά και άλλα meeting, που εκεί που ίσως είναι πιο ελεύθερος χωρίς να έχει δεν και καλά ότι πρέπει να βγω πρώτος για μετάλλιο, να δούμε έτσι ένα τρελό άλμα και να λέμε παραπάνω πράγματα από ό,τι λέμε αυτή τη στιγμή.
0: Μιλάμε για μια τεράστια επίδοση ούτως ή άλλως και μάλιστα έχει περάσει πλέον στην ιστορία και το όνομά του έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα δίπλα σε εκείνη της Γερμανίδας Ντρέσλερ, έτσι.
1: Είναι Γερμανίδα τεράστια. Δηλαδή πάμε τώρα και ακόμη είναι μόλις 27, δηλαδή έχει κάμποσα χρόνια μπροστά του. Πού μπορεί να φτάσει, τι άλλο να κάνει, και όταν τελειώσει η καριέρα, το είπα και σε άλλες εκπομπές, θα έχουμε δύο μεγάλες ταινίες, όχι, δεν αρκεί ένα ρεπορτάζ, που θα έχουν μέσα όλα τα μετάλλια και άλλο ένα με τις τρελές ατάκες του, έτσι,
0: ναι.
1: που μας κάνουν να χαμογελάμε ακόμα περισσότερο.
0: Με την προσωπικότητά του. Ξανά ανωτελεία, μετά την απονομή ο Τεντόγλου πανηγύρισε με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο σηκώνοντας τέσσερα δάχτυλα προς τις εξέδρες. Η κίνηση αυτή συμβόλιζε τους τέσσερις συνεχόμενους ευρωπαϊκούς τίτλους που έχει πλέον στην κατοχή του, αποτυπώνοντας σε μια εικόνα το ιστορικό επίτευγμα του Έλληνα πρωταθλητή. Επική ήταν η αντίδραση του Μίλτου όταν συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει το μετάλλιο. Για να τον ακούσουμε.
4: Πες το έχω εδώ. Ναι.
5: Περιέργω σε εσάς, δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
4: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα sorry. παιδιά το βγάλα και τάφησα εκεί.
0: Το παράτησα εκεί. Έκανα αυτό που λέμε συνήθως οι Έλληνες. Το έχουμε έτσι πρωί, μεσημέρι, βράδυ η καθημερινότητά μας. Αλλά το με τέτοιο έτσι χαριτωμένο τρόπο που νομίζω ότι δεν έδωσα κανένα σημασία ιδιαίτερη σε αυτό.
1: Έχω να πω και κάτι, έχει πάρει τόσα πολλά μετάλλια. Που εντάξει δεν του κάνει και λένε εντάξει άλλο ένα, έτσι, άλλο ένα, έτσι, να το πω χάρη το λόγοντας, mm-hmm. αλλά έτσι μπράβο στο παιδί και στον προπονητή του και πολύ περισσότερο στην οικογένειά του, γιατί για τους αθλητές που κάνουν ατομικό αγωνισμά μέχρι να πάρουν κάποιο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, μεγάλη χορηγή είναι ο μπαμπάς, η μαμά και ο παππούς και η γιαγιά. Μόνοι τους κάνουν τα ταξίδια, τις προπονήσεις, θέλει πάρα πολύ κόπο και από τους γονείς, οπότε και τους γονείς του. Έτσι, πολλά μπράβο.
0: Για να ακούσουμε τον κόσμο εκεί στα Γρεβενά.
6: Μίλτος, Μίλτος.
7: Το διαμάντι να πάρει ο Μίλτος μας. Ζήτω ο Μίλτος. Θα πάρουμε, θα το πάρουμε και το νικήσαμε.
8: Το καμάρι των Γρεβενών.
0: Δήμητρη, μια κουβέντα από σένα, το καμάρι των Γρεβενών.
1: Είναι αυτό που λέγανε.
0: Όμορφες στιγμές.
1: Νωρίτερα, έτσι, ναι, ναι. Ειδικότερα για τους γονείς, νομίζω είναι... Αυτή είναι απλά γείτονες, έτσι, άντε να είναι κάποια θεία ή θείος του Μίλτου για τους γόνους, έτσι, πολλά μπράβο, το λέω λόγω που είμαι, ας πούμε, λίγο κοντά στον αθλητισμό, ότι για στις μικρές ηλικίες όσο κόπο είναι εκεί οι αθλητές και οι προπονητές και πολλοί, όχι πολλοί, και το ίδιο και οι γονείς που είναι κοντά στο γιο και στην κόρη, δίνουν ό,τι έχουν για να μπορούν να τον κάνουν μεγάλο.
0: Ναι, και εκείνο που δίνει ιδιαίτερο χαρακτήρα σε όλο αυτό και νομίζω ότι και ιδιαίτερο χρώμα είναι και ο χαρακτήρας αυτού του παιδιού. Δηλαδή έχει χιούμορ, είναι αυθόρμητος, μιλάει για τα προσωπικά του καμιά φορά. Νομίζω σε κερδίζει ούτως ή άλλως αυτή η προσωπικότητα.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε ο γιος που θα θέλει να χαμόλει, έτσι.
0: Κάπως έτσι.
1: Όχι λόγω επιτυχίες, έτσι, λόγω του χαρακτήρα του.
0: Ναι, ναι, ναι, με το χαμόγελο στα χείλη. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε ξαναβρούμε στην πορεία. Υπάρχουν πολλές αθλητικές ειδήσεις που θα σχολιάσουμε και θα ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτές. Τώρα, εμείς να πάμε στα Γρεβενά, στην ιδιαίτερη πατρίδα του σπουδαίου Έλληνα αθλητή, όπου εκεί θα συναντήσουμε τον Αντώνη Δοβόνη. Αντώνη, ξενύχτησαν τα Γρεβενά, ολονύκτιο το γλέντι. Καλησπέρα.
9: Έτσι είναι, Σάνο, και τα χαμόγελα δεν μπορούν να σβήσουν από το πρόσωπο των συμπολιτών του Μίλτου Τεντόγλου εδώ στα Γρεβενά. Μικροί και μεγάλοι χθες γέμισαν τα καταστήματα εστίασης προκειμένου να θαυμάσουν τον Έλληνα αθλητή, και ο ίδιος τους δικαίωσε. Περίμεναν μέχρι αργά τα μεσάνυχτα για το τέταρτο άλμα, το άλμα που έδωσε τη νίκη στον Μίλτο Τεντόγλου, σημειώνοντας 8-44, μια επίδοση τρομακτικά καλή, δεδομένη και της δυσκολίας με τον αέρα που αντιμετώπισε ο Έλληνας αθλητής. Αμέσως μετά την επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου, οι συντοπίτες του ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Πολλά άτομα επίσης νεαρής ηλικίας μας έκανε εντύπωση, που βρέθηκαν μέχρι αργά και έμειναν για να θαυμάσουν το πρότυπό τους. Όπως
0: και αυτό είναι καλό, είναι πολύ θετικό.
9: Είναι πολύ θετικό, και το ακόμα πιο θετικό θα είναι όσα είδαμε σήμερα στο στάδιο Μίλτος Τεντόγλου, όπως μετονομάστηκε εδώ στα Γρεβενά, όπου είδαμε πολλούς νεαρούς αθλητές οι οποίοι έχουν κάνει την εγγραφή τους και ετοιμάζονται για να μάθουν το άλμα εις μήκος. Είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάμε συχνά. Οι περισσότεροι νεαροί, συνήθως μας έλεγαν στα Γρεβενά, ασχολούνταν πριν από το Μίλτο Τεντόγλου με το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο και άλλα αθλήματα. Δεν έδιναν σημασία στο άλμα εις μήκος, και τώρα πλέον το τμήμα αριθμεί 150 παιδιά. Αναμφίβολα μια τεράστια επιτυχία με μεγάλη σημασία το πώς ένας αθλητής που αποτελεί πρότυπο για αυτά τα παιδιά δημιουργεί αυτή τη νέα τάση να στραφούν και σε άλλα αθλήματα. Οι ήρωες, οι μικροί αυτοί ήρωες που καθημερινά και αυτοί προσπαθούν να μοιάσουν στο πρότυπό του, στο Μίλτο Τεντόγλου. Είναι μια μεγάλη μέρα, μια μέρα γιορτής για τα Γρεβενά, αλλά νομίζω και για όλη την Ελλάδα.
0: Και για όλη την Ελλάδα. Αντώνη, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα τα συγχαρητήριά της για την μεγάλη επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου εξέφρασε και η πολιτική ηγεσία. Ακούμε περισσότερα από τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιάννη Μύτη.
10: Βροχή τα συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία του τόπου για την επιτυχία του Έλληνα πρωταθλητή. Στην πλατφόρμα του ΕΚΣ, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μια ακόμη φορά, σημείωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Προχωρά όλο και πιο μπροστά ο Μίλτος. Τώρα, είχαμε και ανάρτηση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου. Ανέφερε για τη σπουδαία επιτυχία του με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Αποδεικνύει ότι δικαίως κατατάσσεται στους κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματός του. Τώρα, ο Νικητάς Κακλαμάνης, πρόεδρος της Βουλής, σε δική του ανάρτηση, σημείωσε: μέσα στα όσα ζούμε, αποτέλεσε πηγή φωτός και λαμπρό παράδειγμα υπομονής και επιμονής για την κατάκτηση αδιαπραγμάτευτων στόχων. Η ψυχραιμία σου, η συγκέντρωση, η σταθερότητα, η αυτοπεποίθηση και κυρίως ο απόλυτος έλεγχος αυτό που κάνεις σε ανέβασε σε επίπεδο που αποτελεί σημείο αναφοράς για το άθλημά σου. Μίλτο Τεντόγλου, σε ευχαριστούμε, σημειώνει ο τρίτος πολιτικός παράγοντας της χώρας. Σε ανάρτηση είχαμε και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του Πασόκ. Συγχαρητήρια, Μίλτο, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου, δήλωση και από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα. Άλλη μια φορά η αγωνία, η προσμονή συναντήθηκε με την αυτοπεποίθηση του Μίλτου και τη σιγουριά του Πομάσκη, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Και όμως όλα τα ζήσαμε σαν πρώτα. Αυτά είναι συναισθήματα μιας αυθεντικής σχέσης που έχουν χτίσει τόσο μεταξύ τους οι δύο άντρες, όσο και με τον κόσμο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, συγχαρητήρια. Ανακοίνωση για τον Έλληνα πρωταθλητή. Ο ανεπανάληπτος Μίλτος Τεντόγλου είναι για τέταρτη συνεχόμενη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, γράφοντας ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού και ευρωπαϊκού αθλητισμού.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε και θέμα και κλίμα. Στον ύψιστο βαθμό αυξάνονται τα μέτρα πυροπροστασίας εν ώψη ενός ακόμη δύσκολου 24ωρου λόγω των θυελωδών ανέμων και της ξηρασίας που ανεβάζουν στο κόκκινο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε και έθεσε σε γενική επιφυλακή, πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Λόγω της κατάστασης, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά.
12: Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση και όλες οι δυνάμεις μας σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Απευθύνω ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες. Η αυριανή ημέρα, αλλά και οι επόμενες, απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή.
0: Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιών για 6 περιφέρειες της χώρας και σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται λοιπόν η πολιτική προστασία με συνεχείς περιπολίες στα δάση όπου εξακολουθεί να απαγορεύεται η κυκλοφορία. Έχουν επιστρατευθεί ντρόνς και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Ακούμε τι μετέδωσε ο Σπύρος Δαρσινός.
13: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης όπου για ένα ακόμη 24ωρο οι εθελοντές και οι πυροσβέστες βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλάκια. Και σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους, όπως ανέφερες και εσύ, τόσο οι κάμερες, οι σταθερές κάμερες, οι οποίες βλέπουν προς τον Ημιτό, αλλά και πέριξ του βουνού, όσο και τα drones βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία, γίνονται συνεχώς πτήσεις των αυτών των μη επανδρομένων πτυτικών μέσων, ενώ έχουν ξεκινήσει και ήδη και οι περιπολίες όσο περνάει η ώρα και πλησιάζουμε προς το μεσημέρι και βεβαίως μειώνεται το επίπεδο, το ποσοστό της υγρασίας εδώ στην περιοχή. Έχουν ξεκινήσει οι πυροσβέστες και έχουν τοποθετήσει τα οχήματά τους σε κέρια, στρατηγικά σημεία μέσα στο βουνό, ενώ με μικρότερα τζιπ και πραγματοποιούνται από εθελοντές συγκεκριμένες περιπολίες και βρίσκονται όλοι σε επικοινωνία προκειμένου να προλάβουν το κακό εάν και εφόσον αυτό παρουσιαστεί.
0: Και όπως ανέφερε στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 281 συλλήψεις για πυρκαγιές, με το 90% να αφορά περιπτώσεις αμέλειας.
14: Εάν κάποιος συμπολίτης με δίκτυο επικινδυνότητας 4 πραγματοποιήσει τέτοιου είδους εργασίες, ακόμη και μπάρμπικι, ακόμη και θερμές εργασίες, και βρίσκεται εντός δασικών οικοσυστημάτων και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων, δεν έχει απλά μια βεβαίωση ενός διοικητικού προστίμου, ενώ σήμερα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 θα υπάρχει αυτό χωρίς σύλληψη.
0: Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, ολοκληρώθηκε σε λίγες ημέρες η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν στη Δυτική Αττική, ενώ ορίστηκε ήδη ανάδοχος αποκατάστασης με στόχο να ξεκινήσουν μέσα στον Σεπτέμβριο τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα. Η Μαρίνα Δερμερτσιάν είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Θάνο. Το χρονοδιάγραμμα είναι εκ των πραγμάτων πιεστικό, γιατί όπως είπες και εσύ, πρέπει να προλάβουν τα πρώτα πρωτοβρόχια. Αν και ο σχεδιασμός προβλέπει να έχουν τελειώσει τα έργα, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά, μέχρι το τέλος του έτους. Τώρα έχουμε. Η μία προϋπόθεση της υλοποίησης των έργων έχει ολοκληρωθεί. Έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση με γεωχωρικά δεδομένα. Και εκεί φαίνονται και οι περιοχές όπου πρέπει να αναπτυχθούν τα κυριότερα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά. Ο χάρτης, ο συγκεκριμένος για τα υδρολογικά δεδομένα, αποκαλύπτει 5 επικίνδυνες περιοχές. Η μία είναι στη Βιωτία, στη χαμηλή ζώνη του Ασοπού, τα ρέματα του Κορινθιακού που βρίσκονται κοντά στην Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο, τα ρέματα του Ασπροπύργου Ελευσίνας που βρίσκονται στο Δήμο Μάνδρας, η Ψάθα, οι αγροτικές εκτάσεις στα Μέγαρα και λίγο πιο κάτω η ζώνη Μεγάρων Νέας Περάμου. Τώρα, συνολικά κάηκαν 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων 46.000 ήταν πευκοδάσος και περίπου 1.000 στρέμματα ελατοδάσος. Υπάρχουν και χάρτες οι οποίοι δείχνουν τη σφοδρότητα της καύσης, δηλαδή δείχνουν πόσο έχει επηρεαστεί το έδαφος, μετράνε την καταστροφή ουσιαστικά της οργανικής ύλης. Φαίνεται από αυτούς τους χάρτες, φαίνεται ότι η φωτιά ήταν πολύ άτακτη, ωστόσο διακρίνονται τρεις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Είναι οι περιοχές που είναι στο κόκκινο. Σε αυτούς συγκαταλέγονται ο Κυθερώνας, η περιοχή κοντά στην Αγία Παρασκευή και η Νόη.
0: Μάλιστα, Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Σημαντική και η εξέλιξη αυτή της χαρτογράφησης. Τώρα, στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 59χρονος άνδρας, ο οποίος έβαζε φωτιές στη Σύνδο. Συνελήφθη από την πυροσβεστική για τουλάχιστον 6 περιπτώσεις πυρκαγιών το τελευταίο τρίμερο στην Θεσσαλονίκη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που του άσκησε ποινική δίωξη για κακούργημα και τον παρέπεμψε στον ανακριτή. Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι αυτό που είπε στις αρχές και το πώς δικαιολογήθηκε είναι ότι το έκανα, λέει, για να ξεδίνω. Πάμε στον Κώστα Καντούρια, ο οποίος έχει και τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Κώστα.
16: Ο 59χρονος συνελήφθη Θάνο όταν εντοπίστηκε από πυροσβέστες του ανακλητικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπισμού Θεσσαλονίκης από βίντεο που κατέγραψαν τις κινήσεις του, ότι δηλαδή πήγαινε με το αυτοκίνητό του, άναβε φωτιές σε ξερά χόρτα και έφευγε. Μάλιστα, μόνο χθες έβαλε 4 φωτιές σε διαφορετικές περιοχές της Ίνδου, οι οποίες ευτυχώς σβήστηκαν άμεσα από την πυροσβεστική, ενώ άλλες 2 κατηγορείται ότι έβαλε το Σαββατοκύριακο και επεκτάθηκαν σε 20 και 15 στρέμματα αντίστοιχα, αλλά επίσης σβήστηκαν αμέσως από την πυροσβεστική. Όταν ρωτήθηκε από τους πυροσβέστες την απολογία του, την προανακλητική του απολογία, γιατί το έκανε, είπε ότι αισθανόταν πιεσμένος και το έκανε για να εκτονωθεί από την κούραση που είχε, αφήνοντας ασφαλώς σύξυλους και τους πυροσβέστες που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τις κινήσεις του.
0: Και όχι μόνο τους πυροσβέστες.
16: Ναι, και οι υπόλοιποι που το ακούσαμε, που τον πληροφορηθήκαμε. Ωστόσο, η πυροσβεστική εξακολουθεί να διερευνά τη δράση του 59χρονου, γιατί υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι μπορεί να εμπλέκεται και σε άλλες πυρκαγιές που είχαν αντιμετωπιστεί από τον περασμένο Μάιο στην περιοχή, ειδικά δηλαδή στο Δήμο Δέλτα. Ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία να δώσει εξηγήσεις την Παρασκευή. Το πρωί της Παρασκευής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Κώστα, για το ρεπορτάζ και εμείς να δούμε τι συνέβη και με τη φωτιά στον Κουβαρά σε αστοχία υλικού σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σπινθήρα που προκλήθηκε από την επαφή 2 εναέριων καλωδίων. Αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή, με την έρευνα των αρμόδιων αρχών να βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Οι πρώτες πληροφορίες από την προανάκριση δείχνουν ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί για την πυρκαγιά παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τα ευρήματα που είχαν προκύψει στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στην Βιωτία. Ο αντιστράτηγος αναποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος Φώτης Δημαρέσης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, αναφέρθηκε στο θέμα και μίλησε για το τι πρέπει να προσέχουν οι αρμόδιοι.
17: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, εδώ που στην Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, στο ιδιωτικό δίκτυο το οποίο κατασκευάστηκε και για το οποίο προφυλακίστηκαν 2 άνθρωποι, ο ένας μάλιστα είναι και δήμαρχος του. Άρα λοιπόν εκεί μπαίνουν 2 ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι λοιπόν ο τρόπος κατασκευής του δικτύου. Το δεύτερο ζήτημα είναι η έλεγχη που πρέπει να γίνουν, και οποία αντιλαμβάνεστε ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν από τον ΔΔΕ ή τον ΑΔΜΕ ανάλογα το δίκτυο που κατεβαίνει την παροχή, για το αν τηρούνται τα μέτρα. Σε τι έγκυται τα μέτρα? Τα προληπτικά μέτρα λοιπόν προβλέπουν στο δίκτυο συνολικά, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, καθαρισμό πάρα πολύ καλά σε συγκεκριμένη έκταση κατά μήκος εξέλιξης του δικτύου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι εδώ είδαμε λοιπόν ότι λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που επικράτησαν είχαμε ταλάντωση στα καλώδια, στους αγωγούς που μεταφέρουν το ρεύμα.
5: Ναι.
0: Επίσης, ο κύριος Δημαρέσης ρωτήθηκε και για τις φωτιές που ξεκίνησαν από καλώδια του ΔΔΕ, όπως στην Κρήτη.
17: Πάμε και στο Ρέθινο, στην Κρήτη λοιπόν. Εκεί μιλάμε γηγενώς για το δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο για το, ακριβώς τον ίδιο λόγο, για την ταλάντωση των καλωδίων, προκάλεσε ένα σπιθύρα, ο οποίος έπεσε κάτω και προκάλεσε μια πυρκαγιά με καταστροφικές συνέπειες, και δυστυχώς εκεί είχαμε και 2 ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος νεκρούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μιλάμε για τεράστια δίχτυα με χιλιάδες χιλιόμετρα εγκαταστάσεων.
5: Ναι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι και εύκολο αυτό. Αλλά...
17: Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάπου κάπου να ξεκινήσεις και να κάνεις τα προληπτικά μέτρα, τα οποία έγκυται σε 2 επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ο καθαρισμός της βλάστησης κάτω από το χώρο που περνάνε τα δίκτυα, και το δεύτερο είναι η συντήρηση των ίδιων των δικτύων.
0: Κόκκινος συναγερμός αύριο, καθώς οι άνεμοι ενισχύονται και προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται παράλληλα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Η Όλγα Παπαυγούλη μας ενημερώνει. Καλησπέρα σας.
18: Καλησπέρα σας. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, και Αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε το τρίπτυχο των επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών. Δηλαδή, ενισχύονται από αύριο οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι, φτάνουν και τα επίπεδα της θύελλας 8 μποφόρ σε ένα μεγάλο γεωγραφικό εύρος στο Αιγαίο, αλλά πλέον επηρεάζουν και τα υπηρετικά τμήματα. Πιθανώς προς το Κάβο Ντόρο και αύριο να φτάσουν τα 9 μποφόρ. Επιμένουν υψηλές θερμοκρασίες στη δυτική χώρα τουλάχιστον, μέχρι 38 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα έχουμε μία πτώση της θερμοκρασίας, θα είμαστε κοντά στους 33 με 35. Βαθμούς. Και φυσικά έχουμε και έντονη εδαφική ξηρασία. Όλα αυτά λοιπόν συμβάλλουν για να είμαστε στην κατάσταση 5, δηλαδή πάρα πολύ ακραίος κίνδυνος για πυρκαγιές.
0: Η οποία μάλιστα, πόσο θα κρατήσει αυτή η ακραία κατάσταση?
18: Αυτό ακριβώς. Αύριο θα συμβεί αυτό. Την Παρασκευή θεωρώ ότι θα είναι ακόμα πιο επικίνδυνη ημέρα, γιατί θα ενισχυθούν ακόμα περαιτέρω αυτοί οι άνεμοι και θα αφορούν πλέον και μεγαλύτερο μέρος στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, δηλαδή και τη Δυτική Ελλάδα πλέον. Γιατί εκεί θα κατέρχονται από τα βουνά και θα είναι πιο ξηροί, πιο θερμοί άνεμοι και θα επιταχύνονται. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι η Παρασκευή θα είναι ακόμα πιο επικίνδυνη ημέρα. Το μόνο θετικό είναι ότι θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και στη Δυτική Ελλάδα την Παρασκευή. Γενικά, θα είμαστε στο σύνολο της χώρας κοντά στους 30 με 36 βαθμούς Κελσίου ή 36 θα καταγράφονται προς τη Δυτική Ελλάδα. Και το Σάββατο θα επιμείνουν πάλι χιελώδεις άνεμοι, 7 με 8 μποφόρ και τοπικά, ιδιαίτερα από το στενό του Καφιρέα, 9 μποφόρ. Γενικότερα και την Πέμπτη και την Παρασκευή και το Σάββατο, τα 9 μποφόρ θα καταγράφονται προς το στενό του Καφιρέα.
0: Μεγάλη προσοχή και αύριο και τις επόμενες ημέρες.
18: Ακριβώς.
0: Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Την πηξίδα του κόσμου θα κοιτάξουμε τώρα. Στο μεγάλο κάδρο, επιζώντες στα χαλάσματα συνεχίζουν να αναζητούν οι διασώστες στην Κολομβία 2-24 ώρα μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έχει στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο με όλες τις πληροφορίες. Δημήτρη.
19: Φάνω, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με το τελευταίο απολογισμό, όπως είπαμε, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 254. Ενώ χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι στα χαλάσματα, με τον αριθμό τους να μην μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια. Στο Κάλι, στην Περέιρα και στη Μανισάλε, στην τουριστική γη του καφέ, όπως και στην Κιβδό, τις πόλεις που χτυπήθηκαν πιο σκληρά, η Ένωση Δήμων κάνει λόγο για τουλάχιστον 1.600 τραυματίες και 240 κατεστραμμένα κτίρια. Τώρα, τα σωστικά συνεργεία με τη συνδρομή εθελοντών έχουν καταφέρει να εντοπίσουν επιζώντες ακόμα και 36 ώρες μετά το σεισμό, ο οποίος σημειώθηκε κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στο δυτικό νομό Τσοκό. Μάλιστα, σε ένα συγκινητικό στιγμιότυπο, το οποίο αποτυπώνεται σε βίντεο, διακρίνονται διασώστες να εντοπίζουν και να διασώζουν από τα ερείπια ενός κατεστραμμένου κτηρίου στην πόλη Περέιρα ένα μικρό γατάκι. Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε σήμερα τριήμερο εθνικό πένθος ως φόρο τιμής στα θύματα του καταστροφικού σεισμού. Ειδικοί θεωρούν, τέλος να πω Θάνο, ότι το κρίσιμο διάστημα για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων μετά από ένα μεγάλο σεισμό είναι κατά κανόνα 72 ώρες. Αφού παρέλθει το χρονικό αυτό διάστημα, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά.
0: Και στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα, καθώς λίγο πριν από τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει κατακόρυφα. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει τον οικονομικό της σχεδιασμό, ενώ η αντιπολίτευση ασχεί σφοδρή κριτική. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News, ρωτήθηκε για το ύψος του πακέτου που θα εξαγγείλει ο κύριος Μητσοτάκης από την Θεσσαλονίκη.
20: Εκεί θα στραφεί ο Πρωθυπουργός και θα είναι στο επίκεντρο όλοι αυτοί που σας ανέφερα, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω, επειδή μιλήσατε για το πακέτο, προφανώς θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο.
0: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας πει περισσότερα. Άγη, πάνω από ένα δις ευρώ. Χθες λέγαμε ότι μπορεί να αγγίξει και τα δύο. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο κύριος Παπαθανάσης. Τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ?
3: Καλησπέρα. Στα δύο θα συμπεριλάβουμε στα 2 δισεκατομμύρια. Θα συμπεριλάβουμε και την ρήτρα για την ενέργεια από την Ευρώπη, την ρήτρα διαφυγής, και με αυτή θα πάει το πακέτο, όπως κάποιες πληροφορίες αναφέρουν. Σε κάθε περίπτωση, όπως ο Υπουργός τέλος του μήνα θα λάβει, όπως ακούσαμε και τον κύριο Θανάση, να λέει τις τελικές αποφάσεις στο τραπέζι. Να πρέπει να επαναλάβουμε πώς βρίσκεται η μείωση φορολογία στο δεκμαντό εισόδημα. Όχι η κατάργηση, δεν έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, με την μείωση των ασφαλιστικών εφορών παράλληλα, τη μείωση της προκαταβολής φόρων και την κατάργηση του τέλους επιδηδέματος, ενώ για τους συνταξιούχους, όπου θα λέγει κανείς ένα κρίσιμο εκλογικό κοινό για τη Νέα Δημοκρατία, αναμένεται να ανακοινωθεί η ετήσια αύξηση των συντάξεων 83%, αλλά και αλλαγή στον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ υπό διαμόρφωση βρίσκονται και νέες παρεμβάσεις και για την στεγαστική κρίση. Ενώ σημασία έχει και οι ανακοινώσεις θα γίνουν για τον κατώτατο μισθό, με ορισμένες πηγές να μην αποκλείουν ακόμα και την ανακοίνωση ενός ποσού πάνω από τα 950 ευρώ, που είναι η δέσμηση ούτως ή άλλως για το 2027. Όπως είπαμε, η δυνατότητα της ρήτρας διαφυγής μπορεί να οδηγήσει σε ένα επιπλέον δημοσιονομικό χώρο για τα επόμενα έτη, χωρίς αυτό να σημαίνει πως ολόκληρο το ποσό θα κατευθυνθεί άμεσα σε μέτρα για το 2027. Όπως λένε την κυβέρνηση, το 27 ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει από το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο τις παρεμβάσεις των ανακοινώσεις στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε τώρα για την κατεύθυνση της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ. Κλήθηκε να απαντήσει ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος μίλησε στον σταθμό μας και την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
21: Κοιτάξτε, είμαστε κατά της παρχολογίας γιατί την έχουμε πληρώσει, και κατά δεύτερον είμαστε και κατά, θα σας έλεγα, εξαγγελιών που δεν μπορούμε στο τέλος να έχουν αντίκρισμα. Ακριβώς όπως σήμερα λες ένα και άλφα και αύριο λες βήτα, συγγνώμη έκανα λάθος ή δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε, και μην με ρωτάτε ποιος θα είναι ο διαθέσιμος χώρος και ποιο μέρος αυτού του χώρου θα διατεθεί σε αντιμετώπιση ακρίβειας. Εμείς έχουμε πει τη βασική μας λογική και πολιτική, την οποία θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όμως ρεαλιστικά και σε αυτή τη ΔΕΘ, αυτή θα είναι και η λογική των μέτρων, είναι ότι η βελτίωση των εισοδημάτων που είτε αφορά την αύξηση της οικονομίας και την ανάπτυξη, το οποίο το έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που δεν εισπράττεται πλήρως από τους πολίτες, και είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε περισσότερο. Με ταυτόχρονη όμως μείωση της φορολογίας και με υποστήριξη των πιο ευάλωτων, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είναι το βασικό μείγμα πολιτικής το οποίο μας έχει πάει αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να μας πηγαίνει, και σε σχέση, θα σας έλεγα, με το πώς αντιμετωπίζεις και το ζήτημα.
5: Δηλαδή,
21: το ζήτημα της ακρίβειας πέραν των σημειακών μέτρων που κατά καιρούς λαμβάνουμε.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης με φόντο την ακρίβεια εξαπέλυσε μέσα από την τηλεόραση του Earth News ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Κλευτέρης Καρχημάκης.
22: Εμείς έχουμε ένα ξεκάθαρο στόχο. Το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά του να γίνουν εφαρμοσμένοι πολιτικοί. Άρα το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και σκέφτεσαι μετά τις 15 του μήνα τι θα πάρεις και αν θα βάλεις το κρέας στη διατροφή σου, αυτό είναι ένα αίσθημα ανεπάρκειας με μια λογική των ΠΑΣ, των κουπονιών. Να το πούμε ελληνικά, είναι κουπόνια. Κουπόνια για να πάμε στη βενζίνη.
0: Για πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open ο βουλευτής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς.
23: Πασαρέλα θα κάνουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν την πραμάτια τους. Να δείξουν το τι είναι ικανά να φέρουν για τα δικά τους κέρδη στο ΚΚΕ. Θα είμαστε με όλο το λαό απ' έξω.
0: Με φόντο λοιπόν τις επερχόμενες εξαγγελίες στη ΔΕΘ, νερό στον μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης ρίχνουν οι νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική, αλλά και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Πειρά κατά της κυβέρνησης, με φόντο τον ΔΔΕ, εξαπέλυσε στη συνέντευξή του στο NGR ο πρόεδρος της Ελλάς και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
24: Ο ΔΔΕ λοιπόν έχει ένα δίκτυο το οποίο δεν είναι καλά συντηρημένο, το οποίο είναι επίγειο. Και είναι επίγειο σε δασικές περιοχές, και εκεί κατά προτεραιοποίηση θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση του δικτύου. Η κυβέρνηση αυτή πήρε 187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υπογειοποίηση του δικτύου, δηλαδή. Τι έκανε?
0: Έντονη ήταν η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στην συνέντευξη Τσίπρα. Ακούμε περισσότερα για την πολιτική αντιπαράθεση που φουντώνει από την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Πεθάνη.
25: Φοδρή πολιτική σύγκρουση μετά και τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ενέργειας. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος εξαπέλυσε επίθεση στον πρόεδρο της Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ψέματα ή ανακρίβειες τους ισχυρισμούς του κυρίου Τσίπρα ότι δεν γίνονται επενδύσεις παρά τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και δεν υπογειοποιούνται τα καλώδια. Ακούσαμε τι είπε ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Κέρτσος, στην ανάρτησή του παρουσιάζει δύο πίνακες για τις επενδύσεις του ΔΔΕ και υπογραμμίζει ότι έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ετησίως, από μόλις, όπως αναφέρει, 400 εκατομμύρια ευρώ το 2019, ενώ για τις υπογειοποιήσεις τονίζει ότι έχουν οκταπλασιαστεί από το 2019, όπου υπογειοποιούνταν, όπως τονίζει, μόλις 200 χιλιόμετρα δικτύου ετησίως. Τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέματα, αδιόρθωτο σχολιάζει ο κύριος Σκέρτσος. Το μεταξύ, σκληρή επίθεση εξαπολύει η Χαρή Λαουτρικούπη τον κύριο Τσίπρα, απαντώντας τις αναφορές του στο Πασόκ. Τον χαρακτηρίζει ως εμπνευστή, οργανωτή και εντολέα της επιχείρησης λάσπης, όπως αναφέρει, προς τη Δημοκρατική Παράταξη και σημειώνει: ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη βουλημία της εξουσίας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν ένα πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας? Είναι το ερώτημα που θέλει το Πασό και σημειώνει ότι η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους και όχι σέρβει στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας. Τώρα έχουμε αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ μιλάει για αποκρουστική αντιπαράθεση, ξένη και τα συμφέροντα του λαού από τη στιγμή, όπως αναφέρει, που η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το Πασό και το κόμμα Τσίπρα ταυτίζονται τα κρίσιμα ζητήματα της αντιλαϊκής πολιτικής. Ο Παύλος Πολάκης σε ανάρτησή του επικρίνει τον πρώην Πρωθυπουργό. Δυστυχώς, λέει ο κ. Πολάκης, ούτε κατάλαβε ούτε έμαθε. Για ψέματα κατηγορεί τον κ. Τσίπρα η Ελληνική Λύση.
0: Στο μέτωπο της οικονομίας να μεταφερθούμε για την ανάγκη μιας πιο ολοκληρωμένης τραπεζικής αγοράς για την χρηματοδότηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου μίλησε σε συνέντευξή του στο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα. Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ο κύριος Πιερακάκης έδωσε συνέντευξη στο τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την τραπεζική εποπτεία. Όπως είπε, εστίασε μάλλον θα έλεγα στο ρόλο του Eurogroup στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για τη μελλοντική ευημερία της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ολοκλήρωσης της νέας τραπεζικής αγοράς. Θα θυμίσω εδώ με την ευκαιρία, Θάνο, ότι είναι μια από τις προτεραιότητες του Eurogroup, που είναι πρόεδρος ο κύριος Κερακάκης, η ενιαία τραπεζική αγορά στην Ευρωζώνη. Να πούμε λοιπόν ότι για το χρηματοπιστωτικό τομέα, για τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα, είναι μια βασική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσει. Για πολλά χρόνια προτεραιότητα ήταν να οικοδομήσουμε, είπε ο κύριος Κερακάκης, ένα τραπεζικό σύστημα ισχυρό, σταθερό και ανθεκτικό. Αυτός ο στόχος επετέφθη. Τώρα όμως η Ευρώπη καλείται να ανταποκριθεί σε μια διαφορετική πρόκληση. Θα διασφαλίσει ότι το χρηματοπιστωτικό της σύστημα θα αποτελέσει μοχλό ανταγωνιστικότητας και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Είπα ακόμα ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης εξαρτάται από την ικανότητά της να επενδύει στην καινοτομία, στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, στην άμυνα, στις υποδομές και στις επιχειρήσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ηπείρου. Γι' αυτό τόσο η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, όσο και ένας ανταγωνιστικός τραπεζικός τομέας, αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Πιερακάκης, και είπε επίσης ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θάνο.
0: Τώρα, Κώστα, στην τηλεόραση του Earth News μίλησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης για το Ταμείο Ανάκαμψης ότι δεν θα μπει φρένο στην ανάπτυξη μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί.
1: Έτσι ακριβώς το έχει επαναλάβει αυτό, το έχει ξαναπεί μάλλον ο κύριος Παπαθανάσης, έδωσε σήμερα στο Earth News συνέντευξη, αναφέρθηκε εφόλης της ύλης θα έλεγα συνέντευξη, αλλά ειδικά για το Ταμείο Ανάκαμψης καταρχάς απέρριψε τα σενάρια που κυκλοφορούν περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος. Υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είπε μάλιστα ότι για φέτος έτσι κι αλλιώς πρέπει να το αναφέρουμε κι εμείς, προβλέπεται ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% στην Ευρώπη. Και σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, ήδη το δανειακό σκέλος έχει κλείσει, έχει επιτευχθεί στο 100%. Θυμίζω είναι περίπου 17 δισεκατομμύρια από το δανειακό σκέλος. Και το σκέλος των επιδοτήσεων πρέπει να ολοκληρωθεί, σημείωσε, έως τις 31 Αυγούστου με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων. Και φυσικά το μεγάλο θέμα είναι τι θα γίνει μετά. Είπε λοιπόν ο υπουργός ότι η ολοκλήρωση του ταμείου δεν σημαίνει διακοπή των αναπτυξιακών χρηματοδοτήσεων. Καθώς η κυβέρνηση έχει ήδη σχεδιάσει την επόμενη μέρα, θυμίζω πριν λίγες μέρες παρουσιάστηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και όχι μόνο το Εθνικό Πρόγραμμα, αλλά υπάρχουν και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. 23 δις, είπε ο κ. Παπαθανάσης, υπάρχουν.

0: με την ολοκλήρωση όλων των έργων μέχρι 31 Αυγούστου. Δεν... Έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο, προσέξτε, είναι υπερδιπλάσιο του προγράμματος που είχαμε 21-25. 26-30 έχουμε 23 δισεκατομμύρια έναντι 10 δισεκατομμύριων. Το σπίτι μου ένα έδωσε περίπου 9.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας. Το σπίτι μου 2, που είναι ακόμα ανοιχτό, κλείνει 31 Αυγούστου, έχει δώσει 14.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας, όχι μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την επικράτεια.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε λίγο νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Αμερικανό ομολογό του, τον κ. Μάρκο Ρούμπιο. Ακούμε περισσότερα για την ατζέντα της συζήτησης από τον Πιέρο Τζανετάκο.
3: Οι δύο υπουργοί, Υπουργοί Εξωτερικών, υπογράμμισαν τους ισχυρούς Έλληνο-Αμερικανικούς δεσμούς, τη στρατηγική συνεργασία σε μία σειρά από τομείς, να θυμίσουμε προφανώς την άμυνα και την ενέργεια, αναδεικνύοντας παραλλήλως τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα, όσον αφορά την διμερή ατζέντα, οι κύριοι Γεραπετρίτης και Ρούμπιο ουσιαστικά επικεντρώθηκαν στις προετοιμασίες για τη διεξαγωγή του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Να θυμίσουμε ουσιαστικά ότι αυτός ο έκτος γύρος θα εκκρεμεί, θα μπορούσαμε να πούμε, από το περασμένο φθινόπωρο, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινές ημερομηνίες, αλλά κατά γενική ομολογία το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών να είναι εξαιρετικά φορτωμένο, προφανώς εξαιτίας των εξελίξεων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Να θυμίσουμε πάντως ότι εδώ το τελευταίο περίπου 1,5 χρόνο ο κ. Γεραπετρίτης έχει συναντηθεί δύο φορές εκ του συνέγγυς με τον κ. Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον, γεγονός που αν μη τι άλλο αναδεικνύει το επίπεδο των διμερών σχέσεων. Κλείνοντας, να πούμε φυσικά στην ατζέντα κυριάρχησαν και τα μέτωπα του Ιράν και της Ουκρανίας.
2: Λοιπόν, σε συνάφεια με όλα αυτά που ακούστηκαν από τον συνάδελφο, τον Πιέρο Τζανετάκο, θα έρθουμε στο στούντιο με τον Δημήτρη Εφαναριώτη για να δούμε τις εξελίξεις και το αδιέξοδο στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Δημήτρη.
4: Φάνω, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχουν καθόλου συζητήσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για παράταση της μεταξύ τους εκεχηρίας, επειδή από την οπτική της Τεχεράνης η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία έναρξης και επομένως δεν έχει κάτι για να παραταθεί. Δήλωσε σήμερα στο Reuters υψηλόβαθμη ιρανική πηγή. Τα σχόλια αυτά, Θάνο, έρχονται έπειτα από δημοσίευμα του τουρκικού πρακτορείου Ειδήσεων Ανατολού, που επικαλούμενο πηγές της πακιστανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον συμφώνησαν να παρατείνουν την 60ήμερη εκεχηρία βάσει της ενδιάμεσης συμφωνίας που υπέγραψαν τον Ιούνιο. Η συμφωνία κήρυξε άμεσο και μόνιμα τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, αλλά γρήγορα κατέρευσε, με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι τελείωσε στις 7 Ιουλίου και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν να δηλώνει ότι αναστέλλεται μία εβδομάδα αργότερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δήλωσε σήμερα εκ νέου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που έχουν τον απόλυτο έλεγχο στα στενά του Ορμούς και όχι η Τεχεράνη. Πρόσθεσε δε ότι τον περασμένο μήνα άλλαξε μυστικά αεροσκάφος στην Τουρκία κατόπιν εντολής μυστικής υπηρεσίας κατά πάσα πιθανότητα του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το αεροσκάφος το οποίο τελικά επέβαινε ήταν πιο ευάλωτο από το Air Force One. Μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τώρα ο Τραμπ θάνο μεταφέρθηκε από το Air Force One σε στρατιωτικό αεροσκάφος μέσω ενός φορτηγού τροφοδοσίας σε μια ασυνήθιστη επιχείρηση παραπλάνησης, η οποία σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε λόγω απειλής δολοφονικής επίθεσης από το Ιράν. Ο Λευκός Οίκος δεν αποκάλυψε τη μεταβολή στο πρόγραμμα και η υπόθεση παρέμεινε μυστική έως ότι η Washington Post δημοσιεύσει για πρώτη φορά τις σχετικές πληροφορίες την Δευτέρα.
2: Αλλάζουμε θέμα. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε ισορρός του 17χρονου από την Κίμολο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός την Κυριακή 9 Αυγούστου στο εξωτερικό μπάνιο του σπιτιού του. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία, ενώ καθοριστικά για την επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου θεωρούνται τα ευρήματα από την νεκροψία-νεκροτομή. Παράλληλα, Λίνα, θεολογήτου, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών προκειμένου να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Λίνα.
5: Ακριβώς. Θάνο, 17χρονος με καταγωγή από Ιρλανδία και Ελλάδα, βρέθηκε χωρίς αισθήσεις του στο εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας, την οποία διέμενε. Και όπως είπες και εσύ, σύμφωνα με τόσο τώρα στοιχεία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται στην ηλεκτροπληξία. Σύμφωνα τώρα με τελευταίες πληροφορίες, με έγκυρες πληροφορίες, το συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο είναι ένα παλιό σπίτι όπου πέρναγε τις καλοκαιρινές διακοπές της εδώ και αρκετά χρόνια η οικογένεια του 17χρονου, το ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό, τη λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη,

0: Είχε υπογράψει πριν μερικά χρόνια ο ίδιος ο δήμαρχος του νησιού με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος.
1: Είχε δώσει πιστοποίηση, να το πούμε έτσι, στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
0: Ναι, το πιστοποιητικό της ΔΕΗ που λέγαμε παλιά, για το ότι η λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη λέγεται επίσημα. Και επειδή ο δήμαρχος είναι ηλεκτρολόγος, είχε υπογράψει εκείνος το 2023, αν δεν κάνω λάθος, 24, σε μία αίτηση αλλαγής ονόματος που είχε γίνει για την κατοικία, όπου χρειαζόταν να βγει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Οι έρευνες, ωστόσο, τώρα για το περιστατικό συνεχίζονται. Έχει σχηματιστεί δικογραφία ώστε να διερευνηθούν τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 17χρονος, ενώ αναμένονται απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα, όπως είναι το αν το σπίτι τηρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας, αν υπήρχαν αστοχίες εξ αρχής στην ηλεκτρική εγκατάσταση ή κάποια βλάβη, και αν τελικά προκύπτουν ευθύνες για το θάνατο του 17χρονου. Αναμένεται φυσικά και το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής από την ιατροδικαστική υπηρεσία του Πειραιά, στην οποία μεταφέρθηκε σήμερα ισορρός του άτυχου νέου.
1: Λίνα, σε ευχαριστώ. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή ο 70χρονος αδερφός και ο 42χρονος ανιψιός του 66χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Ήβυρα Σερών και ο οποίος τους είχε κάνει μήνυση μία μέρα πριν το θάνατό του για ενδοοικογενειακή βία. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει η Λένια Ιωαννίδου. Καλησπέρα, Λένια.
2: Καλησπέρα, Σάνο. Όντως έτσι είναι. Με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ελεύθεροι. Θα πρέπει να εμφανίζονται κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα και τους έχει απαγορευτεί έξοδος από την χώρα. Και στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος του 66χρονου οφείλεται σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, χωρίς να τον έχουν επηρεάσει οι σωματικές βλάβες. Επομένως, το αρχικό κατηγορητήριο περί θανατηφόρας βλάβης στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας καταρρύπτεται. Και σύμφωνα με το συνήγορο υπεράσπισης των δύο ανδρών, η υπόθεση πλέον περιορίζεται στο πλαίσιο των σωματικών βλαβών λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται έως την έκδοση του σχετικού βουλεύματος, το οποίο θα αποφασίσει για την οριστική απαλλαγή ή την παραπομπή τους. Θάνο.
1: Λένια, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Να δούμε τώρα δύο ακόμη σημαντικές ειδήσεις, ξεκινώντας από τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου. Για εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη, το σημερινό απόγευμα θα είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Η Σελήνη θα περάσει μπροστά από τον ήλιο και η σκιά της θα διασχίσει ένα μεγάλο τμήμα του βόρειου ημισφαιρίου, δημιουργώντας την ολική έκλειψη ηλίου της 12ης Αυγούστου του 2026. Ένα από τα πιο σημαντικά αστρονομικά γεγονότα της χρονιάς. Είναι κοντά μας για άλλη μια φορά ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
3: Φάνο, κυρίες και κύριοι, εντελώς διαφορετική θα είναι η εμπειρία, χιλιάδες χιλιόμετρα δυτικότερα. Η στενή ζώνη της ολικότητας περνά από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και ένα μικρό τμήμα της Βόρειο-Ανατολικής Πορτογαλίας, με την Ισπανία να έχει τη μεγαλύτερη χερσαία περιοχή ολικότητας στην Ευρώπη. Για την Ισπανία ειδικά είναι ένα ιστορικό γεγονός, καθώς σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δημαστήματος είναι η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου που είναι ορατή από την υπηρετική Ισπανία από το μακρινό 1905. Η σκιά θα διασχίσει τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά και στη συνέχεια θα περάσει πάνω από τις Βαλεωρίδες νήσους. Πόλεις όπως η Λακουρούνια, το Βιέδο, το Μπιλμπάο, η Σαραγώσα και η Βαλένθια βρίσκονται μέσα στη ζώνη αυτή. Η Ελλάδα πάντως βρίσκεται σχεδόν στο όριο της ζώνης από την οποία μπορεί να παρατηρηθεί το φαινόμενο. Όσοι περιμένουν έναν ήλιο που θα σβήσει τον ελληνικό ουρανό θα απογοητευτούν, καθώς η έκλειψη θα είναι εξαιρετικά μικρή και ορατή μόνο σε τμήματα της βορειοδυτικής χώρας, λίγο πριν από τη Δύση. Η Κέρκυρα θα έχει το καλύτερο σημείο παρατήρησης με κάλυψη μόλις περίπου 2,3 της 100 του ηλιακού δίσκου.
1: Θα αρχίσει σε λίγο, έτσι.
3: Ναι.
1: Γύρω στις 8.30 και θα ολοκληρωθεί.
3: Και θα έχουμε και βέβαια και τις Περσίδες και σήμερα και αύριο τη βροχή των πεφταστεριών, όπως την λέμε.
1: Δημήτρη, μένεις μαζί μας να ακούσουμε όσα είπε για το θέμα η κυρία Αναστασία Φιώρη Μεταλληνού. Είναι αστροφυσικός στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η οποία μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
4: Η ολική έκλειψη ηλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ίσως το εντυπωσιακότερο ουράνιο φαινόμενο που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει και με γυμνό οφθαλμό, με με γυαλιά, ειδικά τέλος πάντων για τον ήλιο, είναι μια εμπειρία η παρατήρηση της έκλειψης ηλίου, διότι αυτό που ένας παρατηρητής βλέπει ουσιαστικά τον ήλιο να σκοτεινιάζει και ο ηλιακός δίσκος γίνεται μαύρος. Προεξέγει το στέμμα που είναι η εξώτερη ατμόσφαιρα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι σταδιακά ουσιαστικά, καθώς η σελήνη περνάει ανάμεσα από τη γη και τον ήλιο, καθώς περιφέρει τη γη γύρω από τον ήλιο και η σελήνη γύρω από τη γη, είναι κάποιες στιγμές που τα τρία σώματα συγγραμμίζονται. Και όπως γυρνάει η σελήνη γύρω από τη γη μας, είναι ο ήλιος απέναντι και κρύβει τον ήλιο σταδιακά μέχρι να τον καλύψει τελείως. Είναι τέτοια τα μεγέθη γης ηλίου σελήνης και τέτοιες οι αποστάσεις που όταν αυτό το αντικείμενο, η σελήνη, περάσει ανάμεσα από τον ήλιο και τη γη, τον καλύπτει πλήρως. Η ολικότητα, δηλαδή η στιγμή που όλο το φεγγάρι είναι μπροστά από τον ήλιο μας, σε αυτή την έκλειψη θα είναι 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Άλλες εκλείψεις μπορούν να διαρκεί και 5 και 6 και 7 λεπτά του χρόνου σε επόμενη έκλειψη.
1: Λοιπόν, περιμένουμε με αγωνία αυτό το γεγονός. Σε λίγη ώρα θα μείνουμε στην Ευρώπη, όπου ένα νέο ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει σήμερα την Γυραιά Ήπειρο, με εκατομμύρια πολίτες να καλούνται να αντιμετωπίσουν ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Δημήτρη.
3: Φάνο, είναι το πέμπτο συνεχόμενο κύμα καύσωνα. Έχει βασανιστεί πάρα πολύ η Ευρώπη από αυτά τα κύματα. Και σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, περισσότερα από 92 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βρεθούν σήμερα σε περιοχές όπου ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ πάνω από 300 εκατομμύρια κάτοικοι της Ηπείρου, σχεδόν το σύνολό της δηλαδή, θα βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών. Η Δυτική και η Νότια Ευρώπη βρίσκονται στο επίκεντρο του φαινομένου, με τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία να καταγράφουν τις πιο έντονες συνθήκες ζέστης. Στη Γαλλία, 30 εκατομμύρια πολίτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ιταλία, 29 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βιώσουν ακραία θερμική επιβάρυνση. Ενώ στην Ισπανία οι κάτοικοι που θα επηρεαστούν από θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών υπολογίζονται σε 21 εκατομμύρια. Το κύμα καύσωνα, να πούμε, Θάνο, δεν περιορίζεται στη Δυτική Ευρώπη, αλλά επεκτείνεται σταδιακά προς τα Βαλκάνια, επηρεάζοντας σημαντικά την Ελλάδα, την Αλβανία, την Κροατία και άλλες περιοχές κατά μήκος των ακτών της Αδριατικής. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι συνθήκες ξηρασίας και οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν παράλληλα τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου 43 εκατομμύρια κάτοικοι αναμένεται να δουν το θερμόμετρο να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε ξανά στον Δημήτρη Καϊμά με καλές ειδήσεις. Φοβερός σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, Δημήτρη. Ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Το λέγαμε χθες. Θυμάσαι ότι μπορεί να έρθει το μετάλλιο.
6: Εγώ λέω αλφα, μετάλλια. Πληθυντικός, θα υπάρχουν και άλλα μετάλλια στην κολύμβηση. Ο σίσκος το έχει ξανακάνει. Και στην προηγούμενη διοργάνωση, στην αντίστοιχη, πάλι είχε κατακτήσει μετάλλιο. Είναι γενικότερα από τις νέες, από τη νέα φουρνιά των κολυμβητών που τα πάνε περίφημα. Ήταν για χρόνια, δεν υπήρχε εδώ που τα λέμε ελληνική κολύμβηση στην Ευρώπη.
1: Είναι πολύ νέος, 20 ετών. 21.
6: Αλλά εδώ και μια πενταετία έχει πάρει τα πάνω του και ανάμεσα στα αυτά παιδιά είναι και ο σίσκος, που στις μεγάλες διοργανώσεις δηλώνει σίγουρα παρόν και αρκετές από αυτές παίρνει και το μετάλλιο και νομίζω Θάνο. Ίσως και απόψε, αλλά σίγουρα τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν και άλλα μετάλλια από υπόλοιπους αθλητές ή αθλήτριες. Τώρα αυτή την ώρα ξεκινάει το Super Cup ανάμεσα στον Νόβι και την ΑΕΚ. Δεν ξέρετε στο Ηράκλειο, είναι η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος. Όφη σε ένα γεμάτο γήπο, εδώ όπως πρέπει να είναι τα μεγάλα παιχνίδια και ελπίζουμε να κυλήσει ομαλά και να κερδίσει ο καλύτερος. Επίσης θυμίζω ότι δεν υπάρχει παράταση. Αν υπάρχει ισοπαλία, πάμε απευθείας στα πέναλτι. Και πολύ γρήγορα, χτες ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του, αυτό που έπρεπε να κάνει. Προκρίθηκε κόντρα στην βουλγαρική ΤΣΕΚΑ, ενώ ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΜΕΚΕ δεν κατάφερε, αποκλείστηκε από το Champions League. Αλλά θα συνεχίσει όμως την Europa League. Αύριο παίρνει σκητάλι ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεκτ με στόχο την πρόκριση για να παραμείνει στο Europa League.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
5: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
7: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Μπάμπης Δούκαρος και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Η Μελίνα Μερκούρη υπήρξε μια σπουδαία ερμηνεύτρια που με τη χαρακτηριστική φωνή και την έντονη σκηνική της παρουσία ανέδειξε τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών. Ξεχωριστή ήταν η σχέση της με τον Μάνο Χατζηδάκη, με τον οποίο τη συνέδεε στενή προσωπική φιλία και μια σπάνια καλλιτεχνική συνεργασία. Ερμήνευσε ξέχαστα τραγούδια του, όπως το Χάρτινο, το Φεγγαράκι και τα παιδιά του Πειραιά που γνώρισαν διεθνή αναγνώριση. Η ερμηνεία της έδωσε στα έργα του Χατζηδάκη ξεχωριστή ευαισθησία και θεατρικότητα, συμβάλλοντας στην διάδοσή τους σε όλο τον κόσμο.

Η Σαβίνα Γιαννάτου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής με ιδιαίτερη σχέση με το έργο του Μάνου Χατζηδάκη. Συνεργάστηκε με τη μουσική του μέσα από προσωπικές δισκογραφικές δουλειές όπως το 62 του Μάνου Χατζηδάκη και το «Πάω να πω στο σύννεφο», ερμηνεύοντας με ξεχωριστή ευαισθησία τις συνθέσεις του. Ο Χατζηδάκης υπήρξε ένας από τους σημαντικούς δημιουργούς που σφράγγισαν την καλλιτεχνική της πορεία, αναδεικνύοντας τη μοναδική εκφραστικότητα της φωνής της. Οι ερμηνείες της συνέβαλαν στη διατήρηση και ανανέωση της μουσικής του παρακαταθήκης, φέρνοντας το έργο του σε νεότερα ακροατήρια. Μέσα από αυτή τη δημιουργική σύνδεση, η Γιαννάτου καθιερώθηκε ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του έργου του Μάνου Χατζηδάκη.

Ο δίσκος «Κιβωτός» αποτελεί μια ξεχωριστή δισκογραφική συνάντηση του Μάριου Φραγκούλη και του Γιώργου Περί που βασίζεται στη βαθιά φιλία και την κοινή καλλιτεχνική τους πορεία. Οι δύο ερμηνευτές προσεγγίζουν με ευαισθησία αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των δεκαετιών του 1980 και του 1990, δίνοντάς τους νέα πνοή μέσα από αρμονικά ντουέτα. Το άλμπουμ περιλαμβάνει έργα σπουδαίων συνθετών, ανάμεσά τους και του Μάνου Χατζηδάκη, σε ενορχιστρώσεις του Πέτρου Κλαμπάνη. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος». Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp στο 693 007 82 83.

Η Μαρίζα Κόχ είναι μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της ελληνικής μουσικής με πολυδιάστατη πορεία ως τραγουδίστρια, συνθέτρια, στιχουργός και μουσικοπαιδαγωγός. Ξεχώρισε για τη δημιουργική ανάδειξη της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής συνδυάζοντάς την με σύγχρονα μουσικά στοιχεία και προσωπικό ύφος. Το 1976, ύστερα από προτροπή του Μάνου Χατζηδάκη, εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision με το τραγούδι «Παναγιά μου, Παναγιά μου», μια μπαλάντα αφιερωμένη στην Κύπρο. Παράλληλα, ανέπτυξε σημαντική διεθνή καλλιτεχνική παρουσία και αφιέρωσε μεγάλο μέρος του έργου της στη μουσική εκπαίδευση των παιδιών. Με την πολύχρονη προσφορά της στη μουσική και τον πολιτισμό, η Μαρίζα Κόχ έχει αναγνωριστεί ως μία από τις σημαντικότερες δημιουργούς της σύγχρονης Ελλάδας.

Ο Γιώργος Κατσαρός είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες, μαέστρους και δεξιοτέχνες του σαξοφώνου με μακρά παρουσία στην ελληνική μουσική. Το 1960 εντάχθηκε ως μαέστρος στη Μεγάλη Ορχήστρα Ελαφράς Μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις ραδιοφωνικές μουσικές παραγωγές της εποχής. Παράλληλα συνέχισε την πλούσια συνθετική και διευθυντική του δραστηριότητα, συνεργαζόμενος με κορυφαίους Έλληνες ερμηνευτές. Η πορεία του συνδέεται στενά με την εξέλιξη της ελληνικής ελαφράς μουσικής και την ιστορία των μουσικών συνόλων του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Η Betty John Parske, επαγγελματικά γνωστή ως Lauren Bacall, ήταν Αμερικανίδα ηθοποιός. Έλαβε το τιμητικό βραβείο Όσκαρ το 2009 σε αναγνώριση της συμβολής της στη χρυσή εποχή του κινηματογράφου. Η Bacall ήταν μία από τις τελευταίες επιζήσεις μεγάλες στάρ της χρυσής εποχής του κινηματογράφου του Hollywood. Ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο πριν κάνει τον ντεμπούτο της στον κινηματογράφο ως η πρωταγωνίστρια δίπλα στον Χάμφρι Μπόγκαρντ, τον οποίο αργότερα παντρεύτηκε. Συνέχισε στο είδος του φιλμ νουάρ με εμφανίσεις δίπλα στον Μπόγκαρντ. Η Bacall για τον ρόλο της στην ρομαντική κομμωδία «The Mirror Has Two Faces» κέρδισε το βραβείο Χρυσή Σφαίρα και το βραβείο Screen Actors Guild Award, εκτός από υποψηφιότητες για το βραβείο Όσκαρ και το βραβείο Μπάφτα για την καλύτερη ηθοποιό. Στη συνέχεια κέρδισε δύο βραβεία Τόνι για την καλύτερη ηθοποιό σε musical για τις ερμηνείες της στις ταινίες Applaus και Woman of the Year. By the power vested in me by the Inkpot Saloon, I hereby dub Tess Hardy, occasionally known as Tessie Cat. Former scourge of all mankind, as a newly elected

περισσότερο από άλλους κιθαρίστες της γενιάς jazz rock, ο Pat Metheny ενθουσίασε καθολικά τους οπαδούς της jazz. Ως έφηβος στο Μιζούρι άρχισε να αντιγράφει τον Wes Montgomery, αλλά όταν εντάχθηκε στο κουαρτέτο του Gary Barton το 1974, πειραματιζόταν ήδη με διάφορα μουσικά είδη. Αφού προσέλκυσε μεγάλο ακροατήριο παίζοντας μια επιμιξία ρομαντικών κομματιών με ηλεκτρονικά εφέ, προχώρησε στις πιο ήπιες συνθέσεις επηρεασμένος από τον Ornette Coleman και πειραματίστηκε τοποθετώντας τον ήχο της κιθάρας του δίπλα στον ήχο των synthesizers.

Η Μέρη Αλεξοπούλου υπήρξε μία από τις δημοφιλείς τραγουδίστριες του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Ξεχώρισε το 1966 όταν κατέκτησε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Πανηγύρι» των Κώστα Κλάβα και Γιώργου Μαυρομουστάκη. Μεγάλη επιτυχία γνώρισε επίσης με την «Μπάμπολα», την ελληνική διασκευή του ιταλικού τραγουδιού «La Bambola», που την καθιέρωσε στο ευρύ κοινό. Συνεργάστηκε με σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής, ενώ εμφανίστηκε και στον ελληνικό κινηματογράφο. Η πορεία της άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού.

Ο Κώστας Καπνίσης υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες, πιανίστες και μαέστρους με πολυσχεδή προσφορά στη μουσική. Από το 1941 συνδέθηκε με το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία της Ελαφράς Ορχήστρας, ενώ συνέθεσε μουσική για περισσότερες από 110 κινηματογραφικές ταινίες, θεατρικές παραστάσεις και τραγούδια. Το έργο του διακρίθηκε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αποσπώντας σημαντικά βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ και στον ελληνικό κινηματογράφο. Παράλληλα, υπήρξε σπουδαίος συνορχιστρωτής και διατέλεσε πρόεδρος του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου. Η δημιουργική του πορεία άφησε ανεξίτουλο αποτύπωμα στην ιστορία της ελληνικής ελαφράς μουσικής και της μουσικής για τον κινηματογράφο.

Η καθοριστική συνεργασία της Ελένης Καραΐνδρου με τον σκηνοθέτη Θόδωρο Αγγελόπουλο ξεκίνησε το 1982 και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δημιουργικές συμπράξεις στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Η μουσική της συνόδευσε τις εμβληματικές εικόνες των ταινιών του. Μέσα από αυτή τη μακρόχρονη συνεργασία, η Καραΐνδρου συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της ιδιαίτερης κινηματογραφικής ταυτότητας του Αγγελόπουλου. Ακούσατε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη, στην επιμέλεια του ήχου τον Μπάμπης Δούκαρος. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή. Στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Νίκος Αβοργινάκης και απόψε, φίλες και φίλοι, θα στρέψουμε το βλέμμα μας σε μια γυναίκα που κατέχει μοναδική θέση στην Εκκλησία και στις καρδιές εκατομμυρίων πιστών. Στη μητέρα του Χριστού, την υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα της αγάπης, της ελπίδας και της παρηγοριάς. Το Πάσχα του καλοκαιριού, ο 15 Αύγουστος, η μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης και της Ορθοδοξίας, είναι μια ημέρα βαθιά ριζωμένη στην πίστη και την παράδοσή μας. Απόψε, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε για την Παναγία. Σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι, με οδηγό τις σελίδες της Καινής Διαθήκης και την Εκκλησιαστική Παράδοση, έχουμε συνοδοιπόρο τον κύριο Σωτήρη Δεσπότη, καθηγητή στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, διακεκριμένο πανεπιστημιακό και ειδικό μελετητή της Καινής Διαθήκης. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στο στούντιο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, γιατί και για μένα είναι μια πολύ μεγάλη χαρά να μιλάμε αυτό το δειλινό του 15 Αύγουστου για ένα τόσο αγαπημένο πρόσωπο. Αν και για την προσωπική μου άποψη, η προσωπική μου άποψη είναι ότι το Πάσχα του καλοκαιριού είναι η μεταμόρφωση του Σωτήρος, καθώς εκεί εκπέμπει ο Χριστός το άκτιστο φως στους μαθητές του και μας δείχνει ποια είναι η αναβάθμιση, η πραγματική αναβάθμιση της ανθρώπινης φύσης μας. Αλλά είναι πάρα πολύ, πιστεύω, για όλους μας θεμητό να αναζητούμε μια μεγάλη μάνα. Διότι, όπως λέει και ένας πολύ καλός ψυχαναλυτής, η σαρκική μας μητέρα, η σωματική μας μητέρα, το καλύτερο που θα μπορούσε να είναι, είναι να είναι μια αρκετά καλή μητέρα. Άρα όλοι αναζητούμε την απόλυτη μάνα. Και δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια περίοδο γιόρταζαν στην αρχαία Αθήνα τα Παναθήνια. Δηλαδή τη γιορτή της Αθηνάς. Αυτό βέβαια οφειλόταν και σε πρακτικούς λόγους. Σταματούσε ο θερισμός, πριν αρχίσει ο τριγητός. Οπότε ο 15 Αυγούστος είναι φορτισμένος με αυτή την αναζήτηση της μητέρας.
0: Πάμε να τη γνωρίσουμε. Ποια είναι η Μαρία, η Μαριάμ? Γνωρίζουμε ότι είναι η κόρη του Ιωακήμ και της Άννας. Κατάγεται από τη Ναζαρέτ.
1: Οι πληροφορίες που έχουμε από τα κανονικά Ευαγγέλια είναι ελάχιστες, καθώς ήδη και ο Παύλος, που είναι και ο αρχαιότερος συγγραφέας της Καινής Διαθήκης, δεν αναφέρεται καθόλου στη Θεοτόκο. Και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί όταν αναδύθηκε ο χριστιανισμός στη Μεσόγειο, ήταν πάρα πολύ αγαπημένες στους λαούς της Μεσογείου θεότητες όπως η Κυβέλη, η Ίσιδα. Οπότε υπήρχε ο μεγάλος κίνδυνος που υπάρχει και σήμερα, αντί κάποιος να λατρέψει το Χριστό, να λατρέψει τη μητέρα του. Γι' αυτό και πάντοτε στην Ανατολή θα παρατηρήσουμε ότι η Παναγία ποτέ δεν είναι μαντόνα. Ποτέ δεν στέκεται μόνη της. Πάντοτε κρατάει στην αγκαλιά της τον Χριστό. Και μάλιστα με το άλλο χέρι της μας καθοδηγεί. Γι' αυτό λέγεται ένα από τα χίλια ονόματα, είναι και οδηγήτρια. Γιατί πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος, επειδή ακριβώς αναζητούμε την απόλυτη μάνα, η οποία ποτέ δεν θα μας πει «θυμήσου τι έκανα για σένα». Επειδή λοιπόν αναζητούμε τη μητέρα αυτή, η οποία πολλές φορές είναι και μια μητρική αγάπη, μια προϋπόθετη αγάπη, να ξεχάσουμε ότι ο Χριστός είναι ο λυτρωτής μας. Ο Σταυρός του είναι αυτός που πραγματικά μας οδηγεί στη ζωή μας. Συνεπώς, είναι πολύ λίγες οι πληροφορίες που παίρνουμε από την Καινή Διαθήκη για την Μαριάμ, και αυτές μάλιστα προέρχονται από τον Λουκά, δηλαδή από τον γιατρό, Έλληνα γιατρό, συγγραφέα της Καινής Διαθήκης. Και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό ένας γιατρός εκείνης της εποχής να σκέφτεται και να εστιάζει στη μητέρα του Ιησού, διότι όπως ξέρουμε ήδη η ζωή ενός βρέφους, άρα και του πρωταγωνιστή του Ευαγγελίου, ξεκινάει από τη σύλληψή του και όχι από τον τοκετό του. Μάλιστα στην Κορέα που δραστηριοποιούμε, πάντοτε οι άνθρωποι όταν τους ρωτάς τι ηλικία έχεις, λένε δύο ηλικίες. Η πρώτη ηλικία είναι αυτή που προσμετράει τους μήνες της σύλληψης. Γιατί είναι τόσο συγκλονιστική για τη ζωή μας, άρα είναι πάρα πολύ δικαιολογημένο ότι ο γιατρός Λουκάς εστιάζει ήδη στη σύλληψη του βρέφους.
0: Στη παιδική της ηλικία δεν έχει εστιάσει κανείς, δεν γνωρίζουμε κάτι για τα παιδικά της χρόνια.
1: Αυτά προέρχονται από απόκριφες διηγήσεις, από ένα απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιακώβου, ο οποίος από εκεί προέρχεται και η πληροφορία ότι οι γονείς της δεν μπορούσαν να γεννήσουν, τι συνέλαβαν. Φυσικά όχι όπως πιστεύει η Καθολική Εκκλησία με κάποιον άσπυλο τρόπο. Mm-hmm. Εμείς γιορτάζουμε τη σύλληψη, άρα γιορτάζουμε και τη σεξουαλικότητα. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί πιστεύουμε ότι Θεοτόκος γεννήθηκε πραγματικά όπως γεννιούνται όλα τα βρέφη. Και εδώ είναι κάτι που είναι πάρα πολύ εκπληκτικό στον πραγματικό χριστιανισμό. Έτσι. Ότι η σωματικότητα, η σεξουαλικότητα εντάσσονται, είναι και αυτά πνευματικά στοιχεία. Mm-hmm. Έτσι. Έχουν μέσα τους το στοιχείο της ψυχής, της ζωής. Mm-hmm. Άλλωστε τη στιγμή της σύλληψης γινόμαστε συνδημιουργοί με τον πλάστη του σύμπαντος. Είναι συγκλονιστική αυτή η ένωση των δύο. Mm-hmm. Και μάλιστα υπάρχει ένα πολύ ωραίο έθιμο στη Ρουμανία, όταν γεννιέται ένα παιδάκι, να κάνουν δώρο την στιγμή της σύλληψης της Παναγίας στο μέγεθος που έχει το νεογνό. Η Θεοτόκος, η Μαριάμ, το όνομα Μαριάμ ετυμολογείται με διάφορους τρόπους. Mm-hmm. Ο πιο πιθανός είναι ότι σημαίνει ένα κορίτσι που είναι τσαχπίνα. Υπάρχουν διάφορες ετυμολογίες φυσικά. Οι πατέρες θεωρούν ότι σημαίνει κυρία το Μαριάμ, αλλά μάλλον αυτό δεν ισχύει. Έτσι. Θα μπορούσαμε να εικάσουμε ότι από μικρό ήταν ένα παιδάκι το οποίο ήταν πάρα πολύ ενεργητικό. Αυτό το σίγουρο είναι ότι υπάρχει στην ιστορία του Ισραήλ μία Μαριάμ, την οποία μάλλον το όνομά της διαιωνίζει και η Θεοτόκος. Είναι εκείνη η οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον αδελφό της, τον Μωυσή, στην έξοδο των Εβραίων από την λατρεία των ειδώλων στην γη της Επαγγελίας μέσω της ερήμου. Έχουμε αρκετές Μαρίες στο Ιουδαϊκό έθνος, όπως ξέρετε και στην Ισπανία. Από τα πολλά ονόματα που έχουν πάντοτε οι κοπέλες είναι και το Μαρία.
0: Και στην Ελλάδα έχουμε και στην πάρα Ελλάδα. Πολλές Μαρίες.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε αν το όνομά της προδίδει. Πάντως το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για μια πολύ δυναμική γυναίκα. Και το λέω αυτό διότι κάποιοι έχουν περάσει το μοντέλο ότι Θεοτόκος ήταν απλά ένα σκεύος εκλογής, ένα όργανο του Θεού. Και έτσι αδικούμε ακατάφορα την Παναγία.
0: Κύριε καθηγητά, θα μπορούσε να μην είναι δυναμική μια γυναίκα που εκείνη την εποχή αποφασίζει να φέρει στον κόσμο ένα παιδί εκτός γάμου?
1: Ναι, αυτό που λέει Σταυρούλα είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όταν της λέει ο άγγελος, ο αγγελιοφόρος του Κυρίου, έτσι, γιατί με κάποιο τρόπο εμφανίστηκε μπροστά της ένας αγγελιοφόρος, ο Γαβριήλ, έτσι, ο οποίος της λέει θα μείνεις έγκυος, βρίσκεται στη Ναζαρέτ, είναι μεταξύ 12 και 14 ετών, έτσι, για να έχουμε μια εικόνα, γιατί σε αυτή την εποχή αραβωνιάζονται οι γυναίκες στα αυτοκρατορικά χρόνια. Άρα έρχεται ένας αγγελιοφόρος, της λέει είναι αραβωνιασμένη, που σημαίνει ότι έχει δοθεί λόγος, αλλά στην περίοδο για την οποία μιλάμε, όταν κάποια κοπέλα ήταν αραβωνιασμένη, έμενε στο πατρικό της σπίτι και μόνο την ημέρα του γάμου με κάποιο τελετουργικό οδηγούνταν στο σπίτι του συζύγου της. Mm-hmm. Άρα βρίσκεται σε ένα από τα ελάχιστα σπίτια της Ναζαρέτ, το οποίο μάλιστα είχαν και σπηλιά ουσιαστικά, ήταν μέσα σε σπηλιές. Και εκείνη τη στιγμή έρχεται ένας αγγελιοφόρος και της λέει θα μείνεις έγκυος, γιατί θα γεννήσεις τον Κύριο, τον Μεσσία του Ισραήλ, αυτόν που θα σώσει το λαό του. Και εκείνη τη στιγμή η Παναγία, εμείς τι θα περιμέναμε να πει ένα άβουλο κορίτσι, ό,τι πείτε γέροντα. Mm-hmm. Αντιδρά και λέει πώς θα γίνει αυτό αφού δεν γνωρίζω άντρα. Η λέξη γνωρίζω στη Βίβλο σημαίνει εκτός των άλλων, δεν σημαίνει απλά εγκεφαλικά γνωρίζω τη σταυρούλα ή γνωρίζω ένα αντικείμενο. Γνωρίζω σημαίνει ότι έρχομαι σε συνουσία με κάτι. Και εδώ φαίνεται και η μεγάλη διαφορά του πώς αντιλαμβάνουμε τότε τη σεξουαλικότητα από ότι πώς την αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Mm-hmm. Που έχει γίνει ουσιαστικά ένα προϊόν κατανάλωσης. Και ουσιαστικά έχουμε κάποια αντικείμενα τα οποία εναλλάσσονται σήμερα. Mm-hmm. Έτσι. Οπότε η Θεοτόκος αντιδρά και λέει πώς θα γίνει αυτό. Δεν λέει ούτε ευλόγησον, ούτε παθητικά αποδέχεται. Μάλιστα υπάρχει ένας πατέρας της Δυτικής Εκκλησίας, ο οποίος λέει ότι όταν έγινε αυτό το τέτ-α-τέτ, όλο το σύμπαν βρισκόταν σε τεράστια αγωνία αν τελικά αυτό το νεαρό κορίτσι πει το ναι. Γιατί είχε πραγματικά την επιλογή να πει και όχι. Γιατί είναι αυτό πραγματικά που είπες. Δεν είναι μόνο το ότι πέρασε τα πάνδυνα κάτω από το σταυρωμένο μονάκριβο γιο της, αλλά ήδη το να μείνει έγκυος σήμαινε λιθοβολισμό εκείνη την περίοδο, εκτός γάμου. Το βλέπουμε ακόμα και σήμερα στο Αφγανιστάν και σε περιοχές. Δηλαδή ήδη με απόλυτη ελευθερία και τεράστια αγάπη δέχεται να σηκώσει ένα τεράστιο σταυρό, γιατί έχει μάθει να σχετίζεται πραγματικά και με το Θεό της, που δεν είναι ένας θεός μπαμπούλας, αλλά ξέρει ότι είναι ένας θεός πραγματικά συντροφικός, έτσι, που επιδιώκει, έχει απόλυτη αγάπη, αλλά σχετίζεται και με τους άλλους. Ξέρει ότι μέσα από το παιδί που θα γεννήσει, θα προσφέρει χαρά σε τόσους βασανισμένους ανθρώπους. Και λέει το ναι, έχοντας απόλυτη συνέστηση του κόστους που καλείται να σηκώσει. Και μάλιστα είπαμε σε πόση νεαρή ηλικία, και αυτό φαίνεται ότι πόσο ανθρώπινη είναι η Μαριάμ, φαίνεται ότι αμέσως μετά τρέχει, κάνει ένα ταξίδι με πολλά ρίσκα, κάνει 3 μέρες ταξίδι για να πάει στην Ελισάβετ και να της πει, γιατί είναι γυναίκα και θέλει να εκφράσει αυτό που της συμβαίνει. Τι πιο ωραίο ανθρώπινο, έτσι. Και εκείνη τη στιγμή έχουμε το συναπάντημα 2 εγγύων γυναικών. Η μία είναι στον 6ο μήνα της, δηλαδή έχει πλέον το μωρό, το βρέφος μέσα της έχει ολοκληρωθεί. 6 μηνών ξέρουμε ότι το βρέφος έχει πάρει πλέον τα χαρακτηριστικά
0: του. Η Ελισάβετ. Και ποιο είναι το βρέφος?
1: Ο Ιωάννης. Και την φυλάει ένα κοριτσάκι 12-14 ετών από τη Ναζαρέτ, την κακόφημη Ναζαρέτ, έτσι, που μόλις έχει συλλάβει. Και αισθάνεται μέσα της, στον οργανισμό της, ήδη από το αίμα της. Αυτό είναι πολύ ριζοσπαστικό, γιατί στην εποχή που μιλάμε θεωρούνταν ότι για να γεννηθεί ένα παιδί πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει το σπέρμα του άντρα. Γιατί το σπέρμα, θεωρούσαν, λόγω του Αριστοτέλη, είναι αυτό που θα δώσει λογική στο βρέφος. Θα δώσει πνεύμα στον άνθρωπο. Η γυναίκα θεωρούνταν εντελώς παθητικό εργαλείο, ότι προσφέρει μόνο το αίμα της περίοδου για να γίνει. Το ότι ο Θεός δέχεται να συλληφθεί. Αυτό είναι εξαιρετικά επαναστατικό. Έτσι. Και εκεί έχουμε φυσικά την Παναγία που ξεσπάει σε αυτό το ριζοσπάστη, έστω να αποκαλώ προσωπικά στους φοιτητές μου, ριζοσπάστης της Καινής Διαθήκης, είναι, ξεσπάει και λέει ότι το μωρό που θα γεννήσω είναι αυτό το τραγούδι «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο» και θα με θυμούνται οι πάντες, γιατί αυτός που θα γεννήσω θα ανατρέψει τους δυνάστες, τους τυράννους από τους θρόνους τους και θα υψώσει τους ταπεινούς, δηλαδή τους καταφρονεμένους. Αυτούς που πάσχουν, που κλαίνε.
0: Ήξερε την αποστολή της.
1: Ναι, και αυτό προϋποθέτει φυσικά ότι τα προηγούμενα χρόνια της ζωής της είχε και οικογενειακά δεχθεί μία θαλπουρή, έτσι. Αλλά το καταλαβαίνουμε και από τα λόγια της ότι είχε ακούσει πολύ τη βίβλο. Γιατί ουσιαστικά το «Μεγαλύνει η ψυχή μου» που τραγουδάμε στην εκκλησία σε κάθε σύναξη που κάνουμε, είναι γεμάτο με υπαινιγμούς στο τραγούδι της Άννας, μια στήρας δηλαδή που έμεινε έγκυος και αυτή σε μεγάλη ηλικία και γέννησε το Σαμουήλ. Μιλάμε δηλαδή για μια γυναίκα η οποία έχει πραγματικά και τεράστια αγάπη και τεράστια επιθυμία. Το λέω γιατί ταυτίζουμε την Παρθενία της Θεοτόκου πολλές φορές με κάτι ανέραστο. Ίσα-ίσα που εγκαταλείπει έναν έρωτα για ένα μεγαλύτερο έρωτα. Η πιο αγαπημένη μου σκηνή με την Παναγία είναι ο γάμος της Κανά. Εκεί που πλέον το παιδί της είναι ενήλικας, έχει ενηλικιωθεί, έχει βγει στο δημόσιο χώρο, έτσι, και συναντιόνται σε ένα γάμο. Ο Χριστός πάει καθυστερημένος, 3 ημέρες, την 3η μέρα δηλαδή, και αυτό που ενδιαφέρει την Παναγία είναι να μην στερέψει το κρασί. Που το κρασί είναι ακριβώς το μέσο που χρησιμοποιούμε για χορό, για έκσταση, για χαρά. Θέλει να μην σταματήσει η ένωση του ζευγαριού. Και εδώ φαίνεται ο μεγάλος έρωτας, πόσο δηλαδή τελικά είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας, αντί να μιλάμε για απόλαυση στιγμιαία που μας οδηγεί τελικά στην κατάθλιψη. Βλέπεις μια γυναίκα, τη Θεοτόκο, να μην θέλει να σταματήσει το πανηγύρι του γάμου. Τότε διαρκούσε φυσικά μια εβδομάδα το τσιμπούσι του γάμου. Και λέει στο παιδί της, δεν έχουν κρασί. Και εκείνος καταρχήν της λέει, τι εμικέση γίνεται, δηλαδή, τι κοκκινό υπάρχει ανάμεσά μας. Θέλει να αποστασιοποιηθεί από τη μητέρα του. Και εδώ βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι η αποστασιοποίηση. Το λέω γιατί πάρα πολλές μητέρες σήμερα ουσιαστικά ζουν μια συγχωνευτική σχέση
0: με τα παιδιά τους.
1: Και ουσιαστικά ευνουχίζουν τη νέα γενιά. Και όμως ο Χριστός, επειδή της λέει δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα μου, η αποκαλυπτική ώρα είναι πάνω στο Σταυρό. Εκεί δίνει το κρασί τελικά ο Χριστός, τη Θεία Κοινωνία. Τη ζωή του δηλαδή σε εμάς. Αλλά όμως το κάνει αυτό. Λέει στους, η Παναγία επιμένει και λέει ό,τι σας πει θα κάνετε. και έτσι προσφέρει στο ζευγάρι. Ξέρετε, μέχρι σήμερα υπεύθυνος για το κρασί σε κάθε τραπέζι είναι ο γαμπρός. Για το μόνο που είναι υπεύθυνος ο άντρας όταν κάνουμε τραπέζι είναι ο νυμφίος. Και όπως εδώ η Θεοτόκος προλαμβάνει όλο αυτό.
0: Βλέπει ότι τελειώνει το κρασί.
1: Ακριβώς. Και δεν θέλει να σταματήσει χαρά. Το λέω γιατί με ρωτάνε κάποιοι, μα καλά γελούσε ο Χριστός. Ξέρετε ότι στα Ευαγγέλια έχουμε στιγμές που ο Χριστός κλαίει. Έτσι, όταν χάνει τον Λάζαρο, τον φίλο του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν μας καταγράφουν τα Ευαγγέλια στιγμές όπου να υπάρχει το ρήμα γελό για τον Χριστό. Έτσι. Αλλά είναι ποτέ δυνατόν ο Χριστός να συμμετέχει σε ένα επταήμερο σε μια γιορτή ένωσης.
0: Και να μην είναι χαρούμενος.
1: Δύο ανθρώπων. Και να είναι βιδωμένος σε μια καρέκλα και να μην χαίρεται. Όταν η ίδια η Θεοτόκος τον προκαλεί να προσφέρει και προσφέρει απίστευτο όγκο κράσιου στην ποταπαγόρευση της Αμερικής. Δεν τη διάβαζαν αυτή την περικοπή. Τη θεωρούσαν σκανδαλώδη.
0: Δεν έχουμε μιλήσει για τον Ιωσήφ, γιατί και ο Ιωσήφ αυτό που έκανε είναι ηρωικό.
1: Πολύ ωραία παρατήρηση για τον Ιωσήφ. Τον έχουμε πετάξει λίγο στην άκρη.
0: Για σκεφτείτε εκείνη την εποχή και τον Ιωσήφ.
1: Τέλεια, διότι μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός, μέχρι να βγει στον δημόσιο χώρο 30 χρονών, δούλευε, εργαζόταν, όχι σε κάποιο γραφείο σαν και εμένα, έτσι, εργαζόταν ως τέκτον, δηλαδή ως οικοδόμος. Όχι ως επιπλοποιός, γιατί έχουμε τη λάθος εικόνα κάποιου που... Λοιπόν, και δούλευε ακριβώς συνοδεύοντας τον θετό πατέρα του, τον Ιωσήφ, σε πόλεις ελληνικές που χτίζονταν τότε στη Γαλιλαία. Έτσι. Οπότε ο Ιωσήφ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση χαρακτήρα. Αλλά εδώ για να καταλάβουμε και πόσο large είναι και ο Ιωσήφ, πόσο δηλαδή, πέραν του ότι... Ήθελε να μην την εξευτελίσει όταν την βλέπει έγκυο την αραβωνιαστικιά του. Έτσι. Τα αντανακλαστικά ενός άντρα πια είναι αμέσως να την εξευτελίσει διότι τον έχει προδώσει. Έτσι. Ήθελε, όπως λέει ο Ευαγγελιστής, λάθρα να της δώσει διαζύγιο, ώστε να μην υποστεί αυτή την επώδυνη διαδικασία του τεστ πώς έμεινε έγκυος και του λιθοβολισμού. Έτσι. Αλλά βλέπουμε και κάποιες κινήσεις που ίσως να μην τις έχουμε παρατηρήσει. Παραδείγματος χάρη, όταν ο Χριστός γίνεται έφηβος 12 χρονών, βλέπουμε τον Ιωσήφ να παίρνει και την Μαρία και το 12χρονο Ιησού για να ανέβουν μαζί στα Ιεροσόλυμα. Είναι ίσως μια τελετή ενηλικίωσης. Αν και τότε στα αγόρια ήταν 13 ετών η ενηλικίωση, στα κορίτσια ήταν λίγο νωρίτερα. Ο Ιωσήφ θα μπορούσε να έρθει μόνος του στα Ιεροσόλυμα, να πάρει και τον Ιησού και να κάνει το τελετουργικό. Επιλέγει όμως να πάρει και την Μαρία μαζί του. Και αυτό και ήταν τρεις μέρες ταξίδι από τη Ναζαρέτ στα Ιεροσόλυμα και τρεις μέρες να επιστρέψει πάλι. Καταλαβαίνετε τι κόστος είχε για έναν φτωχό, γιατί ξέρουμε ότι ήταν φτωχή η οικογένεια του Ιησού από το γεγονός ότι προσφέρουν όταν εισαραντίζουν τον Χριστό, δεν προσφέρουν αρνί, προσφέρουν ένα πουλάκι. Αυτό το κάναν μόνο οι φτωχοί εκείνη την εποχή. Εδώ όμως φαίνεται και πόσο ελευθερία, τονίσαμε ήδη πόσο η Παναγία έχει καταφέρει να έχει πραγματική επιθυμία, έχοντας στερηθεί απολαύσεις. Έτσι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η λίμπιντο που διαθέτουμε μπορεί να μεταμορφωθεί σε απίστευτη δημιουργικότητα και παραγωγικότητα και σε απίστευτο έρωτα. Χρειάζεται απλώς να καταλαβαίνουμε ότι η επιθυμία μας φώτο γιγαντώνεται όταν υπάρχει κάποια έλλειψη, έτσι, κάποια μικρή άσκηση. Το λέω αυτό γιατί τώρα το 15 Αυγούστου κάποιοι νηστεύουμε για να απολαύσουμε έτσι, τη Θεία Κοινωνία και έρχονται πολλοί και με ρωτάνε γιατί να νηστέψουμε. Έτσι.
0: Γιατί να νηστέψουμε.
1: Ναι,
0: για
1: αυτή την περίοδο. Λοιπόν, γιατί αυτή η νηστεία δεν είναι και από τις νηστείες τις μεγάλες που είχε παλιά η Εκκλησία, έτσι. Αλλά τους λέω το πολύ απλό. Νηστεύουμε από το κρέας για να δώσουμε αξία στο κρέας. Γιατί πότε γεννιέται ο έρωτας? Όταν υπάρχει έλλειψη και προσμονή. Όταν υπάρχει άμεση ικανοποίηση των αναγκών μας, τότε χτυπάει η ντοπαμίνη στα ύψη και βυθιζόμαστε ακόμα πιο βαθιά στην κατάθλιψη. Και προσπαθούμε μετά με πιο αντί για νεράκι ουίσκι.
0: Ναι.
1: Και αυτό λέω ότι νηστεύουμε από το σεξ για να κάνουμε έρωτα. Γι' αυτό και η Παναγία βλέπουμε ότι δεν έζησε έναν έρωτα για έναν όμως μεγαλύτερο έρωτα. Για να δοθεί σε όλο τον κόσμο. Και φαίνεται αυτό και από την ελευθερία που είχε. Βλέπουμε ότι όταν επέστρεφε στην Ναζαρέτ, διαπιστώνει ότι το παιδί της λείπει. Ότι ο μονάκριβος γιος της δεν είναι στην παρέα. Επιστρέφουν γιατί ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα, προσφέραν αυτά που έπρεπε. Και έπρεπε να γυρίσει ο Ιωσήφ να συνεχίσει τη δουλειά του, έτσι. Την οικοδόμος, είπαμε, ήταν. Λοιπόν, και η Παναγία διαπιστώνει το βράδυ ότι ο Ιησούς δεν ήταν στην παρέα των παιδιών.
0: Εδώ πώς λειτουργεί η Παναγία, ως κλασική μητέρα?
1: Εάν ήταν κλασική μητέρα σταυρούλα,
0: ναι,
1: και μάλιστα Ελληνίδα μητέρα,
0: ναι,
1: στο ένα λεπτό θα ήξερε ότι το παιδί της λείπει. Ήταν τόσο ελεύθερη και ήθελε να είναι... Έτσι, με τον Ιωσήφ ή με την παρέα της, ώστε έχει αφήσει ελεύθερο τον Ιησού να παίζει με την παρέα, προφανώς των μικρών παιδιών, των 12χρονων, που κατέβαιναν μαζί στη Ναζαρέτ. Άρα δεν αντιδρά ως κλασική μητέρα. Εδώ φαίνεται ότι δεν είναι εκτιτική μάνα. Δεν είναι εκείνη η μάνα η οποία προσπαθεί να γαντζωθεί για να λύσει τα δικά της ψυχολογικά προβλήματα, έτσι, από το μονάκριβο γιο της. Γιατί ένα παιδί τελικά απέκτησε η Παναγία, και αυτό φαίνεται και από άλλες ενδείξεις που έχουμε στα Ευαγγέλια. Έτσι. Γιατί και όταν μεγάλωσε ο Ιησούς στη Ναζαρέτ, τον αποκαλούν γιο της Μαρίας. Για να τον διακρίνουν προφανώς από τα άλλα παιδιά του Ιωσήφ. Γιατί ο Ιωσήφ μάλλον είχε και προηγούμενα μια άλλη οικογένεια μεγαλύτερη, με άλλα παιδιά. Έτσι. Οπότε διακρίνουν τον Ιησού ως γιο της Μαρίας, ενώ το σύνηθες τότε είναι να είσαι γιος ενός πατέρα, όχι μιας γυναίκας, από τα άλλα αδέλφια και τις αδελφές του Ιησού, που μάλλον που προέρχονταν είτε ήταν ξαδέλφια είτε από άλλη προηγούμενη αυτή του Ιωσήφ. Οπότε φαίνεται πόσο ελευθερία αυτό το πρόσωπο διαθέτει, και όταν συναντά επιτέλους τον Χριστό, γιατί μετά από τρεις μέρες τον ανακάλυψε, έτσι, και ως μάνα γνωρίζεις ότι ουσιαστικά τον αναζητά μια μητέρα, το μονάκριβο παιδί της, επί τρεις ημέρες, είναι κάτι σαν να κατεβαίνει στον Άδη, όπως κατέβηκε και ο Ιησούς τρεις μέρες, και αφού τον βρίσκει τον Ιησού στο ναό, τι του λέει? Ο πατέρας σου και εγώ σας ζητάμε.
0: Αυτό δεν δείχνει και μια ανησυχία? Όχι.
1: Ξέρετε τι θα έλεγε μια κλασική μητέρα? Μου έλεγε ένας ψυχολόγος εφήβων, ναι, όταν έρχονται οικογένειες με προβλήματα, το πρώτο που... και έρχεται όλη η οικογένεια στον ψυχολόγο για να αποτυπώσει το πρόβλημα. Το πρώτο που ακούει 99,9% είναι να πετάγεται πρώτη μάνα και να λέει «το παιδί μου». Προσέξτε, «το παιδί μου». Όχι «το παιδί μας». Εδώ ο Ιωσήφ δεν είναι καν πατέρας. Είναι θετός πατέρας, έτσι, του Ιησού. Λοιπόν, κι όμως η Θεοτόκος λέει «ο πατέρας σου και εγώ, ο δυνόμενη, σε ζητάμε παιδί μου». Και απαντάει «δεν θα πρέπει να είμαι στο σπίτι του δικού μου πατέρα». Απαντάει ο Ιησούς, έτσι, ο οποίος σημειωτέων εκεί ακούει και μιλάει. Όπως μας λέει ο Λουκάς, έτσι, δεν ανοίγει ασύστολα το στόμα του, αλλά ακούει. Και αυτό είναι και μια τέχνη που καλλιέργησε πάρα πολύ η Θεοτόκος. Λένε κάποιοι πατέρες ότι τελικά συνέλαβε το Χριστό από το αυτί της.
0: Γιατί το λένε αυτό?
1: Γιατί ξέρε να ακούει ενεργητικά. Είναι μια τέχνη που εμείς δυστυχώς, το έλεγε κάποιος πάρα πολύ ωραία, ότι ο Χριστός σιωπούσε για 30 χρόνια και μίλησε ελάχιστα. Εμείς είναι ζήτημα αν έχουμε σιωπή στη ζωή μας 30 δευτερόλεπτα και έχουμε άποψη για τα πάντα. Θεοτόκος είναι πάρα πολύ φιδωλή στα λόγια της. Ελάχιστα ξέρουμε γιατί ήξερε αυτή την ενεργητική ησυχία. Τον ακούει ενεργητικά τον άλλον. Αυτό λέει πολλές φορές, λέει ο Λουκάς, όταν άκουσε τον Χριστό να λέει «δεν έπρεπε να είμαι», λέει, τα άκουσε αυτά τα ρήματα και τα καλλιεργούσε μέσα της. Έτσι. Εμείς ζούμε στην αφόρητη δικτατορία της υπερδιέγερσης. Likes, podcasts. Έτσι. Δεν έχουμε κενό. Δεν αφήνουμε κάποιο κενό να αυτά τα λόγια που ακούμε μέσα μας να ανθίσουν, να γίνουν συναισθήματα, να γίνουν όνειρα. Λέει κάποιος ψυχολόγος, παρομοιάζει τον άνθρωπο, παρομοιάζει το αυτί του με το στομάχι του. Είναι σαν να τρως συνέχεια. Τι θα κάνει το στομάχι? Θα σκάσει. Έτσι. Γιατί δεν μπορεί να, αυτή την τροφή δεν μπορεί να την μεταβολήσει. Είναι η δικτατορία της απόλαυσης. Αυτό που λέω και στους φοιτητές, και αυτό που λέει και ένα πολύ γνωστό αναψυκτικό, σε ξεδιψάω. Που το ξέρουμε ότι όσο το πίνεις, τόσο εξαρτάσαι και διψάς ακόμα περισσότερο. Μέσα σε μια λοιπόν τέτοια δικτατορία υπερδιέγερσης, μια δικτατορία απόλαυσέ το. Ενώ ξέρουμε ότι η επιθυμία, πόσο σημαντικό είναι το ουκ επιθυμήσεις. Γιατί όλος ο καπιταλισμός ουσιαστικά καργαλάει την επιθυμία μας. Ουσιαστικά είναι επιθυμία για το τίποτα. Λαχταράμε ένα ρούχο. Και όταν έρθει η ώρα να πάμε σε ένα γάμο, λέμε δεν έχω να φορέσω τίποτα. Είναι επιθυμία του τίποτα, πραγματικά. Και στο ερωτικό κομμάτι. Έτσι. Γιατί δεν υπάρχει προσμονή, δεν υπάρχει έλλειψη. Δεν υπάρχει λαχτάρα. Συνεπώς, η Θεοτόκος, και γι' αυτό νομίζω έχει και νόημα αυτή η εκπομπή που κάνουμε. Έτσι. Διότι το θέμα δεν είναι να γιορτάσουμε ένα 15 Αύγουστο και απλώς να χορέψουμε. Το θέμα είναι επιτέλους να ανακαλύψουμε χαρά στη ζωή μας. Που είναι το τρίτο στάδιο. Υπάρχει απόλαυση. Που σε οδηγεί ουσιαστικά στην κατάθλιψη, και αυτό προσπαθεί ο καπιταλισμός, μας έχει κάνει κατσετάκια, μας φέρνει συνεχώς αντικείμενα απόλαυσης και μας βυθίζει. Υπάρχει ικανοποίηση όταν στερείσαι κάτι για να κάνεις κάτι πιο όμορφο, και υπάρχει η πραγματική χαρά όταν σχετίζεσαι πραγματικά με τους άλλους και με τον άλλον που είναι δίπλα σου.
0: Υπάρχει και η σιωπή που μας είπατε πριν.
1: Μόνο μέσω της σιωπής. Παναγία, αυτό ουσιαστικά είναι ένα μοντέλο του πόσο δημιουργική μπορεί να είναι η ησυχία. Πόσο μάλλον μυστήρια κραυγής, λέει κάποιος, τελεσιουργούνται μέσα στην ησυχία. Όταν καταφέρουμε δηλαδή, όπως η Παναγία, να απομονώσουμε λίγο τον κήπο μας από τους εξωτερικούς, από τις εξωτερικές προκλήσεις και αν βυθιστούμε λίγο στον γνώφο που κρύβουμε μέσα μας. Έτσι, για να ακούσουμε λίγο τις φωνές που τις έχουμε καταπλακώσει.
0: Κύριε καθηγητά, να βάλουμε μια άνω τελεία. Θα περάσουμε στα δύσκολα στην επόμενη ενότητα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Νίκο Ξυλούρη να ερμηνεύει το εμβληματικό μελοποιημένο ποίημα του Κώστα Βάρναλη «Η πόνη της Παναγιάς». «Πού να σε κρύψω, γιώκα μου, να μη σε φτάνουν οι κακοί».

0: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Είστε συντονισμένοι με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με τη φωνή της Ελλάδας, που ακούγεται δυνατά σε ολόκληρο τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Αβοργινάκης. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή. Συνεχίζουμε την όμορφη συζήτησή μας με τον κύριο Σωτήρη Δεσπότη, καθηγητή στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, είπαμε για τα όμορφα χρόνια της Παναγίας. Και τώρα πρέπει να περάσουμε λίγο στα πιο δύσκολα, στους πόνους της Παναγιάς. Ναι.
1: Αν και Σταυρούλα, υπενεχθήκαμε ότι ήδη από τη στιγμή της σύλληψης ξεκινάει ο Σταυρός και η τεράστια δοκιμασία, διότι όπως πολύ σωστά ως μάνα και εσύ υπέθεσες, αλλά αυτή είναι και πραγματικότητα, έτσι. Το να μείνει έγκυος ένα νεαρό κορίτσι 12-14 ετών, εντελώς απροστάτευτο σε μια μικρή κομμόπολη, σε ένα χωριό της Παλαιστίνης, αυτό ήταν μια απίστευτα για την εποχή της μια απίστευτη πρόκληση και ήταν αντικείμενο προφανώς και μάλιστα έχουμε πολεμική κάποιων ραβίνων εναντίον του Ιησού και της Θεοτόκου, έτσι, οι οποίοι την κατηγορούν σε κάποια ραβινικά κείμενα ως Μιχαλίδα, η οποία συνέλαβε τον Ιησού επειδή είχε σχέση με ένα Ρωμαίο φαντάρο και μάλιστα ονόματι Πάνθυρα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, άρα καταλαβαίνουμε από αυτό ότι ήδη η Θεοτόκος σήκωνε σταυρό ήδη από τη στιγμή της σύλληψης. Και ήδη είδαμε και 12 ετών το ότι τρεις μέρες αναζητούσε. Το λέω αυτό διότι στη ζωή πρέπει να περάσουμε από μικρά πένθη. Πένθος σημαίνει απώλεια. Μπορεί να είναι απώλεια όχι ενός αγαπημένου προσώπου πάντοτε. Μπορεί να χάσουμε κάτι αγαπημένο μας, αλλά αυτά τα μικρά πένθη μας προετοιμάζουν για το μεγάλο πένθος, το οποίο όμως είναι πέρασμα σε μια πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο πραγματική πραγματικότητα.
0: Πάνω σε αυτό που είπατε, θυμήθηκα και ο τόπος που θα έρθει ο Χριστός στη ζωή. Πάλι και εδώ έχουμε την ταπεινότητα, έχουμε την αναγκαστική φυγή, έχουμε το διωγμό. Δηλαδή όλη της η ζωή ήταν έτσι.
1: Πρόσφυγας, έτσι.
0: Πρόσφυγας.
1: Όχι μετανάστης, αλλά πρόσφυγας. Έτσι. Δηλαδή, ήδη από την αρχή της
0: ζωής τους,
1: ναι, είναι καταδιωκόμενοι. Έτσι, είναι, φυσικά, υπάρχουν και στιγμές, έτσι, όπως και στη ζωή κάθε ανθρώπου, υπάρχει και στη ζωή της Θεοτόκου, προφανώς, έτσι, υπάρχουν και στιγμές
0: χαράς,
1: όπως είμαι στο γάμο της Κανά, συμμετέχει στην κουζίνα, εκεί διαπιστώνει ότι τελειώνει το κρασί, δεν είναι με τους άλλους καλεσμένους, πηγαίνει και... Έτσι, που αυτό σημαίνει ότι είχε σηκώσει τα μανίκια και βοηθούσε και εκείνη στο να ολοκληρωθεί ο γάμος.
0: Κύριε καθηγητά, αυτή είναι μια ωραία εικόνα που μας δίνετε, που δεν την ακούμε συχνά. Ότι είχε σηκώσει τα μανίκια και βοηθούσε και αυτή στην κουζίνα.
1: Έτσι, έτσι. Ναι, και ενδιαφέρονταν τόσο, με τόσο αγάπη για αυτό το ζευγάρι, να μην στερέψει το κρασί τους. Που αυτό είναι κάτι μεταφορικό. Έτσι, διότι ξέρετε πώς η συνήθεια. Ουσιαστικά τι κάνει το νερό μιας σχέσης, το αποφορτίζει πλήρως, δεν είναι. Και εκεί έρχεται η Παναγία, αυτό θέλει να μας πει ο Ιωάννης, ο αγαπημένος, έτσι. Ότι η Παναγία έρχεται εκείνη τη στιγμή που η σχέση με τον σύντροφό σου έχει πλέον γίνει χυλός, έρχεται να δώσει εντελώς καινούργια διάσταση. Και το βλέπουμε αυτό, έτσι. Όταν επιμένεις σε μια σχέση και δεν πολύ διασπάσαι, περνάς δοκιμασία. Έτσι. Αλλά μετά τι γίνεται, έρχεται ένα κρασί πολύ πιο όμορφο, πολύ πιο εκστατικό και στο σωματικό και στη σεξουαλικότητα. Και εδώ φαίνεται πόσο προχωρημένος ήταν ο χριστιανισμός. Το λέω γιατί υπάρχει μια εικόνα διαστρεβλωμένη ότι ο χριστιανισμός είναι αντίον του σώματος, εναντίον της γυναίκας, εναντίον της σεξουαλικότητας. Έτσι. Και εν πολλοίς κάποιοι άνθρωποι έχουν δίκιο γιατί ένας... έχουμε βιώσει όλοι μας πολλές φορές στις οικογένειές μας έναν τέτοιο ηθικιστικό χριστιανισμό που είναι να μην αγγίξεις, να μην γευτείς, να μην... Οπότε όταν με όλα αυτά τα μην τι κάνεις, θεοποιείς την επιθυμία σου. Ενώ βλέπουμε και στην περίπτωση της Θεοτόκου, έτσι, και τη συμμετοχή της στη χαρά του γάμου, έτσι, και στην περίπτωση του Ιησού, ο Ιησούς δεν παντρεύτηκε. Όπως και ο Βαπτιστής δεν παντρεύτηκε. Όμως, έτσι, στο σημείο που είναι απόλυτος ο Ιησούς και ήταν κάτι που διέκρινε τους χριστιανούς από όλες τις άλλες ομάδες στη Μεσόγειο, είναι η προσήλωση του ενός στον άλλον. Ενώ στο ρωμαϊκό κατεστημένο υπήρχε πολυγαμία, ομοφιλοφιλία, παιδοφιλία, έτσι. Οι φιλόσοφοι πολλές φορές είναι αντίον του γάμου, Ή θέλουν το γάμο μόνο για αναπαραγωγή παιδιών. Δεν θέλουν ο άνθρωπος να αναλύσκεται στην ειδονή, γιατί αυτό του προκαλεί στη λογική του μία θόλωση, και για το φιλόσοφο η λογική είναι, όχι η επιθυμία, είναι το ο αρματιλάτης στον άνθρωπο. Έτσι. Βλέπετε το Χριστό με πόση απολυτότητα λέει ότι ακόμα και αν κοιτάξεις μια άλλη γυναίκα ως αντικείμενο της ειδονής σου, ήδη έχεις αστοχήσει στη ζωή σου. Και όταν τον ρωτάνε για ποιο λόγο να πάρω διαζύγιο, τους λέει για κανένα. Όταν τον ρωτάνε οι πατριάρχες, έτσι, όπως και αυτή η ερώτηση που κάνουν λίγο πριν πεθάνει τον Ιησού, αν μια γυναίκα παντρευτεί τον αδελφό κάποιου, σε ποιον θα ανήκει η γυναίκα στην μέλουσα ζωή? Έτσι. Και απαντάει ο Χριστός σε κανένα. Έτσι. Εδώ φαίνεται πόση ένταση έδινε ο Χριστός και στο σώμα, έτσι, και στη σχέση. Γι' αυτό και οι πρώτοι χριστιανοί ήταν σε αυτό, τους θεωρούσαν ως κάτι πολύ, το πώς διαχειρίζονταν και τη σεξουαλικότητά τους, έτσι, επιμένοντας τη σύντροφό τους. Γι' αυτό λέει και ο Παύλος ότι ακόμα και αυτός που θα γίνει ηγέτης στην εκκλησία πρέπει να είναι αφοσιωμένος, η πρώτη προϋπόθεση στη γυναίκα του. Ενώ το ρωμαϊκό κατεστημένο ήθελε τη γυναίκα να μένει αφοσιωμένη όταν πεθάνει ο άντρας, να μην παντρευτεί κανέναν άλλον. Ενώ ο Παύλος το αντιστρέφει και λέει ο άντρας να είναι μονογύνεος. Που σημαίνει ότι ακόμα και να πεθάνει η γυναίκα σου, εσύ να την αγαπάς, να είσαι μαζί της. Αυτές τις εντάσεις ο χριστιανισμός τις έφερε. Έτσι, στην κοινωνία της Μεσογείου. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, ούτε να θεωρούμε ότι ο Χριστός θέλει να στερηθούμε. Ίσα-ίσα μέσα από μια μικρή στέρηση θα απολαμβάνεις κάτι απόλυτα ολιστικά.
0: Να επιστρέψουμε λίγο στην Παναγία. Μας είπατε πριν πως την είδαμε αυτή την ανθρώπινη πλευρά στο γάμο της Κανά. Υπάρχουν οι γυναίκες που την πλαισιώνουν?
1: Φυσικά υπάρχει και ένα άλλη σκηνή ίσως απόρριψης, που όμως σημαίνει πολύ μεγάλη υγεία. Όταν η Θεοτόκος λέει και τα αδέλφια θέλαν να διακόψουν τον Ιησού στην ομιλία του, ο Χριστός είπε ότι για μένα μητέρα μου και αδέλφια μου είναι αυτοί που ακούνε και πράττουν αυτά που τους διδάσκουν. Η ακοή είναι η σύλληψη και η πράξη είναι ο τοκετός. Έτσι δεν είναι? Οπότε αποστασιοποιείται. Ο Χριστός το είδαμε και στο γάμο της Κανά. Έτσι, ενώ στην επόμενη σκηνή βλέπουμε ότι μιλάει για τον έρωτα του πατέρα του. Έτσι. Και εδώ βλέπουμε μια πολύ υγιή σχέση. Έτσι, αποστασιοποίησης. Του Χριστού όταν βγαίνει στο δημόσιο χώρο, που πλέον υπακούει μόνο στον πατέρα του, έτσι, από τη σωματική του μητέρα ή τα αδέλφια του. Και αυτό απαιτεί και από τους μαθητές του, έτσι, για κάποιο διάστημα να αποστασιοποιηθούν. Λοιπόν, που είναι πάρα πολύ υγιές και δεν το βλέπουμε σήμερα. Γιατί βλέπουμε συγχωνεύσεις, δυστυχώς.
0: Έβαλε κάποια όρια, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αυτό λέει και το Άσμα των Ασμάτων, ένα ερωτικό τραγούδι της Παλαιάς Διαθήκης, την ονομάζω Πρώτη Διαθήκη, έτσι, γιατί είναι πολύ προχωρημένη, έτσι, όταν λέει ότι στη γένεση, ας πούμε, ο Θεός, ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του, είναι μια σέλφη του ίδιου του Θεού συντροφικού, και αμέσως προσθέτει άρσεν και θήλη. Δηλαδή, ο άνθρωπος ως σχέση είναι αυτή η εικόνα, είναι αυτό το ενεργητικό πλάσμα του Θεού. Έτσι. Άρα και η γυναίκα είναι εικόνα του Θεού. Έτσι. Και βλέπουμε καταπληκτικές γυναίκες στην Παλαιά Διαθήκη. Στο Άσμα των Ασμάτων, λοιπόν, ο ποιητής παρουσιάζει να είναι πρωταγωνιστή σε μια σουλαμίτισσα, μια γυναίκα. Έτσι. Εδώ είναι και μια έμεση κριτική στο Σολομώντα, ο οποίος πέθανε με πολλές γυναίκες. Εδώ έχουμε προσήλωση του ενός στον άλλον, χωρίς απόκτηση παιδιών. Όπως και ο Παύλος λέει ότι μια σχέση είναι άγια, έτσι, και να συνέρχονται τα ζευγάρια, έτσι. Γιατί δεν υπάρχει θέμα καθαρσίας. Τα παιδιά που γεννιούνται είναι άγια, αλλά δεν βάζει ως στόχο του γάμου την απόκτηση όνια καλά παιδιών. Και εδώ διαφοροποιείται ο χριστιανισμός από πάρα πολλούς ηθικιστές που περιορίζουν το γάμο μόνο στην αναπαραγωγή και την γυναίκα ως μηχανή αναπαραγωγής τελικά. Τι λέει λοιπόν το Άσμα των Ασμάτων που πρωταγωνιστεί αυτή η δυναμική γυναίκα? Μάλιστα στην υμνολογία της Εκκλησίας αυτή η νύμφη παρομοιάζεται με την Παναγία. Λέει ότι αφού μιλήσει πρώτα για τον ασπασμό του φιλί, έτσι, και τις οσμές, γιατί πρωταρχικές της του ανθρώπου είναι οι οσμοί, έτσι, λέει ότι η καρδιά μου είναι ένας κήπος περίκλειστος. Είναι ένας παράδεισος. Παράδεισος αυτός με ένα κήπο που είναι σφραγισμένος. Γιατί είναι σφραγισμένοι και η Θεοτόκος αλλά και η νύφη, έτσι. Διότι αν θες πραγματικά να απολαύσεις και πραγματικά να ανθίσεις, έτσι, θα πρέπει να βάλεις όρια. Και να ανοίγεις την είσοδο στην καρδιά σου μόνον σε εκείνον που έχεις μετά από κάποιο χρόνο προφανώς, έτσι, γιατί έτσι, έχεις πιστεί ότι είναι εκείνος ο άνθρωπος που πραγματικά θα σε βοηθήσει, θα είναι το λείπασμα για να ανθείς ακόμα πιο πολύ. Έτσι. Αλλιώς η ζωή μας γίνεται ένα... όταν δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό του περίκλειστου του κήπου, γίνεται ένα αλώνι έτσι, που εισβάλλει ο καθένας.
0: Ένα χωράφι.
1: Ένα χωράφι έτσι, που στο τέλος καταλήγουμε και ανορεκτικοί για τα πάντα. Έτσι, και γιατί τελικά βλέπουμε ότι...
0: Δεν βλέπουμε τη χαρά.
1: Τη χαρά, ναι, ναι. Και... και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, τα όρια, τα όχι. Γι' αυτό λέει και ο Λακάν ότι η επιθυμία θέλει μια έλλειψη. Να καταλάβεις ότι δεν είσαι ολοστρόγγυλος. Ότι έχεις ανάγκη. Γι' αυτό και στα λατινικά λέμε desideratum, είναι όταν βλέπεις τα αστέρια και προσμένεις κάτι. Αυτό είναι ο ερώτας. Η επιθυμία, όχι η απόλαυση. Και τέτοια επιθυμία έχει η Παναγία. Ήθελε να σώσει όλους. Γι' αυτό και ανέλαβε όλο αυτό το σταυρό από μικρό κορίτσι και όπως. Πολύ ωραία τόνισες και στο Σταυρό φυσικά, όταν έβλεπε το παιδί της γυμνό, έτσι, να αφόρει τους πόνους. Ο χειρότερος πόνος για μια μάνα είναι όταν χάνει έτσι, το παιδί της και το μάλιστα το μονάκριβο παιδί της. Μπορείς να το αισθανθείς πολύ καλύτερα γιατί ξέρεις τι σημαίνει η ζωή. Όπως λέω και στους φοιτητές, όλοι οι φιλόσοφοι είναι άντρες, αλλά η σοφία είναι γένος θηλυκού. Γιατί μόνο μια γυναίκα φέρνει ζωή. Και ξέρει την αξία της ζωής.
0: Εδώ τι εικόνα έχουμε, πώς βλέπουμε σε αυτή την πολύ δύσκολη, στην τραγική στιγμή την Παναγία.
1: Εδώ πραγματικά είναι αυτό που της είπε και ο Σιμεών ότι προφανώς μαχαίρι είναι απίστευτος πόνος γιατί ήταν και ψυχολογικό το, έτσι, ο εμπεγμός που υπέστη ο Χριστός. Αν είσαι λοιπόν και επαναλαμβάνω ήταν φρικτός και ο σωματικός πόνος.
0: Και ταπείνωση και πόνο.
1: Απίστευτο, ήταν ένα απίστευτο κοκτέιλ. Βέβαια μαζί της είναι και άλλες Μαρίες, όπως μας λέει ο...
0: Δεν είναι μόνη της.
1: Δεν είναι μόνη της, όχι, όχι. Και εκεί βλέπουμε και τον Ιησού, τη φροντίδα πριν εκπνεύσει, παραδώσει το πνεύμα του, που και αυτό είναι ένα δείγμα θεϊκότητας, γιατί όταν θα έρθει η οικία μας αυτή τη στιγμή, δεν θα παραδώσουμε εμείς το πνεύμα μας, άλλος θα το... Θα μας το πάρει για να ξαγεννηθούμε κάπου καλύτερα προφανώς. Ναι. Πριν παραδώσει τι λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, λέει στην γυναίκα να το παιδί σου, επιδεικνύοντας τον αγαπημένο και στον αγαπημένο λέει να η μητέρα σου. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι πραγματικά δεν απέκτησε και άλλα παιδιά. Αν είχε άλλα παιδιά θα είχε την δυνατότητα να φιλοξενηθείς. Έτσι. Αλλά και εκεί ο Ιησούς προδίδει την... τη στοργή που έχει για αυτό το πρόσωπο και αυτή το δείχνει και όταν παραλαμβάνω αφενός αποστασιοποιείται απ' την άλλη όμως έτσι
0: δεν τον βλέπουμε και λίγο ανθρώπινο που την ώρα που φεύγει θέλει να προστατεύσει τη μητέρα του που μένει πίσω.
1: Ακριβώς, ναι, εδώ δείχνει την προσωπική αγάπη έτσι. Γιατί η αγάπη πάντα είναι προσωπική, γι' αυτό και είναι πολύ ριζοσπαστικό αυτό που λέει ο Ιησούς. Να αγαπείς τον πλησίον σου, αυτόν που είναι δίπλα σου, που τον βαριέσαι ασύστολα, ή τον μισείς γιατί σε περιορίζει, σαν τον εαυτό σου. Ακόμα πιο δύσκολο γιατί δεν αγαπάμε τον εαυτό μας. Έτσι. Η απόλυτη αγάπη λοιπόν δεν αφήνει έρμεο την μητέρα του. Προφανώς η Παναγία δεν την αναφέρουν κατά λέξη οι Ευαγγελιστές, που βίωσε και την εμπειρία της Ανάστασης. Έτσι, δηλαδή τον κενό τάφο, τον αδιανό τάφο.
0: Αυτό εδώ πρέπει να σταθούμε. Γυναίκες βίωσαν την εμπειρία της Ανάστασης. Αυτό τι σημαίνει για τη θρησκεία μας.
1: Τεράστιο. Απόστολοι των Αποστόλων. Έτσι. Είναι. Παρότι τότε η γυναίκα δεν θεωρούνταν αξιόπιστη.
0: Αυτό ανεβάζει ψηλά τη γυναίκα.
1: Σε απίστευτο σημείο. Ήδη που γεννάται ο Χριστός
0: από γυναίκα.
1: Όταν είπαμε ότι για τους Ρωμαίους και Έλληνες φιλοσόφους αυτός που έδινε πνεύμα και λογική στο βρέφος ήταν το ανθρώπινο, το αντρικό σπέρμα έτσι. Και ο Χριστός δέχεται να γεννηθεί μόνο από τα αίματα της Παναγίας έτσι. Και τη φροντίδα της γιατί πραγματικά τον θύλαζε έτσι. Πραγματικά και αυτή ως μάνα του μιλούσε έτσι. Και τα πρώτα του βήματα χάρηκε Δεν είναι και... Πέρασε από όλες τις φάσεις, γιατί όπως μας λέει και ο γιατρός ο Λουκάς, αύξανε ο Χριστός την ηλικία, δηλαδή στον πόη.
0: Και αν σκεφτείτε, κύριε καθηγητά, και στην αρχή και στο τέλος, αν πούμε ότι το τέλος είναι η Ανάσταση, αυτή η γυναίκα είναι και στο τέλος.
1: Βέβαια, και στην Πεντηκοστή που εδώ έχουμε, έρχεται το Πνεύμα του Θεού και χαριτώνει και δίνει ενέργεια, γιατί αυτό είναι το Πνεύμα, και μάλιστα στα εβραϊκά είναι και γένους θηλυκού το Πνεύμα του Θεού. Πάλι εκεί πρωταγωνιστεί η Μαριά, η Θεοτόκος, έτσι. Εμείς στην εικόνα της Πεντηκοστής, αυτή που γιορτάζουμε 50 μέρες μετά το Πάσχα, πολλές φορές απεικονίζουμε μόνο τους άντρες μαθητές. Ενώ κανονικά θα πρέπει η εικόνα να έχει στο κέντρο της, και παλιότερες εικόνες θα έχουν, το γυναικείο στοιχείο. Είναι η Θεοτόκος, έτσι. 120 άντρες και γυναίκες βρίσκονται όταν έρχεται το Πνεύμα και χαριτώνει τον καθένα. Έπαιξε πρώτο αγωνιστικό ρόλο με τη σιωπή της. Γιατί δεν τη βλέπουμε μετά να κηρύττει ή να κάνει ιεραποστολή κάπου, έτσι, ή να γράφει κείμενα. Αλλά τελικά δεν χρειάζονται όλα αυτά.
0: Να σταθούμε στις άλλες γυναίκες που είναι δίπλα της και που παίρνουν και αυτές το μήνυμα της Ανάστασης.
1: Ναι. Εδώ πέρα κορυφαία είναι η Μαγδαληνή. Έτσι, μια κοπέλα η οποία βέβαια καμία σχέση δεν έχει με την πόρνη του Τσεφιρελή.
0: Να το τονίσουμε, γιατί έχουμε μια τελείως διαφορετική.
1: Να απελευθέρωσε ο Χριστός από τους δαίμονες.

0: περισσότερο όμως αυτό δεν πιστεύουν. Οι φοιτητές σας, όταν τους λέτε ότι δεν ήταν αυτό η Μαρία η Μαγδαλίνη, τι σας λένε?
1: Εντάξει, έχει περάσει αυτή η εικόνα, γιατί σε όλες τις ταινίες του Ιησού χρειάζεται σεξ και βία για να πουλήσουν. Οπότε για το σεξ υπάρχει η Μαγδαλίνη, για τη βία ο Ιούδας. Οπότε, εντάξει, είναι ένα σοκ. Ο Χριστός την απελευθέρωσε από τους δαιμόνες. Και εκείνη από χαρά, έτσι, μην φανταστούμε ότι. Γιατί είχε και γυναίκες μαθήτριες ο Ιησούς, ότι ήταν τίποτα κοριτσόπουλα. Ήταν μεγάλες ηλικία γυναίκες, οι οποίες. Βέβαια, αυτό που έκαναν ήταν ριζοσπαστικό. Το ότι συνοδεύουν ένα περιπλανόμενο Μεσσία και τον υποστηρίζουν, έτσι. Τον διακονούν με τις στροφές τους, με το χαμόγελό τους, έτσι. Άρα έχουμε τη Μαγδαλινή. Έχουμε και άλλες Μαρίες. Ίσως θα πρέπει να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή για αυτές.
0: Νομίζω πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή για αυτές τις γυναίκες.
1: Γιατί πραγματικά κάθε μία από αυτές έχει τη δική της ιστορία, που είναι πάρα πολύ λυτρωτική για μας. Το λέω αυτό γιατί όλοι πάσχουμε, όλοι πάσχουμε. Και μπορεί η εποχή μας να διακρίνεται από αυτή τη δικτατορία, όπως είπα, της απόλαυσης, έτσι, ή της συνεχούς, να βρισκόμαστε συνέχεια σε... Έτσι. Έχει και θετικά όμως στοιχεία, έτσι, το ότι πλέον δεν υπάρχει αυτή η πατριαρχία και ότι όσα ζευγάρια προσπαθούμε να είμαστε μαζί, προσπαθούμε να ποτίσουμε αυτή τη σχέση. Και ποτίσουμε μια σχέση όταν έχουμε ένα μοντέλο. Αυτό είναι που κάνει το χριστιανισμό για μένα μοναδικό και πάρα πολύ συμπληρωματικό στην ψυχική θεραπεία. Έτσι. Είναι πολύ καλή και βοηθάει πολλές φορές. Και σε πολλές περιπτώσεις και η ψυχανάλυση. Αλλά απ' την άλλη χρειάζεται και πνευματικότητα.
0: Να περάσουμε στις μέρες μας, κύριε καθηγητά. 15 Αύγουστο, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας έχουμε και από μία γιορτή, από ένα πανηγύρι. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε μία σύνδεση, η παράδοση με τη θρησκεία. Πόσο σημαντικό είναι αυτό?
1: Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Όταν φύγουμε λίγο από την επιφάνεια... αυτό σημαίνει με όλες τις γιορτές. Έτσι. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία συναπαντήματος. Εκδήλωση σχέσης, χορού. Έτσι. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ θετικά και δεν είναι τυχαίο ότι επί πολλούς αιώνες όλο το πανηγύρι εκτυλισσόταν στην αυλή της Εκκλησίας. Αλλά όλο αυτό αποκτάει νόημα όταν δεν είναι απλά ένα παυσίπονο. Αλλά όταν είναι κομμάτι μια συνολικής ψυχοσύνθεσης.
0: Μια θεραπεία.
1: Θεραπεία. Και μας οδηγεί, έτσι, μας οδηγεί στο να υπερβούμε αυτές τις ενοχές, αυτούς τους φόβους που μας καθυλώνουν καθημερινά και μας κάνουν να επιδεικνύουμε ένα ψευδί αυτούς τους άλλους. Και μέσα μας να αισθανόμαστε κόλαση.
0: Όλα αυτά τα ονόματα, τα προσωνύμια που συναντάμε, για ποιο λόγο? Ποια είναι η ανάγκη των πιστών να έχει τόσα πολλά ονόματα η Παναγία μας?
1: Είναι, πιστεύω, αυτή η αναζήτηση για τη μεγάλη μάνα, έτσι, και μέσα μας, όπως και για τη μητέρα μας. Όντως το μοντέλο είναι μητέρα και παρθένα. Όλοι ψάχνουμε αυτή την αθωότητα της Παναγίας. Όλοι την αναζητούμε, έτσι, και όλοι βαθιά μέσα μας, έτσι. Γι' αυτό δεν νομίζω, και χαίρομαι όταν κάποια ζευγάρια λένε forever, για πάντα μαζί. Είναι μια βαθιά λαχτάρα του ανθρώπου. Έτσι, να έχει αποκλειστικότητα στη σχέση. Και να είναι αποδεκτός από τον άλλον. Γι' αυτό που είναι, όχι γι' αυτό που έχει. Ούτε γι' αυτό που δείχνει. Έτσι. Και η Παναγία μας δέχεται γι' αυτό που είμαστε. Έτσι. Βέβαια, όλο αυτό που κτάει νόημα, επαναλαμβάνω, έτσι, όταν μέσα από την Παναγία οδηγούμαστε στον Χριστό. Έτσι. Γι' αυτό και η νηστεία, θυμάμαι, όταν ήμουν φοιτητής, είχαμε πάει σε ένα κάμπινγκ με ένα φίλο. Οπότε ήταν και αυτός, προσπαθούσε έτσι να ζήσει λίγο το χριστιανισμό. Έτσι, πήγαμε λοιπόν στο κάμπινγκ να φάμε, να πάρουμε φαγητό. Έτσι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όλοι παίρνανε κοτόπουλο, παϊδάκια. Πάμε λοιπόν και εμείς μπροστά και λέμε θέλουμε γεμιστά, γιατί νηστεύουμε, είναι 15 Αύγουστος. Και θυμάμαι όλοι μετά από εμάς...
0: Πήραν γεμιστά.
1: Εξαντλήθηκαν.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Μέσα από την νηστεία λοιπόν, έτσι, το λέω γιατί πολλές φορές βλέπω στη γιορτή του 15 Αυγούστου, αντί να κοινωνάμε τον Χριστό, να γινόμαστε σαν την Παναγία. Τι έκανε η Παναγία? Έδωσε το αίμα της, τα αίματά της τα έδωσε για να χτίσει ο Χριστός. Αυτό δεν κάνει ο Χριστός, το κοινωνάμε. Έτσι. Γίνεται αίμα μας, γίνεται σώμα μας. Έτσι. Βλέπω, και βλέπω πολλές φορές να ψήνουν όλη τη νύχτα το 15 Αύγουστο. Λοιπόν, το πρωί το 15 Αύγουστο κάποιες γιαγιάδες να πηγαίνουν και να μην υπάρχει αυτή η κοινωνία του Χριστού που θα μας δώσει πραγματική χαρά και ενέργεια ώστε να γιορτάσουμε πραγματικά. Γι' αυτό είπα ότι αυτή η μικρή άσκηση, αυτή η μικρή

0: νηστεία, αυτή η μικρή έλλειψη γιγαντώνει την επιθυμία και την κάνει ολιστική. Τότε μένει η χαρά. Έτσι, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί χαρά και απόλαυση χωρίς νόμο, δηλαδή χωρίς όρια, δεν υπάρχει.
1: Κύριε καθηγητά, φτάνουμε προς το τέλος εκπομπής μας. Σήμερα μας είπατε κάτι πολύ σημαντικό για τον δυναμικό χαρακτήρα της Παναγίας, γιατί δεν θα μπορούσε άλλη κοπέλα να αναλάβει αυτή την αποστολή.
0: Πρώτο τονίσουμε αυτό, γιατί πολλές φορές την αποδεχόμαστε ως κάτι παθητικό, ένα σκεύος, κάτι που ήταν κουρδισμένο. Όχι. Για να επιτελέσει ένα ρόλο.
1: Ήταν, ήταν μια δυναμική γυναίκα.
0: Ήταν πολύ δυναμική. Αυτό φαίνεται και από το ριζοσπάστη που τραγουδάει. Κάποιες αλλαγές που φέρει ο χριστιανισμός χρειάζονται να οριμάσει κάποιους προκειμένου πραγματικά να τελεσιουργηθούν. Έτσι. Και αυτό το βλέπουμε και στην περίπτωση της δουλείας, της σκλαβιάς και στην περίπτωση της γυναίκας. Που... Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Παύλος δίνει στη γυναίκα την δυνατότητα να μην παντρευτεί. Έτσι. Να αφιερωθεί απόλυτα στον Χριστό. Αυτό δεν υπήρχε. Αν ανοίξετε ένα λεξικό γέννηση της εποχής, δεν υπάρχει όρος γυναίκα, μόνο σύζυγος. Δηλαδή μηχανή αναπαραγωγής ήταν για την πατριαρχική κοινωνία. Έτσι. Και βλέπουμε, βλέπουμε γυναίκες πραγματικά στον χριστιανισμό, τη Λιδία, τη Φίβη, γυναίκες οι οποίες μιμούνται πραγματικά την Παναγία στον δυναμισμό.
1: Δυναμικές.
0: Και στην ενεργητικότητα έτσι. Και στην παρέμβασή τους.
1: Για εμάς τους πιστούς, τι σημαίνει ότι την έχουμε λίγο στην αντίληψή μας και ως είναι η μεσήτρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ό,τι δεν τολμάμε να ζητήσουμε από τον Χριστό, το ζητάμε από τη μητέρα του.
0: Και στο γάμο, αυτό δεν κάνει. Διαμεσολαβεί.
1: Ναι.
0: Λέει, κρασί ίνον ουκέχουση. Στέρεψε το κρασί της σχέσης.
1: Ναι, γιατί αισθανόμαστε πιο άνετα μαζί της, επειδή τη θεωρούμε ότι είναι η μητέρα μας και μπορούμε να το ζητήσουμε.
0: Είπαμε ότι η μεγάλη μητέρα, η Θεοτόκος, έτσι, έχει μια ιδιότητα που έχουν και οι μητέρες, ότι μας δέχεται όπως είμαστε. Ο πατέρας πάντοτε έτσι, βάζει και κάποια στοιχήματα πάνω μας. Έτσι, είναι και κριτής. Έτσι. Άρα, όντως, και αυτό το λέω και στο Άγιον Όρος που. Δεν υπάρχουν γυναίκες, έτσι, αλλά δεσπόζει πάντα η Θεοτόκος. Έτσι. Βλέπουμε ότι πολλές φορές θέλουμε ένα γυναικείο πρόσωπο να διαμεσολαβήσει. Και πάρα πολλοί έχουν τη συνήθεια κάθε βράδυ να διαβάζουν τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Έτσι. Το άκουγα και από έναν πολύ γνωστό και μου έκανε εντύπωση. Έτσι. Γιατί αυτό τους ξεκουράζει.
1: Κύριε καθηγητά, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Τι μήνυμα θα θέλετε να στείλετε στους ακροατές μας, στη στεριά και στη θάλασσα, στους Έλληνες μας που βρίσκονται σε κάθε γωνιά του κόσμου?
0: Ότι υπάρχει μια μάνα, πραγματική μάνα, η οποία πάντοτε είναι έτοιμη να μας ακούσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκδραματίζουμε τον πόνο, να εκδραματίζουμε τα συναισθήματά μας, έτσι, να κλαίμε και να είμαστε 100% βεβαίοι ότι ό,τι και να έχει γίνει στο παρελθόν, έτσι, πάντοτε να κοιτούμε το μέλλον, γιατί αυτό έγινε με τη Θεοτόκα, έτσι, αυτό γιορτάζουμε το 15 Αυγούστου, έτσι, τελικά νίκησε το θάνατο. Δεν υπάρχει θάνατος. Έτσι. Λοιπόν, ο θάνατος είναι η μετάβαση, όπως συμβαίνει και με την Παναγία, η μετάβαση σε κάτι πολύ πιο όμορφο. Οπότε αξίζει να επενδύσουμε στη σχέση και να κατανοήσουμε ότι ο Χριστός, ό,τι μας λέει ο Χριστός, έτσι, το κάνει για να ανθίσουμε. Αυτό.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μεγάλη τιμή να σας έχουμε κοντά μας.
0: Εμένα
1: να σας φιλοξενήσουμε στη Φωνή της Ελλάδας. Χρόνια πολλά.
0: Μακάρι η Παναγία να μας κοινωνήσει και αυτή την ενεργητικότητά της, αλλά και την διάθεση λίγο της μικρής ησυχίας.
1: Σας ευχόμαστε.
0: Κάπου να ακούσουμε λίγο τον εαυτό μας.
1: Σας ευχόμαστε όλα τα καλά.
0: Μακάρι.
1: Φίλες και φίλοι, κοντά μας ήταν ο κύριος Σωτήρης Δεσπότης, καθηγητής στη Θεολογική Σχολή Αθηνών με ερευνητικό αντικείμενο την ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Αβοργινάκης, στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας, να είστε όλες και όλοι καλά και να έχουμε πάντοτε τη χάρη, την προστασία και την ευλογία της Παναγίας. Φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά, με υγεία, ειρήνη και κάθε καλό.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ταξιδεύοντας στο Αιγαίο Πέλαγος με τις μουσικές του Σωκράτη Συνόπουλου εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, της φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας 3 με 4 το μεσημέρι, 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη φωνή της Ελλάδας, η επανάληψη, σήμερα με τον Πάπη Δούκαρο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί, αυτή την σπουδαία μέρα, τη μέρα που περιμέναμε, τη μέρα της εκλήψεως. Ο ουρανός θα τα δώσει όλα σήμερα, από το απόλυτο σκοτάδι στην απόλυτη αυθονία, από την έλλειψη φωτός της εκλήψεως θα βρεθούμε σε απόλυτη ευθυγράμμιση πλανητών και αμέσως μετά σε κάτω από τη βροχή των Περσίδων που θα κατακλείσουν τον ουρανό. Εύχομαι σε όλους καλή ευθυγράμμιση και καλά καψίματα πρώτα, να διώξετε από μέσα σας ό,τι δεν χρειάζεστε και ό,τι δεν είναι ωφέλιμο για σας, από μέσα σας και απ' έξω σας, και να βρεθείτε, αφού τα διώξετε, να τα αντικαταστήσετε με την απόλυτη αυθονία του σύμπαντος που έρχεται σήμερα έτσι γαλαξιακά, κατακόρυφα, κατά πάνω μας, αυτά τα δώρα τα σπουδαία. Καλή ακρόαση, η μέρα δεν εξημέρωσε, ένα τραγούδι της Αυγής. Και η Κατερίνα Παπαδοπούλου και το Νότιο Τόξο ειν Κάρπαθος.

Με ανεξέδες και ζουμπούλια, ένα γαμήλιο εμβατήριο με τη φωνή της Κατερίνας Παπαδοπούλου που μας έρχεται από την Μικρασία. Και πριν από αυτό, ένα τραγούδι της Αυγής, «Μέρα μέρωσε» και «Γύρισμα σε Ροδίτικο». Το ακούσαμε εδώ ως σκοπό με τον Τάσο Διακογιώργη στο Σαντούρι. Και να πάμε στο αγαπημένο μας νησί, την Ικαριά, ανατολικά του Αιγαίου, ο δίσκος του Νίκου Οικονομίδη.

Ένα ταξίδι στη Λέσβο, αυτό το CD με τον Κώστα Καλδέλη και τον Παναγιώτη Βέργο. Ο Παναγιώτης Βέργος ως γνωστός στο σαντούρι, Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, Ηλίας Μαυρίκης στη λαοτοκιθάρα, Αργύρης Ψαθά στο λαούτο, Γιάννης Πλαγιανάκος στο κοντραμπάσο. Σε αυτή την εκπληκτική τρίτη δουλειά, από ό,τι θυμάμαι, είναι η δεύτερη, είναι η δεύτερη αυτή του Παναγιώτη Βέργου, την οποία έχουμε παρουσιάσει εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, η συνεργασία του με τον Κώστα Καλδέλη σε πολύ όμορφα τραγούδια που μας έρχονται από το αγαπημένο επίσης νησί της Λέσβου και πατρίδα εδώ του Μπάμπη, που, του Χαράλαμπου, που ρυθμίζει τον ήχο. Θα σηκώσω μερικά τηλέφωνα τώρα, γιατί είδα κάποιοι που μας καλείτε. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας, και πάμε στο δίσκο Residuals, που επίσης έχουμε παρουσιάσει εδώ πρώτη στην εκπομπή, της Ξανθούλας Ντακοβάνου.

Στην Κάσο είμαστε μουσικά, για όσους δεν γνωρίζουν, εδώ με τα ματζούνια σε μια ζωντανή ηχογράφηση και θέλω να πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι για την Παναγία, που τη μνήμη της οποίας θα τιμήσουμε σε μερικές μέρες με την κοίμησή της. Θέλω να ακούσουμε κάτι από τη δουλειά του Στέφαν Μίκους.

Η εορτή της Παναγίας που θεωρείται το Πάσχα του καλοκαιριού και η νηστεία πρέπει να τηρείται ευλαβικά. Θα πούμε τις επόμενες μέρες διάφορα από τα έθιμα που τελούνται όλο αυτό το εννιαήμερο. Λοιπόν, στην αγαπημένη μας Νήσυρο έχουμε πάει πολλές φορές, φίλα Κροατή. Έχουμε κάνει και πολλά αφιερώματα, πολύ περισσότερα από την Ικαρία θα έλεγα. Και στη Σήμη έχουμε πάει. Δεν είστε συντονισμένοι για να μην τα έχετε ακούσει. Αλλά παρόλα αυτά εγώ θα κάνω για σας τη χάρη και θα ακούσετε κάτι από αυτά που θέλετε να ακούσετε, που είναι δική μας παραγωγή εδώ στα Ξωτικά της παράδοσης, από ηχογράφηση που κάναμε στο στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Οργανωπαίχτες και οι τρεις τους, ανερχόμενος Γλαύκος Μαριανάκης από την Ίσυρο, τον γνωρίζετε όσοι πάτε στα πανηγύρια της Νησίρου, ο ένας και μοναδικός κλέαρχος Κορκόβελος στο Τσίμπαλο, τελευταίος έχει μείνει να παίζει αυτό το όργανο, και Ιάσονας Παπούλης, ο εγγονός της Κατίνας από την ΚΟ. Για όσους βρίσκεστε εκεί κάτω, προφανώς τους γνωρίζετε, έχουν έρθει εδώ και έχουν ηχογραφήσει για μας και για τα ξωτικά της παράδοσης. Τους χαιρετάμε και στέλνουμε την αγάπη μας εκεί στα Δωδεκάνησα. Σας αποχαιρετάμε και για σήμερα. Ευχόμαστε καλή έκλειψη. Ας εκλείψει ό,τι δεν χρειάζεστε. Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά.

Καλησπέρα, καλημέρα εκεί που μας ακούτε, εκεί που φτάνει το σήμα της φωνής της Ελλάδας. Βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό της νέας μέρας εδώ στην πατρίδα και όπως πάντα αυτή την ώρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή κοντά σας είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός θα είναι πίσω από το μικρόφωνο μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία.

Η φωνή της Άλκης της πρωτοψάλτη μας συντρόφευσε μέχρι τώρα, λίγο πριν η Ελεονόρα Ζουγανέλη και αμέσως τώρα η φωνή του Παντελή Θαλασσινού. Αμέσως μετά θα ακούσουμε.

δικά σας αγαπημένα τραγούδια ακούγονται πάντα αυτή την ώρα μέσα από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Προτείνετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια στο email αυτής εδώ της εκπομπής. Είναι το iPsychogios@ert.gr.

δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής, που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα μπροστά μας μισή ώρα για τα δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε εδώ, μείνετε σωστά συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα με μουσική». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο.

Για σας που ρωτήσατε, το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε πριν αυτό το Σταμάτη Κραουνάκη έχει τίτλο «Τα κλειδιά». Ερμήνευσε ο Θοδωρής Κοτονιάς. Η συνέχεια ανήκει στον Ορφέα Περίδη. Μείνετε εδώ, έχουμε λίγο ακόμα.

Να λοιπόν που φτάσαμε και σήμερα εσύ ως το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι η φωνή της Ελλάδας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο ακριβώς το πρώτο λεπτό της νέας μέρας. Δύο τραγούδια ακόμα προλαβαίνουμε να ακούσουμε, λίγο πιο pop η διάθεση και πάμε να ψάξουμε στα παλιότερα. 2002 GR και μετά Ρι Φιφί. Καλό βράδυ από την πατρίδα.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Ξεκινήσαμε με τους Madre Deus και τη φωνή της Τερέζας Σαλγκέιρο. Οι Madre Deus είναι μουσικό σχήμα από την Πορτογαλία που γνώρισαν μεγάλη δημοφιλία εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 1990 χάρη στο τραγούδι «Ο Παστόρ». Η μουσική τους με επιρροές βέβαια από τα φάδος τόσο της Λισαβόνας όσο και της Κοίμπρα. Στον ήχο τους κυριαρχούν το ακορντεόν και το βιολοντσέλο και βέβαια αυτή η εθέρια φωνή που ακούσαμε, η φωνή της Τερέζας Σαλγκέιρο. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας βράδυ Παρασκευής με τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Τωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168, 2-10-60-13-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται όμως και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες «δεύτερο πρόγραμμα».

Το όνομά της είναι Μπούικα, Κόντσα Μπούικα. Βραχνή φωνή. Τραγουδάει με πάθος για χαμένες αγάπες σε ένα μείγμα φλαμέγκο, soul, jazz και funk ρυθμούς. Τραγουδάει την αλήθεια, τραγουδάει τον έρωτα. Η Μπούικα γεννήθηκε στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα από γονείς πολιτικούς πρόσφυγες από τη Γουινέα. Το Μινίνια Λόλα που ακούσαμε είναι από τα κλασικά τραγούδια της ανδαλουσιανής παράδοσης. Αναφερθήκαμε στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα και εκεί, τον Απρίλιο του 1997, η Μαρία Ντελμάρ Μπονέ, τραγουδίστρια και χορεύτρια διάσημη στην Ισπανία, έδωσε μια συναυλία στην οποία συμμετείχαν πολλοί καλλιτέχνες με τους οποίους είχε συνεργαστεί στο παρελθόν. Ανάμεσά τους και η Νένα Βενετσάνου, και μαζί τραγούδησαν το «Ξενιτεμένο μου πουλί» του Χριστού Λεοντή.

Ήταν η Μάρια Ντελ Μαρμπονέ και η Νένα Βενετσάνου. Ήταν Απρίλιος του 1997 στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα, όπου τραγούδησαν αυτό το τραγούδι του Χρήστου Λεοντή μαζί. Ο Χρήστος Λεοντής το είχε συνθέσει το 1979 όταν ανέβηκε στο Θέατρο Τέχνης το έργο του Γιώργου Αρμένη «Ματζουράνα στο κατόφλι», μια κωμωδία με λαϊκά στοιχεία. Και εκεί ακούστηκε το «Ξενιτεμένο μου πουλί». Η στίχη δε από το παραδοσιακό της Υπήρου «Ξενιτεμένα μου πουλιά», τραγούδι που πριν από 1-2 χρόνια διασκεύασε υπέροχα και ερμήνευσε η Αλκιόνη.

0: Μιαλκιόνη με την δική της εκδοχή αυτού του υπέροχου παραδοσιακού τραγουδιού «Ξενιτεμένα μου πουλιά». Είναι ένα παλιό τραγούδι του Λούτσο Μπατίστη, το «Επενσοατέ». Αγαπήθηκε πολύ και στη χώρα μας. Μάλιστα το ερμήνευσε και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας με στίχους της Αφροδίτης Μάνου.
1: Να,
0: σε θυμάμαι τι να πω.

Σε θυμάμαι τι να πω, ήταν ο Λαβρέτζη Μαχαιρίτσας. Η Αφροδίτη Μάνου έβαλε τους στίχους κοντά στους πρωτότυπους, οι στίχοι της. Το τραγούδι βέβαια του Λούτσιο Μπατίστη, το «Επένσοατε». Πριν από κάποιους μήνες, περίπου ένα χρόνο μάλλον, ο Βαγγέλης Γερμανός παρουσίασε καινούρια τραγούδια με το άλμπουμ «Το ημερολόγιο των κυμάτων». Στα 7 από τα 9 τραγούδια, η στίχη του ποιητή και συγγραφέα Δημήτρη Καλοκύρη. Από τα αγαπημένα τραγούδια της εκπομπής μας, «Η θάλασσα». Το ρεφρέν με τους εξής στίχους. «Αν δεν φυτέψεις μια ροδιά, δεν θα έχεις πάρει μυρουδιά που πάει το κύμα. Αν δεν μπερδέψεις δύο ζωές, αν δεν ενώσεις δύο γραμμές, χάνεις το σήμα».

0: ništa šima.
1: Και θα κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με ένα ακόμη αγαπημένο, αγαπημένο τραγούδι εδώ. Το ακούμε πολύ συχνά. Είναι του Ορέστη Ντάντου και είναι η Μάρθα Φριτζίλα που τραγουδάει «Οι έρωτες είναι νερό στη βάρκα μας».

Κλανόδιες είναι οι μουσικές, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαϊδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Κώστα Γεωργακόπουλο σήμερα να είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας, μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Η σύνθεση που ακούσαμε της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, μελωδία νοσταλγίας, μελωδία ρομαντική, με τίτλο «Η ομπρέλα του Βόσπορου», από το soundtrack της ταινίας του Τάσου Μπουλμέτη «Πολιτική κουζίνα». Η πολιτική λύρα, το κανονάκι, το νέοι, τα έγχορδα δημιουργούν ένα μουσικό τοπίο με φόντο την πύλη της Ανατολής, την Κωνσταντινούπολη.

Για νύχτα μόνο τάξε μου να φέγγω στα ματάκια σου μπροστά, έγραψε η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Σταμάτης Κραουνάκης έβαλε την μελωδία και η Έλλη Πασπαλά τραγούδισε το Μαρόκο. Πριν από αρκετά χρόνια, ο Μανώλης Λιδάκης είχε τραγουδήσει μια μελωδία του συγκροτήματος Μπουστάν Αμπραχάμ. Ήταν ένα συγκρότημα που έπαιζε ορχιστρική αποκλειστικά μουσική, συνδυάζοντας αραβικά μοτίβα με φλαμέγκο επιρροές. Στη μελωδία, εδώ στη χώρα μας που τραγουδήσε ο Μανώλης Λιδάκης, στίχους έγραψε η Μάγδα Παπαδάκη. Φεύγω ακόμα πιο μακριά.

Φεύγω ακόμα πιο μακριά. Ήταν η φωνή του Μανώλη Λιδάκη. Η Γιασμίν Λεβή τώρα, σε ένα τραγούδι αγάπης. Σε εικετεύω απλώς να μου δώσεις μια νύχτα αγάπης. Ζητάω μια ακόμη νύχτα, ξεγέλασέ με πάλι. Άλλη μια νύχτα από έρωτα σου ζητώ να μου χαρίσεις. Άλλη μια, πέφτω στα πόδια σου, ξεγέλασέ με κι ας πονά.

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, παίξε Βραχνιμίου φυσαρμόνικα και προσωπικές οπτασίες. Ζούμε τις δικές μας ιστορίες στο κέντρο και τις συνοικίες. Όνειρα μεθυσμένα, σχέδια ματαιωμένα, τηλέφωνα απελπισμένα. Εικόνες από μια μεγαλούπολη. Εκεί που η καθημερινότητα ισοπεδώνει συναισθήματα, μειώνει τη χαρά, μειώνει την αισιοδοξία, τη δημιουργία. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας μέσα σε ένα τετράστιχο αφηγήθηκαν όσα έχουν γραφτεί σε δεκάδες μυθιστορήματα. Όσα βιώνουμε δηλαδή. Από την άλλη, ένα τραγούδι μπορεί να γίνει νησί. Να γίνει νησίδα ελευθερίας και ονείρων.

Ήταν η Έλενα Λέντα από τη Σαρδινία. Είναι από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες της μουσικής της παράδοσης. Έχει διεθνή καριέρα και θεωρείται από τις σημαντικότερες πρέσβυρες της μουσικής της Σαρδινίας. Από την Σαρδινία όμως ήταν και ο Αντρέα Μπαρόντι. Η μουσική του συνδύαζε τις παραδοσιακές μελωδίες και την γλωσσική διάλεκτο του νησιού με folk και world music. Θα ακούσουμε τη φωνή του Αντρέα Μπαρόντι σε ένα δικό μας τραγούδι, στο παραδοσιακό μας τζιβαέρι.

«Ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη». Μια υπέροχη λαϊκή καντάδα που είχε γράψει ο Δημήτρης Γκόγκος Μπαγιαντέρας το 1940. Ένα τραγούδι που έχει... το έχουν τραγουδήσει πάρα πολλοί, πολλοίς κόσμος, στις παρέες, στις όμορφες στιγμές των ανθρώπων. Τραγούδι που ο χρόνος δεν μπόρεσε να αγγίξει. Ακούσαμε πώς το έπλασε ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος αγαπούσε πολύ τα ρεμπέτικα τραγούδια και διασκεύασε και ηχογράφησε πολλά από αυτά σε 5 δίσκους. Ακούσαμε το τραγούδι από τον δίσκο «Πασχαλιές μέσα από την νεκρή γη». Ο τίτλος του έργου βγήκε από το δεύτερο στίχο της έρημης χώρας του T.S. Eliot. Στις «Πασχαλιές από την νεκρή γη» βρίσκουμε διασκευασμένα τραγούδια του Γιώργου Μιτσάκη, του Βασίλη Τσιτσάνη, του Σπύρου Περιστέρη, του Γιάννη Παπαϊωάννου, του Στάμου Σέμψη, του Μάρκου Βαμβακάρη, του Μπαγιαντέρα, αλλά και του Μάνου Χατζηδάκη. Για την έκδοση του δίσκου, ήταν το 1963, ο Μάνος Χατζηδάκης είχε γράψει το εξής σημείωμα. «Τα μπουζούκια τότε», αναφέρεται στο 1943, «στα μικρά και χωρίς αξιώσεις κέντρα τους, δεν είχαν φωτεινές επιγραφές από νέων, δεν είχαν βεντέτες και ονόματα ηχηρά, δεν παρίσταναν τους Έλληνες για τους τουρίστες, αλλά με σεμνότητα, με λάμπες πετρελαίου, πολλές φορές, λειτουργούσαν απλά και ξεδίπλωναν με φανταστική δύναμη μεράκια, βιώματα και πάθη γνησίως ελληνικά. Σήμερα, ύστερα από τόσα χρόνια, σαν προσευχή θέλησα να κάνω αυτόν τον δίσκο και νομίζω πως πέτυχα να ξαναζωντανέψω όλο εκείνο το μελωδικό υλικό που χρόνια τώρα διατηρούσα μέσα μου και συγχρόνως να εκφράσω όλη την εφηβική ευαισθησία ενός νέου Έλληνα με παράδοση μαζί με εκείνη τη λεπτή και ανοιξιάτικη θρησκευτική ατμόσφαιρα του επιταφείου». Αυτά σημείωνε ο Μάνος Χατζηδάκης στο εσώφυλλο του δίσκου «Πασχαλιές μέσα από την νεκρή γη» το 1963. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168, 2-10-60-13-169. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Στον δίσκο «Τα Πέριξ» ο Μάνος Χατζηδάκης είχε επιλέξει τη Βούλα Σαββίδη για την ερμηνεία των ρεμπέτικων τραγουδιών. Μια φωνή ιδιαίτερη, βαθιά, χρειά που πατάει στις μελωδίες των λαϊκών μας τραγουδιών. Στα «Πέριξ» τραγούδησε και το «Χαράματα η ώρα 3» του Μάρκου Βαμβακάρη.

Χαράματα η ώρα 3, θα έρθω να σε ξυπνήσω, του Μάρκου Βαμβακάρη. Και αυτό λαϊκή καντάδα, όπως και το μινόρε της αυγής του Σπύρου Περιστέρη και του Μίνου Μάτσα, θα το ακούσουμε από τη Σωτηρία Μπέλου. Η ερμηνεία της ιδιαίτερη. Ακούγοντάς την, νιώθεις να τραγουδάει εδώ, δίπλα σου, να τραγουδάει μονάχα για σένα.

ώρα της αυγής του Σπύρου Περιστέρη και του Μίνου Μάτσα με την Σωτηρία Μπέλου. Πριν από κάποια χρόνια είχα διαβάσει ένα άρθρο για τη Σωτηρία Μπέλου και κρατάω στη μνήμη μου τον τίτλο «Σωτηρία Μπέλου, η φωνή της θα δοξολογεί τα όνειρα του λαού μας». Και έτσι ακριβώς είναι. Ήταν η φωνή που μας μιλούσε κατευθείαν στην καρδιά, η φωνή που τραγουδούσε καημούς, αγάπες, έρωτες, τραγούδισε την ίδια τη ζωή. Για μισό περίπου αιώνα έδωσε φτερά σε δεκάδες τραγούδια, κάνοντάς τα αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ψυχής. Σε ένα άλλο λαϊκό μας τραγούδι τώρα, γραμμένο το 1951, «Το κουρασμένο βήμα σου».

κουρασμένο βήμα σου. Τραγούδι του Κώστα Βίρβου και του Μπάμπη Μπακάλι με τον Ντάκι Μπίνι και τη Στέλλα Χασκίλ. Σύμφωνα με περιγραφές, ο Κώστας Βίρβος έβλεπε και άκουγε συχνά έναν άνθρωπο να περπατάει αργά κάτω από το παράθυρό του. Ένα κουρασμένο βήμα που επαναλαμβανόταν. Αυτή η εικόνα ενέπνευσε τον Βίρβο, που δημιούργησε στίχους με έναν άντρα που περιφέρεται γύρω από το σπίτι της αγαπημένης του, χωρίς δυστυχώς να βρίσκει ανταπόκριση στον έρωτά του. Σε αυτή τη μικρή μας περιήγηση σε λαϊκά τραγούδια, σε λαϊκές καντάδες θα έλεγα, δύο τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Είναι τραγούδια που σε καλούν να τραγουδήσεις με την ψυχή σου, να χορέψεις, να θυμηθείς με ποιες στιγμές σου ίσως τα έχεις συνδέσει.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι από τους συνθέτες που έχει γράψει πάρα πολλά ορχιστρικά θέματα και γνωστά του τραγούδια τα ενορχίστρωνε για ορχήστρες, τα ενορχίστρωνε και τα παρουσίαζε, αλλά ήταν ο τρόπος που διεύθυνε, μετέδιδε όλο το πάθος του στους μουσικούς, την έκφραση που ήθελε. Είχε μια επικοινωνία ψυχής με τους μουσικούς του και έτσι έβγαινε πάντα και βγαίνει μέχρι σήμερα ένα φανταστικό αποτέλεσμα. Όσοι έχουν παρακολουθήσει το Σταύρο Ξαρχάκο σε συναυλίες θα το έχουν διαπιστώσει. Ακούσαμε το Φθινοπορεινό Δρόμο. Είναι η ορχιστρική εκδοχή του τραγουδιού «Δεν έχει αρχή». Το 1964 αυτό το τραγούδι το είχε τραγουδήσει Τζένι Καρέζη στην ταινία «Λόλα». Πλανώδεις είναι οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας. Η φωνή τώρα του Σταύρου Ξαρχάκου. Νίκος Γκάτσος, το πρακτόριο.

εσύ μπροστά σαν βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά.

Σταύρος Ξαρχάκος τραγούδησε το πρακτορείο. Νίκος Γκάτσος για το ρεμπέτικο, την ταινία του Κώστα Φέρη το 1983. Το σενάριο της οποίας βασίζεται στη ζωή της Μαρικάς Νίνου. Ο Σταύρος Ξαρχάκος και ο Νίκος Γκάτσος για το ρεμπέτικο δημιούργησαν ένα λαϊκό έργο που αποτελεί μια από τις καλύτερες στιγμές της ελληνικής μουσικής. Το ταλέντο τους πέτυχε να γεννήσει ρεμπέτικα, λαϊκά τραγούδια με βάση όλα τα κλισέ του είδους, και όλα αυτά το 1983.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Τα τραγούδια αφηγούνται ιστορίες. Ιστορίες ζωής. Ιστορίες που ο καθένας μπορεί να έχει ζήσει, να έχει συναντήσει ή να έχει ακούσει. Μια τέτοια ιστορία ζωής αφηγούνται οι συνταγές μαγειρικής των Χαΐνιδων με τη φωνή της Μαρίας Κώτη.

Αυτές ήταν οι συνταγές μαγειρικής από τους Χαΐνιδες και τη Μαρία Κώτη. Το επόμενο τραγούδι είναι στα 7-8, ρυθμός που κυριαρχεί στην παραδοσιακή μας μουσική.

Πλανώδη ήταν οι μουσικές και σήμερα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, τα τραγούδια δεν σταματούν ποτέ εδώ. Ο Γιώργος Μαστής σε λίγο κοντά σας. Να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα.

Λοιπόν, πολύ πολύ καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026. Ρε παιδιά, πότε το φάγαμε το μισό τον Αύγουστο, έτσι? Εντάξει, ο Αύγουστος είναι και ο παραδοσιακός μήνας του καλοκαιριού που λες ότι εδώ τα δίνουμε όλα. Αδειάζει και η Αθήνα, αδειάζουν οι πόλεις, φεύγει ο κόσμος όσο έχει τη δυνατότητα την οικονομική, γιατί πλέον τα πράγματα είναι απίθανα. Για να ταξιδέψεις τώρα σε ένα νησί, ξέρω εγώ, δύο άτομα ή με τη σύντροφό σου ή με το παιδί ανάλογα, θες ένα χιλιάρικο πάνω κάτω. Για τη μετακίνηση, δύο εισιτήρια, ένα όχημα για να μπορέσεις να μετακινηθείς εκεί και βάλε και τη διαμονή, βάλε και τη διατροφή. Ωραία, πας και λέω και λίγα κιόλας, έτσι, για μια εβδομάδα. Λοιπόν, μιλάμε και λέμε για ταξίδια, γιατί σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ταξίδια, αλλά δεν είναι ταξιδιωτική εκπομπή όπως ενδεχομένως να φαντάζεστε. Είναι ταξιδιωτική εκπομπή με άλλα δεδομένα και γι' αυτό θα μας βοηθήσει ο καλός συνάδελφος και φίλος Δημήτρης Λουκάκης, ο οποίος είναι εδώ δίπλα τώρα, έρχεται σε λίγο, είναι ο καλεσμένος εκπομπής μας, αλλά κάνει δελτίο τώρα εδώ στην Era Sport, οπότε με το που τελειώνει θα μπει εδώ στο στούντιο και θα κάνουμε μαζί την εκπομπή. Είχαμε παρουσιάσει και παλιότερα τον Δημήτρη Λουκάκη, γιατί μέσα στην όλη έτσι φιλοσοφία της ζωής που έχει είναι και το ταξίδι. Αλλά όχι το ταξίδι το εύκολο, παίρνω ξέρω εγώ ένα αεροπορικό εισιτήριο και πηγαίνω εδώ, παίρνω το τρένο και πηγαίνω εκεί. Έχει μία μηχανή πλήρως εξοπλισμένη, μπαίνει, την αρματώνει και με τα διάφορα που χρειάζεται ως είδη πρώτης ανάγκης και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, όταν λέμε σε όλο τον κόσμο, θα τα πούμε σε λίγο κιόλας, θα σας πει μέρη στα οποία έχει πάει, τα οποία είναι, εντάξει, συγκλονιστικά και λες, όχι, φτάνεις εκεί με τη μηχανή, δεν φτάνεις εκεί ποτέ. Και όλο αυτό το κομμάτι, το παράτολμο, το επικίνδυνο, σίγουρα κρύβει ένα μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας, είναι αυτό το οποίο θα συζητήσουμε για τα συναισθήματα που υπάρχουν εκεί, ιδιαίτερα όταν κάνεις αυτό το ταξίδι μόνος. Και το φοβερό της όλης ιστορίας είναι αυτό, ότι ο Δημήτρης ξεκινάει μόνος με τη μηχανή, έχει κανονίσει βέβαια το που θα πάει και λοιπά, γνωρίζει, εννοώ, τη διαδρομή που θα ακολουθήσει, τα μέρη τα οποία έχει σχεδιάσει να επισκεφθεί και προχωράει. Μοναχικός καβαλάρης πάνω σε μία μηχανή. Λοιπόν, έχουμε επιλέξει και τραγούδια που έχουν να κάνουν με όλο αυτό το κομμάτι της οδήγησης, του ταξιδιού, της τρεχάλας, του φευγιού, από όλη αυτή την ιστορία. Μαζί με τον καλό φίλο Κώστα Γεωργακόπουλο, ο οποίος είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Εντάξει, παιδιά, όταν λέμε εδώ φίλοι, εννοούμε πραγματικά, για να μπορέσει να λειτουργήσει μία ιστορία και να κάνεις μία εκπομπή και να πάνε όλα καλά και όμορφα, πρέπει να έχεις μία καλή επικοινωνία και επαφή και με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι. Δεν είναι, α, ωραία, έχω εδώ έναν ηχολήπτη, βάλε αυτό, βάλε εκείνο κλπ. Είναι είναι η επαφή που υπάρχει, η οποία νομίζω ότι φαίνεται και στο αποτέλεσμα το τελικό. Λοιπόν, να πούμε, μου έχουν πει ότι πρέπει να το λέω κάθε μέρα. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, η ταυτότητα της εκπομπής είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, η οποία μεταδίδεται καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 10, 9 και 5 δηλαδή, μετά το δελτίο, ξεκινά και ολοκληρώνεται στις 10 και σε επανάληψη είναι, να το, έλα, μπέκα. Ήρθε, κοίταξε εδώ από το στούντιο να δει άμα είναι